Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε, πού είστε στο κρεβάτι σας, πρέπει να είστε. Εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις. Να είναι καλά. Ο ταξιτζής που με έφερε ο Γιώργος, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιώργο από τον Πύργο Ηλίας. Αρχαία Ολυμπία. Ε, βρήκε ο Γύφτας στη γενιά του, ταξίδι στο παραμύθι. Αυτό για μας είναι, είμαστε η παροιμία. Καλημέρα Γιώργο, πήγαινε για ύπνο με προσοχή, με έφερε τέλεια. Ένα ο Γιώργος που με έφερε. Γιατί κουβαλάω και πράγματα, γιατί έχουμε και Σαντορίνη μετά. Έχουμε συνέδριο την Τρίτη που διοργανώνουμε στη Σαντορίνη με τον ΕΟΤ. Πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Να συντονιστείτε να δούμε τι συμβαίνει τελικά στον τουρισμό σε αυτή τη χώρα. Ένα διάλογο για τον τουρισμό. Καλημέρα, Κωστάκη μου. Καλημέρα, γιατί σε περιμένω. Καλημέρα. Άλλο πυργιώτη αυτό. Ο Κώστας είναι φαν, εδώ δικό μα. Καλημέρα, Κώστα μου. Τρίτη, λοιπόν, έχουμε συνέδριο Σαντορίνη για τον τουρισμό που το διοργανώνουμε και θα είμαστε εκεί κάτω. Κουβαλάω και πράγματα μαζί. Κουβαλάω αυτό, κανένα ρούχο, κανένα τρυπόδι. Λέω να φύγω να πάρω σακάκι. Μου λένε χθες από Σαντορίνη κάνει κρύο το βράδυ. Πάρε και ένα παλτό. Λέω θα πάρω παλτό Σεπτέμβρη, μηνά. Ναι, ναι, πάρε ένα παλτό 18 βαθμούς. Λέω θα πάρω και το παλτό. Το πρωί έψαχα να βρω το παλτό. Με τα πολλά φτάνω παρά 4 εδώ σε αυτό το μαγαζί. Το αγαπημένο, στον Αλφα Ρέντιο 989. Φτάνουμε, ανεβαίνουμε. Ευτυχώς που είναι τα καλά μου τα παιδιά κάτω, να είναι καλά και τα παιδιά μου κάτω στην είσοδο, που με αφήσαν να μπούμε το ταξί μέσα. Μην κουβαλήσει εδώ πέρα το Αιθία, Έλλη, πράγματα και θάματα και αυτά. Είναι ωραίες τις μου εδώ οργανωμένοι. Είμαστε κομπλέ, τέλεια, παρέα μέχρι και τις 7. Καλημέρα, κρεμμύδι ντύθηκα, μα πραγματικά. Και είναι και αυτό το layering που έλεγα και χθες το Φώτη. Φοράς δηλαδή ένα ψηλό, φοράς ένα χοντρό, φοράς ένα ζακετάκι, φοράς ένα ζακετάκι, κουβαλάς 800 πράγματα, είμαι σαν το κρεμμύδι κανονικά. Θα είμαστε λοιπόν παρέα μέχρι και τις 7 εδώ με τον Ορέστη μου, τον Ορέστη τον παπά. Έβαψα και μαλλί, είχα και άλλο πρόβλημα Ορέστη χθες. Συνήθως η βαφή που βάφω, γιατί τα βάφω μόνο μου τα μαλλιά μου, γιατί δεν είμαι και περίεργη, δεν θέλω να μου τα πιάσει άλλος, να μου τα βάψει άλλος, τα... και το κούρεμα θαύμα είναι πως πηγαίνω. Συνήθως όταν φτιάχνουν τα μείγμα, ξέρουν τα κορίτσια που μας ακούνε, όταν φτιάχνουμε το μείγμα αυτό το έτοιμο, βγαίνει άσπρο το μείγμα, μέχρι να το βάλεις στο κεφάλι που μετά μαυρίζει, να ξέρεις. Δεν έχεις ανάγκη εσύ, να είναι το μαλλί, είναι γκριζίζει, είναι σεξι γοητευτικό. Το δικό μου δεν είναι γκριζίζει όμως, βγάζουμε τρίχες λευκές από πολύ νωρίς. Πάω λοιπόν να βάλω το μείγμα, το φτιάχνω το μείγμα Ορέστη, σοκολατή. Λέω, έχει γίνει κανένα λάθος, θα έχω πάρει και μια λάθος βαφή, θα μου βγει το μαλλί πράσινο. Το βλέπω, λέω τις οδηγίες, βλέπω σωστό το αυτό, σωστό το μείγμα, σωστό το υπόλοιπο. Το έβαλα, βγήκε, δεν βγήκε περτικαλή το κόκκινο, οπότε είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και να συζητήσουμε και μπόλικα και να σχολιάσουμε και μπόλικα. Μπείτε εδώ στην παρέα μας. Χαρούλα, θα ακούσω τώρα. Χαρούλα, αγαπημένη. Είναι το επόμενο μου τικ. Το προηγούμενο μου τικ ήταν ο Νταλάρας. Το επόμενο μου είναι η Χαρούλα. Οπότε καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν. Μηνύματα στείλτε. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να ακούσουμε Χαρούλα. Ποιο τραγούδι?
1: Ο
0: άνθρωπος του Κάβου. Για μένα το βάλατε αυτό. Είμαι εγώ άνθρωπος του Κάβου. Εντάξει λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον άνθρωπο του Κάβου και να επιστρέψουμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα.

και live στο TikTok. Μπείτε στο Έλλη Σπυροπούλου. Την προηγούμενη φορά έχω πρόβλημα, ξέρει. Το είπα τι έχει συμβεί. Που με βγάζει για ανήλικο. Είμαι εγώ ανήλικο. Μοιάζω εγώ για ανήλικο. Δηλαδή, ούτε όταν ήμουν ανήλικο δεν έμοιαζα για ανήλικο. Πάντα ήμουν. Είμαι κοντά. Αλήθεια είναι αυτό. Ηλικιακά είμαι πολύ κοντά. Και πνευματικά. Για πνευματικά να δει, που είμαι ακόμα στην εφηβεία. Αλλά ναι, και τώρα μου τα μπλοκάρει λέει, τα live γιατί είμαι ανήλικη. Πρέπει να κάνω πιστοποίηση του λογαριασμού μου και του προσώπου μου. Και σκέψω ότι δεν έχω βάλει φίλτρα στα live. Τώρα έβαλα λίγο εκεί. Λες να φαίνω ότι πολύ, πολύ φράπα είναι αυτό το παιδάκι, θα λέει και μαγουλάκια. Είναι ανήλικο το κακόμοιο. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε ένα τραυματία από πυροβολισμού στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκίνητου. Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής. Λογικά πρέπει να είναι μάλλον μετά από συμπλοκή. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, λοιπόν, άγνωστοι πυροβόλησαν τουλάχιστον 3 φορές κατά αυτοκίνητου στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδη. Μάλιστα, βρέθηκαν και 4 κάλικες στο σημείο. Δεν μου λες, κάθε φορά που πυροβολείς είναι πόσο, δηλαδή ανάλογα τις φορές που πυροβολείς είναι ο κάλικας. Άρα είναι 4 φορές. Για να είναι 4 οι κάλικες, δεν έχουν πυροβολήσει 3 φορές. Δεν θέλει και πολύ. Εκτός και αν βγαίνουν πιο πολλοί κάλικες και είναι κανένα άλλο πυρογόπλο. Γιατί είμαστε κι άσχετοι. Δεν νομίζω κι εγώ. Μάλλον, άρα είναι 4 φορές. Τέλος πάντων, εντάξει, είτε 3 είτε 4, αφού δεν σκοτώθηκε κανείς. Εν τω μεταξύ, υπάρχει αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει τώρα με το τι θα γίνει με το χειμώνα, που έχει ξεκινήσει γενικότερα και στην Ελλάδα φυσικά με την ενέργεια, αλλά και στην Ουκρανία, μιας και το νέο δόγμα Πούτιν μεταφέρει τον πόλεμο σε πόλεις, γέφυρες και δρόμους. Και ο Ζελένσκι, αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε για να κρατήσει πολύ λίγο και θα ήταν ένας περίπατος για τη Ρωσία. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι τώρα εγώ με το πτωχό μου το μυαλό, το πονηρό. Μήπως τελικά βολεύει περισσότερο το να κρατάει και να αλλάζει και τις τιμές της ενέργειας και να αλλάζει και διάφορα. Συνήθως ο πόλεμος, ξέρετε, γενικώς βοηθάει στα κόζα τα οικονομικά, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε οικογένεια εκεί και στη Ρωσία και στην Ουκρανία θρυνεί ανθρώπους, νέα παιδιά που πάνε στον πόλεμο. Κάποια στιγμή, τι να πω, εύχομαι σε μια παγκόσμια ειρήνη, πώς το λένε, τα Miss Young, έτσι, παγκόσμια ειρήνη και υγεία. Ναι, το εύχομαι. Το να εύχεσαι δεν είναι κακό, όμορφο πράγμα είναι. Πόσο μπορεί η ευχή σου να πραγματοποιείται, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα χθες. Έχασε τη ζωή του ένας 26χρονος, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός μετά από σφοδρή σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και έτσι στην περιοχή του συνοικισμού στην Κόρινθο. Όλος ο συνοικισμός έχει βυθιστεί σε βαθύ πένθος. Ο 26χρονος λοιπόν είχε πάει μια βόλτα με μια 20χρονη φίλη του και ένα 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ επέστρεφαν στο σπίτι από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Οδηγούσε ένα μπλε αυτοκίνητο και κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, μιας και είχε ξεκινήσει να βρέχει, με αποτέλεσμα να εκτραπεί τις πορείες του και να φύγει από το δρόμο με μεγάλη ταχύτητα. Το γιο ταχύ συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Τα δύο οχήματα, ακολουθώντας μια τρελή πορεία, κατέληξαν σε 4 κολόνες, τις οποίες και έκοψαν. Τώρα, εσύ, ωραία, εσύ μου πάλι, εσύ που οδηγείς. Όταν οδηγείς με ρυθμούς φυσιολογικούς και όχι με ιδιαίτερη ταχύτητα, μπορεί να έχει τέτοιου είδους φοβερή σύγκρουση. Ή όταν, δηλαδή, μιλάνε μόνο από την ολισθητότητα του δρόμου, ή τρέχαμε και λίγο. Τέλος πάντων, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμια. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν από τα συντρίμια τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο, αλλά και τους 3 18χρονους από το δεύτερο γιο ταχύ. Παιδιά. Δεν είναι η νέα γενιά να φεύγει έτσι. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Ο νεαρός οδηγός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά ήταν ήδη αργά. Υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του, γιατί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Τον έβγαλαν μάλιστα ζωντανό από το αμάξι, αλλά δυστυχώς το παλικάρι ξεψύχησε στον δρόμο για το νοσοκομείο. Είχαν πάει μια βόλτα και επέστρεφαν. Ο δρόμος ήταν γλιστερός, γυάλιζε η άσφαλτος και έγινε το κακό. Ήτανε με δύο φίλους, θα δούμε τι έγινε. Ήταν μοναχοπέδι. Όχι ότι αν είσαι με άλλα 5 παιδιά μειώνεται ο πόνος, αλλά στο μοναχοπέδι και στην τραγωδία που λέει και εδώ για αυτούς τους γονείς είναι ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία. Σας λέω, δεν υπάρχει, δεν αγαπάς τον Κωστάκη περισσότερο από τον Γιωργάκη. Εσείς που έχετε παιδιά και έχετε και πιο πολλά,
Αλλά φαντάσου τον άλλο που έχει το στενοπούλι και έχει ένα παιδί, πώς συνεχίζεις. Στο άλλο έχεις και ένα λόγο να συνεχίσεις, γιατί έχεις τα υπόλοιπα. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει ελέγχους περισσότερους, είναι νέα παιδιά. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο, καημό το έχω να μην πω ένα Σαββατοκύριακο για ένα δυστύχημα και τα λέω και επίτηδες. Μπάσε κανένα που μας ακούει, την ώρα που μας ακούει, τον ταράξω λίγο, τον τρομάξω και κόψει λίγο την ταχύτητα. Ή πήρε παιδί μου, έχω πιει μετά τα μπουζούκια, ας κάτσω να πάω ένα ταξί. Εντάξει, δεν είναι πια και τόσο σπουδαίο, ούτε είμαστε πάντα μάγκες. Δεν είμαστε μάγκες στο να τρέχουμε, μάγκες είμαστε να πάμε σπίτι μας υγιείς, στο σπιτάκι μας, τη γυναίκα μας, τα παιδάκια μας, τον άντρα μας, το κορίτσι μας, τον μπαμπά μας, τη μαμά μας. Είναι κρίμα να θρηνούν. Ένας λόγος που δεν οδηγώ είναι αυτός. Απ' την άλλη, πρέπει και όσοι οδηγείτε εκεί είστε έξω στον δρόμο να μην δίνετε αυτή την πίκρα και αυτό το θρήνο στους ανθρώπους σας. Λοιπόν, 4,1 ρίχτερ στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα. Μια μητέρα στο Τέξας σκότωσε τους δύο γιους της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Έχει γίνει και αυτή η ιστορία με το τι θα γίνει με την γυναίκα αυτή που ήταν καταδικασμένη στη θανατική ποινή και δεν την έπιασε η ένεση ούτε τη μία ούτε τη δεύτερη φορά. Εντάξει. Στα social έχουμε τρομερή ευφυΐα σαν Έλληνες. Όπως έλεγε και μια φίλη μου χθες, αν την ευφυΐα μας τη χρησιμοποιούσαμε για το καλό και για να προοδεύουμε, θα ήμασταν, τι να πω, παντοκράτορες, όπως ήμασταν κάποτε. Στα social, αν θέλετε να διασκεδάσετε ακόμα και στα πολύ δυσάρεστα, ακόμα και στα τραγικά, αξίζει να διαβάσετε τα σχόλια. Δηλαδή, πραγματικά. Αξίζει να διαβάσετε τα σχόλια. Έβλεπα χθες επίσης κάποια κορίτσια που δείχνουν ρούχα, που έχουν μαγαζί με ρούχα. Και που έχουν διάφορα σχόλια, που μπαίνουν αγόρια από κάτω. Δεν υπάρχει. Ακόμα και τα σεξιστικά τους είναι τόσο αστεία που σε πιάνουν τα γέλια έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν σχόλια για την γυναίκα αυτή που δεν την έπιασε η ένεση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι ένα φοβερό νομικό κόλλημα το οποίο έχει, υπάρχει και είναι, ξέρετε, και μια μεγάλη συζήτηση την είχαμε και χθες για την θανατική ποινή. Θα δούμε. Σας είπα ότι εγώ είμαι ενάντια, το είπα και χθες, απόλυτα ενάντια στη θανατική ποινή. Και δεν έχει και καμία σημασία παραπάνω, βέβαια, ποια είναι η δική μου γνώμη. Σημασία έχει τι λέει το νομικό σύστημα κάθε χώρας. Αυτά. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω συνδιοργάνωση σε όσους μου στέλνετε εδώ, γιατί παιδιά δεν γίνεται. Είναι εκπομπή. Αν κάνω και συνδιοργάνωση, ποιος ξέρει τι θα βγάλουμε, δεν ξέρεις καμιά φορά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε, αγαπητέ μου, τραγουδάκι. Τι τραγουδάκι αφιερωμένο στο Γιώργο είναι αυτό. Τι είναι, ποιο είναι. Να μ' αγαπάς. Μάστε, για πάμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Κρήτη είναι στη δίνη της κακοκαιρίας. Έχει βλέπει ένα νομητικό χείρημα εδώ πέρα που κατέβαινε στα Ζωνιανά. Σοβαρές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Μιλοποτάμου. Και μείναν χωρίς νερό και τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια. Οι κάτοικοι καλούνται να διαχειριστούν με φιδό τα αποθέματα νερού. Τι να κάνουν και οι κάτοικοι. Στη δίνη λοιπόν της φωτής κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή τα τελευταία 24 ώρα βρίσκεται η Κρήτη που μετράει τις πληγές της από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες. Υπάρχει και νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Οι εικόνες από τις περιοχές του Μιλοποτάμου και την Ιερά Πέτρα είναι αποκαρδιωτικές. Συγκεκριμένα τόσο στα Ζωνιανά όσο και στον Προφήτη Ηλία οι δρόμοι θυμίζουν ποτάμια. Με τα νερά να έχουν καλύψει τα πάντα, ενώ τεράστιες ποσότητες από φερτά υλικά και λάσπη κάνουν το όλο σκηνικό να θυμίζει κάτι από βομβαρδισμένο τοπίο. Υπήρχαν και ηχητικά μηνύματα τα οποία έχησαν το 112 για τους κατοίκους της περιοχής. Σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης εστάλει μήνυμα, όπου αναφερόταν πως αναμένονται στο νησί έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας, πηγαίνετε στις απολύτως απαραίτητες, ακολουθήστε τις οδηγίες κλπ. Στις 4.30 χτες το απόγευμα ήχησε και νέο 112. Για να προειδοποιήσει για τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Μιλοποτάμου και κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο μήνυμα ανέφερε έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Νέο μήνυμα εστάλει και σήμερα το πρωί προς τους πολίτες του Δήμου Μιλοποτάμου. Χωρίς υδροδότηση μείναν και όπως είπαμε τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια. Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μιλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου. Γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των συνεργείων για να υπάρχουν τεχνικές παρεμβάσεις. Ναι, τώρα απ' την άλλη πάλι. Θα αρχίσω να γκρινιάζω και θα λέω. Για να πέσει ο δρόμος, πόσο πια ήταν πολύ σφοδρή κακοκαιρία, πάρα πολύ. Αλλά μια σφοδρή κακοκαιρία οδηγεί στο να καταστραφεί ένας δρόμος. Μήπως ο δρόμος είναι και λίγο τιμόροπος. Δεν ξέρω. Λέω γιατί γενικότερα και το δικό δίκτυο στην Κρήτη το έχουμε δει στο παρελθόν. Τι συμβαίνει. Θέλει λοιπόν και εκεί ενίσχυση όπως και όλα. Δεν μου λες αυτούς τους τύπους οι οποίοι κλέβανε, λέει, μηχανές και αυτοκίνητα από την Αττική, το είδες. Και τα έκρυβαν για να μην εντοπίζονται. Και τι κάνανε, πότε τα βγάζανε. Τα βγάζανε μετά. Κάτσε να το διαβάσω. Έχει ενδιαφέρον. 8 άτομα συνελήφθησαν. Έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η αστυνομία ξυχνήσε συνολικά 23 περιπτώσεις κλοπών. Το συνολικό όφελος μέχρι τώρα εκτιμάται στα 350 χιλιάρικα. Στις 29 Σεπτέμβρη, λοιπόν, στο Καματερό, το Περιστέρι και τις Σαχαρνές συνελήφθησαν 6 από τα μέλη ηλικίας 18 με 55, νέος, άλλα 2 μέλη 22 με 60 ετών. Συνελήφθησαν. Η έρευνα είχε ξεκινήσει μετά από πληροφορίες που άτομα που φέρονταν να είχαν βάλει στο στόχαστρο δίκυκλα μεγάλου κυβισμού και μεγάλης οικονομικής αξίας. Είχαν συστήσει λοιπόν την εγκληματική οργάνωση, κινούνταν κυρίως τις νυχτερινές ώρες, πραγματοποιώντας συνεχείς μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές και αναζητούσαν τα οχήματα. Έτσι, τα βρίσκαν λοιπόν τα οχήματα, μετά τα κατέστρεφαν ή παρέκαμπταν τους αντικλεπτικούς μηχανισμούς και στη συνέχεια αφαιρούσαν με τη βοήθεια άλλων επιχειρησιακών δικύκλων και χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο πατάκι, όπου ένας συνεργός ακολουθούσε με δεύτερο δίκυκλο και έσπρωχνε με το πόδι την κλεμμένη μηχανή. Έλα, είναι τέλειο. Είναι σαν ταινία του Louis de Funès αυτό. Τέλειο. Έσπρωχνε ο άλλος με το δίκυκλο, με το πατάκι, με το αυτό, απομακρύνοντάς το από το σημείο. Δηλαδή, είσαι τώρα σπίτι στο μπαλκόνι. Έχεις το αυτοκίνητο, τη μηχανή σου, ξέρω εγώ, την τάδε μηχανή υψηλού κυβισμού, την αγαπημένη, τη γυαλίζεις, τη φτιάχνεις, την κάνεις, την έχεις από κάτω το σπίτι. Κάθεσαι εκεί στο μπαλκόνι με το φραπέ. Παρακολουθείς εκεί, το μπορεί να μείνεις φραπέ, να πίνεις ποτάκι τέτοια ώρα τέλος πάντων στο μπαλκόνι. Καλοκαίρι, κάντε το εικόνα, βλέπεις δύο τύπους. Πάνε στη μηχανή. Ο άλλος έχει τη μηχανή από πίσω. Και τον βλέπεις τώρα τον άλλον και το πηγαίνει έτσι. Δεν κατεβαίνεις. Να ξέρετε. Δεν κατεβαίνεις. Μην κάνετε μαγκές. Ας πάει το παλιάμπελο. Ας πάρετε εκείνη την ώρα την αστυνομία. Μην κατεβείτε γιατί δεν ξέρετε. Θα μου πεις τώρα, είναι και αυτά που λέμε, κάνετε πως κοιμάστε. Καλύτερα να κάνετε πως κοιμάστε παρά να κατεβείτε και να σου βγάλει κανένα σουγιά εκείνη την ώρα και να έχουμε άλλα. Ας πάει το παλιάμπελο, το βρεθήκανε τελικά. Αλλά είναι τέλειο. Δηλαδή πάει ο άλλος από πίσω τη σπρώχνει. Η τέλεια κλοπή. Η τέλεια ληστεία. Άνω τελεία πριν πάμε σε τραγούδι. Το Ιφιφί το είδες που προέβαλε ο Αλφα. Λοιπόν, να πω το εξής και πάμε σε τραγούδι. Είμαι πολύ περήφανη αρχικά για τον Αλφα μας, το κανάλι μας που οποίο έβαλε αυτή την μοναδική σειρά, την υπέροχη αυτή σειρά του Σωτήρου του Τσαφούλια, με τους υπέροχους αυτούς ηθοποιούς, τον Βλαδίμηρο, τον τη Μουρμούρη, τι να σας πω, δηλαδή, είναι πάρα πολύ. Και μάλιστα και πρωτοεμφανιζόμενα παιδιά, τα οποία ήταν εξαιρετικά. Η υπόθεση αφορά το Ρεφηφή που έγινε, θυμάστε, πριν από πόσα χρόνια, 30, 20. Πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Παραπάνω. Τι είναι πολύ μεγάλη αυτή η υπόθεση με την τράπεζα που τελικά δεν. Συνελήφθησαν κάποιοι και κάποιοι ήταν και γνωστοί, μετά φέθησαν ελεύθεροι. Τέλος πάντων, ακόμα υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου που εκείνη την εποχή. Εντάξει, καλύπτει όλη αυτή την υπόθεση, την περίεργη. Είναι μια συγκλονιστική λοιπόν σειρά, μιας και εμπλέκει και την υπόθεση ενός παιδιού που τότε προσπαθούσε ταυτόχρονα, είναι μέσα στην όλη σεναριακή σύλληψη του σεναριογράφου, δεν έχει σύνδεση, αλλά συνδέει δύο πράγματα, συνδέει την απώλεια ενός παιδιού μέσα από το γραφειοκρατικό σύστημα των τραπεζών, μιας και τότε ο μικρός έπρεπε να μεταφερθεί στο εξωτερικό, είχε πρόβλημα στην καρδιά του να εγχειριστεί. Σκεφτήκανε και έκαναν έναν έρανο δημόσιο. Ο κόσμος αμέσως, γιατί ο κόσμος είναι φιλότιμος, έχει φιλότιμο. Έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων, εδώ έχουμε φιλότιμο, θέλουμε να βοηθήσουμε. Έβαλε λοιπόν ο καθένας το μπάτζετ του ό,τι μπορούσε, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερα. Τα καταφέρουν, το μαζέψαν το ποσό. Α, τώρα σε είδαμε το γυαλί το μαύρο. Καλά. Θα σε βγάλω μετά φωτογραφία. Θα συνεχίσω να λέω για την ταινία. Για τη σειρά. Καταπληκτικό. Που να δείτε τον Ορέστη Παπά με μαύρο γυαλί. Τέλειο. Λοιπόν, αφού λοιπόν μαζεύτηκε το ποσό αμέσως, πολύ γρήγορα, στη συνέχεια το πράγμα κόλλησε στο γραφειοκρατικό σύστημα της τράπεζας, το οποίο δεν είχε υποτίθεται μπει ένα στοιχείο στο λογαριασμό. Τελικά το παιδάκι πέθανε και ξεκινάει λοιπόν μια ιστορία που συγκλονιστικό το δέσιμο και των ηθοποιών και της ιστορίας και πώς εξελίσσεται όλο και δείχνει τι συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτά τα γραφειοκρατικά δεν τα έχουμε μόνο εμείς τα κολλήματα, αλλά συμβαίνει και εδώ. Και είναι πραγματικά καταπληκτικό. Μπράβο στον Αλφα, μπράβο στο Κοσμοτέ TV, γιατί από εκεί ξεκίνησε πρώτο. Μπράβο στο Σωτήρη τον Τζαφούλια που πάντα επιλέγει θέματα τα οποία σε χτυπάνε και λίγο στο νεύρο, στην καρδιά, στην ψυχή. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Δεν είναι, είχαν σχολιάσει ότι είναι σαν το Casa de Papel, σαν του συνήθει ύποπτου. Όχι, παιδιά. Αν αυτή η σειρά ήταν στο εξωτερικό, θα ήμασταν κι εμείς στο πάνθεον του παγκόσμιου κινηματογράφου και της παγκόσμιας παραγωγής. Υπέροχη, μπράβο τους. Να συνεχίσουμε. Υπάρχει ελπίδα και σε αυτά. Δεν είναι όλα ξεπέτες. Εμείς στον Αλφα φέτος έχουμε αποδείξει ότι έχουμε εξαιρετικές σειρές. Λοιπόν, τραγουδάκι. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Το παιδί σου λέει στο Πανεπιστήμιο Cornell, π.χ. Πήγαινε το στο Harvard, πήγαινε το στο MIT. Εκεί είναι τα καλύτερα πανεπιστήμια. Εκεί θα πάνε και θα κάνουν φίλους, θα κάνουν καλές παρέες, γιατί εκεί είναι όλα τα παιδιά, το ένα πιο αξιόλογο από το άλλο, από πολύ καλές οικογένειες. Οπότε, άμα τα πας εκεί. Καλά, το εντάξει, αυτό είναι μεμονωμένο περιστατικό, προφανώς και εντάξει. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και όπως βλέπετε και αυτό το φαινόμενο. Ότι δεν είναι τα πάω τα παιδιά μου στο τάδε ιδιωτικό. Που εκεί είναι, μην νομίζετε ότι. Ξέρετε, όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Δεν έχει και καμία μεγάλη διαφορά. Το πώς λειτουργεί κάθε οικογένεια δεν έχει να κάνει με το budget της οικογένειας, είναι με τις αρχές που μπορεί να έχει. Δεν είναι ο ευκατάστατος. Συνήθως, καμιά φορά, μην σας πω ότι μπορεί να είναι και τα ανάποδα. Τα ξέρετε και καλύτερα από μένα με αυτά που παρακολουθούμε στην ελληνική κοινωνία, κυρίως. Εδώ λοιπόν βλέπω το Πανεπιστήμιο Cornell, όπου δείχνει μια. Δείχνει πάλι, βέβαια, ακόμα μια φορά, μάλλον, τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και είτε λέγεται ελληνική, είτε λέγεται ισπανική, είτε λέγεται ιταλική, είτε λέγεται αμερικάνικη, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες από καταβολής κόσμου, δεν θα ήθελα να πω, πώς λειτουργούν σήμερα, θα πω. Τι συμβαίνει λοιπόν? Υπάρχουν λοιπόν περιστατικά τα οποία μπορεί να τύχει όταν δεν εξυπηρετούν, όταν δεν εξυπηρετούν το όνομα ενός πανεπιστημίου, όταν δεν εξυπηρετούν τα ονόματα των φοιτητών, τις οικογένειές τους, την πίεση που μπορεί να έχουν δεχτεί από ανθρώπους που στο παρελθόν μπορεί να έχουν χορηγήσει και μια αίθουσα, για παράδειγμα, εκεί στο πανεπιστήμιο, όταν έχουν πολύ μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Και αν βιβλιοθήκη, ξέρω εγώ, ο άλλος, ο Πάμπλουτος. Το βλέπεις λοιπόν. Μετά τι θα του πεις? Για πες μου, όταν υπάρχει αυτό το κομμάτι λοιπόν, πόσο εύκολο μπορεί να, μετά να μπορέσεις να τιμωρήσεις όπως πρέπει τους ανθρώπους αυτούς? Μιλάω για το περιστατικό το οποίο μια πρώην φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Cornell κατήγγειλε ότι υπέστη ομαδικό βιασμό σε εστία φοιτητικής αδελφότητας. Πάντα λέμε αν ισχύει, έτσι, γιατί πολλές φορές έχουμε δει και στο παρελθόν και άλλα πράγματα που μπορεί να γίνονται και για άλλους λόγους οικονομικούς. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, αυτή η ιστορία ισχύει. Άνοιξε λοιπόν μια έρευνα. Αναζωπίωσε τη συζήτηση γύρω από τη μάστιγα των σεξουαλικών επιθέσεων στα αμερικανικά πανεπιστήμια και τον τρόπο με τον οποίο ακαδημαϊκά ιδρύματα, αστυνομικές αρχές και εισαγγελείς διαχειρίζονται τέτοιες υποθέσεις. Τις εβδομάδες λοιπόν που ακολουθήθηκε η κατάθεση της αγωγής, η οποία αποτελείται από 101 σελίδες και κατατέθηκε από μία γυναίκα, το Πανεπιστήμιο Cornell, η αστυνομική του υπηρεσία και ο εισαγγελέας βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης κριτικής. Επίσης, σκεφτείτε τώρα, επίσης παρένθεση. Όσο και ένα πανεπιστήμιο να θέλει να καλύψει μια υπόθεση, όταν πρόκειται για τέτοιου επίπεδου υπόθεση, για τέτοια καταγγελία, είτε θέλει να την καλύψει γιατί θέλει να καλύψει, σας λέω, τους ανθρώπους, τα παιδιά τα οποία αυτά τέλος πάντων φέρθηκαν με αυτή την εγκληματική, είχαν αυτή την εγκληματική συμπεριφορά, είτε γιατί θέλει να καλύψει το όνομα του πανεπιστημίου, είτε δεν θέλει να καλύψει, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, στο τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ θετικό, γιατί το γεγονός ότι έχει γίνει και αυτή η προσπάθεια είναι ακόμα περισσότερο εναντίον τους. Αύριο το πρωί είσαι εσύ ο Ζάμπλουτος που έχεις τη δυνατότητα να στείλεις, ή με υποτροφία, γιατί πηγαίνουν και παιδιά με υποτροφίες στο πανεπιστήμιο, θα το στείλεις το παιδί στο Cornell? Εγώ δεν θα το έστελα. Θα έλεγα εκεί πέρα δεν μπορούν να κάνουν, να ελέγχουν τι τους γίνεται. Θα το στέλνει κάπου αλλού, θα το στέλνει κάπου αλλού όταν έχω την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή αυτό, μην νομίζετε ότι στο τέλος της ημέρας λειτουργεί και εντελώς εναντίον του πανεπιστημίου. Ενώ αν έχεις αμέσως τα αντανακλαστικά, ότι έλα εδώ τι έχει γίνει, έχει γίνει ένα περιστατικό. Να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Πραγματικά παραδειγματικά. Δεν ξέρω, θέλει λογική πολύ. Εγώ τα σκέφτομαι έτσι. Έχω εγώ μόνο την λογική, πιστεύεις? Μη σου πω, μπορεί. Να έχω και λίγο καμιά φορά, συμβαίνει, δεν ξέρεις. Η εμφάνιση λοιπόν νέων στοιχείων έχει γύρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της αρχικής έρευνας. Καθώς και για το ποια στοιχεία κοινοποιήθηκαν στην αστυνομία του Cornell και στον εισαγγελέα της κομιτείας. Ο τελευταίος υποστηρίζει ότι προτού αποφασίσει να μην ασκήσει ποινική δίωξη, είχε λάβει μόνο μηνύματα στο Snapchat από εκείνη τη νύχτα και μια εξασέλιδη έκθεση της έρευνας. Η Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, ανέλαβε την έρευνα ως ειδική εισαγγελέα. Ο διορισμός της έγινε αφού η κυβερνήτης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι έχασε την εμπιστοσύνη της, αλίμονο, στην ικανότητα του εισαγγελέα της κομιτείας να επιβλέψει την έρευνα. Η υπόθεση ξεκινάει όταν η ΝΤΟΕ έφτασε στο Κορνέλ πάνω από 1600 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της ως 18χρονη πρωτοετής φοιτήτρια, έχοντας τις ίδιες ελπίδες, προσδοκίες και ανησυχίες με άλλους αποφύτους λυκείου που ξεκινούν κάτι που μοιάζει τόσο καθοριστικό στη ζωή τους. Και σας λέω, είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια, έτσι. Το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς εντάχθηκε σε αυτές τις αδελφότητες, γιατί είναι και αυτά της μοδός πολύ και έτσι λειτουργεί η Αμερική. Η Δέλτα. Σύμφωνα με την αγωγή, την προσέλκυσαν οι υποσχέσεις για αδελφικότητα και φιλίες ζωής. Γιατί έτσι λένε στα πανεπιστήμια αυτά. Λες, ξέρω εγώ, θα πάει το παιδί μου, αντί να πάει στο ΕΚΠΑ, θα το στείλω στο Χάρβαρντ. Δεν είναι καλύτερο το Χάρβαρντ από το ΕΚΠΑ, να το ξέρετε. Είναι πολύ καλά τα πανεπιστήμια τα δικά μας που έχουμε και τα δημόσια, και θα δούμε τι θα γίνει και με τα ιδιωτικά. Μην ανοίξω αυτή τη ζήτηση. Άλλη ζήτηση είναι αυτή. Εκεί λες ότι θα στείλω το παιδί μου στα αυτά τα πανεπιστήμια, γιατί εκεί χτίζονται οι σχέσεις. Οι φιλικές, είμαι φοιτητής με τον γιο του τάδε. Και επαγγελματικές, αύριο σου ανοίγουν και παραπάνω πόρτες, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει. Υπάρχει και αυτό σαν γεγονός στα πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, ειδικά της Αμερικής και στην Αγγλία κλπ. Χτίζονται σχέσεις οι οποίες στη συνέχεια μπορεί να βοηθήσουν από προσωπικές, γιατί έχει και τα καλοπαντρέματα κάποια φορά, έτσι. Αλλά και τις επαγγελματικές, ότι συνεργάζομαι με τον τάδε που τον ήμασταν συμφοιτητές στο πανεπιστήμιο, με πήρε στη δουλειά ως δεξιχέρι, γιατί με εμπιστεύτηκε. Συμβαίνουν αυτά. Πήγε λοιπόν το κακόμοιρο εκεί πέρα με την αθότητα της ηλικίας. Θα έμενε στο σπίτι της αδελφότητας μέσα στην Πανεπιστημίουπολη, όπου όπως αναφέρεται στην αγωγή, το Πανεπιστήμιο χαρακτήριζε τη συμμετοχή στις φοιτητικές αδελφότητες ως ζωτική σημασία. Σου δίνει και τη γραμμή. Πρέπει να πας στην αδελφότητα, την Δέλτα. Πριν από τις 8.30 λοιπόν, στις 19 Οκτωβρίου του 2024, είχε πάει σε εκδήλωση της Τρι-Δέλτα, αυτή είναι η Δέλτα, τη λένε και Τρι-Δέλτα, σε μπαρ της Ιθάκα, η τότε 20χρονη Ντόε, ήπια και τη βότκα, γιατί εντάξει, φοιτητής, τι να κάνουμε τώρα, θα πιει και λίγο, συμβαίνει καμιά φορά, μέχρι να μεθύσει. Πήρε ένα Uber μετά για τον μπαρ που ακολούθησε, συνοδευόμενη από την υπεύθυνη του σπιτιού της αδελφότητας. Ο πορτιέρης του μπαρ σημείωσε ένα χ στα χέρια της, υποδεικνύοντας ότι ήταν κάτω των 21, για να μην τη σερβίρουνε αλκοόλ μέσα στο κατάστημα. Παρ' όλα αυτά, τη σερβίρανε αλκοόλ μέσα στο κατάστημα. Η Ντόε και άλλα μέλη της αδελφότητας, αφού έφυγαν, περπάτησαν μέχρι ένα άλλο κοντινό μπαρ, όπου τη έδωσαν ένα βραχιολάκι που έδειχνε ότι ήταν κάτω των 21, τίποτα, ούτε αυτό δεν έδωσε καμία σημασία. Έφυγε μετά κατά τις 11 μόνη της από το δεύτερο μπαρ, πήγε με τα πόδια προς την εστία, συνάντησε και ένα φίλο της, έναν από τους άνδρες που αργότερα κατονομάστηκαν ως εναγόμενοι. Όταν έφτασε λοιπόν στο σπίτι, εμφανώς μεθυσμένη, είχε καταναλώσει περίπου 10 τυπικά ποτά. Είναι πολλά τα 10 για το 20χρονο. Είναι πολλά τα 10 και για το 40χρονο. Αλλά είναι πολλά τα 10 ποτά. Σύμφωνα με την αγωγή μέσα στο σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι όταν έχεις πιει πρέπει να πέσει τις ωρέξεις του κάθε εγκληματία. Σύμφωνα με την αγωγή λοιπόν, μέσα στο σπίτι ο φίλος της έδωσε και μια μπύρα. Και άρχισαν να χορεύουν. Και τέλος πάντων η κατάσταση οδηγήθηκε και λίγο πιο ερωτικά, μαζί με έτερους καπαδόκες. Στη συνέχεια όμως, όταν ξεκίνησε το πράγμα να ξοκύλει, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες γιατί δεν είναι και η ώρα, άρχισε να φαίνεται ότι δεν μπορούσε να πάρει αποφάσεις, ήταν πάρα πολύ μεθυσμένη και αισθανόταν ότι το επίπεδο μέθης της ήταν περίπου 8 στα 10. Ήταν πιο μεθυσμένη από ποτέ στη ζωή της, με 10 ποτά. Κάποια στιγμή μετά την αρχική σεξουαλική επαφή, ένας τρίτος άνδρας πήγε στο δωμάτιο και κατά πάντων στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι, όπου από ό,τι φάνηκε

Τι λέει εδώ. Διαβάζω σχόλια που μου στέλνετε, που μου λέτε γενικότερα για το πώς έχει συμπεριφερθεί και η ίδια. Ναι, παιδιά, είναι 20 χρονών. Εντάξει, όλοι κάνουμε βλακίες, όλοι πίνουμε, όλοι... εγώ δεν πίνω, αλλά οι άλλοι πίνουν. Μπορεί και εγώ όμως κάποια στιγμή, και ακόμα και σε αυτήν την ηλικία, και δεν πρέπει να είσαι κάπου που να νιώθεις έρμεο της παρέας σου. Γιατί εδώ είναι φίλοι, είναι άνθρωποι της. Δεν είναι τον ότι βρέθηκε κάπου έξω στον δρόμο και για αυτήν την επίθεση. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, το πράγμα δείχνει να είναι έτσι. Βεβαίως, σας ξαναλέω, επειδή υπάρχει έρευνα και έχουμε δει και άλλα πράγματα στο παρελθόν και στην ελληνική κοινωνία να έχουν ξεκινήσει αλλιώς και αλλιώς να έχουν καταλήξει. Κρατάμε και ένα μικρό. Τι απλό πολυβόλο είμαι. Βεβαίως. Το τραγούδι το ξέρετε. Το απλό πολυβόλο. Το ξέρει το. Όπλο πολυβόλο. Κάτι με τον κόσμο όλο λέει μετά. Αλλά ποιο το λέει αυτό. Είναι η μισκουμπεριά. Τι μου θύμισε τώρα, Κώστα μου. Είδε τι μουσική παιδεία όμως έχω. Το βλέπει. Δεν έχει να κάνει. Και σκέψου είμαι και με το μάτι. Γλαρό. Θυμάμαι τα πάντα. Πάμε να βάλουμε τραγούδι που δεν είναι το απλό πολυβόλο και είναι κάποια πολύ ωραία επιλογή. Κομψή. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Δεν μπορώ. Θέλω να τα πω. Θα τα πω στο μέλλον. Όταν γενικώς έχει τελειώσει αυτό. Θέλω να τα πω. Θα σπάσω τη σιωπή μου, Ρέστη, για σένα αυτή τη φορά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι πολύ αγαπημένη μου. Υπερβολικά αγαπημένη μου, θα έλεγα. Εξαιρετική παθολόγος, γεροντολόγος, η αγαπητή μου κυρία Αθηνά Γρέκα. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρία μου, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και πάντα είμαστε to the point, που λένε και στο χωριό μου, τον Πύργο Ηλίας. Σήμερα μιλάμε για την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, μιας και έχετε κάνει και εξαιρετικές δράσεις. Για πείτε μου περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
1: Έτσι, ήταν στην 1η Οκτωβρίου, ήταν η 1η Οκτωβρίου, ήταν η Παγκόσμια Μέρα Τρίτης Ηλικίας, όπου εκπροσωπώντας τους γιατρούς του κόσμου αυτή τη φορά που μιλάμε.
0: Mm-hmm. Εξαιρετικές δράσεις, να πω επίσης, τα παιδιά έχουμε πολλές φορές μιλήσει και είναι πάντα δίπλα στον πολίτη και στην κοινωνία, μπράβο τους.
1: Έτσι, και πέρα από όλες τις άλλες πολλαπλές δράσεις που έχουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι... Και όχι μόνο την Παγκόσμια Μέρα της Πρώτης Ηλικίας, αλλά από πάρα πολλά χρόνια πριν, όπου υποστηρίζουμε ανθρώπους τρίτης ηλικίας και ουσιαστικά προάγουμε την ενεργό και υγιή γύρανση. Μάλιστα αυτό είχε συμβεί και από τα χρόνια εκείνα του COVID, τα ναι. οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολα, και εκεί υποστηρίξαμε αρκετά τους ηλικιωμένους που εβίωναν τη μοναξιά τους την ιδιαίτερη λόγω του COVID, και είχαμε λάβει τότε και ένα ευρωπαϊκό βραβείο, το European Health Leadership Award του 2024.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από τότε έως τώρα, με συνέπεια και με επιμέλεια, είμαστε κοντά στην τρίτη ηλικία. Προσπαθώντας να προάγουμε τη σωματική, κοινωνική και ψυχική υγεία των ανθρώπων, ώστε να έχουν όσο πιο μπορούν την περισσότερη αυτονομία τους και να έχουν την ευκολία του να λειτουργούν μόνοι τους και όχι τόσο πολύ με τους φροντιστές τους. Όσο γίνεται.
0: Βεβαίως. Απλά απ' την άλλη, ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει πρώτον το θέμα της, όπως είπατε πολύ σωστά, και της πρόληψης, για να έχουμε μια υγεία όσο γίνεται καλύτερη μεγαλώνοντας. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και η ίδια η κοινωνία να μπορέσει να δημιουργήσει, όπως είπατε, και για τους μοναχικούς ανθρώπους. Ξέρετε, το βλέπω από όλους μας. Μοναχικός ένας άνθρωπος, τη μοναξιά του μάλιστα, μάλλον, μπορεί να αναγκάζεται να τη διαχειριστεί, ακόμα και όταν βρίσκεται και ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και παιδιά να έχει, εγγόνια να έχει. Δυστυχώς είναι τέτοιου είδους η ζωή μας, που έχει άλλους ρυθμούς. Το ένα παιδί σπουδάζει στην Ιαπωνία, το άλλο είναι στο χωριό. Δηλαδή είναι η ζωή τέτοια που αυτοί οι άνθρωποι τελικά... Εμείς όλοι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, αν δεν έχουμε και την δυνατότητα να ζει μαζί μας ο σύντροφός μας ή ένας άνθρωπος ο οποίος έχουμε επιλέξει, είναι πολύ δύσκολο μεγαλώνοντας η μοναξιά, κυρία Γρέκα.
1: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Ουσιαστικά η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση επηρεάζουν πάρα πολύ βαθιά την ψυχική και τη συναισθηματική υγεία και ευεξία αυτών των ανθρώπων, και όπως και διάφορα άλλα προβλήματα, όπως διάφορες μορφές βίας που υπάρχουν σε αυτές τις ηλικίες. Yeah. Εμείς λειτουργούμε στους γιατρούς του κόσμου με τρεις άξονες δράσης. Οι άξονες δράσης έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που τους υποστηρίζουμε, τους ανθρώπους τους οικονομικά ευάλωτους και τους ανθρώπους που είναι και άστεγοι, γιατί είναι και αυτοί οι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι.
0: Πραγματικά.
1: Και είναι αόρατοι για μια κοινωνία, για μας δεν ήταν ποτέ αόρατοι, πάντα ορατοί ήτανε. Και με το υπνοτήριο αστέγωνο, που εκεί φιλοξενούμε ανθρώπους τρίτης ηλικίας με την ανάλογη επιμέλεια που χρειάζονται. Αυτός είναι ο ένας άξονας δράσεων. Ο δεύτερος άξονας δράσεων είναι σε συνεργασία με Δήμους της Αττικής. Κάνουμε ενημερώσεις με στα ΚΑΠΗ αναφορικά με την ενεργό και υγιή γύρανση των ατόμων τρίτης ηλικίας, και δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με την μέτρηση της βιολογικής τους ηλικίας, μια πρωτοπόρα μέθοδο που χρησιμοποιούμε και επιστημονικά τεκμηριωμένη, ούτως ώστε ανάλογα με το ιστορικό του κάθε ανθρώπου και το ιστορικό το οποίο έχει, κάνουμε μια εξατομικευμένη πρόληψη υγείας ανά άτομο.
0: Ναι.
1: Και η τρίτη δράση είναι στη Βόρεια Ελλάδα, που έχει να κάνει με αντίστοιχη δράση εκπαίδευση ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ, πάλι ενημέρωση και μετρήσεις βιολογικής ηλικίας, συν την εκπαίδευση των φροντιστών, που οι φροντιστές είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι μπορούν να φροντίσουν τους ανθρώπους αυτούς. Σε αυτά τα τρία κομμάτια οι υποστηρικτές μας είναι το THI, Canada, το TIMA και η ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Που θα πρέπει να το πούμε και να ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Δεν μου λέτε τι πρέπει πιστεύετε να κάνει τελικά η ελληνική κοινωνία από εδώ και πέρα, γιατί αυτό που είπατε είναι ακόμα πάρα πολύ πιο σκληρό από αυτό το οποίο περιέγραψα εγώ, γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι σε μια ηλικία που μπορεί να ζήσει, να δουλέψει, είναι πολύ διαφορετικό από όταν έχεις και το γύρας και την ανυμποριά που έχει ένας μεγαλύτερος άνθρωπος σε ηλικία. Τι είναι αυτό πιστεύετε που πρέπει να κάνουμε, να αλλάξουν και σε κάποια πράγματα και η κουλτούρα μας ίσως για να μπορέσει αυτό το πράγμα κάπως να επιβιώσει?
1: Δυστυχώς, με βάση τα δημογραφικά δεδομένα, η γύρανση και η υγιής γύρανση δεν είναι ατομικό και ιατρικό πρόβλημα μόνο. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας και δημόσιας πολιτικής.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό που θα πρέπει να γίνει ουσιαστικά, υπάρχουν, όπως και εγώ και οι συνάδελφοί μου, οι οποίοι έχουμε εξειδικευμένη γνώση όσον αφορά την γυριατρική, είναι πολύ σημαντικό, ενώ στις υπόλοιπες και ευρωπαϊκές και χώρες του κόσμου η γυριατρική είναι μια ειδικότητα η οποία δεν είναι θεσμοθετημένη.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Δυστυχώς στη δική μας τη χώρα δεν είναι. Όμως, γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όταν έχουν την περισσότερη φροντίδα και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μπαίνουν σε μια διαδικασία του να έχουν την καλύτερη πρόληψη υγείας, όπως ας πούμε τα παιδάκια του με διατρό τους.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αντίστοιχα και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται έναν πιο εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας, ο οποίος θα τους φροντίσει. Αυτό προλαμβάνει ουσιαστικά το κομμάτι των νοσηλιών, το οποίο κομμάτι των νοσηλιών έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για ολόκληρη τη χώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και όχι μόνο των νοσηλιών, και του μετά. Το είμαι στο σπίτι μου και θα πρέπει να με φροντίσει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει εξειδικευμένη γνώση. Να μπούμε σε μια διαδικασία ότι οι φροντιστές να είναι πιο εξειδικευμένοι, και αυτό να είναι εκπαίδευση των φροντιστών. Γιατί δυστυχώς σε πάρα πολλά σπίτια, στα οποία και εγώ προσωπικά μπαίνω, αλλά και γενικά είμαστε πληροφορημένοι, οι φροντιστές δεν είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες υγείας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, μιας και τα λέμε πάντα με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω εγώ να επιλέξω για τη γιαγιά του σπιτιού, γιατί η μαμά μου όταν μεγαλώσει πολύ, έναν άνθρωπο για να το φροντίζει, γιατί λείπω, γιατί είναι έτσι τα πράγματα, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα και το σθένος πολλές φορές, το ψυχικό, να μπορέσω να ανταπεξέλθω, και τη γνώση. Έχουμε δει να συμβαίνουν χιλιάδες περιστατικά.
1: Έχουμε δει, βεβαίως.
0: Χιλιάδες. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς ακριβώς συμβαίνουν, πώς ένας άνθρωπος μπορεί, όταν βλέπει έναν ηλικιωμένο ανήμπορο, να φέρεται με άσχημο τρόπο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με στην ψυχή εκεί, αλλά παρόλα αυτά τα βλέπουμε να συμβαίνουν. Μια συμβουλή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας ακούει και που μπορεί είτε να θέλει ο ίδιος να ψάξει για τον εαυτό του, είτε να μπορέσει να βρει για τον μπαμπά του, τη μαμά του, τον παππού, τη γιαγιά. Τι θα τους λέγατε, πώς επιλέγουμε το σωστό φροντιστή?
1: Ο σωστός φροντιστής, δυστυχώς, δεν ξέρω πώς μπορεί να μπει ένας σωστός φροντιστής μέσα σε ένα σπίτι. Είναι κάτι το οποίο...
0: Και να μείνει, γιατί και ο σωστός φεύγει μετά από λίγο. Πάει κάπου αλλού,
1: μείνει,
0: αλλάζει.
1: Και να μείνει. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Τη βιώνω και εγώ προσωπικά.
0: Δεν νομίζω υπάρχει άνθρωπος να μην το βιώσει.
1: Αντίστοιχα προβλήματα, αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος που το βιώνει όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Γι' αυτό και ακριβώς πρέπει να γίνουν συνολικές δράσεις από μέρος της πολιτείας, ώστε να υπάρχουν σχολεία φροντιστών, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό. Ουσιαστικά η ενημέρωση και οι καλές πρακτικές πρόληψης θα βοηθήσουν σε όλο αυτό. Αλλά δεν είναι ο τρόπος αυτή τη στιγμή που έχουμε σαν ελληνική κοινωνία ο σωστός για να επιλέξουμε, είτε από στόμα σε στόμα, είτε με διάφορους άλλους τρόπους, έναν τέτοιον άνθρωπο. Οπότε το σημαντικότερο όλο είναι μια συνολική προσπάθεια που πρέπει να στηρίζει τους ανθρώπους, την πράξη τους ανθρώπους που μεγαλώνουν, και να χτίζουμε ουσιαστικά μια κοινωνική φροντίδα, γιατί δεν είναι μόνο ιατρικό το πρόβλημα, είναι και κοινωνική φροντίδα, είναι και πάρα πολλά πράγματα το φροντίζουν έναν άνθρωπο ηλικιωμένο στο σπίτι.
0: Μα
1: τους υποστηρίζει πάρα πολύ σωστά. Πολύ δύσκολο ερώτημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση στη σημερινή δομή της σημερινής και ελληνικής κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αν θέλουμε όμως να λέμε ότι κάτι κάνουμε σε αυτήν την κοινωνία και δεν κάνουμε μόνο αυτά στραβά, δεν κοιτάμε μόνο τα στραβά, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να ξεκινήσει, και πρέπει να ξεκινήσει με αποτέλεσμα. Όχι να ξεκινήσει για ψηφοθυρικούς λόγους ή για οτιδήποτε.
1: Καθώς πρέπει να
0: επιβάλλεται
1: ξεκινήσει,
0: να ξεκινήσει μάλλον.
1: Να ξεκινήσει με θεσμικά όργανα και με τρόπους που θα δημιουργηθούν ως θεσμοί και ως πιστοποιήσεις. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να μπορέσουμε να βγάλουμε Να, όχι όμως όμω την πιστοποίηση τυπική, την πιστοποίηση ουσιαστική, ούτως ώστε να μπορέσουμε
0: και
1: να βγάλουμε.
0: Έλεγχος ίσως. Ένας έλεγχος που να πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία πιθανόν στο μέλλον. Τα λέμε τώρα εδώ, δεν κάνουμε πολιτική χωρίς να έχουμε τέτοια δυνατότητα. Αλλά λέω, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια υπηρεσία η οποία να ελέγχει κατά διαστήματα τι συμβαίνει μέσα σε κάθε σπίτι όταν είναι ένας ηλικιωμένος ανήμπορος.
1: Θα έπρεπε να το ελέγχει αυτό. Θα έπρεπε να το ελέγχει αυτό, γιατί δεν είναι μόνο τα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και δεν είναι μόνο. Είναι κοινωνικά, είναι οικονομικά, είναι προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν διάφορες μορφές
0: βίας
1: που ακούμε πάρα πολλές φορές και στα μέσα και εσείς τα προβάλλετε. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Οπότε νομίζω ότι με μια θεσμικότητα όλα αυτά τα πράγματα θα μπορέσουν ίσως να λυθούν. Αυτό όμως είναι επίπεδο πολιτείας. Είναι ένα κάτι
0: ακριβώς
1: διαφορετικό.
0: Είναι κάτι το οποίο πρέπει πλέον να περάσει σε άλλη σφαίρα. Λοιπόν, κυρία Γκρέκα, είμαι κρύωσα. Βλέπετε, βήχω και για τα έμπονα.
1: Να σα δούμε.
0: Θα λείψω. Οπότε, ό,τι κάνουμε μετά, ό,τι προλάβουμε, προλάβαμε. Να είστε καλά. Ευτυχώς ακόμα τα ποδαράκια μας λόγω νεότητας αντέχουν και τα ξεπερνάμε πιο γρήγορα. Σκέφτομαι αν θα φτάσουμε να φτάσουμε τα 70 και 80, μακάρι. Και να τότε τι θα γίνεται, κυρία Γκρέκα μου. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Να είστε καλά, πολύ. Να σας ζήσει και η οικογένεια που είδα εκεί και κάτι πολύ ωραία και ευχάριστα πράγματα τελευταίως.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: καλά,
0: τα φιλιά μου. Χαιρετώ.
1: Και
0: εγώ, και εγώ, και εγώ. Ό,τι και να πιάσεις, ό,τι και να κάτσεις, όλο κάποιο πρόβλημα θα βρεις. Ορέστη, Bob Marley, Ray Charles και Stevie Wonder. Και ποιος είναι αυτός ο Έλληνας? Έχει και να δεν είχαμε έναν Έλληνα. Δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει, είναι και η ώρα δύσκολη. Λοιπόν, ραντεβού το άλλο Σάββατο, 6 ώρα το πρωί, να μου είσαστε εδώ, όπως είστε πάντα, και σας ευχαριστώ. Καλημέρα στο Θεμιστοκλή μου. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο με καιρού επιτρέποντος, Θεού θέλοντος και γενικότερα έτσι να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί, για να μπορέσουμε κι εμείς αυτά τα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν, σας αφορούν και σας απασχολούν, να βοηθάμε, να είμαστε η κοινωνή αυτών των θεμάτων. Αυτή είναι η δουλειά μας, να ξέρετε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ακολουθεί η Αγγελική Λάζου.

Εδώ είμαστε, ήρθαμε και εμείς 7 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Μπήκαμε, το καταφέραμε και μπήκαμε στο site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπου μας ενημερώνει για σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ότι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη από το πρωί στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά και την Εύβοια. Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο το πρωί τοπικά θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά υπηρωτικά, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα από 22 έως 25, στην Αττική από 16 έως 23 βαθμούς θερμοκρασία, μια χαρά θα έλεγα, και στη Θεσσαλονίκη 12 με 25. Τώρα δεν ξέρω πώς το βγάζει το 16 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γιατί εμένα το πρωί το τηλέφωνο μου έδειχνε 15. Τώρα θα μου πείτε 15 τη 16. Εντάξει, μια χαρά είναι ο καιρός. Δεν είναι ακόμα έτσι. Χειμώνα δεν έχουμε δει. Μας αναστατώνει λίγο ο αέρας. Εμένα μου αρέσει βέβαια ο άνεμος πάρα πολύ. Πρέπει να σας το πω αυτό. Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά σήμερα. Ακού να δεις, ωραίστη παπά που είσαι απέναντί μου. Σήμερα γιορτάζει η Βερίνα, η Βέρα, ο Ιερόθεος και ο Καλλισθένης. Χρόνια τους πολλά και καλά, και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Τα προβλήματα στην Κρήτη παραμένουν. Οι έντονες βροχές έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα εκεί στο Μυλοπόταμο και στα Ζωνιανά, διάβαζα νωρίς το πρωί. Και κοίτα να δεις, και στην Ισπανία έχουμε αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα πάρα πολύ έντονα, με περιοχές να έχουν αποκλειστεί, να έχουν χρειαστεί οι διασώστες να κάνουν και απεγκλωβισμούς, όπως και στην Κρήτη. Είπαμε, ο καιρός έχει τα δικά του. Το στοίχημα για όλους πια είναι πώς θα δημιουργήσουν ανθεκτικές και πόλεις που να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Τα φερτά υλικά είναι ένα ζήτημα πάντα. Το διάβαζα και στην Ισπανία. Όχι, γιατί σχολίαζα τα δικά μας εχθές με τα φερτά υλικά. Θα πω και για την περιφέρεια κάποια πράγματα. Και βλέπω ότι παντού, όταν τα φαινόμενα είναι έντονα και όπως όλα δείχνουν τα τελευταία χρόνια είναι υπερβολικά έντονα, είτε έχει να κάνει με τη βροχή είτε έχει να κάνει με την πυρκαγιά, ειδικά όμως στη Νότια Ευρώπη, δηλαδή σε εμάς τους νότιους που υποφέρουμε από τις πυρκαγιές τις καλοκαιρινές, το χειμώνα έχουμε αυτά τα προβλήματα τα πλημμυρικά. Πάντα μας εντυπωσιάζουν, πάντα αισθανόμαστε ότι είμαστε μικρότεροι εναντί των καιρικών φαινομένων, αλλά δυστυχώς και τα πράγματα και οι παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι ελάχιστες. Είπαμε, πρέπει οι πόλεις να γκρεμιστούν και να ξαναχτιστούν από την αρχή. Χτες μιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Μίλη για τους κατοίκους εκεί στην Κυψέλη που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα από τα έργα του μετρό. Διάβασα ότι χθες είχαν μια παράσταση διαμαρτυρίας οι άνθρωποι και πολύ καλά έκαναν. Το λέω για να μην πέσουμε πάλι από τα σύννεφα αν βλέπουμε τα σπίτια να βυθίζονται με κάποιο τρόπο. Οι κάτοικοι ήταν εκεί, έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν ζητήσει από τους αρμόδιους να υπογράψουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα σπίτια τους. Τώρα όλα αυτά θα τα δούμε και στην εξέλιξή τους. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης βρέθηκε στην περιοχή, συνομίλησε με τους κατοίκους, το ίδιο και η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και εκείνη συζήτησε με τους κατοίκους. Ετήθηκε να γίνουν οι σωστές παρεμβάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους. Ο κύριος Χαρίς Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, πήγε πολλές φορές στην περιοχή, έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν αρκεί όμως μόνο να το συζητάμε, χρειάζεται και λύση για τους κατοίκους. Γιατί τώρα σκέψουν να μένεις στην Κυψέλη, να βλέπεις τις ρογμές στο διαμέρισμά σου ή στην πολυκατοικία σου, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα. Όταν βλέπεις την πυλωτή τις ρογμές, δεν υπάρχει κάτι να σου διασφαλίζει ότι δεν θα κινδυνεύσει το σπίτι σου. Εντάξει, ωραία, το συζητάμε. Ωραία, ακούμε τον προβληματισμό. Στο διατάφτα, πράξεις. Οι πολιτικοί μηχανικοί έχουν πάει, έχουν ελέγξει, έχουν πιστοποιήσει την ασφάλεια των κτηρίων. Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
υπάρχει μια πρώτη ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας που διενεργεί τα έργα για το μετρό, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι ικανό για να ηρεμήσει τους κατοίκους. Ας το δούνε στα πολύ σοβαρά και στα άμεσα, για να ξέρουν και οι άνθρωποι τι τους ξημερώνει. Πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη βουτιά στην ιστορία.

610 ο Ηράκλειος καταφθάνει με πλοίο από την Αφρική στην Κωνσταντινούπολη και ανατρέπει τον αυτοκράτορα Φλάβιο Φωκά. Το 1853 η κήρυξη του Κρημαϊκού πολέμου ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία είχε την υποστήριξη της Γαλλίας και της Αγγλίας και στη Ρωσία. Γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά Όθωνα που πιστεύουν στη νίκη των Ρώσων. Το 1883 το θρυλικό τρένο Orient Express αναχωρεί για το παρθενικό του ταξίδι. 1912 μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακοίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσουν τον πόλεμο κατά της πύλης. Είναι η αρχή του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. 1927 αρχίζει η κατασκευή του Εθνικού Μνημείου του Όρους Ράσμορ. 1943, ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών στο κατεχόμενο Πόσναρ της Πολωνίας, ο Χάινριχ Χίμλερ περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεμβέργης. Το 1952 τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον Dr. Paul Scholl στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Το 1955 πεθαίνει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξανδρος Παπάγος. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία. Και το 1999 από τη σύγκρουση Πούλμαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενός φορτηγού στα Τέμπη ανατρέπεται το Πούλμαν και πέφτει σε χαράδρα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 φίλαθλοι και άλλοι.

0: η κατάχρηση της ελευθερίας οδηγεί στην πτώση της δημοκρατίας. Και υπάρχει κατάχρηση όταν η ελευθερία του καθενός υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζουν την ελευθερία του άλλου. Και η κατάχρηση αυτής της ελευθερίας γίνεται υπό διάφορες μορφές. Η συνηθέστερη πάντως είναι η παραβίαση του νόμου. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η σημασία για τη δημοκρατία. Η συμμόρφωση με τον νόμο και ο σεβασμός του νόμου είναι μια από τις δυο βασικές αρχές της δημοκρατίας. Δυστυχώς, οι Έλληνες σήμερα επιρρεπεί στην κατάχρηση της ελευθερίας. Θέλετε λόγω της εργασίας, θέλετε λόγω κλίματος, θέλετε διέλευση αγωγής πολιτικής. Πάντως είναι βέβαιο ότι έχουμε μια τάση, μια ροπή να κάνουμε κατάχρηση της ελευθερίας.
1: Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Έχουμε αυτή τη ροπή να κάνουμε κατάχρηση της ελευθερίας και όχι μόνο αυτό. Προσπαθούμε πάντα να βρούμε ένα άλοθη και μια δικαιολογία για αυτά που οφείλουμε να κάνουμε και δεν τα κάνουμε. Είναι αυτό το εύκολο που έχει μπει λίγο στη ζωή μας με έναν πολύ αρνητικό τρόπο. Βλέπω τώρα ένα βίντεο από τα Ζωνιανά και υπάρχει ένας κεντρικός δρόμος ή καταλαβαίνουμε ότι αυτός πρέπει να ήταν κεντρικός δρόμος. Όμως έχει μετατραπεί σε χύμαρο. Όταν το βλέπεις αυτό νομίζεις ότι είναι κανονικό ποτάμι και καταλαβαίνουμε πόσο νερό έχει πέσει και τι καταστροφές μπορεί να έχει επιφέρει. Υπάρχουν περιοχές χωρίς νερό, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και αναφορικά με το ρεύμα, αν υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν ούτε και ρεύμα. Απεγκλωβισμοί έχουν γίνει, δυστυχώς είχαμε και την απώλεια του κτηνοτρόφου, το είπαμε και χθες. Και δίπλα ακριβώς βλέπω μια άλλη εικόνα από την Ισπανία που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, όπου και εκεί οι πλημμύρες είναι καταστροφικές, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια ηλικιωμένη γυναίκα, να χρειαστεί να γίνουν απεγκλωβισμοί δεκάδων πολιτών. Οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, γιατί τα φέρτα υλικά μπήκαν στις πόλεις, έχουν πλημμυρίσει ισόγεια, έχουν πλημμυρίσει υπόγεια, έχουν καταστραφεί επιχειρήσεις. Είναι μια παράλληλη εικόνα και ακόμα και αυτό μας δείχνει ότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις είναι κοινές. Σίγουρα στη Γυραιά Ήπειρο, βεβαίως δεν μπορούμε να συγκριθούμε με την Κεντρική Ευρώπη, δεν έχουμε ούτε το ίδιο γεωγραφικό σημείο για να συγκρίνουμε, ούτε και τα ίδια καιρικά φαινόμενα, αλλά στο Νότο που δυστυχώς αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, κάτι πρέπει, κάπως πρέπει να το βάλουν στην ατζέντα ουσιαστικά, λέω εγώ τώρα, για να γίνουν έργα που θα τα βρούμε μπροστά μας την επόμενη δεκαετία, δεκαπενταετία. Έτσι και αλλιώς, επιμένω σε αυτά που είπαμε χθες με τον κύριο Νίκο Μιλή, γιατί είναι και πολιτικός μηχανικός και έχει και το επιστημονικό αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, που είναι τα κτίρια, που είναι οι πόλεις, που είναι όλα αυτά που μας βασανίζουν. Τα κτίρια στο Λεκανοπέδιο σίγουρα, και λέω για το Λεκανοπέδιο χωρίς να υποτιμώ την επαρχία, αλλά στην επαρχία, στην πλειονότητά τους τα κτίρια είναι μονοκατοικίες, αντιδιπλοκατοικίες. Είναι ιδιόκτητα και είναι λίγο πιο προσεγμένα, αν μου επιτρέπετε όρος. Όταν πας λοιπόν να χτίσεις μεγάλες πολυκατοικίες για να στεγάσεις ένα μεγάλο αριθμό πολιτών, το είδαμε και τα παλαιότερα χρόνια. Και τι σήμαινε για τον τρόπο που δημιουργούνταν αυτά τα κτίρια. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά ακόμα και να ήταν χτισμένα τέλεια, έχουν περάσει 60 χρόνια, 70 χρόνια, 80 χρόνια. Νομίζω ότι και τον πετό έχει τα όρια του. Δεν το έχει. Με κοιτάει ο Ρέστης Παπάς, δεν ξέρω γιατί. Δεν συμφωνείς μάλλον. Δεν συμφωνείς, Ρέστη μου. Θεωρείς ότι τα σπίτια στο Λεκανοπέδιο είναι όλα σε τέλεια κατάσταση? Είναι τα σπίτια που είναι σε τέλεια κατάσταση, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά παλαιά κτίρια. Ναι, είναι αυτό που ρωτήσαμε και τον κύριο Μίλη χτες, αλλά θεωρητικά μιλώντας πάντα, όταν πας να κάνεις μια δουλειά στο σπίτι σου, όποια και είναι αυτή, αποκατάστασης, θες να μορφαίνεις λίγο το χώρο, θες να αλλάξεις λίγο τη διαρρύθμιση, θεωρητικά να γκρεμίσεις κανένα τοίχο που σε εμποδίζει, ναι, γιατί το θέλεις και ενιαίο το χώρο, θεωρητικά μιλώντας πάντα, πριν κάνεις την οποιαδήποτε παρέμβαση, έχεις τον πολιτικό σου μηχανικό, ελέγχει τη στατικότητα του κτηρίου και σε ενημερώνει για τις παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις. Άρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παίρνεις από το υπεύθυνο, που δεν είναι άλλος από τον πολιτικό μηχανικό, και εσύ λειτουργείς. Τώρα θα μου πεις, το κάνουν όλοι? Μα δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Αυθαιρετούμε γιατί νομίζουμε ότι, δηλαδή είναι φοβερό αυτό, πληρώνεις ένα πολιτικό μηχανικό ένα χί ποσό Και ενώ τον πληρώνεις για να σου πει τι πρέπει να κάνεις, εσύ στο τέλος θα κάνεις το δικό σου. Τι τον πληρώνεις τον πολιτικό μηχανικό, πάρε την ευθύνη από την αρχή να τελειώνουμε. 6-9-47-9-89-9-89 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και φυσικά ο nerpapakialfaradio989.gr. Να στείλετε και εσείς τα δικά σας ζητήματα που θα θέλετε να σχολιάσουμε. Λίγο μετά τις 8.30 ούτως έλους έχουμε συμφωνήσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα, είναι ο επικεφαλής του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Ερευνών. Έτσι, να δούμε λίγο και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και το βαρύ χειμώνα για τον οποίο μας προειδέασε και ο Πρωθυπουργός από την Πιερία. Προφανώς όλοι με ένα βαρύ χειμώνα περιμένουμε, κυρίως το κομμάτι της θέρμανσης των σπιτιών, έτσι. Γιατί είναι ένα ζητούμενο όπου καθίσεις, όπου μιλήσεις, όποια κουβέντα και να κάνεις, το ένα είναι τα καύσιμα, ότι δεν γίνεται η βενζίνη να είναι στα 2 ευρώ, στα 2,10, στα 2,20. Και το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι η θέρμανση των σπιτιών. Δηλαδή όσοι εξαρτώμαστε από το πετρέλαιο για να θερμάνουμε τα σπίτια μας και αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε να πληρώσουμε 1,5 φορά πάνω αυτό που πληρώσαμε πέρσι, αυτό από μόνο του είναι ικανή συνθήκη να τρομοκρατηθείς και να σκέφτεσαι πώς θα ζεστάνω το σπίτι. Θα το ζεστάνω, θα αναζητήσω ένα διαφορετικό θερματικό σώμα, λίγο πιο οικονομικό, θα βάλω την κουβερτούλα φλής και θα υποδέχομαι τον κόσμο, γιατί ξέρεις και οι συναισθιάσεις δημιουργούν έτσι ζεστασιά στο σπίτι, να ξέρετε. Αλλιώς τώρα να έχεις 15 ανθρώπους στο σαλόνι και να καθόσαστε να βλέπετε μία ταινία και διαφορετικά να είσαστε δύο και ο σκύλος σας. Να τα λέμε και αυτά. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα ζεστάνουμε? Θα κάνουμε τζόκινγκ μες στο σπίτι, θα το ρίξουμε στη γυμναστική? Αυτό δεν είναι και πολύ κακό για όσους αγαπούν τη γυμναστική. Για εμάς που δεν την αγαπάμε καθόλου τη γυμναστική, είναι πάρα πολύ κακό. Με βλέπω να κυκλοφορώ με την εφλής. Ευτυχώς δεν είμαι και πολύ του. Δηλαδή δεν με ενοχλεί καθόλου το κρύο. Σε αντίθεση με τη ζέστη που δεν την αντέχω καθόλου, το κρύο θα βρω ένα τρόπο να το αντιμετωπίσω. Θα κάνω 3 φορές τη μέρα γενική. Τι στο καλό, από την κίνηση και μόνο θα ζεσταίνομαι. Αλλά είναι πραγματικά μια τρομακτική συζήτηση στα νοικοκυριά αυτή την περίοδο το πώς θα ζεστάνουν το σπίτι. Από τη μία λοιπόν εγώ χαίρομαι πολύ που έρχεται ο χειμώνας, από την άλλη πάντα έχω 2 πράγματα στο μυαλό μου, εκείνους που δυσκολεύονται να ζεστάνουν το σπίτι τους και τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα είναι μαχαιριά στην καρδιά, θα έλεγα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να πάρουμε τραγουδάκι, όχι δεν πειράζει. Να πω την καλημέρα μου στο Θεμιστό. Τι να προλάβουμε, αφού σε ένα λεπτό έχουμε διάλειμμα. Ας το ακούσουμε μετά, μόλις γυρίσουμε, να ξεκουραστεί και ο κόσμος. Είπαμε, ψυχραιμία, θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτό όπως αντιμετωπίζουμε τα πάντα όλα. Έχουμε γίνει ανθεκτικοί. Η κρίση που προηγήθηκε μας έχει κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό ανθεκτικούς. Εντάξει, σκεφτείτε ότι και κάποιες ώρες θα λείπουμε από το σπίτι λόγω του ότι εργαζόμαστε. Το βράδυ μπορείς να βάλεις μια ηλεκτρική κουβερτούλα, για παράδειγμα. Είναι και μια ευκαιρία να έρθεις και πιο κοντά με τον σύντροφό σου. Γιατί αφού δεν θα μπορείς να ζεστάνεις το σπίτι για να κυκλοφορείς μέσα σε αυτό, θα βάλεις την ηλεκτρική κουβερτούλα, την τηλεορασίτσα σου, το σκύλο αγκαλιά, δεν το συζητάμε, τον καλό σου ή την καλή σου αγκαλιά, θα χαζέψεις καμιά ταινία, θα τρως και popcorn, καμιά πίτσα που θα έχεις φτιάξει εσύ, κανένα σουβλάκι, κανένα μπέργκερ, κάτι, και θα περάσει η βραδιά μια χαρά. Τώρα το πρόβλημα είναι όταν θες να πας να κάνεις μπάνιο, εκεί, πώς να κάνεις μπάνιο με τυφλής κουβέρτα, δεν γίνεται, θέλεις κάτι να σε ζεστάνει, αλλά θα το κάνεις πολύ γρήγορα, σαν να βιάζεσαι ένα πράγμα. Θα βάλεις λίγο το θερματικό σου σώμα ή καμιά σομπίτσα μικρή ή αυτό το αεροθερμάκι σου που καίει πάρα πολύ, να τα λέμε και αυτά. Αλλά άλλο τώρα να το κάψεις ένα τεταρτάκι 20 λεπτά να κάνεις το μπάνιο σου και άλλο να το καίεις όλη μέρα για να ζεσταθείς. Οπότε θα αισθάνεσαι ότι μπαίνεις στο μπάνιο γιατί, και δεν μπορείς να καθυστερήσεις γιατί έχεις επαγγελματικό ραντεβού στην επόμενη μισή ώρα, για παράδειγμα. Οπότε θα τα κάνεις όλα πολύ γρήγορα, θα ζεσταθείς τώρα. Αστειευόμαστε βεβαίως, δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει στο τραπέζι αυτή η συζήτηση. Δεν βλέπω όμως εγώ από την Ευρώπη, δεν βλέπω καμία προθυμία να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Μάλλον πετάνε την μπάλα στις κυβερνήσεις. Γιατί όταν ο αρμόδιος επίτροπος σου λέει ή θα πεινάσεις ή θα ζεσταθείς, καταλαβαίνεις τώρα γιατί αδιέξοδα μιλάμε, που έχει φτάσει η Ευρώπη. Κατάλαβες, ε? Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί δεν μπορεί να έχει μία ενιαία γραμμή, φωνή στην εξωτερική πολιτική. Εδώ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία ενεργειακή κρίση. Εδώ χρειάστηκε να τους πιέσει ο Τραμπ για να αποδεσμεύσουν καύσιμα από τις αποθήκες. Και τώρα συζητάμε ποια Ευρώπη. Έχει δίκιο το Κουκουέ σε κάποια πράγματα πάντως, να τα λέμε και αυτά. Δεν συμφωνώ σε όλα, αλλά σε κάποια ζητήματα που βάζει έχει απόλυτα δίκιο. Δεν μπορείς να περιμένεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σου λύσει κανένα πρόβλημα, διότι δεν την ενδιαφέρει να σου λύσει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, όταν ο Επίτροπος σου λέει ή θα πεινάσεις ή θα κρυώσεις, και ο ίδιος κυκλοφορεί με 4 διαφορετικά αυτοκίνητα και με δεν ξέρω εγώ πόση φρουρά και παίρνει ένα ποσό που εδώ πέρα πρέπει να είσαι executive και super executive να τα πάρεις, πώς θα καταλάβει το πρόβλημά σου? Είναι και ταξικό το θέμα. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Είμαστε 7 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Σήμερα είναι Κυριακή, 4 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Διαβάζω για έναν 26χρονο ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς, πιθανότατα έπειτα από συμπλοκή. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν 4 κάλικες στο σημείο. Νεαρός που πιθανόν να είναι Έλληνας τσιγκάνος, μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο μπήκε στο χειρουργείο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε ότι σε εκείνες τις περιοχές υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών πάρα πολλές φορές έχουν παραπονεθεί, έχουν βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν περιγράψει τις δυσκολίες. Έχω πέρα από κάτι επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας που πάνε και κάνουν κάτι ντου και βρίσκουν κάτι σπήρες οι οποίες ξεγελούν είτε ως υπάλληλοι ΔΔΕ είτε ως λογιστές και παίρνουν από κάτι ηλικιωμένους και όχι μόνο τα χρήματα. Δεν έχω δει, πραγματικά τα λέγαμε και χτες, δεν θέλω να σας κουράζω με το θέμα, αλλά αν δεν πάρεις κανονικά μέτρα για να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση, αυτή απλά θα διαιωνίζεται και θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά θα πιεστούν όλα τα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Δεν είναι δίκαιο και σωστό ούτε για τους Έλληνες τσιγκάνους, οι οποίοι θέλουν την ενσωμάτωση, όπου θέλουν να ζουν στα σπίτια τους, να δημιουργούν τις οικογένειές τους, να εργάζονται, να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο, με ένα άλλο κομμάτι των Ελλήνων τσιγκάνων που έχει μάθει να πορεύεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί όταν πια πορεύεσαι έτσι επί σειρά ετών και γενναιών, εγώ θα έλεγα, δεν σε απασχολεί ότι θα μπεις στη φυλακή, θα κάτσεις ένα χρόνο ενάμιση, γιατί μετά όταν θα βγεις, εκτός ότι θα σου έχουν μείνει και ρέστα από αυτά που θα έχεις εισπράξει το προηγούμενο διάστημα, θα κάνεις το ίδιο πράγμα. Και βλέπεις ότι οι φυλακές γεμίζουν από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπαίνουν, βγαίνουν χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα, το πώς λειτουργεί το σοφρονιστικό σύστημα στη χώρα, που δεν το αντιλαμβάνομαι με αυτούς τους όρους, επίσης είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξουμε στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, συλλαμβάνεις ένα νεαρό και τον πηγαίνεις μέσα στη φυλακή και έχει μία ποινή 2-3 χρόνια. Όταν θα βγει μετά από αυτά τα 3 χρόνια, πώς θα είναι? Θα είναι καλύτερος? Θα είναι ο ίδιος? Θα είναι χειρότερος? Γιατί αυτό το θέμα δεν το αγγίζουμε. Ασχολούμαστε λίγο με τις αποφυλακίσεις όταν έτσι ερεθίζουν κάποια αντανακλαστικά μας και έχουν και μία ιδεολογική επίφαση. Είτε είναι στη μία πλευρά, είτε είναι στην άλλη πλευρά. Δεν το εξετάζουμε αυτό, ούτως ή άλλως υποκριτικό είναι από όποια πλευρά και να συμβαίνει. Το λέω αυτό γιατί κάποια στιγμή ρωτήσαμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα των σοφρονιστικών ιδρυμάτων και μας έδωσε κάποια στοιχεία συγκλονιστικά. Όταν μιλάμε για υπεράριθμους και μάλιστα μας είπε ότι έχουν τετραπλασιαστεί οι φυλακίσεις ανηλίκων. Και ωραία, τα παίρνεις αυτά τα παιδάκια, τα πιτσιρίκια και τα πας στη φυλακή. Πώς θα βγουν μετά την έκτηση της ποινής τους? Με τι μυαλά θα βγουν? Τι θα έχουν καταλάβει? Αναρωτιέμαι. Γιατί ωραία, το ένα θέμα είναι η ενσωμάτωση, το άλλο είναι αν η φυλακή σημαίνει ότι θα τον συνετίσει τον άλλον, θα καταλάβει το αδίκημά του, θα καταλάβει το κακό που έκανε. Αυτό σημαίνει, και μιλάω ειδικά για τους ανηλίκους και όχι για τους ενήλικες, ότι όσο καιρό είναι μέσα στη φυλακή, πέραν της κοινωνικής εργασίας που πρέπει να κάνουν για να καταλαβαίνουν τι σημαίνει μοιράζομαι, τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι σημαίνει κάνω κακό όταν στερώ το δικαίωμα του άλλου στα αγαθά του ή οτιδήποτε σχετίζεται με το αδίκημα που έχουν διαπράξει, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί που συζητούν με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτά τα παιδιά, ώστε να τους εμφυσίσουν, αλλά ιδανικά υπάρχουν αυτά, ισχύουν αυτά. Δεν νομίζω ότι έχει απαντήσει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έχει την ευθύνη πια των φυλακών, για τον τρόπο λειτουργίας των σοφρονιστικών ιδρυμάτων. Γιατί νομίζω ότι και εκεί αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με την ίδια λογική που αντιμετωπίζονται και όλοι όσοι είναι εκτός φυλακής. Λίγο στην τύχη τους, λίγο επιδερμικά κάνουμε κάποια πράγματα, λίγο φέρνουμε καλούς νόμους, αλλά δεν ασχολούμαστε μετά με την εφαρμογή τους. Λίγο το έχουμε και εύκολο να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα ή να πετάξουμε ένας την ευθύνη στον άλλον. Το βλέπουμε αυτό συνήθως σε μεγάλες καταστροφές. Η Δήμη στην περιφέρεια, η περιφέρεια στο Υπουργείο, το Υπουργείο κάπου στο iCloud μάλλον το πετάει το μπαλάκι. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται ένα κανονικό ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και φυσικά και οι αντίστοιχοι πόροι για να μπορούν να δουλέψουν η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, όποιος εμπλέκεται σε οποιαδήποτε διαδικασία. Είμαι πεπισμένη ότι αν πάμε σήμερα να κάνουμε μία επίσκεψη στις φυλακές, δεν θα δούμε καμία διαφορά από αυτό που βλέπαμε τη δεκαετία του 80 ή του 90 ή του 2000. Αυτό όμως με τους υπεράριθμους φυλακισμένους θα πρέπει να το δει με ευαισθησία η πολιτεία, γιατί εδώ ζούμε και το εξής παράδοξο. Συλλαμβάνεσαι γιατί έκλεψες μία φραντζόλα ψωμί και ο άλλος, ο τύπος αυτός εκεί στο Λαύριο, ο οποίος είχε καταγγελθεί για ενδοοικογενειακή βία και ενδοοικογενειακή ταραχή, κάπως έτσι ήταν ο όρος τότε που είχε δοθεί, ήταν ελεύθερος και ωραίος μέχρι που πήγε και μαχαίρωσε και την κοπέλα και τον σύντροφό της. Δηλαδή αυτός ο τύπος καταγγέλθηκε, συνελήφθη και πήγε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Και ωραία, το κρίνει ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας δεν έπρεπε να ενημερώσει τα αρμόδια υπουργεία ώστε αυτός ο άνθρωπος να παρακολουθείται. Να ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται και τι κάνει και πώς πορεύεται. Είχε ήδη 2 καταγγελίες σε βάρος του. Τι λέω τώρα. Σύνθετες εργασίες, ποιος να τις κάνει. Η δικαιοσύνη τον πάσε εκεί πέρα, σου λέει εντάξει, αφού δεν τραυμάτισε, αφού δεν. Ελεύθερος, ελεύθερος μέχρι την επόμενη φορά. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή πρέπει και εμείς να αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας στους κανονικούς του όρους. Όχι πώς το φανταζόμαστε ή πώς θα τελειώσει το ωράριο να φύγουμε να πάμε σπίτι μας. Δεν μπορώ, με συγχύσετε πρωί-πρωί και δεν το θέλω. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων, ο Ρέστης Παπάς, ο οποίος σήμερα με αντιμετωπίζει με γελιά ηλίου. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό, μάλλον θέλει. Λάμπο, ναι. Ειδικά σήμερα λάμπο. Φταίει το λαχανί, μάλλον. Φταίει το λαχανί μπλοζάκι. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Λίγη προσοχή στο δρόμο, παιδιά. Δεν γίνεται να χάνουμε νέα παιδιά στην άσφαλτο. Με πληγώνει αφάνταστα αυτό, γιατί είναι κάτι που περνάει κυριολεκτικά από τα χέρια μας και το λέω πέραν από του τραγικού δυστυχήματος που είχαμε εκεί στην Κόρινθο με τον 26χρονο να χάνει τη ζωή του. Ανεβαίνοντας το πρωί, γύρω στις 5, είδα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφίσου στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή προς Πειραιά, ένα ασθενοφόρο. Κατάλαβα ότι κάτι έχει γίνει εκεί. Ευτυχώς, αν το κατάλαβα καλά, γιατί δεν μπορούσα να σταματήσω να ελέγξω, ήταν ένα γιοταχή με μία μηχανή. Δεν είδα κίνηση από το ΕΚΑΒ στη λογική της διάσωσης. Πιθανολογώ ότι κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να ελέγξει τον μοτοσυκλετιστή. Ξέρετε, εμείς όταν οδηγούμε τη μηχανή πρέπει να προσέχουμε τριπλά και τετραπλά. Πρώτον, γιατί ο καθένας στο αυτοκίνητο μπορεί να είναι αφηρημένος, να θέλει να αλλάξει λωρίδα. Γιατί έτσι το φαντάστηκε, βρε αδερφέ. Έτσι του ήρθε. Πρέπει να προσέχουμε εμείς τους εαυτούς μας 7 φορές παραπάνω από ότι όταν είμαστε μέσα στο γιοταχή. Δεν θεωρώ ότι ήταν μικρού αποτυπώματος το ατύχημα. Ήταν ατύχημα, αλλά χρειάζεται προσοχή. Προσοχή, είναι τόσο εύκολο στο δρόμο να κάνεις το λάθος. Είναι τόσο εύκολο να σου φύγει το αυτοκίνητο, ακόμα και αν έχεις το super duper. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα καινούργια αυτοκίνητα σου δημιουργούν και μία επιπλέον ασφάλεια, γιατί έχουν και την τεχνολογία αυτή που το κρατάει, το φρενάρει, σε προειδοποιεί. Σε προειδοποιεί για τα πάντα πια το καινούργιο αυτοκίνητο και όπως έχω ξαναπεί, δεν καταλαβαίνω τι το θέλει με το δίπλωμα. Αφού τα κάνει όλα το αυτοκίνητο καταλαβαίνει ότι υπάρχει εμπόδιο μπροστά και κόβει, το αυτοκίνητο σου λέει πώς θα παρκάρεις, γιατί έχει τις κάμερες πίσω, αρχίζει μπι-μπι-μπι-μπι. Κάνε αυτό το εκνευριστικό, το μπι-μπι-μπι, δεν τον μπορώ, Παναγίτσα μου. Εγώ ευτυχώς έχω αυτοκίνητο παλαιάς κοπής και έτσι δοκιμάζομαι καθημερινά ως οδηγός. Το θέμα είναι να έχουμε κι εμείς λίγο την αντίληψη που μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να οδηγήσεις, άστο, δεν πειράζει. Περπάτησε λίγο παραπάνω, πάρε τα μέσα. Δεν υπάρχει δυσκολία στο λεκανοπέδιο να μετακινηθείς. Με ένα τρόπο θα υπάρξει συγκοινωνία να σε συνδέσει με τον προορισμό σου. Βέβαια θα σου πάρει λίγο χρόνο παραπάνω, θα πρέπει να κουραστείς και λιγουλάκι, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις και τα ποδαράκια σου μέχρι ενός σημείου. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προτιμότερο να ταλαιπωρηθείς λιγάκι από το να ρισκάρεις τη ζωή σου και τη ζωή άλλων ανθρώπων που είναι στα αυτοκίνητά τους στο οδόστρωμα. Αλλά είπαμε, αυτά όλα θέλουν συνείδηση και πάσχουμε από συνείδηση. Ξεκίνησα να λέω και να κάνω τον παραλληλισμό με αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο καιρού στην Κρήτη και στην Ισπανία, λέγοντας ότι πάρα πολλά προβλήματα πια είναι κοινά στη Γυραιά Ήπειρο. Διάβαζα νωρίτερα ένα δημοσίευμα για τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει ο τρόπος που κινούνται οι τουρίστες στη Ρώμη και έχουν προκληθεί πάρα πολλές αντιδράσεις από τους μόνιμους κατοίκους της Ρώμης. Ούτως ή άλλως, εγώ δεν έχω πάει βεβαίως, θα ήθελα πολύ να επισκεφθώ τη Ρώμη για όλα αυτά που έχει, για τα κτίρια της, για τα πλακόστρωτά της, για την ιστορία, για αυτό το τη θρησκευτική, έτσι, αυτό το θρησκευτικό πέπλο μυστηρίου που σε καλύπτει. Το έχω διαβάσει σε διάφορα μυθιστορήματα και έχω κάνει και εγώ τις δικές μου εικόνες. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στη Ρώμη, παρότι δεν είμαι πολύ φαν της Ιταλίας, αλλά στη Ρώμη θα ήθελα να πάω. Διάβαζα λοιπόν ότι οι κάτοικοι έχουν πια εξαχρεωθεί, γιατί όλοι οι τουρίστες επιλέγουν να μετακινηθούν με αυτά τα αυτοκινητάκια του γκολφ ή με πατίνια ή με μοτοσυκλέτες ή με μικρά αυτοκινητάκια 500 άκια, και αυτό προκαλεί ένα πρόβλημα και κυκλοφοριακό κομφούζιο. Χώριο ότι είναι και πανάκριβο αυτό για τους τουρίστες.
Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλά νησιά της χώρας μας, όπου ο υπερτουρισμός δυστυχώς τα βουλιάζει. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε πάρα πολλά νησιά. Χρειάζεται ένα μέτρο, δηλαδή κάποιες περιοχές που είναι επιβαρημένες, ίσως θα ήταν πιο σωστό από το να συγκεντρώνουν εκατομμύρια επισκεπτών, να συγκεντρώσουν μικρότερο αριθμό και ας είναι ακριβότερη η διαμονή και η σύντηση στα συγκεκριμένα νησιά. Έτσι θα βοηθήσεις να αναπτυχθούν και άλλα νησιά που δεν τα ξέρει ο κόσμος, αλλά και να ανασάνουν και οι μόνιμοι κάτοικοι, γιατί ο τουρίστας θα πάει, θα κάτσει πόσο, 5 μέρες, 10 μέρες, 15 μέρες, θα φύγει. Το πρόβλημα θα μείνει πίσω και τους μόνιμους κατοίκους. Έλεγα λοιπόν εχθές με αφορμή το στεγαστικό και το ότι δεν κατάφερε να περάσει τις τροπολογίες του από το Ισπανικό Κοινοβούλιο ο Σάντσεθ, έλεγα ότι για να φτάσουν οι Μαδριλένοι και όχι μόνο να ξεσηκωθούν σε τέτοιο βαθμό, είχαν προηγηθεί μικρές επαναστάσεις. Το βλέπαμε κυρίως στις τουριστικές περιοχές, όπου δάσκαλοι, γιατροί, πυροσβέστες, όλοι οι εποχικοί υπάλληλοι από μία στιγμή και μετά δεν είχαν σπίτι να μείνουν και ζούσαν στα αυτοκίνητά τους, σε κάμπινγκ, σε σκηνές, στο δρόμο, στις πλατείες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έρχεσαν σταδιακά να ξεσηκώνονται. Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών, που δεν ήταν διαδηλωτές οι άνθρωποι, ήταν εργαζόμενοι που ξαφνικά τους πετούσαν από τα σπίτια γιατί τα θέλαν για Airbnb, διότι ξεκινούσε η τουριστική περίοδος, με την αστυνομία, και αυτό συνέβαινε για τουλάχιστον 2 χρόνια, μέχρι που ήρθε αυτό το περιστατικό με την 87χρονη και ξεσήκωσε την Ισπανία. Ο Πέδρος Σάντσεθ προσπάθησε μάλλον να περάσει από το Ισπανικό Κοινοβούλιο κάποιες ρυθμίσεις που θα διασφάλιζαν με έναν τρόπο τους ενοικιαστές. Στην πραγματικότητα όμως, γιατί ξέρετε, οι πολιτικοί έχουν και αυτό το ταλέντο να σου παρουσιάζουν μία μεταρρύθμιση ή ένα κοινωνικό μέτρο με μία διάσταση που συνήθως δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική διάσταση. Δηλαδή, τι είπε ο Πέδρος Σάντσεθ σε εκείνη τη μεγάλη εκδήλωση που μίλησε, στην εκδήλωση των υποστηρικτών του κόμματός του, ότι θα φέρει μία τροπολογία. Δεν ξέρω αν την ονομάζουν τροπολογία, γιατί δεν γνωρίζω πώς λειτουργεί το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Σε εμάς θα ήταν τροπολογία. Ότι θα φέρει λοιπόν αυτή την τροπολογία που θα διασφαλίσει ότι μέχρι το 2030 δεν θα γίνονται εξώσεις. Μάλλον όμως δεν είναι και ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα σας διαβάσω όπως το βρήκα και εγώ από τα Διεθνή Πρακτορία. Και όχι μόνο, το γράφουν και ελληνικά ειδησιογραφικά πρακτορία. Να μπείτε να το διαβάσετε. Φαίνεται ότι δεν έπεισε ο Πέδρος Σάντσεθ και είχαμε και χθες διαδηλώσεις. Το Reuters αναφέρει ότι περίπου 70.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Μαδρίτη. Κινητοποιήσεις είχαμε σε 50 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η ένταση κορυφώθηκε λίγες ώρες μετά την απόρριψη από το Ισπανικό Κοινοβούλιο 2 κυβερνητικών διαταγμάτων, έτσι λέγονται, κυβερνητικά διατάγματα, που είχαν παρουσιαστεί ως απάντηση στην αυξανόμενη κοινωνική πίεση και το στεγαστικό. Όμως φαίνεται ότι αυτό δεν έλυνε τίποτα. Και γι' αυτό και κατέβηκε ο κόσμος πάλι στους δρόμους. Στην Ισπανική πρωτεύουσα είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση. Οι διαδηλωτές ζήτησαν χαμηλότερα δάνεια, μεγαλύτερη προστασία των ενοικιαστών και περιορισμούς στις εξώσεις. Οι κινητοποίησεις, όπως είπαμε, δεν περιορίστηκαν μόνο στη Μαδρίτη, αλλά και σε 50 πόλεις της Ισπανίας. Στη Βαλένθια σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες και χημικά. Ομάδα διαδηλωτών μπήκε στην πόλη των τεχνών και των επιστημών για να προστατευτεί από την ένταση μέχρι να επιστρέψει και ο καθένας στο σπίτι του με ασφάλεια. Οι περισσότερες κινητοποίησεις εξελίχθηκαν ειρηνικά. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ είχε προωθήσει 2 διατάγματα με σειρά παρεμβάσεων για την αγορά κατοικίας. Μεταξύ άλλων, προβλεπόταν απαγόρευση εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών έως το 2030, αυτόματη ανανέωση ορισμένων συμβολών μίσθωσης και πάγωμα των ενοικίων για 2 χρόνια. Δηλαδή, ημίμετρο είναι αυτό. Δεν κατάφερε όμως να το περάσει, παρότι πρότεινε και αυστηρότερους κανόνες για τα επενδυτικά funds που δραστηριοποιούνται στην αγορά κατοικίας.
Το πρώτο διάταγμα απορρίφθηκε με 178 ψήφους κατά, 172 υπέρ, παρά τις εκκλήσεις του Ισπανού Πρωθυπουργού να περάσει, αλλά και της αρμόδιας Υπουργού. Κρίσιμο ρόλο έπαιξε η στάση του Καταλανικού Κόμματος Τζαντς, το οποίο υποστήριξε ότι οι προτινόμενες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να περιορίσουν την προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση και ζήτησε νέο σχέδιο που θα προβλέπει μεγαλύτερη προστασία για τους μικρούς ιδιοκτήτες. Έξω από το Ισπανικό Κοινοβούλιο υπήρχαν διαδηλωτές που φώναζαν διάφορα συνθήματα, μεταξύ των οποίων και ίσως και το πιο ισχυρό, τα κέρδη σας, η δυστυχία μας. Δηλαδή, τι είπε το Καταλανικό Κόμμα στον Πέδρο Σάντσεθ, ότι με αυτό

0: ή θα ταλαιπωρηθώ 2 χρόνια και θα πληρώσω μετά και τα ενίκια και τα δικαστικά έξοδα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λες λόγια, όταν όμως αυτά δεν έχουν στην πραγματικότητα αποτύπωμα ή ουσιαστικά δεν αλλάζουν την κατάσταση, δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι σαν αυτό που πολύ ωραία λέει εδώ η δική μας αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, για μέτρα σπιρήνες. Περί αυτού συζητάμε. Αυτό έκανε και ο Πέδρος Σάντσεθ και νομίζω ότι αυτό κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί πλέον είναι αδύναμες απέναντι στις πολύ μεγάλες προκλήσεις. Ο κόσμος έχει αλλάξει, ο τρόπος σκέψης μας έχει αλλάξει, οι κυβερνήσεις είναι εξαιρετικά ευάλωτες, δεν προετοιμάστηκαν, δεν βλέπουν, δεν έχουν προοπτικά μπροστά τους πώς θα πάει η χώρα τους. Κοιτάνε αυτό που λέγαμε και χτες, και ίσως είναι και μια πάγια τακτική, αυτό που φαίνεται άμεσα. Γιατί εγώ θα πω κάτι ωραίο, θα αρέσει στον κόσμο και θα διασφαλίσω τη θέση μου, είτε είμαι πρωθυπουργός, είτε είμαι υπουργός, είτε είμαι βουλευτής, είτε είμαι δήμαρχος, είτε είμαι περιφερειάρχης. Γι' αυτό και έλεγα εχθές για τον κύριο Χαρδαλιά. Χρησιμοποίησα αυτό το παράδειγμα για το Κηφισό. Και δεν το χρησιμοποίησα καθόλου τυχαία. Εάν δεν ήταν ο Νίκος Χαρδαλιάς, μάλλον δεν θα ασχολιόταν ποτέ κανείς με το Κηφισό, δεν θα ξέραμε τι έχει μέσα. Όμως έχει μία σημασία, κύριε Περιφερειάρχα, που φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε. Σας είπα, εγώ τον κύριο Χαρδαλιά τον γνώρισα πριν από πάρα πολλά χρόνια και ξέρω ότι δουλεύει στο πεδίο. Όμως το ότι δουλεύω στο πεδίο δεν με απαλλάσσει από την υποχρέωση να ενημερώνω τους πολίτες για αυτά που κάνω. Είναι αυτό που μου αρέσει εγώ να λέω ως μια λειτουργία λογοδοσίας. Είναι σημαντικό να βγαίνει ο κύριος Χαρδαλιάς και όποιος παράγει ένα έργο και να λέει «Γεια σας, είμαι αυτός, τους 3 μήνες που προηγήθηκαν έκανα αυτό». Με αυτό το αποτέλεσμα, έκανα το άλλο με εκείνο το αποτέλεσμα, έχω δρομολογήσει αυτό που περιμένω σε 5 μήνες, ένα χρόνο να μου φέρει αυτό το αποτέλεσμα και φυσικά είμαι από πάνω και το παρακολουθώ. Γιατί κανείς δεν έχει κατηγορήσει τον κύριο Χαρδαλιά ότι δεν κάνει έργο, προφανώς δεν θα μπορούσε να το πει και κάποιος αυτό. Είπα ότι είναι και αυτοδιοικητικός και ξέρει, γνωρίζει. Ξέρει ότι πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Δεν αρκεί όμως να είναι στο πεδίο ή στο γραφείο και να σχεδιάζει. Πρέπει να βγαίνει και να ενημερώνει τους πολίτες. Θα μου πεις, υπάρχει ένα γραφείο τύπου. Ναι, αλλά και εγώ θα σας πω ότι πάρα πολλά γραφεία τύπου προστατεύουν ή περιχαρακώνουν τη σχέση, την άμεση σχέση του πολίτη με τον πολιτικό. Γιατί και είτε είσαι δήμαρχος, είτε είσαι περιφέρεια, έχεις πολιτικό πρόσωπο είσαι. Ωραία, πολλά πράγματα δεν φτάνουν, κύριε Χαρδαλιά, σε εσάς. Είναι βέβαιο αυτό. Γιατί οι συνεργάτες σας και πολύ σωστά και φιλτράρουν και. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε όλοι, το έχω πει και με άλλες αφορμές, ακόμα και τα Υπουργεία οφείλουν να επαναφέρουν τις συνεντεύξεις τύπου, ώστε οι διαπιστευμένοι συντάκτες να είναι εκεί και να υποβάλουν τα ερωτήματα. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, είναι καινούριο αυτό το. Είναι καινούριο. Βγαίνουν οι υπουργοί σε όσα μέσα νομίζουν, σε όσους δημοσιογράφους κρίνουν, λένε 5 πράγματα, μόνοι τους μιλάνε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, μόνος σου μιλάς, μόνος σου τα ακούς, μόνος σου. Και μετά γυρίζουν στο Υπουργείο τους θεωρώντας ότι έχουν κάνει το καθήκον τους. Όχι. Χρειάζονται οι συνεντεύξεις τύπου και οι διαπιστευμένοι συντάκτες που είναι καλύτερα ενημερωμένοι από τον οποιοδήποτε άλλο συντάκτη να υποβάλουν τα ερωτήματα. Γιατί αν υπήρχε αυτό, τότε οι υγειονομικοί συντάκτες της χώρας που είναι πολλοί, όλα αυτά που συμβαίνουν με παράνομα ιατρία, με ιατρία ευελιξίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα τα είχαν θέσει στον υπουργό, τον εκάστοτε υπουργό, θα είχαν πάρει απαντήσεις και ενδεχομένως να είχαν σωθεί πολλές ζωές. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει.

0: Κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Καλή Κυριακή να έχουμε. Να την κάνουμε όσο πιο όμορφη γίνεται. Θα παραμείνω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επειδή μιλάμε για ομορφιές. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Τώρα εγώ σκέφτομαι, γιατί παρακολούθησα ένα, επειδή έλεγα για τις συνεντεύξεις τύπου, και επειδή υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια για τη ΔΕΗ, κοίταξε, νομίζω ότι όποιος πραγματικά θέλει να μάθει τι κάνει, ας μπει στο site της ΔΕΗ να τα διαβάσει όλα και δεν θα έχει καμία απορία μετά, και ακολούθως να μπει και στο site ενός υπουργείου να μου πει τι κατάλαβε. Πολύ το θέλω αυτό. Θέλω να το κάνουμε αυτό το τεστ, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Όλο μιλάω, δεν έχω προλάβει να βάλω τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε κάτι. Avanti Maestro, και επιστρέφω να πω και εγώ τις καλημέρες μου.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 51 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Να πω και εγώ την καλημέρα μου και τις ευχές μου για καλή εβδομάδα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο, να είναι καλά. Και στο Γιώργη, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του από το Ούντινε της Ιταλίας. Είσαι οδηγός, δεν ξέρω, είσαι σε ταξίδι εκεί, μένεις μόνιμα στην Ιταλία. Αν θέλεις, μας ενημερώνεις. Άμα δεν θέλεις, δικαίωμά σου. Αλλά καταλαβαίνω ότι αφού είσαι επαγγελματίας οδηγός, μάλλον κάνεις ταξίδια στο εξωτερικό. Τυχερός είσαι εσύ, πρέπει να σου πω. Ίσως και να αντιμετωπίζεις και καλύτερες συνθήκες στο δρόμο από ότι εδώ στη χώρα μας. Διότι εδώ είπαμε, ο καθένας ό,τι νομίζει κάνει. Δεν σκέφτεται, έχουμε μια ροπή να κάνουμε την ελευθερία και τη δημοκρατία, να την κάνουμε ασυδοσία και ανοησία. Το έχουμε αυτό, το έχουμε. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο δύο συνεντεύξεις που ακούσαμε εδώ στον Alpha Radio 989 την εβδομάδα που πέρασε, με αφορμή την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος θα πάει στο φυσικό του δικαστή, όπως και ο ίδιος είχε ζητήσει, για να δώσει εξηγήσεις τι έγινε με τον μπάζωμα της περιοχής. Πριν όμως από αυτό, γιατί θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Αγοραστό, ο οποίος επίσης θα καθίσει στο Σκαμνί για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, δεν ξέρω, θα μας τα πει. Εγώ, έτσι όπως τον άκουσα στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω αυτά που λέει, αλλά εγώ δεν είμαι δικαστής και είμαι και άνθρωπος που έχει μάθει να ακούει όλες τις πλευρές και σίγουρα να μην αγοράζει το αφήγημα, γιατί βολεύει και είναι πάνω στο κύμα. Και αμέσως μετά τον κύριο Γοραστό θα ακούσουμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Θέλω να πω κάτι που δεν θα συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά δεν έχει να κάνει. Ξέρετε, πολλές φορές όταν κάνουμε μία συζήτηση εδώ, δεν την κάνουμε για να συμφωνήσουμε και να βρείτε τον νέο λαϊκό ήρωα στο πρόσωπο ενός δημοσιογράφου, γιατί αυτό έχει κουράσει κιόλας, το κάνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Έχουν έφεση σε αυτό και είναι οι λαϊκοί ήρωες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου να γίνω ούτε λαϊκός ήρωας, ούτε ήρωας γενικός. Θέλω όμως, όταν μιλάμε για κάποια πράγματα, να καταλαβαινόμαστε, να ξέρουμε τι έχει συμβεί, και από εκεί και πέρα ο καθένας, το έχουμε πει πολλές φορές, ανάλογα την ιδεολογία του, την αφετηρία του, τον τρόπο που θέλει να βλέπει τα πράγματα, θα υποστηρίξει τη μία ή την άλλη πλευρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και νομίζω κανείς μας δεν πρέπει να έχει πρόβλημα με το τι θέλει να υποστηρίξει ο διπλανός του, ο απέναντί του, ο κάποιο μέλος της οικογένειάς του, αρκεί να ξέρουμε το γεγονός. Αυτό που έχει συμβεί, αυτή η στοχοποίηση στο πρόσωπο του κυρίου Φλωρίδη, νομίζω ότι ξεπερνά την πολιτική κριτική. Και τι θέλω να πω. Αν εγώ ήμουν υπουργός δικαιοσύνης, προφανώς θα είχα έναν άλλο τρόπο να τοποθετηθώ στα πράγματα και ίσως για θέματα που τρέχουν δικαστικά δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Θα προτιμούσα δηλαδή να μου κάνουν το ερώτημα οι δημοσιογράφοι και να πω ότι με συγχωρείτε, είμαι υπουργός δικαιοσύνης, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη, δεν μπορεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης να πει ούτε τη γνώμη του ούτε οτιδήποτε. Όμως προσέξτε, και αυτό το πράγμα για τα μπάζα που είχε πει, και το έχουμε κάνει σκηνή κορδόνη, ότι το είπε για τους γονείς, ότι το είπε για τα παιδιά, εντάξει, δηλαδή πρέπει να θέλεις να θυσιάσεις την κοινή σου λογική για να το δεις έτσι. Ο κύριος Φλωρίδης, ως μη όφιλοι αν με ρωτάτε, αισθάνεται και την ανάγκη να τοποθετηθεί απέναντι στην τοξικότητα του πολιτικού λόγου της περίοδου. Γιατί αν το έχετε ξεχάσει, εγώ προσωπικά δεν το έχω ξεχάσει και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί δεν πιστεύω ότι στη χώρα υπήρξε τέτοια διαδικασία πολιτική και κοινωνική τόσης πολλής λάσπης σε μία κατεύθυνση. Εγώ δεν το θυμάμαι και είμαι δημοσιογράφος από το 1993. Και αν έχουν συμβεί πράγματα σε αυτή τη χώρα, τέτοια ιστορία δεν την έχω ματαδεί να συμβαίνει. Και θεωρώ ότι και το πολιτικό προσωπικό έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Αναλώθηκε, και το εννοώ αυτό, αναλώθηκε σε ένα αφήγημα που δεν θα τους προέκυπτε στην εξελικτική διαδικασία της δίκης, αντί να επιμείνουν καθημερινά και να συζητάνε ένα πράγμα, ότι εδώ υπάρχουν όνομα τεπώνυμα, θέσεις ευθύνης που είναι ξεκάθαρο ότι δεν έκαναν τη δουλειά τους. Δεν την έκαναν. Και αντί να συζητάμε για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών στο σύνολό της, δεν ξέρω κανέναν. αντί να μιλάμε για τη διοίκηση του ΟΣΕ, αντί να μιλάμε για τη διοίκηση της Hellenic Train, ψάχναμε να βρούμε την πυρόσφαιρα. Και εγώ λοιπόν σας ρωτώ, σε όλα αυτά τα 2 χρόνια που ανεβήκαμε όλοι στα κάγκελα και πολύ καλά κάναμε και συζητήσαμε οτιδήποτε άλλο, εκτός από τις πολιτικές ευθύνες του κυρίου Καραμανλή, που είναι και ηθικές, είναι και πολιτικές, είναι και, και αντικειμενικές. Γιατί εντάξει, λέμε εκεί πέρα ένα πολιτική ευθύνη και το καθαρίσαμε. Όχι, τι θα πάει να πει, παράβαση καθήκοντος, θα έπρεπε να είναι το πιο... Τι να σας πω, το χειρότερο που θα έπρεπε να συμβεί σε ένα πολιτικό πρόσωπο. Να καταδικαστεί ο άλλος για παράβαση καθήκοντος που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 57 ανθρώπων. Συζητήσαμε πάρα πολύ λίγο για τον Καραμανλή, γι' αυτό και κατέβηκε και υποψήφιος. Διότι αν από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα, γινότανε σοβαρή κριτική στο πρόσωπό του με ονοματεπώνυμο και με ένα μόνο... με ένα μόνο επίδικο, δεν έκανες τη δουλειά σου και χάθηκαν 57 ζωές. Αν αυτό το έλεγε το πολιτικό προσωπικό και η κοινωνία σε απόλυτο συγχρονισμό, θα είχε τολμήσει να κατέβει υποψήφιος και να έχει εκλεγεί κιόλας? Δεν θα είχε τολμήσει. Και ίσως να είχε φτάσει στο φυσικό δικαστή πολύ νωρίτερα από το χρόνο που θα φτάσει. Για τη Hellenic Train, τι έρευνα έγινε, τι κριτική ασκήθηκε που πήγε ο Ιταλός εκεί πέρα κύριος και υποτίμησε την επιτροπή και σηκώθηκε και έφυγε? Η Hellenic Train υπέγραψε μία σύμβαση με το ελληνικό κράτος το 2017. Ασχοληθήκαμε καθόλου με το τι προέβλεπε αυτή η σύμβαση, τι όφιλε να κάνει η Hellenic Train και αν τα έκανε, τι έκανε ο ΟΣΕ για να πάει ο κ. Βασίλης να γίνει σταθμάρχης στη Λάρισα? Όχι βέβαια, σιγά μην ασχοληθούμε με τα σοβαρά. Γι' αυτό λέω, δεν υπάρχει σωσμός, δεν υπάρχει σωσμός. Θα ακούσουμε τα 2 ηχητικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν εδώ στον Αλφα Radio από τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Αγοραστό, και από την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, μόλις επιστρέψουμε από το Δελτίο Ειδήσεων που θα πει αμέσως τώρα η Βασιλική Γιούτσου.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας ισχύουν σήμερα σε κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα και τον Πειραιά λόγω της διεξαγωγής δύο αθλητικών διοργανώσεων. Στην Αθήνα, λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου και περιπάτου Greece Race for the Cure 2026, μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αλεξάνδρα, Ευελπίδων, Μαύρο Ματέων, Πατησίων, 3 Σεπτεμβρίου. Μάρνη, Ακαδημίας και Πανεπιστημίου. Μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι και στον Πειραιά δεν θα επιτρέπεται κυκλοφορία των οχημάτων σε Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτίμου Τσοπούλου, Ηρών Πολυτεχνείου, 34ου Συντάγματος Πεζικού, Ευαγγελιστρίας, Πύλης, Παπαναστασίου, Βασιλέως Παύλου και Ακτή Κουντουριώτου. Τεράστιες καταστροφές στις υποδομές, στις αγροτικές καλλιέργειες, ακόμα και στο ζωικό κεφάλαιο αφήνει πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των ζημιών, αφού υπάρχουν περιοχές τις οποίες δεν μπορούν να προσεγγίσουν αρμόδια συνεργεία, με τους αγροτικούς δρόμους να έχουν σβηστεί εξαιτίας των πλημμυρών. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μιλοποτάμου. Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μιλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξε αμπύρ εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Τραυματίστηκε ένας 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν 4 κάλικες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρωμά. Τροχιό δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο έγινε τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάσης του Δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη. Το όχημα εξετράπει της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αυτοκίνητο έπεσε σε απόκρημνο σημείο στην Πεντέλη. Σόι απεγκλωβίστηκαν οι δύο άνδρες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ καταγράφηκε στις 3:48 τα ξημερώματα στην Κρήτη. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνώρισαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε χθες το State Department. Ο κυβερνητικός στρατός της Ιεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σανά, που ελέγχεται από τους Σίτες αντάρτες Χούθη, οι οποίοι επεσήμαναν από την πλευρά τους ότι χθες στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις της Σαουδοαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο στο Ιράντ. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το κεντρό κόμμα Ενωμένη Λίστα του πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπερτς κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις βουλευτικές εκλογές στη Λετωνία, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 86% των ψήφων, δείχνοντας ότι η χώρα της Βαλτικής δεν αναμένεται να αλλάξει την φιλοευρωπαϊκή και φιλοουκρανική στάση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον τσάρο της κυβέρνησης σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε χθες η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη συνέντευξη με τον ίδιο τον Κλέιτον. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κορνέλ στις ΗΠΑ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης ομαδικού βιασμού φοιτήτρια το 2024, ανακοίνωσε χθες τη διεξαγωγή εσωτερικής ανεξάρτητης έρευνας για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση το Ίδρυμα, σημειώνοντας ότι οφείλουν να κάνουν περισσότερα. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις κατά περιόδους και μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, με τον υδράργυρο έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά υπηρετικά και την Εύβοια. Οι άνεμοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στο Ιόνια βόρει μέχρι 5. Στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 5 έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο μέχρι το πρωί πρωί, τοπικά 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει η Αγγελική Λάζου.

0: 8 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Ο φίλος Γιώργης λέει καλημέρα. Επιστρέφω Ελλάδα, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, όλα τα στραβά της. Κάνω διεθνείς μεταφορές σε όλη την Ευρώπη και μπράβο σου, Γιώργη μου, που το κάνεις αυτό. Καλό τάξιδος να είσαι, προσεκτικός, να γυρίζεις πάντα με ασφάλεια σε αυτούς που αγαπάς και σε αγαπάνε. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είμαστε η πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Έχουμε πάρα πολλά στραβά. Δεν φταίμε απολύτως εμείς. Έχουμε και λάθος υπόδειγμα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Και πριν ακούσουμε τα ηχητικά για τα οποία δεσμεύτηκα ότι θα πάμε, να το κλείσω λίγο το θέμα με τον κύριο Φλωρίδη, που μπορείς να μην τον συμπαθείς, μπορεί να τον βλέπεις και να ανατριχιάζεις, είναι δικαίωμά σου, αλλά να θυμίσω απλά για την ιστορία ότι τότε το πολιτικό αφήγημα ήταν ότι έγινε μπάζωμα του χώρου για να μαζευτούν τα υλικά του παράνομου φορτίου του επιχειρηματία φίλου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό ήταν το αφήγημα. Και επί αυτού απάντησε ο κ. Φλωρίδης. Όταν αυτό άρχισε πια να φθείρεται ως αφήγημα, έγιναν όλα τα άλλα. Ήταν απαράδεκτο αυτό που συνέβη. Έπρεπε να διασφαλιστεί ο χώρος πραγματικά για όσες μέρες χρειαζόταν. Βεβαίως, εκεί υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις που έγιναν, πρέπει να σας το πω και αυτό, γιατί τυχαίνει να είμαστε και από αυτούς τους δημοσιογράφους που κάνουν ρημάδι ρεπορτάζ και μιλάνε με πάρα πολύ κόσμο. Όταν δίνεις εντολή να πάνε εκεί με όρους ενός επίπεδο διάσωσης, σαν να έχει γίνει σεισμός, όπως έγινε και στην Πλάκα, εννοείται ότι ο χρόνος μετράει πάντα εις βάρος και πρέπει να μετακινηθούν τα υλικά. Αν με ρωτάτε, δηλαδή αν περνούσε από το χέρι μου να δώσω εγώ την εντολή, θα έλεγα όχι. Θα μείνει ο χώρος για όσο χρειαστεί, μέχρι να συλλέξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες όλα όσα χρειάζονται και να είμαστε σίγουροι ότι όταν φτάσουμε σε δίκη θα την πληρώσουν επιτέλους αυτοί που την έχουν και την ευθύνη. Σας έχω πει, για μένα τα Τέμπη έχουν ονοματεπώνυμα, συγκεκριμένες ευθύνες, γιατί δεν καταλαβαίνω σε αυτή τη χώρα με τα πολλά στραβά της, αλλά την πανέμορφη χώρα και τον μοναδικό λαό που ναι, πορωνόμαστε, παθιαζόμαστε, μας πνίγει το άδικο, βγαίνουμε στους δρόμους, κάνουμε όλα αυτά, την ίδια ώρα γινόμαστε εξαιρετικά επιρρεπείς σε αυτόν που θα μας χαϊδέψει τα αυτιά. Δηλαδή θα μας πει κάτι που μας αρέσει και τον αποθεώσουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό που έγινε στο χώρο του δυστυχίσματος ήταν απαράδεκτο και ελπίζω και εύχομαι ότι η δικαιοσύνη θα καταλογίσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Επιτέλους χρειάζεται σε αυτή τη χώρα να καταλάβουν όλοι ότι όταν δεν κάνεις τη δουλειά σου έχεις και μια συνέπεια. Ο κύριος Υπουργός Μεταφορών ήταν επιφορτισμένος με την ασφάλεια και του σιδηροδρόμου. Δεν ήταν μόνο να φέρει τα καινούργια λεωφορεία. Δεν ήταν μόνο να δει πόσα βαγόνια καινούργια θα παραγγείλει. Όλα αυτά χρειάζονται, δεν το συζητάμε. Είναι ένα κουρασμένο δίκτυο. Πέρασαν 10 χρόνια στη χώρα που δεν έγινε καμία δουλειά σε επίπεδο υποδομών, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά για να γίνουν. Όχι ότι δεν θέλαν οι άλλοι να κάνουν. Προφανώς όλοι θέλουν. Αλλά δεν υπήρχαν τα λεφτά να γίνουν. Αλλά έχει στην ευθύνη του και τα τρένα. Και εφόσον αγνόησε όλες τις ενδείξεις, αγνόησε τους εργαζόμενους που του έστελναν επιστολές, αγνόησε μέχρι και ανώτατους αξιωματούχους που του έστελναν πληροφόρηση ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι εδώ πρέπει να πάρουμε μέτρα. Δεν έκανε ούτε το εξής απλό, να μειώσει την ταχύτητα των τρένων. Να βγει στη Βουλή και αντί να μας πει ότι ντρέπεσαι και είναι ντροπή, να μας πει: κοιτάξτε, να δείτε το σιδηροδρομικό μας δίκτυο έχει αυτά τα προβλήματα. Η Hellenic Train δεν μπόρεσε να υλοποιήσει αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε. Ο ΟΣΕ προσπαθεί τι να κάνει κι αυτός. Μέχρι να φτάσει η χώρα σε ένα επίπεδο να λέει ότι διαθέτει σιδηρόδρομο, θα περιορίσουμε τα δρομολόγια. Θα πηγαίνουν με μικρότερη ταχύτητα. Δεν έκανε τίποτα. Και είμαστε μια χώρα που ακούμε παράβαση καθήκοντος και νομίζουμε ότι απλά είναι Τετάρτη ή Κυριακή. Όχι, ούτε Τετάρτη ούτε Κυριακή. Είναι κατά την άποψή μου και κατά το δικό μου ηθικό έτσι, τρόπο σκέψης, είναι απαράδεκτο να κατηγορηθείς για παράβαση καθήκοντος. Ντροπιαστικό. Απόλυτα ντροπιαστικό. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Κώστας Αγοραστός και τι είπε η κυρία Λιακούλη εδώ στον Αλφα Radio 989. Απλά έτσι, παιδιά, για την αποκατάσταση της αλήθειας έχει σημασία. Προφανώς δεν είσαι υποχρεωμένος ούτε να συμφωνείς με αυτά που λέω, αλλά αυτό είναι το γεγονός. Την ερμηνεία θα την κάνεις όπως θες εσύ. Και εδώ έπαιξε ένα θετικό ρόλο η αντιπολίτευση που κράτησε το θέμα πολύ μπροστά και βοήθησε και την κυρία Καριστιανού όταν ήταν η μητέρα των Τεμπών, όχι τώρα ως πολιτική αρχηγό, βοήθησε και την κυρία Καριστιανού να το ανοίξει ο συζήτηση, να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο, να πει εδώ παιδιά κάτι δεν έχει γίνει σωστά, εδώ έχουμε έναν υπουργό που δεν έκανε τη δουλειά του. Και το ότι δεν έκανε τη δουλειά του δεν είναι ότι εντάξει δεν πήρα μια επιδότηση των 600 ευρώ, είναι ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Αλλά να το βάλουμε σωστά το πράγμα, όπως συνέβη, και με τις ευθύνες στα πρόσωπα που αναλογούν. Γιατί διαφορετικά όταν ψάχνουμε, όταν μπαίνουμε σε ένα κυνήγι μαγισσών, δυστυχώς ο υπεύθυνος θα την γλιτώσει. Γιατί δεν θα βρεθεί κανείς να τον κατηγορήσει, θα ψάχνουμε τη μάγισσα. Αυτή εμένα είναι η αγωνία μου, μόνο αυτή. Ας ακούσουμε τι είπαν.
1: Το ζήτημα είναι ζήτημα αρμοδιοτήτων και πραγματικών περιστατικών. Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρχης δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Και όταν δεν έχεις αρμοδιότητα ως Περιφερειάρχης, όταν ο ρόλος της Περιφέρειας είναι τελείως και μόνο υποστηρικτικός, όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός, τότε αυτό τι είναι? Όταν κάποιος δεν έχει αρμοδιότητα και διώκεται, τι είναι? Δεν είναι πολιτικό? Κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης ή κάτω από την πίεση των γεγονότων, και το όλο σκηνικό το οποίο έχει στηθεί γύρω από το πρόσωπό μου και τις κατηγορίες είναι πολιτικές, δεν είναι πραγματικές. Και εκεί γίνεται εισήγηση από τους καθήλυν αρμόδιους για να υπάρξει ενίσχυση με σκαπτικά μηχανήματα και βαρέου τύπους μηχανήματα και γερανούς. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι υποχρεωμένη να συνδράμει με τα μηχανήματα αυτά. Τελείωσε. Δεν έχει όμως καμία δικαιοδοσία η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην ενεργοποίηση, τι θα κάνει ή να δίνει εντολές ή έδωσε εντολές.
2: Ποιος δίνει την εντολή?
1: Οι οποίοι είναι υπεύθυνοι επιχειρησιακά. Η προνακτική αρχή, οι πυροσβέστες και αστυνόμοι. Τώρα διαβάσαμε τη δικογραφία. Εμείς δεν ξέραμε τη δικογραφία. Η συγκεκριμένη έντρωση και διατήρηση του αποδεικτικού υλικού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της προνακριτικής αρχής και όχι της Περιφέρειας. Εμείς δεν κάναμε ούτε καμία πράξη, ούτε παράληψη, ούτε υπήρχε δόλος. Όχι, διότι εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα. Συνεπώς δεν δίνει εντολή ή συζητά με κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Μάλλον δεν δίνει εντολή σε αυτόν που δεν έχει καμία αρμοδιότητα, γιατί δεν μπορώ να μεταβιβάσω την εντολή αυτή πουθενά. Η Περιφέρεια πλήρωσε. Αλλά πλήρωσε για λογαριασμό των Υπουργείων. Και το Υπουργείο έδωσε τα λεφτά, μεταβίβασε τα λεφτά στην Περιφέρεια. Βγήκαν τα λεφτά, μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό του Υπουργείου και έγιναν οι πληρωμές από την Περιφέρεια.
3: Εγώ, επειδή ήμουν και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο, θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία ψεύδεται και μάλιστα ασύστολα. Λέει ψέματα ομά και κατά πρόσωπο όταν λέει ότι παρέπεμψε τον κύριο Τριαντόπουλο και αυτήν έκανε όλη τη διαδικασία για να παραπεμφθεί ο κύριος Τριαντόπουλος στο φυσικό δικαστή, στο δικαστικό συμβούλιο και τώρα στο ειδικό δικαστήριο. Δεν το έκανε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το έκανε το ΠΑΣΟΚ. Μαζί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης ζήτησε τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να συρθεί πίσω από αυτή την απόφαση. Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν εξετάστηκε ποτέ από την Προανακριτική Επιτροπή. Με 178 λέξεις, ένα υπόμνημα που υποβίβασε και υποτίμησε βάναυσα το έργο της Επιτροπής, δεν απάντησε απολύτως σε τίποτα. Η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο έρχεται σε απόλυτη αντίφαση με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ότι δεν υπάρχουν καν αποχρώσεις ενδείξεις. Ο κύριος Φλωρίδης, δε υπουργός δικαιοσύνης σήμερα, έλεγε ότι είστε για τα μπάζα. Άρα είναι για τα μπάζα και οι δικαστές που ασχολούνται με τον μπάτσομα. Η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος ανοίγει το δρόμο να διερευνηθεί ακριβώς το μπάζωμα για το οποίο το δικαστικό συμβούλιο έχει αποφανθεί σε αντίθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει συμβεί.
0: Αυτά είπανε, τα συμπεράσματα δικά σας, θα περιμένουμε τη δικαστική κρίση. Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, θα περιμένουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, θα αποδώσει τις ευθύνες σε όσους τους αναλογούν. Εγώ δεν ξέρω αν εκ της θέσεως του κύριος Τριαντόπουλος θα μπορούσε να σταματήσει μια διαδικασία ή αν τα πράγματα, και αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφει ο κύριος Αγοραστός, καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορούσε. Ο κύριος Αγοραστός στη συνέντευξή του στον Νίκο Παναγιωτόπουλο είπε ότι ο αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος έγινε ήρωας, δεν εγκατέλειψε το σημείο, έμεινε εκεί γιατί υπήρχε εισαγγελική παραγγελία για να γίνουν αυτά. Όλα με ψυχραιμία θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της δίκης. Κατά την γνώμη μου, άργησαν πάρα πολύ τα πολιτικά πρόσωπα να φτάσουν στο σκαμνί. Έπρεπε να είχε γίνει σε χρόνο τετέ αυτό. Καλά, εγώ είμαι και λίγο ακραία σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί. Για μένα, όταν υπάρχει ένα ζήτημα που προκύπτει από την αδυναμία του πολιτικού προϊσταμένου να διεκπαιρεώσει το έργο του, πρέπει όλα να γίνονται μέσα σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα πρέπει να βγαίνει ένα βούλευμα. Δεν ξέρω, δεν είμαι δικαστικός και δεν θέλω και να γίνω. Δεν θέλω να παίρνω αυτές τις ευθύνες εγώ. Εγώ μπορώ να πάρω την υπόλοιπη ευθύνη, να κάνω την έρευνα για να φτάσει αυτός που πρέπει στη δικαιοσύνη. Και από εκεί και πέρα, με τα στοιχεία, η δικαιοσύνη να βγάλει τα συμπεράσματά της και τις αποφάσεις της. Όμως, ναι, και η ταχύτητα σε αυτό παίζει ένα ρόλο. Και να σας πω και κάτι, να περάσει και ένα μήνυμα. Ότι κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο. Γιατί αν δεν περάσει αυτό το μήνυμα, δεν μπορείς να περιμένεις μετά από μια κοινωνία να υποκύπτει και να πληρώνει πάντα το μάρμαρο. Γιατί όπως έλεγα και χτες στη συνέντευξη που κάναμε με τον κύριο Μίλη, ωραία, εντάξει, η ακρίβεια είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό, δεν το συζητώ. Μας ταλανίζει όλους. Όλους. Όλων των εισοδημάτων από τη μέση και κάτω. Όλοι έχουμε ζήτημα. Ακόμα και αυτός που μπορεί να πληρώσει το πετρέλαιό του για να ζεσταθεί, κάτι δεν θα πληρώσει. Κάτι θα αφήσει παραπίσω ή δεν θα κάνει μια εκδρομούλα με τα παιδιά του. Και πριν αρχίσετε να το σχολιάζετε αυτό, με συγχωρείτε, το θεωρώ κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη των παιδιών. Να μπορούν οι γονείς να τα πάνε μια εκδρομούλα, να περπατήσουν λίγο στη φύση, να αδειάσουν το μυαλό τους, να αλλάξουν εικόνες. Είναι πολύ σημαντικό. Όσο σημαντικό είναι το να πηγαίνουν τα παιδιά στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στις συναυλίες, άλλο τόσο σημαντικό είναι να μπορούν να κάνουν και εκδρομές με τους γονείς τους. Άρα και αυτός που θα βάλει το πετρέλαιο για να ζεστάνει το σπίτι του, κάτι δεν θα κάνει. Θα μου πεις, όλοι με το πορτοφόλι μας πορευόμαστε, ανάλογα. Δεν ήμασταν πάντα πλούσιοι, όλοι, προφανώς. Αλλά εδώ πέρα, τώρα όταν ο πληθωρισμός είναι στο 5,3, είσαι δύο μονάδες πάνω από την Ευρώπη, έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Το φορολογικό σου σύστημα πρέπει να το ξαναδείς από την αρχή. Και επίσης πρέπει όλα να είναι ανταποδοτικά. Αυτό το κράτος πατερούλι εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί έχει αποτύχει και σε αυτό το ρόλο. Διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι στην Κρήτη που υποφέρει από την Παρασκευή, νομίζω από την Παρασκευή το απόγευμα έχει ξεκινήσει αυτό το καιρικό κύμα. Όλη η αγροτική παραγωγή, λέει, στο οροπέδιο Λασιθίου έχει βουλιάξει τη λάσπη. Το δυστύχημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι που περίμεναν να έχουν ένα εισόδημα μέχρι να ετοιμάσουν τα χαρτιά τους, μέχρι να πάνε στην ΑΔΕ, μέχρι η ΑΔΕ να το... γιατί πια δεν υπάρχει ο ΠΚΕΠΕ, όπως ξέρετε, στην ΑΔΕ, μέχρι να τσεκάρει η ΑΔΕ, το Ε9, το Ε2, το Ε23, τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, όλους το ΣΟΗ, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μείνουν για πάρα πολλούς μήνες χωρίς έσοδα. Μπορείτε να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση τους. Γιατί η πρώτη αρρωγή καλώς κάνει και δίνεται. Και ναι, ήταν ευτύχημα που άλλαξε ο νόμος και η πρώτη αρρωγή δίνεται μέσα σε μια εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό όταν ο άλλος έχει χάσει την περιουσία του, έχει χάσει το σπίτι του. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ότι σε 5 μέρες θα πάρει 5.000, 6.000 όσο του βγει η αρρωγή. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, είναι παρατημένος, εγκαταλελειμμένος και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν το αντιλαμβάνεται. Δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημα στην κανονική του διάσταση. Θα μου πεις, είναι ίδιον των κυβερνήσεων αυτό. Οι κυβερνήσεις από μια στιγμή και μετά χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα. Ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν πολύ μακριά από εμάς. Δεν έχω γνωρίσει κυβέρνηση που να μην της έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, κάποιες είναι λίγο πιο ανθεκτικές. Ας πούμε, η κυβέρνηση συγκεκριμένη άρχισε να το παθαίνει αυτό στον 5ο χρόνο διακυβέρνησης. Άλλες κυβερνήσεις το έχουν πάθει από το δεύτερο χρόνο διακυβέρνησης. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε. Επιστρέψαμε 8 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki-alpharadio989.gr. Θα παραμείνω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρες επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 11 Οκτωβρίου οι νύχτες πρεμιέρας φέρνουν στην Αθήνα πιο κοντά το σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων με σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Τολμήστε το, μακάρι να είστε τυχεροί. Είναι ωραίο, έχουμε καιρό να δούμε καλό ντοκιμαντέρ, ίσως είναι μια ευκαιρία αυτό. Είναι σημαντικό όταν μεγάλες εταιρείες βρίσκονται δίπλα στον πολιτισμό. Τώρα ό,τι και να λέτε και να γκρινιάζετε, γιατί είδα κάτι μηνύματα εκεί. Κάποιοι θυμόντουσαν τη ΔΕΗ στο παρελθόν που ήταν, λέει, δημόσιος πάροχος ενέργειας και έκανε κάτι συνέδρια, να θυμίσω εγώ, πολλών εκατομμυρίων, που δεν ξέραμε ποτέ ποιος πήγε σε αυτά τα συνέδρια, τι αποτέλεσμα. Τα είχαμε και αυτά. Επίσης είχαμε και κάτι άλλο πολύ ωραία στο παρελθόν. Πήγαινα εγώ γιατί έτσι γούσταρα και μπορούσα. Κατέβαζα το ρεύμα, δεν είχε κανείς ρεύμα γιατί μπορούσα. Είχαμε και αυτά ζήσει. Εντάξει παιδιά, λίγο. Είμαστε στην ίδια χώρα πολλά χρόνια, είπαμε. Το είπε και ο Γιώργης. Με τις παθογένειές μας, με τις ανοησίες μας, αλλά είμαστε καλύτερη χώρα του κόσμου και είμαστε. Και πιστεύω και πάρα πολύ ότι είμαστε και ως άνθρωποι έχουμε διαφορετική ποιότητα. Μας πιάνουν κάτι τρέλες που και που μας πιάνουν, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εξηγούνται όλα ψυχοσυναισθηματικά. Ας ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Καραγιαννίδη. Συγγνώμη, τον κύριο Δημήτρη Καραγιάννη. Έχουμε ξαναπαίξει πολλές φορές ηχητικά από συνεντεύξεις που έχει δώσει στο παρελθόν. Και ξέρετε, παίζουμε αυτά που μας αρέσει να τα φέρνουμε και να τα ξαναφέρνουμε ως μια ευκαιρία να δούμε λίγο τον εαυτό μας από την αρχή, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, να καταλάβουμε γιατί πάνε όλα στραβά και ανάποδα. Έβλεπα ένα TEDx τις προηγούμενες μέρες, στο οποίο μίλησε ο κύριος Σφακιανάκης. Τον θυμόμαστε όλοι. Το κύριο Σφακιανάκη ήταν και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, από τους προτεργάτες αυτής της υπηρεσίας, με πολύ σημαντικό έργο. Και επειδή γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση με τα social media και τους ανήλικους, είπε ένα πράγμα ο κύριος Σφακιανάκης και θέλω να το κρατήσουν ειδικά οι γονείς που βρίσκονται στην ακρόαση. Είπε ο κύριος Σφακιανάκης ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, σας το λέω σε χοντρές γραμμές, έτσι. Έκανε μια πολύ ολιγόλεπτη τοποθέτηση και τα είπε όλα σε πέντε αράδες. Πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα με την παιδική βία, τους ανήλικους που τσακώνονται και ανεβάζουν στα social media τα κατορθώματά τους εντός εισαγωγικών, για όλο αυτό που συμβαίνει, το σχολικό εκφοβισμό και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Και είπε ο κύριος Βακιανάκης, γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα? Δώσαμε στα παιδιά κινητά και ταμπλέτες και άσε με ήσυχο. Και τώρα λουζόμαστε τις επιλογές μας. Είναι πάρα πολύ απλά. Υπάρχει ένα ζήτημα και με τις οικογένειες και πώς λειτουργούν στην ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών τους. Και υπάρχουμε και εμείς που έχουμε μεγαλώσει λίγο περίεργα. Κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Και δεν τα λέω εγώ, η επιστήμη τα λέει.
1: Εδώ είναι τα πράγματα πολλωμένα. Έχουμε νέους οι οποίοι είναι παιδιά της οικονομικής κρίσης, όχι του εγκλισμού, που ήξεραν ότι δεν υπάρχει τίποτα εξασφαλισμένο και έχουν προχωρήσει. Σε αντίθεση με μια πιο προηγούμενη γενιά, πριν την κρίση, τότε τη λέγαμε την εποχή του φραπέ. Ήτανε αυτοί που ήταν μόνο καφετέρια. Δεν είναι για τα 800 ή 700 ή 900 ή 1000 ευρώ ή 1500. Κανένα ποσό δεν τους είναι σημαντικό, γιατί δεν ενδιαφέρονται. Έχουν παραιτηθεί. Είναι αυτό που ονομάζω μέσα σε ένα κεφάλαιο οι τεμπέληδες της ύπαρξης. Είναι εκεί δηλαδή που δεν έχουν όνειρα για κάτι. Τους φτάνει να είναι στο σπίτι της γιαγιάς που έχει πεθάνει, το οποίο δεν το έχουν αλλάξει κιόλας πολύ. που είναι μπροστά στον υπολογιστή τους, που θα δουν σειρές που δεν χρειάζεται να ξοδέψουν χρήματα πολλά, αρκούνται στο χατζηλίκι που έχουν και είναι που αργοπεθαίνουν. Οι μεσήλικες, εδώ έχουμε να δούμε αυτοί που έχουν παλέψει και νιώθουν ότι τα πράγματα κάπως πηγαίνουν καλά και αυτοί οι οποίοι διαρκώς παλεύουν, που θα βγάλουν μόνο την κούραση και που μιλάνε για τη ζωή μόνο καταγγέλλοντας.
0: Αυτά λέει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα όλα, τα αντιλαμβανόμαστε κι εμείς με μια στοιχειώδη ψυχραιμία. Θέλω να σας πάω τώρα σε ένα ρεπορτάζ που διάβασα τον προηγούμενο μήνα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και γιατί μου έκανε εντύπωση? Γιατί υπάρχει ένα αφήγημα από την, από την κοινωνία και από τις πολιτικές δυνάμεις που προσπαθούν να το εκφράσουν, βάζοντας μπροστά έτσι τους πιτσιρικάδες. Και όταν λέω πιτσιρικάδες εννοώ τους ημί πιτσιρικάδες, αυτούς εννοώ 25, 27, 30, 31. Και λένε ότι δεν μπορούν να φύγουν από τα σπίτια τους γιατί οι δυσκολίες οικονομικές είναι τέτοιες που δεν τους επιτρέπουν. Είχα μια τέτοια συζήτηση χθες με την κόρη μου που μου έλεγε ότι εσύ μαμά καλύτερα τα πήγαινες και μπορούσες να κάνεις και πολλά πράγματα με τα λεφτά που έπαιρνες. Λέω, παιδί μου, ηρέμησε. Όχι, δεν μπορούσα. Και εγώ στην ηλικία των 23, παρότι εργαζόμουν και εργαζόμουν σε δύο δουλειές, δεν μπορούσα να φύγω να πάω να νοικιάσω σπίτι μόνη μου. Τι γινότανε? Γιατί όταν έπαιρνες από τη μία δουλειά το βασικό μισθό εκείνης της εποχής, μιλάμε τώρα 92-93, έπαιρνες το βασικό μισθό από εκείνη την δουλειά τη μία και ένα επιμίσθιο από μία άλλη δουλειά, δεν μπορούσες να πας να μείνεις μόνος σου. Εγώ όταν ξεκίνησα να μένω μόνη μου, ο ένας μου μισθός πήγαινε στο ενίκιο. Και διαβάζω, είδα χτες στο TikTok ένα βιντεάκι, είχε ανεβάσει ένας κύριος, δεν τον ξέρω. Αλλά μπήκα να το διαβάσω γιατί έγραφε ο τίτλος «Η αλήθεια για την οικονομία της Ρωσίας». Και είπε ο τύπος, έλεγε, κάτι συγκλονιστικό. Στη Ρωσία, λέει, με 28 ευρώ το μήνα έχεις πληρώσει το σούπερ μάρκετ σου, τη βενζίνη σου και το τηλέφωνο σου. Σούπερ, τελειό, μοναδικό. Επιστρέφω στους νέους γιατί διάβασα αυτό το ρεπορτάζ και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Έλεγε λοιπόν το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες που τα αποδεικνύουν αυτά, δεν τα φανταζόμαστε, ότι σε όλη την Ευρώπη οι νέοι αντιμετωπίζουν οικονομική ανασφάλεια, από την ελλειπή εκπαίδευση και την ανεργία ως την έλλειψη προσιτής στέγης και τη δημιουργία οικογένειας. Οι νέοι σε πολλά κράτη της Ευρώπης βιώνουν μια δύσκολη πραγματικότητα. Άλλοι πολύ, άλλοι λιγότερο. Η χώρα μας ανήκει στην πολύ δύσκολη περίπτωση. Η καθόλου καλή, ας το πούμε έτσι, για τους πιτσιρικάδες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μαζί με την Φινλανδία είναι στην τελευταία θέση στον πίνακα που αφορά στο μέσο καθαρό πλούτο των ατόμων ηλικίας 16 έως 34 ετών στην Ευρώπη. Ως σημαντικότερο εμπόδιο στη ζωή των νέων στη χώρα μας αναδεικνύονται η ακρίβεια, η στέγαση, η χαμηλή μισθή, παρά το αφήγημα που προσπαθεί να περάσει κατά καιρούς η κυβέρνηση διαφημίζοντας τον κατώτατο μισθό. Η διάμεση καθαρή περιουσία των ανθρώπων 16 έως 34 ετών στη ζώνη του ευρώ ανέρχεται σε 24.600 ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα για τα οικονομικά νοικοκυριά και την κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ αντιστοιχεί μόλις το 18% της συνολικής διάμεσης καθαρής περιουσίας που είναι 140.000 ευρώ. Η διάμεση καθαρή περιουσία κυμαίνεται από 5.700 ευρώ στην Φινλανδία και 9.900 στην Ελλάδα, έως 257.500 στη Μάλτα, μεταξύ των 22 ευρωπαϊκών χωρών. Βέβαια θέλω να σας πω, για να μην σας κουράζω με νούμερα, ότι αυτή η έρευνα έχει λάβει υπόψη της για να αναπτύξει αυτό το μέσο εισόδημα, το μέσο πλούτο και την ακίνητη περιουσία που έχει περιέλθει στα χέρια της νέας γενιάς και κυρίως στις χώρες που εμφανίζονται οι νέοι να έχουν ένα πλούτο, κυρίως αφορά σε ακίνητα που απέκτησαν από την οικογένειά τους και όχι ότι τα δημιούργησαν οι ίδιοι. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε μέχρι την κορυφή της ώρας. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Έλεγα λίγο νωρίτερα για τους παραγωγούς στην Κρήτη που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές γιατί βλέπουν τις περιουσίες τους στις λάσπες. Και έκανα αυτό το σχόλιο ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ μακριά από τα πραγματικά προβλήματα και νομίζω ότι και αυτοί οι παραγωγοί θα καθυστερήσουν και να αποζημιωθούν, αλλά ό,τι και αποζημίωση να πάρουν δεν υπάρχει εισόδημα. Και δεν ξέρω αν η αποζημίωση που θα πάρουν στο χρόνο που θα την πάρουν θα μπορέσει να τους καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν σε ένα νοικοκυριό, αλλά και να επανορθώσουν την εσοδιά τους, τα ζώα τους, ό,τι έχει χάσει ο καθένας. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Όπως είδαμε και στην περίπτωση της Χίου, το αναφέρω γιατί είχαμε πάρα πολλές οχλήσεις από γονείς και φοιτητές στη Χίο, ότι δεν υπάρχει λεωφορείο, δεν μπορεί να μεταφέρει τα παιδιά. Από τις 4 και μετά οι φοιτητές είτε ήταν υποχρεωμένοι να παραμείνουν στη φοιτητική εστία ή θα έπρεπε να πληρώσουν ένα ταξί για να τους μεταφέρει από την πόλη στο πανεπιστήμιο. Και εν πάση περιπτώσει, αφού πήραμε το Δήμο, τον Περιφερειάρχη, το Υπουργείο, τους πήραμε όλους, βρέθηκε μία λύση στο να μπει πάλι το ΚΤΕΛ και να τους πηγαίνει. Όμως δεν είναι λίγα τα μηνύματα που έρχονται από γονείς ότι είναι πολύ υψηλό το κόμιστρο. Σε αυτό όμως, όπως είπα και στα προηγούμενα μηνύματά σας, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί το ΚΤΕΛ για να μετακινηθεί έχει ένα κόστος. Αν ένα λεωφορείο μπαίνει στη γραμμή για να εξυπηρετήσει 5-10 φοιτητές, αλλά έχει ένα χι κόστος σε καύσιμα και ημερομίσθια, πρέπει αυτά να τα βγάλει. Ενδεχομένως αν οι φοιτητές ήταν 100-150, δεν ξέρω τώρα, σας λέω ένα νούμερο, να ήταν και χαμηλότερο το κόμιστρο, γιατί κάνετε μια σύγκριση με τα ποσά των εισιτηρίων στην Αθήνα και το μειωμένο που έχουν οι φοιτητές. Δεν είναι ίδια τα μεγέθη. Άλλο να μετακινείς 1,5 εκατομμύριο, 2 πόσοι χρησιμοποιούμε τα μέσα, και άλλο 20 φοιτητές. Καταλάβατε, είναι όλα όμως αυτά σχετίζονται με το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, εδώ εν προκειμένου με το κόστος τα καύσιμα. Ανεβαίνει το κόστος, ανεβαίνει το κόμιστρο. Δυστυχώς, αυτή είναι η πορεία της οικονομίας. Δεν είναι κάτι που γίνεται ειδικά για τη Χίο. Μακάρι να βρεθεί ένας πιο οικονομικός τρόπος, αλλά δεν εξαρτάται αυτό καθόλου από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι θέμα Δήμου και Περιφέρειας. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία επίσης τοποθετήθηκε εδώ στον Alpha Radio 989 αναφορικά και με τις δημοσκοπήσεις που είδαμε τις τελευταίες μέρες, γιατί φαίνεται ότι οι πολίτες στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα και το στέλνουν προς όλους, σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Ξεκάθαρο είναι το μήνυμα. Όχι αυτοδυναμία, σοβαρευτείτε και προτείνετε λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ασχοληθείτε περισσότερο με την καθημερινότητά μας και λιγότερο με τον εαυτό σας. Αυτό λένε στην πραγματικότητα οι πολίτες. Ας ακούσουμε την κυρία Αποστολάκη και επιστρέφουμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα.
1: Η αιστότητα στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας είναι πρωτόγνωρη. Δεν θυμάται κανείς ποτέ με τα πολιτευτικά αυτή την κατάσταση, με πάνω από 40 ανεξαρτήτους βουλευτές, με κόμματα τα οποία ιδρύονται και μέσα σε 5 μήνες έχουν καταρρεύσει από την υποτιθέμενη δημοσκοπική τους έκρηξη. Για θυμίστε τι λέγαμε πριν από λίγο καιρό για το κόμμα Καρυφιανού με βάση τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς τις δημοσκοπήσεις κανείς τις διαβάζει και τις παρακολουθεί. Υπάρχει μια ραγδαία υποχώρηση της εκλογικής και κομματικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία την κάνει να απέχει δραματικά από το στόχο της αυτοδυναμίας. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί ένα στόχο ο οποίος είναι πραγματικά υψηπετής και όχι εύκολος. Δεν είναι όμως ανέφικτος. Διεκδικεί αυτό το στόχο όχι από κάποιο ναρκισισμό ή κάποιο γυνάτι, αλλά γιατί από τη δεύτερη θέση κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τη μία ενός τόπου και τη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να είσαι πλειοψηφικός και στην κυβέρνηση για να αλλάξεις αυτό που σήμερα έχει φέρει αυτή την αδιανόητη ακρίβεια με την αιμονή της κυβέρνησης να μην προχωρά σε μείωση των ειδικών φόρων, να μην προχωρά σε στοχευμένη και προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, να μην ελέγχει τα καρτέλ, να μην προχωράει σε εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών, των τραπεζών ή των άλλων ολιγοπολίων. Άρα πρέπει να κατακτήσει κανείς την πλειοψηφία με βάση τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο για να μπορέσει να σχηματίσει την κυβέρνηση. Mm-hmm. Εάν το ΠΑΣΟΚ πετύχει αυτή την ανατροπή, γιατί στην πολιτική οι ανατροπές είναι παρούσες, με βάση το πρόγραμμά του θα σχηματίσει η κυβέρνηση με στόχο την ανατροπή της σημερινής πολιτικής, που έχει δύο χαρακτηριστικά. Την ακραία αύξηση των ανισοτήτων μέσω του καλπασμού της ακρίβειας και την ακραία επίθεση στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς.
0: Μάλιστα, αυτά είπε η κυρία Βιλένα Αποστολά και δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ στον τρόπο που τοποθετείτε, αλλά δεν είμαι άνθρωπος της αγοράς, είμαι απλά εργαζόμενη. Γι' αυτό είπαμε να ζητήσουμε τα φώτα του κυρίου Νίκου Ρόμπαπα, είναι επικεφαλής του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Έχετε κάνει διάφορες μελέτες το τελευταίο διάστημα. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας οργασμός εκεί στο ΚΕΦΗΜ, κύριε Ρόμπαπα. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
2: Ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι και ο ανεπίσημος τίτλος της τελευταίας έρευνας που δημοσιεύσαμε, που είναι για το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Που για μένα είναι και η πιο ενδιαφέρουσα έρευνα που κάναμε, γιατί κάθε φορά που κοιτούσαμε τα στοιχεία πιο προσεκτικά βγάζαμε διαφορετικό αποτέλεσμα, και νομίζω η πάσα που μου δώσατε ήταν τέλεια. Καταρχάς, όταν μιλάμε για την δομή της ελληνικής οικονομίας, να πούμε ότι κοιτάξαμε κυρίως ποιοι κλάδοι παράγουν περισσότερο σε σχέση με το 2009. Δηλαδή είπαμε, έχει αλλάξει η ελληνική οικονομία από το 2009 έως σήμερα? Και η απάντηση είναι και ναι και όχι, με βάση το πόσο βαθιά κοιτάς. Στην επιφάνεια, αν κοιτάξουμε τους βασικούς τομείς της οικονομίας, δηλαδή την αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανία και τις κατασκευές και τις υπηρεσίες, δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή είναι συν πλην 1% η κάθε μία. Άρα βλέπεις στην επιφάνεια μια οικονομία η οποία είναι πρακτικά ίδια με το 2009, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα περίεργο. Σε δεύτερο επίπεδο, κοιτάξαμε τους κλάδους που είναι διεθνώς εμπορεύσιμοι και μη εμπορεύσιμοι. Για να το πιο απλά, είναι οι κλάδοι οι οποίοι έχουν πιο πολύ εξαγωγικό προσανατολισμό και κλάδοι οι οποίοι απευθύνονται καθαρά στην ελληνική αγορά. Εκεί πέρα αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια σημαντική αλλαγή με τους εξαγωγικούς κλάδους να έχουν κερδίσει 5% και την εσωτερική αγορά να έχει χάσει 8%. Το υπόλοιπο 3% που φαίνεται περίεργο έχει πάει κυρίως σε φόρους. Άρα, αν δει κάποιος τους τομείς που έχουν προσανατολισμό κυρίως για να εξάγουν, βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή. Και αυτό άλλωστε το βλέπουμε και στο ποσοστό των εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ, που βλέπουμε ότι το 2009 ήταν περίπου στο 20%, σήμερα είναι 40% και πάνω. Άρα βλέπουμε μια αγορά η οποία έχει αρχίσει να κοιτάει προς τα έξω. Και αυτό είναι σημαντικό. Το τρίτο επίπεδο, το οποίο γυρνάει πάλι τη συζήτηση ανάποδα, είναι ότι βλέπουμε ότι σε όγκο παραγωγής είμαστε ακόμα κάτω από το 2009. Και για να το πω πιο απλά για να το καταλάβουν οι ακροατές, είναι ότι όταν κοιτάμε την παραγωγή, μπορούμε να κοιτάξουμε για παράδειγμα πόσα κιλά φασόλια παράγουμε, που είναι ο όγκος, και μετά είναι η αξία, αν αυτά τα πουλάμε περισσότερο, πιο ακριβά από το 2009, σαν αξία αυξάνονται, σαν όγκος παραμένουν σταθερά. Λοιπόν, οπότε βλέποντας τον όγκο παραγωγής, σχεδόν σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας είμαστε κάτω από το 2009, με δύο εξαιρέσεις. Ο πρώτος είναι η μεταποίηση και ο δεύτερος είναι η πληροφορική. Άρα, ακόμα και εκεί που βλέπουμε αλλαγές στην οικονομία, με εξαίρεση τους δύο τομείς που είπαμε, στην πραγματικότητα οφείλεται κυρίως ότι κάποιοι τομείς βλέπουν τα προϊόντα τους να αυξάνουν τις τιμές τους σε σχέση με κάποιους άλλους τομείς που δεν βλέπουν τις τιμές να
0: αυξάνουν. Άρα, κύριε Ρόμπαπα, για να καταλάβουμε, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μάλλον δεν είχε ένα οραματικό σχεδιασμό για το πώς θα μετασχηματίσουμε την οικονομία μας, που θέλουμε να ρίξουμε το βάρος. Δηλαδή, όλη αυτή η κριτική που ασκείται από την πλευρά της αντιπολίτευσης προφανώς εδράζεται σε πραγματικά γεγονότα, και σε αυτό μάλλον θα πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί δεν έκανε κάνανε το μετασχηματισμό. Όμως εδώ ακούμε κατά καιρούς πάρα πολλά και σημαντικά. Από την πλευρά της κυβέρνησης τι ακούμε? Ακούμε ότι στο επίπεδο της ενέργειας η χώρα τα έχει πάει εξαιρετικά. Και ενώ πάντα για τις ανανεώσιμες

0: γρηγορότερους ρυθμούς. Και να διευκρινίσω εδώ ότι εδώ πέρα υπάρχουν δύο τρόποι να το εξηγήσει κάποιος. Το ένα είναι ότι είναι επίτευγμα της σημερινής κυβέρνησης, mm-hmm. που έχει νόημα κάποιος να το υποστηρίξει. Υπάρχει και άλλη οπτική ότι το 2019 ήταν η πρώτη χρονιά μετά την λήξη των μνημονίων, που ουσιαστικά μειώθηκε και το ρίσκο στην αγορά ότι θα κινηθούμε κάποια στιγμή προς τη χρεοκοπία κτλ. Ότι ήταν μια περίοδος σταθεροποίησης και συνεπώς σταδιακά έχουν ξεκινήσει και αυξάνονται σημαντικά οι επενδύσεις και συνεπώς έχουμε μια βελτίωση της οικονομίας με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς σε πολλούς δείκτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα πράγματα είναι το πραγματικό αποτέλεσμα το βιώνει και ο πολίτης. Άρα τα τελευταία χρόνια κινούμαστε με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς. Σαφώς τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ήταν πολύ περισσότερο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τους εξηγήσεις. Είχαμε μείωση του χρέους ως ποσοστό το ΑΕΠ σε μεγάλο ποσοστό και χάρη στον πληθωρισμό. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα γεγονός το οποίο βοηθάει τα μακροοικονομικά μεγέθη, τα μεγέθη της οικονομίας, αλλά είναι επώδυνο για τον καταναλωτή, ο οποίος χρειάζεται να πληρώσει ακριβότερες τιμές. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν ταυτόχρονα και θετική επίπτωση και αρνητική. Και συνεπώς, αναλόγως πώς το βλέπει κάποιος, λέει τα
1: πράγματα. Κύριε Ρόμπαπα, εδώ όμως τώρα καλά. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι αυτό το πρόβλημα ισορροπιών. Ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ότι μια καλή διακυβέρνηση πρέπει να ισορροπεί τα πράγματα. Δηλαδή, από τη μία να αναπτύσσει την οικονομία, εννοείται να γίνεται απομείωση του χρέους. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και αν το βάλουμε σε ένα επίπεδο οικογενειακού προϋπολογισμού, και εμάς το άγχος μας καταρχάς είναι είτε να πληρώσουμε το ενίκιο είτε το δάνειο του σπιτιού. Άρα, καταλαβαίνω ότι μια τέτοια λογική διαπνέει και την κυβέρνηση. Όμως, όταν έχουν πέσει τόσα πολλά χρήματα στη χώρα, όταν οι πολίτες ακούνε τα εκατομμύρια πάλι να περνάνε πάνω από το κεφάλι τους και αυτό δεν το βλέπουν στην καλυτέρωση της καθημερινότητάς τους, με τον πληθωρισμό να ταλανίζει τα νοικοκυριά και όχι μόνο, και τις επιχειρήσεις, δεν ξέρω πόσο γιατί επιτυχία μπορούμε να μιλάμε, αλλά μην μου απαντήσετε σας παρακαλώ, πρέπει να πάω σε μια πολύ σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε με αυτό το ερώτημα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να συνεχίσουμε τη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα. Είναι επικεφαλής του ΚΕΦΗΜ. Είχαμε μείνει, κύριε Ρόμπαπα, στο ζήτημα της κυβέρνησης με την έννοια ότι δεν υπάρχουν ισορροπίες. Δηλαδή, ο παραγόμενος πλούτος δεν φαίνεται να διαχέεται μέσα στο σύνολο της κοινωνίας. Και από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός δημιουργεί πιέσεις και στα νοικοκυριά αλλά και στις επιχειρήσεις. Και σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς συμφωνώ απολύτως ότι το κομμάτι της ακρίβειας είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία. Και για μένα, όμως, μπορούμε να το κοιτάξουμε από δύο πλευρές. Το ένα είναι ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης. Το δεύτερο επίπεδο είναι τα εισοδήματα. Και για μένα

0: Αν τα εισοδήματα είναι η λύση, γιατί στο κόστος δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι κυρίως ότι η μισθή είναι χαμηλή. Και η μισθή είναι χαμηλή σε μεγάλο ποσοστό επειδή η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι χαμηλή. Και το λέω της ελληνικής οικονομίας και όχι των ανθρώπων, γιατί πολλές φορές παρεξηγείται αυτό που λέω και νομίζουν ότι φταίνε οι άνθρωποι. Φταίει η οικονομία και κυρίως το πόσες επενδύσεις έχουμε κάνει ώστε να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
1: Εδώ όμως, κύριε Ρόμπαπα, με συγχωρείτε να σας διακόψω λίγο. Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Αφενός η κυβέρνηση δεν φρόντισε αυτή την πίτα της παραγωγής να την οδηγήσει και σε μια κατεύθυνση που θα μπορούσε να παράξει περισσότερο πλούτο, και από την άλλη βεβαίως υπάρχουν και εργαζόμενοι που πληρώνονται αλλά δεν παράγουν κάτι. Υπάρχουν και αυτοί σε όλες τις κοινωνίες, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
0: Σίγουρα υπάρχουν, και επειδή ταξιδεύω στο εξωτερικό μπορώ να σας πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι άνθρωποι δουλεύουν 9 με 5 με τα διαλύματά τους. Σίγουρα δεν εργάζονται πάντα πολύ σκληρά. Για μένα όμως το βασικό πρόβλημα, και το έχουμε δείξει σε μια προηγούμενη μελέτη που δημοσιεύσαμε πριν από 2 εβδομάδες, είναι ότι σαν ελληνική οικονομία δεν επενδύουμε όπως στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ξεκινήσει σταδιακά και επενδύουμε πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Άρα θα έρθει η κυβέρνηση και θα πει ναι, τα πάμε πολύ καλύτερα και θα έχει δίκιο. Αν δούμε όμως και συγκρίνουμε τον εαυτό μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ακόμα 4 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ πίσω, με δεδομένο ότι οι δημόσιες δαπάνες είναι περίπου αντίστοιχες με τις υπόλοιπες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα δεν επενδύουν όσο οι ευρωπαϊκές, και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και τα τελευταία 15 χρόνια στη διάρκεια της κρίσης δεν επενδύσαμε σχεδόν τίποτα. Άρα είμαστε πολύ πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, και συνεπώς αυτό φτάνει και στην παραγωγικότητα των εργαζόμενων. Άρα για μένα είναι, αυτό είναι το στοίχημα, να καταφέρουμε να έχουμε περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις θα επενδύσουν, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και σε επόμενο βήμα θα δούμε σταδιακά και την αύξηση των μισθών.
1: Μα πώς θα επενδύσουν οι επιχειρήσεις και πώς θα αυξηθούν οι μισθοί όταν επιμένουμε σε ένα μοντέλο που δεν είναι λειτουργικό? Δηλαδή, κάνουμε μία σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, το καταλαβαίνω. Λέμε ότι ο Ισπανός έχει ετήσιο εισόδημα 40.000 και στην Ελλάδα το μέσο εισόδημα είναι 22 με 23, άντε στην καλύτερη περίπτωση 25. Ναι, αλλά τι κάνει ο Ισπανός, τι παράγει ο Ισπανός, πώς είναι η οικονομία της Ισπανίας και πώς είναι η δική μας? Εδώ δεν κάνουμε απλά πράγματα. Δεν επιχειρήθηκε αυτή την περίοδο που υπήρχε και το Ταμείο Ανάκαμψης να γίνει κάτι σοβαρό στον πρωτογενή τομέα, κύριε Ρόμπαπα. Πώς θα αυξηθεί ο μισθός? Να το πάρω εγώ δηλαδή το μισθό μου από τον εργοδότη μου που έχει ένα μαγαζί με ρούχα στο στοιχή, περιοχή, και ίσα που τα βγάζει πέρα ο ίδιος? Πώς θα, δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα, είναι, συζητάμε κάτι που εμάς τους δύο μπορεί να μας στεναχωρεί, να μας ακουμπά, και ενδεχομένως και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά οι κυβερνώντες έχουν άλλο προσανατολισμό.
0: Κοιτάξτε, σωστά. Απλώς πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι για να επενδύσει μια επιχείρηση, αυτό που θέλει να ξέρει είναι ότι είναι σε ένα σταθερό περιβάλλον, ασφαλές περιβάλλον, και ότι μπορεί να βγάλει κέρδος και συνεπώς να πληρώσει και τις επενδύσεις τις οποίες έχει κάνει. Συνεπώς, αυτό που έχει σημασία από την οπτική γωνιά της επιχείρησης είναι αυτό. Δηλαδή, αν έχει ένα σταθερό περιβάλλον, αν έχει καλά δικαστήρια τα οποία βγάζουν γρήγορες αποφάσεις, αν το ρυθμιστικό πλαίσιο λέει ότι θα ξεκινήσω να κάνω μια επένδυση και η οποία θα έπρεπε να γίνει σε 2 χρόνια και να την υλοποιήσω σε 2 χρόνια και δεν θα μου πάρει 5 ή 10, αυτά έχουν σημασία για τις επιχειρήσεις. Και από εκεί πέρα προφανώς έχουν σημασία και το φορολογικό σύστημα, και αν είναι καλό από την οπτική γωνιά των επιχειρήσεων, αν είναι σταθερό και δεν αλλάζει κάθε δεύτερο χρόνο. Άρα, αυτά έχουν σημασία από τις επιχειρήσεις, και ως πολίτες και εργαζόμενοι αυτό που έχει σημασία και δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε είναι ότι το καλό της επιχείρησης σε δεύτερο επίπεδο είναι και καλό δικό μας. Όχι άμεσα και όχι απαραίτητα, γιατί κάποια επιχείρηση μπορεί να έχει πολύ μεγάλο κέρδος και να μην το μοιράσει στους υπαλλήλους της, αλλά είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα ότι αν η επιχείρηση δεν έχει καλά κέρδη δεν θα δώσει ποτέ καλούς μισθούς. Άρα, αν είναι μία ή άλλη, έχει μικρά κέρδη, δεν μπορεί να πληρώσει πολλά χρήματα. Άρα αυτό έχει σημασία για την παραγωγικότητα της οικονομίας, το οποίο οδηγεί και σε καλούς μισθούς. Και για να πούμε πάλι ένα θετικό, στην ελληνική οικονομία δεν βλέπουμε πολύ μεγάλη αύξηση των μισθών. Όμως έχουμε τα τελευταία χρόνια μια πολύ σημαντική μείωση της ανεργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανεργία σήμερα είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν το 2009 και η απασχόληση είναι υψηλότερη. Και αυτό θεωρώ ότι σε ένα χρονικό διάστημα όχι πολύ μεγάλο θα οδηγήσει υποχρεωτικά και στην αύξηση των μισθών, διότι μέχρι τώρα μια επιχείρηση είχε έναν υπάλληλο που τον... Είχε έναν υπάλληλο και τον πλήρωνε. Αν ζητούσα περισσότερα χρήματα, η επιχείρηση είχε τη δυνατότητα να ψάξει να βρει κάποιον άνεργο, γιατί η ανεργία ήταν υψηλή. Σήμερα δεν μπορεί να το κάνει και υποχρεωτικά σταδιακά θα αρχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, διότι δεν έχει άλλη επιλογή η επιχείρηση.
1: Να, μακάρι να το δούμε, αλλά λέω ότι πέραν από την επιχείρηση και τους εργοδότες που πρέπει να έχουν το βλέμμα τους προσανατολισμένο στους υπαλλήλους, ώστε και εκείνοι να, με τη σειρά τους να καταλάβουν αυτό που πολύ ωραία λέτε, ότι η καλή πορεία μιας επιχείρησης είναι ευνοϊκή και για τη δική μου τσέπη που συμμετέχω σε αυτό, δεν μας έχουν πείσει πολλοί εργοδότες ότι έχουν αυτό τον προσανατολισμό πάντως, κυρία Ρόμπαπα. Και από την άλλη...
0: Να πω ότι συμφωνώ. Απλώς σε πολλές περιπτώσεις η αγορά τους υποχρεώνει. Δηλαδή δεν είναι μόνο να είναι ένας καλός εργοδότης και να καταλαβαίνει ότι ο καλός παραγωγικός υπάλληλος πρέπει να πληρωθεί παραπάνω. Αυτό που χρειάζεται είναι σε κάποιες περιπτώσεις ότι είναι τέτοιες οι συνθήκες που θα αναγκαστεί να το κάνει γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε πάντα να εμπιστευόμαστε στους επιχειρηματίες από την καλοσύνη τους. Πολλές φορές κάνουν πράγματα τα οποία ως εργαζόμενοι θέλουμε γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή.
1: Πάντως, κύριε Ρόμπαπα, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική οικονομία είναι κουραστική. Δηλαδή, δεν τη βλέπουμε να εξελίσσεται με τους ρυθμούς που θα θέλαμε και κυρίως δεν φαίνεται να έχει κάποιο προσανατολισμό. Δηλαδή, τι είναι, είναι ο τουρισμός, το παν, έχει τέτοια ζητήματα και...
0: Κοιτάξτε, καταρχάς ναι, συμφωνώ. Η προσωπική μου θεώρηση και η θεώρηση του ΚΕΦΗΜ είναι ότι δεν είναι απαραίτητα καλή ιδέα στις κυβερνήσεις να αποφασίζουν ποιος είναι ο προσανατολισμός της οικονομίας. Είναι καλύτερο να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες που θα αφήσουν οποιαδήποτε επιχείρηση πάει καλά να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί και να, στο τέλος να πληρώνει καλούς μισθούς. Θεωρώ άδικη την κριτική που ασκούμε στον τουρισμό, διότι ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ένα μοναδικό προϊόν που δεν, ό,τι και να γίνει, ο τουρισμός θα είναι πάντα πολύ σημαντικός στην ελληνική οικονομία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταφέρουμε να τον επεκτείνουμε στη διάρκεια του χρόνου και να τον πουλάμε στους ξένους πολύ ακριβά.
1: Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ και απόλυτα ότι πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί βλέπετε και στα νησιά τι γίνεται με αυθαίρετες παρεμβάσεις στον Αιγιαλό, η Ζάκυνθος, η Μήλος, η Σαντορίνη, η Μύκονος. Είναι πάρα πολλά νησιά τα οποία υποφέρουν από αυτό τον υπερτουρισμό. Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
0: Ούτε εγώ λέω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί. Απλώς είναι τέτοιες οι συνθήκες, τέτοια η ομορφιά της χώρας μας, που είναι δεδομένο ότι υπάρχει η ζήτηση και ο τουρισμός θα αναπτυχθεί. Πρέπει όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, να το κάνουμε με έναν ορθολογικό τρόπο και αυτό να δημιουργεί πλούτο στις κοινωνίες χωρίς να καταστρέφει το περιβάλλον. Εγώ δεν λέω να επενδύσουμε στον τουρισμό. Απλώς λέω ότι η χώρα μας έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα αυτό που θα δημιουργήσει την ανάπτυξή του, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα είναι να το κάνουμε σωστά και να μην καταστρέψουμε τη χώρα μας και είναι πολυκατοικίες δίπλα στον Αιγαλό και αντί να είναι όμορφα τα πράγματα, τελικά είναι άσχημα.
1: Ναι, θέλεις όμως μια κυβέρνηση, θες μια πολιτεία που να έχει θεσμούς κανονικούς να λειτουργούν όλα ώστε να γίνουν και τα πράγματα όπως τα λέτε. Τώρα σε αυτή τη φάση δεν βρισκόμαστε ακόμα. Δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί, δυστυχώς.
0: Ναι, ακριβώς αυτό λέω, ότι πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους θεσμούς ώστε τα πράγματα να γίνονται σωστά και αν υπάρχει ζήτηση να αναπτυχθεί ο τουρισμός, να αναπτύξεται, αν υπάρχει ζήτηση να αναπτυχθεί η μεταποίηση, να αναπτύσσεται, αν είναι για την αγροτική παραγωγή το ίδιο, αυτό που χρειάζομαστε είναι σωστοί θεσμοί και τα πράγματα να αναπτύσσονται όταν υπάρχει η ζήτηση από την αγορά. Δεν είναι να αποφασίσουμε ως κράτος ότι θα επενδύσουμε στην βαριά βιομηχανία ή οπουδήποτε αλλού. Είναι να έχουμε το σωστό περιβάλλον και από εκεί πέρα οι επιχειρήσεις όταν βγάζουν κέρδος να επενδύουν και το κράτος να φροντίζει να επενδύουν με σωστό τρόπο, να μην μολύνουν το περιβάλλον, να μην καταστρέφουν τα νησιά μας κτλ.
1: Κύριε Ρόμπαπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση που είχαμε. Θα ακολουθήσουν πάρα πολλές έτσι κι αλλιώς μέχρι τις εκλογές, γιατί θα ακούσουμε από τα κόμματα τα πάντα, όλα θα ακούσουμε πάλι. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή και μια ακόμα πιο όμορφη εβδομάδα. Γεια σας. Μιχάλη, το θέμα που βάζεις για το στεγαστικό, εγώ συμφωνώ απολύτως, θα το συζητήσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, και για το φίλο ή τη φίλη που μου στέλνεις αυτό το ερώτημα για συνάδελφο, δεν προλαβαίνουμε τώρα σε ένα λεπτό να το αναπτύξουμε, αλλά δεσμεύομαι ότι θα μιλήσω και για αυτό το συνάδελφο και για πολλούς άλλους συναδέλφους. Ναι, αλλά το κυρίαρχο είναι το θέμα. Το κυρίαρχο θέμα, όπως το βάζεις και συμφωνώ απόλυτα, ότι όλοι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε καλά διαβασμένοι, να ξέρουμε τα θέματα πριν ανοίξουμε το στόμα μας να πούμε κάτι. Γιατί εκεί όταν πας να παρουσιάσεις ένα γεγονός και λες σας παρουσιάσω το γεγονός γιατί το ξέρω, πρέπει να ξέρεις το γεγονός. Αλλιώς λες, παιδιά, από αυτά που έχω δει, από αυτά που πήρε ταυτί μου, θα σας πω την αποψούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Να είστε όλους και όλοι καλά. Να περάσετε μια όμορφη Κυριακή και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα που ξεκινά αύριο. Έτσι, φθινοπορεινή, όμορφα, ζεστά να την περάσετε και χωρίς έγνοιες, βρε παιδί μου, χωρίς έγνοιες. Με μουσικούλα θα φύγω. Και εσείς δεν πάτε πουθενά. Έρχεται η Βασιλική Γιούτσου για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Αναστα Ματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Σπύρος Λάμπρου, Αναστα Ματιάδου, γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ θα είναι μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας αλλά και του Πειραιά λόγω αθλητικών διοργανώσεων. Στην Αθήνα, στο πεδίο του Άρεως, διεξάγεται ο αγώνας Greece Race for the Cure για την ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Απαγορεύεται τμηματικά η κυκλοφορία των οχημάτων σε Αλεξάνδρας, Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη, Ακαδημίας και Επιστημίου. Στον Πειραιά κυκλοφοριακά μέτρα λαμβάνονται σε Γρηγόριου Λαμπράκη, Ακτή Μουτσοπούλου, Ιρών Πολυτεχνείου, 34ου Συντάγματος Πεζικού, Ευαγγελιστρίας, Πύλης, Παπαναστασίου, Βασιλέως Παύλου και Ακτή Κουντουριώτου. Κλειστές θα παραμείνουν μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Η έξοδη της Αττικής Οδού προς την Αθηνολαμία στον ανισόπεδο κόμβο της μεταμόρφωσης λόγω εργασιών. Τα οχήματα που κινούνται είτε από το Μαρκόπουλο είτε από την Ελευσίνα και έχουν προορισμό την Αθηνό Λαμίας, με κατεύθυνση προς τη Λαμία, θα πρέπει να εξέλθουν προς τον Πειραιά και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν αναστροφή. Τεράστιες καταστροφές στις υποδομές, στις αγροτικές καλλιέργειες, ακόμα και στο ζωικό κεφάλαιο, αφήνει πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των ζημιών, αφού υπάρχουν περιοχές τις οποίες δεν μπορούν να προσεργήσουν αρμόδια συνεργεία, με τους αγροτικούς δρόμους να έχουν σβηστεί εξαιτίας των πλημμυρών. Χωρίς σιδηροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μήλο Ποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πύρα εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Τραυματίστηκε ένας 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν 4 κάλικες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρωμά. Τροχιό δυστύχημα με θύμα ένα 32χρονο τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το όχημα εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον οδηγό σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αυτοκίνητο έπεσε σε απόκρημνο σημείο στην Πεντέλησσο, όπου απεγκλωβίστηκαν 2 άντρες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ καταγράφηκε στις 3:48 τα ξημερώματα στην Κρήτη. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου. Στο Κίεβο έφτασε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, εν μέσω των κλιμακούμενων επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον των Ουκρανικών πόλεων. Ο Μέρτς πρόκειται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων 1 δισεκατομμύριο ευρώ στρατιωτική βοήθεια και 350 εκατομμύρια ευρώ για επισκευές στις ενεργειακές υποδομές. Επιπλέον, θα οριστικοποιηθεί μια συμφωνία για την κοινή παραγωγή διάφορων ειδών ντρόουν. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέλασε 2 μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε χθες το State Department. Ο κυβερνητικός στρατός της Ιεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σανά, που ελέγχεται από τους Σιίτες αντάρτες Χούθη, οι οποίοι επεσήμαναν από την πλευρά τους ότι χθες στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο στο Ριάντ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον τσάρο της κυβέρνησης σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις κατά περιόδους και μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, τον Ιδράργυρο έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές, ποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά, υπηρετικά και την Εύβοια. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Πρόσκαιρα στο Ιόνιο, βόρει μέχρι 5. Στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική, 5 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο τοπικά, 8 μποφόρ με 6 ασθένηση. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Καλημέρα, τι γίνεται? Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται? Είναι 9 και 6. Δηλαδή ξεχάσαμε το 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για να πούμε μια καλημέρα? Είναι αυτή η συμπεριφορά? Είναι τρόπος?
1: Πολύ φωνάζεις.
0: Να πείτε μια καλημέρα, τι κάνετε? Φτιάχνουμε καφεδάρες, πήχτε εκεί στη δουλειά. Εμείς πάμε εκδρομές να μας διαλύσετε την ψυχολογία.
1: Εγώ νομίζω σήμερα ότι είμαι στην Ίμπιζα. Και
0: φιλαράκι, έχεις ένα ευρώ.
1: Θα παρακαλέσω τους ηχολήπτες μας να έρχονται έτσι όπως ήρθε σήμερα ο Ρέστης, με γυαλί ηλίου εδώ, επειδή είχε ένα πρόβλημα, μια ευαισθησία στα ματάκια του. Μας ταξιδεύει όμως, φοράει έτσι μια πολύ ωραία μπλούζα καλοκαιρινή, γυαλιά ηλίου, έχει και τα ακουστικά και νομίζω ότι ετοιμάζομαι για πάρτι στην Ίμπιζα. Ναι, καλά το πας, φιλαράκι. Πολύ καλά. Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα σας το πούμε και μετά μέσα στη μέρα. Για όσους...
2: Θα σας το πούμε και μετά μέσα στη μέρα. Θα τον ωραίο ζεμπέκικο αυτό.
1: Όσοι σχεδιάζετε να βγείτε σήμερα, να έχετε στο νου σας ότι έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά, γιατί έχει αθλητικές διοργανώσεις. Διεξάγεται ο αγώνας Greece Race for the Cure 2026.
2: Αυτό είναι για τον καρκίνο του μαστού,
1: Ναι. Ναι, λογικά.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίος. Τρομερή διαδικασία και συμμετέχει και πάρα πολλοί κόσμος. Και είναι πάρα
1: και
2: πολύ ωραίο.
1: Α, και οι celebrities σε αυτή την τέτοια ήταν, έτσι, σε αυτόν τον αγώνα. Πολύ καλά. Οπότε να το έχετε στο νου σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο. Καλύτερα να τα αφήσετε.
2: Ναι, όχι, να πάτε πιο ώρα. Επίσης, αγαπημένοι ταξιτζίδες, κάτι Τζόνι Τρούπερ, κάτι τέτοια αγαπημένοι φίλοι, να στέλνουν μηνύματα που έχει κλειστούς δρόμους και αυτά, για να βοηθήσουν λίγο τον κόσμο. Για κάντε κάποια δουλειά. Έλα, Κυριακή, πρωί-πρωί, τώρα θα έχω πάρει στο κράνιο. Λοιπόν, θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Καταρχάς, Άννα Σταματιάδου.
1: Πιο σιγά.
2: Άννα Σταματιάδου.
1: Είναι 9 και 8 πρώτα τα λεπτά.
2: Τι φωνάζεις.
1: Ούτε για
2: δεν
1: τα σκυλάκια.
2: Αυτό, οι μάνες μας.
1: Εγώ ξέρω
2: αυτό γιατί το κάνανε οι μάνες. Σου λέει, γιατί φωνάζεις. Τι φωνάζεις! Γιατί φωνάζεις!
1: Πιο μακριά δεν μπορώ. Τα τσάκρα μου τα κάνεις να. Πώς λοιπόν, μου τα ταράζεις.
0: Αλπαρέτε 98,9 Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρο. Αγαπημένος ο Ρέστης στον ήχο και σήμερα στην παρέα μας. Σας περιμένουμε όλους. Και θέλω να ζητήσω, λέω, συγγνώμη.
1: Σε ποιο πόνο?
0: Από όλους τους ηλικιωμένους.
1: Γιατί?
0: Και από τη μάνα μου και τον πατέρα μου και γενικότερα όλους τους ηλικιωμένους.
1: Τρίτη ηλικία.
0: Εντάξει, ναι. Τους πιο μεγάλους, όχι τρίτη ηλικία, είναι και τρίτη ηλικία, είναι και 65-67 αυτή. Λοιπόν, που κάποιες φορές έχω πει: άντε, μωρέ, τελειώνετε, ελάτε πιο γρήγορα, ή άντε, πάρ τη ζακέτα σου μια ώρα. Το έχω πει και στη μάνα μου αυτό, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Παιδιά, αυτό το μήνα ξεκίνησα μια τακτική στη γυμναστική, επειδή καμπουριάζω λίγο. Και μου λέει η γυμνάστρια, άκου να δεις αδερφέ, πρέπει να κάνουμε λίγο δουλίτσα στην πλάτη. Γιατί μεγαλώνοντας καμπουριάζει ο άνθρωπος και δεν είναι η μαγιά, δεν είναι η ρεμπέτης. Έτσι, να πάει λίγο, Ανούλα, τι γίνεται? Δεν έχω τόσο γεια στο χέρι και το σακάκι στο άλλο. Και μου λέει, πρέπει να αρχίσεις να βοηθάς λίγο τους μυς της πλάτης. Οπότε αρχίσαμε έντονα τέτοιες ασκήσεις. Λοιπόν, αυτό κάνουμε ένα μήνα. Και έχω τόσο φοβερούς πόνους, ειδικά όταν παγώνει το κορμί, όταν κοιμάσαι, ας πούμε. Πήγα να ξυπνήσω το πρωί, παιδιά, και έμαθα κινέζικα. Αμέσως. Σηκώνεσαι και έκανα 25 λεπτά να ντυθώ. 25 λεπτά. Καταλαβαίνω λοιπόν τους μεγάλους ανθρώπους που έχουν τους πόνους τους, τα αθρητικά τους, όλα αυτά οι άνθρωποι, και χρειάζονται λίγο χρόνο για να βάλουν τα παπούτσια τους, να βάλουν τις ζακέτες τους και όλα αυτά. Σημασία έχει όμως ότι και τα παπούτσια τους βάζουν και τις ζακέτες τους βάζουν και βγαίνουν έξω. Δεν θα με απογοητεύσεις εσύ.
1: Η πόνη σου δεν είναι από τη γυμναστική. Είναι επειδή περνάει ο χρόνος.
2: Ψιλέγκο.
1: Αυτό.
2: Τι να σου κάνω που είσαι όμορφη, καλό παιδί, δεν μπορώ να πω.
1: Και σιγά σιγά λίγο θα αρχίσουν έτσι τα προβληματάκια. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όλοι, δηλαδή, όχι
2: ο
1: μόνο
2: Θεός,
1: εσύ.
2: Υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός που σε έκανε ευτυχώς δημοσιογράφο.
1: Γιατί?
2: Και δεν σε έκανε ούτε οικονομολόγο. Γιατρό? Που έχει δύο μεταπτυχιακά.
1: Ναι.
2: Και καλά, γιατί και αν ήσουν οικονομολόγο με τα μεταπτυχιακά που έχει και επειδή είσαι και πολύ καλή και ψήρα σε αυτή εκεί, θα έρχεσαι, παιδιά, τι κυρία Μαρία με εδώ πέρα, γιατί τα κάνατε έτσι, δεν βγαίνετε, είσαστε χρεωμένοι μέχρι το λαιμό. Ναι, όχι. Καλά, γιατρό. Και ευτυχώς που δεν σε έκανε γιατρό.
1: Στο 0,01.
2: Όπα, παπα, Παναγία μου.
1: Απλά δεν κάνω διαχείριση εγώ καλή.
2: Που δεν σε έκανε γιατρό.
1: Γιατί?
0: κυρία Δέσποινά μου, τι να κάνουμε. Είσαστε
1: τα
0: και μεγάλοι.
1: Τα κιλάκια σας τα έχετε. Ναι, ό,τι λέω στη μαμά μου. Μαμά τρως, ε.
0: Ναι.
1: Μαμά
0: και κάτι τα κιλάκια σας τα έχετε και δεν μου προσέξατε. Πώς δεν προσέχω, θα σου λέει η άλλη. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μου προσέξατε, όχι. Δεν είναι έτσι.
1: Θα είχα μια αιμονή με την κυλίτσα.
0: Όχι μόνο με την κυλίτσα, γενικότερα.
1: Με τα φάρμακα.
0: Δεν περπατάτε. Δεν περπατάτε όμως εδώ πέρα, δεν βλέπω κινησούλα. Θα έπρεπε να είχατε λίγο εδώ, θα έπρεπε να περπατάγατε εσείς.
1: Έλα μωρέ, θα με λατρεύανε.
0: Καλά, θα σε λατρεύανε, αλλά το εντάξει. Θέμα είναι μέχρι εκεί τι γίνεται. Μισό λεπτό έχει παιδιά, γιατί δεν μπορώ να τα άνοιξα. Έλα.
1: Εδώ ο καιρός έχει ψιλοφτιάξει. Δεν έχουμε τη χθεσινή μουνταμάρα, ούτε τη χθεσινή βροχή. Φυσάει βέβαια. Να πάρετε αυτό που είπε ο Σπύρος πριν, να έχετε ζακετούλα και μπουφανάκι οπωσδήποτε μαζί σας, γιατί είναι επικίνδυνος ο καιρός και έχουν αρχίσει οι ώσεις. Στην Κρήτη όμως, οι συμπολίτες μας εκεί, οι συνάνθρωποι μας, τι ζούνε.
0: Τι τους έκασε.
1: Τι ζούνε οι καημένοι.
0: Μισό, κάτσε να πούμε μια καλημέρα.
1: Τι συνέβη, τρομερό έτσι.
0: Θα τα συζητήσουμε αμέσως, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Αποστόλη, καλημέρα. Γιατί όταν αφού το ζήτησα τώρα τις καλημέρες μου, τις ρίξαν αμέσως. Δεν έχω παράπονα.
1: Καλέ, ξυπνήσατε τόσο νωρίς.
0: Τι φωνάζεις, ρε, κοιμάται ο κόσμος. Καλά λέει. Καλημέρα, παιδιά. Ποιες καρουτώσεις μου να ισιώσουν τα τσάκρα, εσύ. Γεια σου, Ειτζόνη. Γεια σου, Γιάννα μας. Καλημέρα. Το τραμ θα κυκλοφορεί στην Αθήνα. Βεβαίως, κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Έφη, Ανούλα, Σπύρο, καλημέρα. Σε μένα εδώ στην Πάτρα έχουμε λιακάδα. Και εδώ άνοιξε ο καιρός. Έχουμε σχετικά καλό καιρό και σήμερα θα έχει μέχρι 27 βαθμούς. Τόνια, καλημέρα. Από φόβο έστειλα. Ναι, Τόνια μου, ναι. Κακή μέρα, λέει, φοβερό αυτή με την καμπούρα και το ρεμπέτι μου. Βγήκε ο καφές από τη μέντη. Α, καλή μέρα θέλει να γράψει, το γράψω. Μα ναι, έτσι είναι αυτό. Εκεί πέρα σηκώθηκα, ρε φίλε. Λες και ήμουνα Κονκόρντ. Δηλαδή αυτό έτσι. Το Κονκόρντ το θυμάσαι.
1: Που είχε
0: τη μύτη σκυμμένη. Έτσι. Έτσι, αυτό και περπάτησα.
1: Επικό αεροσκάφος το Κονκόρντ. Μόνο που το Κονκόρντ μετά επιτάχυνε εσύ. Δεν νομίζω.
0: Σιγά σιγά ανέβηκα. Έλα, πάρε πάνω σου, πάμε. Τι να κάνεις, εσύ ήταν πολύ γυμναστική. Κάνεις πολύ γυμναστική. Να σου πω κάτι, αν δεν έκανα δεν θα πονούσα. Αλλά θα πονούσα αργότερα. Γι' αυτό έπρεπε να πρέπει να. Το λέω γιατί. Γιατί πολλές φορές, ρε παιδί μου, όταν κάνουμε μια προσπάθεια και μια εκκίνηση σε κάτι καινούριο, θέλει λίγο
1: όσο
0: κουράγιο.
1: Όσο καλά γυμνασμένος και να είναι κάποιος, όταν κάνει άσκηση, πονάει, παιδιά. Είναι μύθος αυτό που λένε ακόμη και όταν είσαι. Και όταν γυμνάζεσαι, δεν πονάς. Πάντα πονάς.
0: Εσύ που κάνεις αυτά τα Cadillac, τα τέτοια, το ένα το άλλο.
1: Καμιά μέρα με σας πάρω τηλέφωνο και σας πω, ελάτε να με πάρετε. Μην παραξενευτείτε. Από αυτά που. Ό,τι μπορεί καθένας να κάνει. Καλό είναι. Αν έχετε πάντως, σας το συστήνω και για τους κυρίους που μας ακούνε και για τις κυρίες μεγαλύτερης ηλικίας. Οι πιλάτες, αυτό που λένε στα κρεβάτια, είναι πολύ καλό και για τη μεσούλα σας και για τα πόδια σας και για την πλάτη σας. Σας κάνει πολύ καλό. Στην αρχή μπορεί να σας φανεί παράξενο, αλλά θα δείτε ότι με το χρόνο. Και έτσι θα τεντώσετε και θα φαίνεστε πιο ψηλοί και φυτινείς. Θα φαίνεστε, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια. Να, ορίστε, ας πούμε.
0: Και
1: εγώ
0: με το 12-ποντο.
1: Ήμουν 1,78.
0: Ναι.
1: Μέχρι που πριν 2-3 χρόνια πήγα να βγάλω ταυτότητα και κόντεψα να μαλώσω εκεί με τον αξιωματικό υπηρεσίας, διότι με μέτρησε και μου είπε: Είστε 1,77. Όχι, λέω. Είμαι 1,78. Η ταυτότητά μου αυτό γράφει.
0: Μου πεις εσύ τώρα.
1: Και μου λέει, εντάξει, αφού γράφει αυτό η ταυτότητά σας, και εγώ θα βάλω, λέει, 1,78.
0: Εμένα
1: στη
0: ένα,
1: νέα ταυτότητα.
0: Από 1,85 με έβαλε 1,80.
1: Πόσο?
0: 1,80.
1: Από
0: 1,85. 1,80 με έβαλε.
1: Α, έχεις στενέψει πολύ εσύ να το κοιτάξεις αυτό.
0: Σου λέω, είναι αυτό, μπήκα και
1: έχουν
0: πολύ.
1: Φύγει
0: μπήκα
1: πολύ
0: με
1: πόδι.
0: Αέρα εγώ μέσα, ναι.
1: Μπήκες με αέρα.
0: Ναι, ήμουν από δημιουργήτης και σημεοφόρος, μπήκα πολύ μαζεμένος μέσα.
1: Αμάζεψες πολύ.
0: Τίποτα. Είναι, εντάξει. Δεν ήθελα, ήμουν σαν το Χατζηχρήστο, έπρεπε, μη βλέπεις εμένα, μην ξεδιπλωθώ και γίνω 2 μέτρα που του λέγεται ο Αλουνούι. Αυτό σου λέω. Δεν ξεδιπλώθηκα μπροστά στην αστυνόμο, μπήκα πολύ μαζεμένος.
1: Α, μπήκες μαζεμένος. Ναι. Μετά σε βγάλανε πάλι 1,80 εκεί, δεν κάνανε δεύτερη
0: δεν
1: μέτρηση.
0: Όχι, δεύτερη μέτρηση, όχι, τίποτα. Τι ήταν.
1: Τους είπες, παιδιά, να βάλω λίγο το παπουτσάκι, το παπούτσι αυτό που φοράω δεν έχει. Ήρθαμε την παντόφλα.
0: Βάλε 4 κάλτσες, τίποτα, όχι, τίποτα. Εκεί με έβαλε εκεί.
1: Τρομερό, ρε παιδί μου, πώς γίνεται ο άνθρωπος. Τέλος πάντων.
0: Δεν ήταν σωστό το μέτρημα. Χάσαμε στο μέτρημα. Αυτό είναι. Άμα χάσει το μέτρημα, τέλος πάντων. Τώρα έχουν βγει αυτά τα παπούτσια πάντως με τις αεροσόλες και όλα αυτά. Με τους αφρούς που έχουν και όλοι είναι πολύ ψηλοί. Μη σε νοιάζει τίποτα.
1: Έλα μωρέ, το ύψος.
0: Πάντως το ύψος λέει στην ταυτότητα είναι διαπραγματεύσιμο, δίνουν κατανόηση. Εντάξει, γιατί άμα οι άλλοι τώρα, τι να τις πεις, ένα 79 ή ένα 80, άμα ξέρω εγώ.
1: Όχι,
0: είναι
1: εμένα
0: με
1: μου το
0: έκανε
1: το χατήρι. Λέει ναι. Εντάξει, αφού η προηγούμενη σου ταυτότητα γράφει ένα 78 και εγώ ένα 78 θα γράψω. Αλλά εγώ το πήρα προσωπικά και ναι. Το πήρα, δηλαδή έφυγα ράκος μέσα από το αστυνομικό τμήμα. Όχι. Αλήθεια. Γιατί λέω, κοίτα ρε παιδί μου, γέρασα.
0: Εντάξει,
1: κοίτα
0: θέλει,
1: ρε
0: λίγο...
1: παιδί μου, μεγάλωσα και εγώ. Αρχίζω να μαζεύω.
0: Ωραία, πάντως ο κόσμος, άμα θέλει να ξέρει πράγματι.
1: Δεν είναι κακό, ρε Σπύρο, να.
0: Κακό δεν είναι, αλλά γιατί να χάσεις.
1: Παίρνεις...
0: Ό,τι έχει ο κατή να το πάρεις, boy, τι να το πάρεις.
1: Όχι, ρε πουλάκι.
0: Εγώ περιμένω πάντως την κοιλιά να την πάρω, boy.
1: Να συνειδητοποιούμε κάποια πράγματα και να λες ότι εντάξει, ρε φίλε, περνάει ο χρόνος. Εντάξει,
0: ναι,
1: θα
0: αλλά...
1: περνάει όσο γίνεται πιο καλά, όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Τι να κάνουμε, όλοι μεγαλώνουμε.
0: Άμα μπορείς να το αποφύγεις όμως, δηλαδή αν μπορείς να γυμναστείς.
1: Να μείνω ένα 78.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να πάω και ένα 70. Πολύ θα με πειράξει, αλήθεια είναι. Θα έλεγα πω πω κάποτε ήμουν ένα 78.
0: Θα βάλεις την παπουτσάρα σου.
1: Εντάξει. Καλά να μεγαλώνουμε, καλά να είμαστε.
0: Ναι, αλλά θα βάλεις την παπουτσάρα σου και θα σε μια χαρά.
1: Η μαμά μου ξέρεις τι έλεγε.
0: Ναι, τι.
1: Εάν κάποιος στον πλανήτη είχε καταφέρει αυτούς τους αιώνες, αυτά τα χρόνια που υπάρχει τέλος πάντων η ανθρωπότητα, να παραμείνει νέος και ωραίος και αιώνιος σε αυτόν τον κόσμο, τότε θα με πείραζε. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Οπότε. Όλοι μεγαλώνουμε, το θέμα είναι όσο γίνεται
0: τα
1: με λιγότερα φάρμακα
0: μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια.
1: Το σλόγγαν της κοντούλας είναι αυτό. Εντάξει, μαζί τους είμαι κι εγώ.
0: Μωρί κοντούλα, λεμονιά.
1: Να, ωραίο. Αυτό θα γίνει hit σε αυτή την εκπομπή, το κοντούλα λεμονιά.
0: Με
1: θα
0: ψηλή γίνει έχει βγει τραγούδι, με ψηλή.
1: Ναι,
0: ποιο?
1: Στο Λίδι είσαι μόνη σου, πανάθεμα τον μπόι σου.
0: Μπράβο, σωστό. Σωστό και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Λένα, μας καλημέρα. Εγώ είχα λέει πρόβλημα στους πόνδυλους και κόντινα 9 πόντους. Έλα, ρε Σιλένα.
1: Πώς έγινε αυτό, ρε Λενάκι μου?
0: Φοβερό. Καλημέρα. Καλημέρα στη Λένα, στον Αποστόλη, στον Τζόνι, στη Γιάννα, στην Εύη, στην Τόνια. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Κοντά σας είμαστε. Η εκπομπή που αγαπάτε, η Άννα Σταματιάδο, Σπύρος Λάμπρο, Ορέστης στον ήχο. Και έλεγα χτες, έβλεπα τώρα τι. Έλεγες για την Κρήτη, για το...
1: Ναι, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί.
0: Τέταρτη μέρα που βρέχει.
1: Εκτός του ότι το τοπίο βγαίνουν οι άνθρωποι και, και βλέπουν ένα βομβαρδισμένο τοπίο, δηλαδή οι γειτονιές τους δεν είναι ίδιες.
0: Ναι.
1: Οι γη τους, τα χωραφάκια τους, τα τακτοποιημένα, όλα εκεί, οι παραγωγές τους δεν είναι ίδιες. Εκτός του ότι βλέπουν αυτή την καταστροφή, έχουν και τις τεράστιες ζημιές μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, τα οποία είναι γεμάτα λάσπη. Από πού να ξεκινήσεις, τι να κάνεις, από πού να το πιάσεις το θέμα.
0: Τίποτα εκεί πέρα. Μόλις
1: έχουν και το κρύο, γιατί όπως μας περιέγραφε και χθες ένας δήμαρχος από, από αυτές τις περιοχές, λέει ότι παιδιά εδώ εμείς και χιόνι πιάνει 1,5 μέτρο και ο καιρός ας πούμε κρυώνει γρήγορα και έχουμε πολλούς μήνες κρύο, είμαστε λίγο πιο ψηλά. Βλέπουμε τις εικόνες τώρα απέναντί μας στις οθόνες, πραγματικά αποκαρδιωτικές.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
1: Και ζουν και μεγάλοι άνθρωποι εκεί. Σκέψου.
0: Α, μπράβο,
1: τώρα
0: στα χωριά.
1: Σε αυτή... Ναι, μωρέ.
0: Και είναι σκληροί άνθρωποι, δηλαδή έχουν μάθει να επιβιώνουν, αλλά είναι δύσκολο γιατί τώρα.
1: Έχουν ανοίξει και δρόμοι, το βλέπεις.
0: Τίποτα,
1: έτσι.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Τώρα είναι 2.500 άνθρωποι στην Κρήτη, παιδιά, χωρίς νερό. Το πιστεύετε? Και είναι και πολλά χωριά και χωρίς ρεύμα. Θα αποκατασταθεί όλο αυτό το θέμα. Το ζήτημα, ξέρεις ποιο είναι. Καταρχάς, για να καταλάβουμε τι έγινε. Έριξε, παιδιά, όλη τη βροχή του Οκτωβρίου και του μισού Νοέμβρη μέσα σε τρεις μέρες.
1: Κάπου διάβαζα
0: ό,τι
1: ένα
0: και
1: άρθρο.
0: Να είναι. Ό,τι και να έχεις κάνει, όσα ρέματα και αν έχεις ανοίξει, ό,τι και να έχεις κάνει, τέλος κάποια στιγμή πλημμυρίζει. Δεν μπορεί να ανοιχτεί το έδαφος περισσότερο νερό. Γι' αυτό και μετατράπηκε όλο σε λίμνη.
1: Έτσι. Έλεγαν...
0: Γι' αυτό και πνίγηκαν όλα. Και αυτό, όπως λέμε, θα έχει επίπτωση στην τσέπη μας αύριο μεθαύριο, γιατί ήταν 5.000 τόνοι πατάτας και ντομάτες κάτω, οι οποίες θα ερχόντουσαν στην Αθήνα, δεν θα έρθουν, πάνε αυτές οι παραγωγές. Και αυτοί οι άνθρωποι, το θέμα είναι τώρα, εδώ είναι το σημαντικό. Να κατέβουν
1: πρέπει
0: οι φίλοι μας
1: πέσει...
0: πολιτικοί κάτω. Να κατέβουν κάτω.
1: Και
0: όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι αρμόδιοι.
1: Πώς θα
0: και
1: κατέβουνε?
0: Οι αναρμόδιοι και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση και όλοι.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Και σου λέω ότι πρέπει να γίνει τώρα. Να πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους και να πούνε: παιδιά, εδώ ένα και ένα κάνουν δύο. Βάλτε ένα χαρτάκι, αφήστε τις γραφειοκρατίες τώρα να περάσει το χαρτί από τον Ορέστη. Μετά να πάει στην Άννα να πει για τη συσκευή.
1: Κόκκινο,
0: μετά να
1: κίτρινο,
0: έρθει στο Σπύρο.
1: Μπλε, ναι, σπίτι.
0: Αφήστε τώρα την ιστορία. Κάντε μια διαδικασία γρήγορη.
2: πολύ γρήγοροι, μπορούν να το κάνουν. Το έχουμε κάνει και αλλιώς. Είμαστε πολύ ικανοί σε αυτό το πράγμα. Το έχουμε κάνει. Το κάναμε με τον COVID, καταφέραμε και με το MedWatch. Μπορεί να λέμε 1000, αλλά και με το MedWatch καταφέραμε μέσα σε 5 μέρες να βρούμε 2000 διαφημίσεις παράνομες και πόσα ιατρία παράνομα, και ίσως θα βρούνε και παραπάνω. Άρα μπορούν λοιπόν να κατέβουν κάτω με την τεχνολογία που υπάρχει. Και ο Δημήτρης, ο υπουργός, πες τον, που ήταν πρόεδρος στα Τρικάλα, που ήταν δήμαρχος στα Τρικάλα. Ο Παπαστεργίου είναι ικανότατος να κατέβουν κάτω, να δημιουργήσουν μία σελίδα τέτοια που θα μπορούν άμεσα οι άνθρωποι να πούν τι ζημιές έχουν πάθει. Και ο Ελγά να αφήσει τώρα, μας έλεγε χθες ο αγρότης.
1: Ποιες σελίδες, ότι... Δεσπύρο, ηλικιωμένοι είναι οι περισσότεροι.
2: Ωραία,
1: δεν ξέρουν πάνε... καν από το διαδίκτυο.
2: Πολύ δίκιο έχεις. Μπράβο, ναι. Έχεις δίκιο. Να πάνε. Να αφήσουν τη Βουλή, γιατί δεν πάνε και στις συνεδριάσεις τώρα, γιατί έχουν και τις συνεδριάσεις. Να τις αφήσουν να κατέβουν κάτω, να πάνε χωράφι-χωράφι, σπίτι-σπίτι, να τα καταγράψουν όλα. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να πάνε εκεί και να. Τι θέλεις, τι θυμήθηκες?
1: Τίποτα, τίποτα. Βλέπω τις τηλεοράσεις τι παίζουν οι εκπομπές τώρα, λοιπόν, και βλέπω διάφορα.
2: Και να πάνε να καταγράψουν σπίτι-σπίτι και να τελειώνουν να τους δώσουν άμεσα τα χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εσείς, παιδιά, επειδή έχουμε κάνει αυτό το ρεπορτάζ, ξέρετε τι απογοήτευση είναι να ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου και να έχεις μέσα ένα μέτρο λάσπη, όχι νερό, λάσπη. Πού να το βγάλεις αυτό έξω, πού να στεγνώσεις το σπίτι, πού να σώσεις έπιπλα, πού να συνεχίσεις. Τα παιδιά τους πάνε σχολεία. Θα ανοίξουν τα σχολεία αύριο? Είναι θέμα αυτό. Τι θα γίνει
1: εγώ
2: με τα σχολεία τους εκεί πέρα?
1: Σε πολλές περιοχές, στα χωριά τουλάχιστον που επλήγησαν περισσότερο, ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Έχουν οι άνθρωποι τόσα πράγματα να λύσουν τώρα το επόμενο διάστημα που αυτό θα πάει λίγο πίσω. Ναι. Παρακαλώ.
2: Και
1: τι
2: μου
1: λένε?
2: Λέει ο Πανφώτο εδώ πέρα, ο 978.
1: Σωστός. Πανφώτο. Σωστός.
2: Καλημέρα σας. Θα κατέβουν, Σπυράκο και Άννα, λέει, όσο ανέβηκαν στη Θεσσαλία. Ευχαριστώ. Αμα αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό το είπα. Έχεις πολύ δίκιο. Και με η Άννα γι' αυτό έλεγε, κοίταγε τώρα κάτι και έκανε ένα μορφασμό που μου λέει σιγά κιόλας. Καλημέρα. Όντως δεν υπάρχει ούτε ένας, αλλά υπάρχουν όμως δύο μύες, οι τσούχτρες και οι αμοιβάδες. Δεν το πιάσα, Γιώργη, θα το διαβάσω και μετά. Καλημέρα στην όμορφη και κεφάτη παρέα. Σημασία έχει ο λόγος να ακούγεται δυνατά και καθαρά, ακόμα και όταν έρχεται από χαμηλά. Καλή Κυριακή από Θεσσαλονίκη. Κάτσε ρε, εσύ το οικοντή, γιατί τους γουστάρω.
1: Γεια σου, γλυκέ μου Αβραάμ, Θεσσαλονικούλα μου όμορφη. Να μας πείτε τι καιρό έχει η πόλη μας επάνω.
2: Ποια κοντή είναι η πιο χαρούμενη? Καλημέρα, καλή Κυριακή από την τώρα.
1: Ανέκδοτο είναι αυτό.
2: Όχι, αλήθεια. Ποια είναι, ποια η κοντή είναι η πιο χαρούμενη? Το έχει ζήσει και εσύ στην οικογένειά σου? Επειδή η μαμά σου δεν είναι πολύ ψηλή.
1: Τι δεν είναι πολύ ψηλή? Η μαμά μου είναι 1,56 με τα χέρια ψηλά.
2: Είναι η πιο χαρούμενη κοντή όταν βλέπει τα εγγόνια της να είναι ψηλότερα από εκείνη, την κόρη της που είναι δύο μέτρα και την αγκαλιάζει και λέει: το παιδί μου πώς έγινε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Ποιο ψηλό την έχει αυτή τη χαρά? Κανένα. Κολοκύθια τούμπανα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Maneskin Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989.
9: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφαρέντο 98,9, Αναστηματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Ορέστης στον ήχο σήμερα, Κυριακή.
1: Έτσι θέλουμε να μας μιλάς, μπράβο, εισήχασες λίγο, χαλάρωσες.
2: Ναι, αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα κυρία Όλγα μας, τι κάνετε, αισιόδοξη εβδομάδα, με αγάπη. Μακάρι να πάει καλά η εβδομάδα. Έρχεται και ο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα F-35 στη Μασχάλη. Να δούμε τι θα γίνει, να δούμε τι θα συζητήσουμε. Άστε τα, γιατί είναι ζόρικα τώρα.
1: Δεν νομίζω η Ελλάδα, οι Έλληνες, από ό,τι φαίνεται, για πες μου λίγο, γιατί το έβλεπες εχθές. Τι αγάπη είναι αυτή, ρε παιδιά, στο Γιώργο Μαζονάκη.
2: Α, θα σου πω. Κάτσε
1: τι
2: να διαβάσω.
1: Θλίψη πολύ για την απώλεια του.
2: Κάτσε, θα το συζητήσουμε πολύ ωραία. Δεν ξέρω και εσύ αν το είδατε, πάντως έχει κάνει 40% αυτό. Θα σας πω. Ναι, μισό λεπτό. Καλημέρα. Από Μέγαρα, αγρότης είμαι. Σ' αγαπάμε, φίλε, άνθρωπός μας. Και είναι και οι Αρβανίτες αυτοί. Τσιμπον. Τσιμπον είναι στα Αρβανίτικα, τι κάνει.
1: Μέγαρα πού?
2: Είναι κοντά στα Κινέζικα.
1: Α, τα Μέγαρα.
2: Τα Μέγαρα.
1: Άμα σου πω τώρα, παιδιά μου, με παρεξηγήσατε.
2: Για πες.
1: Τα Μέγαρα,
2: ναι.
1: Τα μπερδεύω.
2: Ναι, τι, με την
1: με
2: Νέα
1: τα
2: Υόρκη.
1: Δικά μας, ναι. Όχι.
2: Τα Μάλγαρα. Όχι, καμία σχέση.
1: Μέγαρα. Συγγνώμη, φίλε Αγρότη.
2: Είναι κάποια 500 χιλιόμετρα μακριά από τα Μάλγαρα.
1: Είναι επειδή το, είναι επειδή το μυαλό μου είναι στην πατρίδα μου. Όχι. Συγγνώμη. Ωραία. Και
2: από
1: τι λένε?
2: Μέγαρα Αγρότης είμαι, λέει.
1: Ναι.
2: Θα πάνε τα κλιμάκια άμεσα και λόγω εκλογών, αλλά χρήματα θα εισπράξουν μετά από 2 χρόνια. Θα τρέχουν
1: σωστός.
2: Δάνεια και ρυθμίσεις και έξοδος τότε. Εκπείραστο, λέω Μιχάλης. Ρε Μιχάλη, ειλικρινά.
1: Σωστός.
2: Αυτό που λες είναι 100% αλήθεια.
1: Ελληνικό, 100% ελληνικό.
2: Ρε φίλε, και αυτό με στεναχωρεί. Γιατί δηλαδή να μην μπορούμε τώρα να τα περάσουμε αυτά τα 2 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι να πνιγούν στα δάνεια και στην ταλαιπωρία και στεναχώρια και σε 1002. Έχεις δίκιο ρε Μιχάλη, και γι' αυτό το λέω, κατεβείτε γρήγορα και λύστε το, αλλά δυστυχώς έτσι πάει η διαδικασία. Καλημέρα αγαπημένη μου, ισχύει αυτό που λες Σπύρο, η μητέρα μου που είναι 1,55, η χαρά της ήταν που και οι τρεις γίναμε ψηλά παιδιά. Επίσης πάντα έλεγε ότι ήθελε ψηλό άντρα, να το. Και όταν εννοούσε ψηλό, εννοούσε πάνω από 1,85 και το πήρε ο πατέρας μου. Και τον πήρε, λέει, ο πατέρας μου είναι 1,87.
1: Άρε νάτα σαν τους δικούς.
2: Ωραίος.
1: Μου. Η μαμά 1,56, ο μπαμπάς 1,86.
2: Είδες, αυτό είναι. Α, γέλα, αγάπα, ζήσε. Μια ζωή την έχουμε. Σωστό, καλή Κυριακή.
1: Τι ωραίος
2: σωστό.
1: Άνθρωπος αυτή η κυρία Όλγα.
2: Και είναι και στη Ζάκυνθο. Δεν την έχουμε κοντά να τη στείλουμε, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
2: έτσι κανένα γλυκό.
1: Λάθος το σκέφτεσαι. Τι? Είναι και στη Ζάκυνθο και δεν έχουμε πάει.
2: Ναι, αυτό σωστό. Αλλά και εδώ να την είχαμε κοντά, να τη στέλναμε ένα γλυκό, τη στέλναμε 2 λουλούδια. Εντάξει, να πάμε και στα Μέγαρα όλοι μαζί, λέει για χοντρό. Και εσύ πήγαινε στα Μάλγαρα για σούσι.
1: Τζόνι Τρούπερ, άκουσέ με φιλαράκι μου.
2: Έχεις το
1: σε
2: σεβασμό.
1: Σε προσκαλώ. Εγώ σήμερα θα είμαι εδώ στη Βιλτανιώτη 36 μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Σε προσκαλώ. Πέρνα. Ναι. Άσε λίγο σουσάκι κάτω στην είσοδο και φύγε. Εδώ θα είμαι, φίλε. Άντε, δηλαδή. Και εγώ. Και
2: τι
1: εγώ,
2: έλεγες πολύ. Για το εχθές, ήταν το Voice στο Sky.
1: Για πες μας λίγο, γιατί ήταν, εγώ δεν το είδα.
2: Το είδα, λοιπόν, είχε το Voice του Sky χτες, όπου ουσιαστικά ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στο Μαζονάκη. Να σου πούμε για όσους δεν ξέρετε ότι ο Μαζονάκης ήταν ένας από τους κριτές του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Για όσους δεν το έχετε δει, είναι ένα παιχνίδι όπου νέα παιδιά διαγωνίζονταν στο τραγούδι. Εντάξει, και τους έκριναν από κάτω. Ήταν η κυρία Παπαρίζου, ο Μαζονάκης, ο Μάστορας και ο. Πες τον άλλο, τον αγαπημένο.
1: Μουζουράκης.
2: Ο Μουζουράκης. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι και ο Γιώργος Ολιανός τώρα με τον Καπουτζίδη τραγούδισαν κάποια κομμάτια του Μαζονάκη.
1: Ήταν όλο πάνω στο Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ήταν όλο πάνω στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Άρα
2: δεν είχε κόσμο καθόλου.
1: Α,
2: δεν
1: καθόλου.
2: Είχε θεατές καθόλου.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν αποσπάσματα από τις εκπομπές με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έλεγαν ότι ήταν αθυρόστομος, ότι ήταν πάρα πολύ αυθόρμητος, ότι ό,τι το σκεφτόταν το έλεγε μπαμ, δεν το συζητάγε καθόλου, ότι ήταν η ψυχή της παρέας, ότι ακόμα και αν είχαν 7 και 8 ώρες γύρισμα, μετά πήγαινε και τους διασκέδαζε όλους και γενικά ήταν πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Η Παπαρίζου δεν σταμάτησε να κλαίει. 4 ώρες ήταν η εκπομπή. Ήταν βουρκωμένη και δακρυσμένη συνεχώς. Συνεχώς σε κάθε τραγούδι. Ήταν συντετριμένη. Και τα άλλα παιδιά ήταν πολύ συγκινημένη με όλο αυτό. Και νομίζω ότι υπήρχαν, από ό,τι μαθαίνω δηλαδή από συναδέλφους που ήταν στο γύρισμα, ότι υπήρχαν και διάφορα κομμάτια του γυρισμάτων τα οποία διακόπησαν γιατί δεν μπορούσαν τα παιδιά ούτε να τραγουδήσουν ούτε να μιλήσουν για το Μαζονάκι. Ήταν πολύ ωραία παρέα, έλεγαν αυτό. Και μάλιστα είχαν. Κάτσε πολύ 4 ώρες.
1: 4
2: ναι.
1: ώρες.
2: Είχε και την Πίτσα Παπαδοπούλου που είχαν τραγουδήσει ένα κομμάτι μαζί με το Μαζονάκι. Μίλησαν με πάρα πολύ θερμά λόγια. Είχε το
0: τον.
1: Παόλα ήτανε.
0: Ναι, θα σου πω. Πώς τον λένε τον άλλο, έναν εκπληκτικό τραγουδιστή με ένα σκουφάκι που είχαν κάνει ένα φοβερό ντουέτο μαζί.
1: Τον Απών.
0: Ναι, τον Απών.
1: Ήτανε να εμφανιστούν φέτος το χειμώνα μαζί, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και αυτός ήταν συντετριμένος.
1: Προγραμμάτιζαν εμφανίσεις στο Νόξ.
0: Ναι.
1: Τι ωραία φωνή.
0: Και
1: αυτός
0: είναι πολύ ωραίος άνθρωπος. Ναι.
1: Τι γλυκιά ψυχή είναι.
0: Και
1: αυτό
0: μετά
1: το
0: βγήκε
1: παιδί.
0: Η Πάολα που θεωρώ. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ ως τα τραγούδια τη. Ναι, δεν μου αρέσει τα τραγούδια. Όχι, σαν άνθρωπος μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Εγώ δεν ακούω πολύ τα τραγούδια τη όμως. Λοιπόν, η Πάολα. Έχει ρε παιδί μου, είναι από τους ανθρώπους. Γιατί πολλοί βγήκαν και είπαν, ξέραμε το Μαζονάκι, κάναμε, ράναμε και όλα αυτά. Η Πάολα ήταν με το Μαζονάκι από τα 20 του χρόνια μαζί. Στα μπουζούκια και σε αυτά. Και ήταν και οι ίδιοι χαρακτήρες. Και η Πάολα πραγματικά σπάραξε όταν τελείωσε το τραγούδι. Και είπε: δεν θέλω να πω τίποτα για τον Μαζονάκι τώρα. Την καλωσόρισαν γιατί μετά θα είναι στο Voice και αυτή μία από τους κριτές. Αλλά ρε παιδί μου, έδειχνε από τα βίντεο και όλα αυτά την ιδιαιτερότητα αυτού του ανθρώπου. Το χαρακτήρα του, τις ευαισθησίες του, το κάτι διαφορετικό. Και το πόσο άδικα, ρε παιδί μου, έφυγε. Αυτό που λες εσύ. Και πόσο άδικα έφυγε. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό, εκτός βέβαια από την απώλεια ενός ανθρώπου, είναι ότι ο Μαζονάκης κατάφερε ακόμα και με την φυγή του και στην απώλειά του να ξεσκεπάσει ένα τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα στη χώρα. Λέγαμε πριν από λίγο, τώρα δώσω το ένα λεπτάκι break με τον Ορέστη. Του λέω: ρε Ορέστη, το διάβασες.
1: Χτύπησαν 70 κόκκινα στο Medwatch στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Προφανώς έχουν βρει μεγάλα θέματα, ναι, σε κλινικές τώρα, είναι σε ιατρία, είναι πράγματα και μηχανήματα και τεχνικές που μάλλον απαγορεύονται.
0: Και αυτό έλεγα τώρα του Ορέστη. Ορέστη, του λέω, το διάβασες για 6 κλινικές όπου γίνονταν χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς, ότι τους ελέγχουν και δεν ξέρουν τι γινόταν μέσα. Και μου λέει: ναι, ρε, εσύ, πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, ρε παιδιά, τώρα ξαφνικά. Ρε παιδιά, τώρα ξαφνικά. Ρε, εσύ, τώρα εδώ μιλάμε. Για πάτα, ρε Ορέστη, ένα κουμπάκι, μην κλείσει εκεί. Εδώ μιλάμε τώρα για κλινικές οι οποίες λειτουργούσαν χρόνια. Και αν βρεις κάτι εκεί, όπως την άλλη που βρήκανε τώρα στη Θεσσαλονίκη, που είπαν ότι στην κλινική τον Ευαγγελισμό, που μπήκανε μέσα και είπαν ότι γινόντουσαν χημειοθεραπείες που δεν έπρεπε να γίνονται και περνάγανε τους ασθενείς μέσα. Για να σας το πω απλά, τι τους κατηγορεί. Τους κατηγορούν οι αρχές ότι έχουν κάνει, για να καταλάβετε λίγο τι έχει γίνει με απλά λόγια. Αυτοί, επειδή δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν χημειοθεραπείες, δεν ήταν μια κλινική που έλεγε εμείς κάνουμε χημειοθεραπείες και αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο. Ήταν μια κλινική όπου φιλοξενούσε ηλικιωμένους και τους εξασφάλιζε με αθρητικά, με χίλια δύο τέτοια.
1: Και
0: προβλήματα στα νεφρά τους, έκανε και κάποιες αιμοκαθάρισεις και αυτά. Λοιπόν, για να το πετύχουν αυτό, τι κάνανε? Παίρνανε το Λάμπρου, την Άννα, τον Ορέστη, τον Βασίλη μέσα, που ήταν ασθενείς τους, και τους περνάγανε τον ένα με φαγούρα, άκου να δεις τώρα, με κνισμό λέει, τον άλλο τον περνάγανε με πονοκέφαλο, τον άλλο τον περνάγανε με διάρρεια. Mm-hmm. Αυτά τα έχω τα χαρτιά, παιδιά. Είχαμε το πόρισμα εμείς στο Σταρ. Mm-hmm. Λοιπόν, τους περνάγανε έτσι μέσα, mm-hmm, τους βάζανε μέσα, mm-hmm, και από εκεί τους κάνανε τις χημειοθεραπείες. Θα μου πεις, ρε μεγάλε, τα φάρμακα πώς τα παίρνανε? Mm-hmm. Είχανε, λένε.
1: Χειρανθρώπους.
0: Όχι, είχανε πάρει άμκα είτε από ασθενείς παλιότερους που είχαν καρκίνο, mm-hmm, είτε από αλλοδαπούς που ήταν στην Ελλάδα και ασθένησαν με καρκίνο και έφυγαν, είτε από νεκρούς που είχαν πάρει τα άμκα τους και τα χρησιμοποιούσαν με κάποιο τρόπο.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το κύκλωμα
0: παίρναν τα φάρμακα
1: δεν περιορίζεται μέσα στην κλινική.
0: Ακριβώς.
1: Έχει πλοκάμια και στις υπόλοιπες υπηρεσίες.
0: Και αν δεν μιλάμε τώρα για μία κλινική και μιλάμε για 6 που συζητούσαμε τώρα πριν από λίγο στο break, τότε μιλάμε για μεγάλο πανηγύρι, έτσι. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό.
1: Break.
0: Α, break, ναι. Και break.
1: Άντε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καταλάβατε δηλαδή, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, πού πας ρε εσύ? Και ποιος έλεγχος υπήρχε? Και ξέρεις κάτι, τώρα υπάρχουν και άλλες ευθύνες όμως. Αν δηλαδή βγάλουμε τώρα 10 κλινικές τέτοιες να έχουν ζητήματα, ρε κλεφτόπουλα, τόσο καιρό τι κάναμε? Δηλαδή, γιατί δεν έγινε κανένας έλεγχος?
1: Πόσοι
0: υπουργοί περάσατε εσείς από
1: εκεί? Α, μπράβο. Έχουν χαθεί.
0: Πόσες ζωές?
1: Από τσαρλατάνους ή από μη εξειδικευμένο προσωπικό, και να έχουν χαθεί και περιουσίες. Γιατί δεν δίνανε και λίγα λεφτάκια εκεί πέρα.
0: Παιδί μου, δεν ήταν 6, 9 και 12 χιλιάδες. Και μου λέει γιατρός, του λέω, να σου πω ρε, εσύ, τι μπορεί να γινόταν? Μου λέει, είσαι σοβαρός? Μου λέει, γίνεται χημειοθεραπεία σε κλινική που δεν έχει εντατική μονάδα? Είσαι καλά? Μου λέει, τα συζητάς κιόλας.
2: Η μία κλινική αυτή που έκανε τις χημειοθεραπείες δεν είχε εντατική μονάδα. Καταλαβαίνετε. Μπήκανε μέσα και λέγανε δεν δούλευε το ένα μηχάνημα, το άλλο δεν ήταν, το άλλο δεν είχε άδεια. Δηλαδή τώρα μιλάμε για φοβερά
1: Θέλω
2: πράγματα.
1: Θέλω να πω κάτι, επειδή πολλές φορές ακούσαμε και ακούτε κι εσείς φίλοι ακροατές τώρα βλέποντας τις εκπομπές αυτό το διάστημα. Πολλές φορές να σας ρίχνουν ευθύνες, να ρίχνουν ευθύνες στον κόσμο και να λένε μα πόσο χαζός ο κόσμος, μα καλά κι ο κόσμος δεν έβλεπε, μα καλά κι ο κόσμος δεν το έψαχνε. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό και αυτό προσπαθώ να περάσω και μέσα από τα ρεπορτάζ μας είναι το γεγονός ότι όταν είσαι σε απόγνωση, όταν ψάχνεις από κάπου να κρατηθείς, δηλαδή για παράδειγμα και αυτή η καρκινοπαθής εκεί στη Θεσσαλονίκη, προφανώς οι άνθρωποι θέλοντας κάτι γρήγορο,
2: γιατί δεν μπορούσαν
1: γιατί
2: να περιμένουν μέρες,
1: θέλοντας κάτι ίσως πιο οικονομικό από ένα εξειδικευμένο
2: γιατί δεν μπορούσαν,
1: ιδιωτικό
2: έτσι.
1: Νοσοκομείο, γιατί υπάρχουν εντάξει και τα ιδιωτικά νοσοκομεία που είναι πλήρως εξοπλισμένα με τις κατάλληλες μέσα, τα κατάλληλα τμήματα. Ας μην κατηγορούμε πια τόσο πολύ τον κόσμο ότι ο κόσμος είναι χαζός.
2: Όχι,
1: και
2: εσύ,
1: δεν ψάχνεται.
2: Έπρεπε κάποιος όμως να τους προφυλάξει.
1: Έτσι και στα θέματα ομορφιάς. Ξέρεις, καμιά φορά ας μην τα υποβιβάζουμε και αυτά. Προσπαθείς να βρεις, ο άλλος έχει πρόβλημα, ας πούμε, έχει ένα αυτοάνοσο.
2: Ναι.
1: Βλέπει ότι κάνει μια θεραπεία με φάρμακα κτλ. Και βλέπει ότι δεν έχει, ας πούμε, σκλήρυνση κατά πλάκας που ραγδαία εξαπλώνεται. Και βλέπουν ότι με τα φάρμακα αυτά ψάχνουν οι άνθρωποι κάποια εναλλακτική.
2: Εντάξει, αλλά
1: να
2: μην
1: πας
2: τώρα στον οδοντίατρο να σου κάνει μπότοξ ή στον ορθοπαιδικό να σου κάνει μεσοθεραπεία.
1: Ναι.
2: Τώρα και βλέπουμε διάφορα βίντεο και από εδώ και από εκεί. Και μετά να σου πω και κάτι.
1: Ο οδοντίατρος, γιατί είναι ανιψιά μου οδοντίατρος και μου έχει πει. Φίουλα, να ξέρεις ότι σε εμάς, λέει, αν θέλουμε, επιτρέπεται να κάνουμε μπότοξ. Απλώς λέει, και οι αλουρονικά, ας πούμε, να χρησιμοποιούν. Ναι. Απλώς λέει, εμείς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε αυτά για συγκεκριμένα πράγματα. Όχι γιατί θες εσύ να έρθεις να σου φτιάξω εγώ τα χίλια.
2: Μπορεί πάντως ο οδοντίατρος να κάνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει η Λένα, δεν είναι μόνο το γύρα σανούλα, είναι και η στάση του σώματος και τα βάρη. Να προσέχετε και οι δύο αγαπημένοι. Πολύ επιτυχία τα κινέζικα σπύρα. Και εγώ από το καιρό, λέει, συστήνομαι κοντούλα. Εδώ και καιρό, λέει, συστήνομαι κοντούλα λεμόνια. Λένα, με 9 πόντους κάτω.
1: Μη σε νοιάζει,
2: προχώρα. Εδώ στο Αρκαλοχώρι μένουν οι άνθρωποι ακόμα στα κοντέινερ. Τι λέτε τώρα για άμεσες αποζημιώσεις. Πες τα, Τάνια μου, πες τα. Καταλαβες. Γιατί άμα κάνεις μια βόλτα στα σημεία που έχουν πλημμυρίσει και έχουν πάθει ζημιές είτε από σεισμούς είτε οπουδήποτε στο Αρκαλοχώρι τώρα που λέει. Ποια, γιατί δεν αποζημιώθηκαν αυτοί
1: πριν
2: οι άνθρωποι.
1: Πριν δύο χρόνια νομίζω είχα κάνει ρεπορτάζ σε κοντέινερ που υπάρχουν εδώ σε μια περιοχή της Αθήνας, αλλά δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η περιοχή, η οποία είχε πληγεί πάρα πολύ στο σεισμό του 96.
2: Ναι, και...
1: Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση που οι άνθρωποι αυτοί μέναν ακόμη σε κοντέινερ. Μπορεί να έχει και 4 χρόνια βασικά, δεν θυμάμαι.
2: Στο Αρκαλοχώρι σου λέει μένουν ακόμα σε κοντέινερ. Γιατί δεν τις πήραν. Γιατί δεν τις πήραν τις αποζημιώσεις αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν τα πήραν τα λεφτά. Ποιος έφταιγε, ρε παιδιά.
1: Άλλαξε η κυβέρνηση.
2: Βρε, ποια δεν με νοιάζει εμένα ποιος άλλαξε. Τι σημασία έχει, γιατί με Πασόκ πληρώνομαι, με Νέα Δημοκρατία δεν πληρώνομαι ή αντίστροφα, με ΣΥΡΙΖΑ πληρώνομαι.
1: Ήρθε κρίση. Αλλά...
2: Ποιος?
1: Ήρθε
2: ποια
1: κρίση
2: ρε εσείς, αυτά είναι λεφτά τα οποία τα παίρνεις απ' έξω γιατί έχει πάθει, είναι σεισμοπαθής και του τα δίνεις.
1: Ήρθε
2: γιατί πρέπει να περάσουν. Ρε εσύ να σας πω κάτι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν τα λεφτά και οι άλλοι από τα βοσκοτόπια τα είχαν τα φράγκα αμέσως μπροστά. Έλα σε παρακαλώ τώρα, θα σου πω για αυτό που λες ένα λεπτάκι. Λοιπόν, για να δω λίγο τι λέει ο Αβραάμ. Μια χαρά είμαστε με ήλιο και δροσιά. Χτες το μεσημέρι στο κέντρο ήταν από εκείνες τις μέρες που πραγματικά χαίρεσαι να βρίσκεις στην αγορά και να απολαμβάνεις το φαγητό σου.
1: Ναι.
2: Έχουμε και δύο κρουαζιερόπλοια που έδωσαν ακόμα μεγαλύτερη κίνηση στον τουρισμό.
1: Για μπράβο
2: ρε φίλε, για Θεσσαλονίκη. Μπράβο, μπράβο. Ωραίο
1: αυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Είναι
1: μπράβο
2: ωραία,
1: κύριε Αβραμίδη.
2: Είναι ωραία, βόρας και ένα ωραίο μπουφανάκι ψηλό και είσαι τέλεια πάνω.
1: Να το ευχαριστηθείτε και σήμερα να βγείτε, αν έχει καλό καιρό. Εκεί στην Αριστοτέλης μας να πείτε καφεδάκι.
2: Από Κυψέλη, συγκλονιστικές φωτογραφίες. Καλημέρα,
1: περίμενε.
2: Από Κυψέλη είναι ο άνθρωπος. Στην Κυψέλη είναι τώρα, αλλά έχει βιντεάκια.
1: Το βίντεο δεν είναι από την Κυψέλη, δεν έχει η Κυψέλη θάλασσα.
2: Άμα είχε η Κυψέλη τέτοια θάλασσα.
1: Αυτά που ξέρω.
2: Τίποτα, θα ήταν τα μάλγαρα με τα μέγαρα κολλητά.
1: Προσπαθώ λίγο να μάθω τις περιοχές της Αθήνας. 15 χρόνια εδώ και δεν τα έχω μάθει. Για
2: καλημέρα, Σπύρο και Άννα. Σήμερα θα ταξιδέψω εδώ, κοντά στην περιοχή της Σαλαμίνας. Αυτό είναι το σπίτι του Λευκαδίτη ποιητή Άγγελου Σικελιανού, που έζησε τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής του. Είναι στην περιοχή Φανερωμένης, απέναντι είναι ο Λουτρόπυργος, Νεράκι και Μεγάλο Πεύκο, Αύγουστος 2026.
1: Κοντά στη Σαλαμίνα, για να δω λίγο, βάλω το λίγο ξανά στο play να δω το σπίτι του. του
0: Σικελιανού.
1: Ναι, του Σικελιανού.
0: Περίμενα, θα κάνει τούμπα, θα κάνει τούμπα πάλι. Παιδιά, συγκλονιστική θάλασσα, τρομερά νερά κατά γάλανα.
1: Είδες αυτά... Παναγιώτη, που έμενε ο Άγγελος Σικελιανός για να μπορεί να εμπνέεται φυσικά και να γράφει και να ηρεμεί όπως όλοι οι μεγάλοι. Συνήθως έτσι τα καταφύγια τους ήταν σαν αυτό που μας στέλνεις. Δίπλα
0: τελικά
1: στη θάλασσα, απομονωμένο, όχι μέσα στην πολυκοσμία, ε.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι.
1: Πάρα πολύ
0: γράφει
1: ωραίο.
0: Η κυρία Όλγα εδώ και εμένα λέει: δεν μου αρέσει η Παόλα, επειδή έλεγα πριν, αλλά μου χτες με συγκίνησε. Ναι, ήταν πολύ ανθρώπινη, γιατί είχαν και μια πολύ ωραία φιλική σχέση. Περίμενε. Α, το έχει πει, λέει, και ο χαριτοδιπλωμένος. Ψηλές, κοντές, ξανθιές, μελαχρινές, όλες καλές. Κότες, ψηλές, το θυμάσαι.
1: Τι θα έλεγε ο Τζόνις.
0: Όλες, ο χαριτοδιπλωμένος το έχει πει.
1: Ναι, αλλά τι θα έλεγε ο Τζόνις.
0: Καλός, καλό προαίρετος άνθρωπος. Γεια σου, Ρεσάκη, με το ωραίο σου γατί. Καταπληκτικός. Η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων είναι σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους τετράποδους φίλους μας. Την καλημέρα σε αγαπημένους φίλους και συναδέλφους. Γεια σου, ρε φίλε. Να σε καλά.
1: Ωραίος ο γάτος.
0: Ωραίος, ωραίος, τέλειος. Πάψογος. Δινάγη, καλημέρα. Στην όμορφη παρέα. Σας ακούω που αναφέρεις το θέμα του ύψους. Λοιπόν, εγώ είμαι 1,65. Δύο μέτρα είσαι, μη μασάς. Τα κορίτσια μου είναι το 1,66 και το 1,75. Όταν πάω να τα αγκαλιάσω, η μεγάλη μου κόρη που είναι 75 μου λέει χαριτολογώντας: έλα μαμά, πάρκαρε, σηκώνοντας το χέρι της. Καταλήγοντας, ευχαριστώ την τύχη και το Θεό που βλέπω τον εαυτό μου να συρρυκνώνομαι και να βλέπω τα παιδιά μου να ανθίζουν. Είδες που σας το λέω. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να είστε πάντα καλά. Πολύ συγκινητικό το μήνυμα της Δίνας. Είναι φοβερό αυτό. Και η μάνα σου τώρα αγκαλιάζεσαι ένα 80 τύπησα, η μαμά ένα 55, ένα 60. Που όπου ανοίγει τα χέρια σου λέει: τι έκανα, ρε, και τα αδέρφια σου είναι ψηλά. Ο Γιάννης πόσο είναι?
1: Ναι,
0: 1,80, 1,85 και ο Γιάννης.
1: 1,75 είναι. Είναι ο πιο κοντούλης. Είναι ο πιο κοντούλης της οικογένειας.
0: Ο Θανάσης.
1: Ο μεσαίος μας είναι ψηλός. Ο μεσαίος μας. Ο δεύτερος είναι, ναι, ψηλός.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Πού να πάτε και οι τρεις σας δίπλα από τη μάνα, θα χαθεί.
1: Ναι,
0: μην το συζητάς. Και εσύ, παιδιά, είσαι στα ματιά του.
1: Ναι,
0: να
1: αλλά είδες τι μας λένε οι ακροατές έτσι.
0: Τι?
1: Για τη συρρήκνωση, επιβεβαιώνω με αυτό που έλεγα στην αρχή.
0: Εντάξει, πολλοί πιλάτες και ασκήσεις, ασκήσεις.
1: Και μεγάλη συρρήκνωση, δηλαδή μου λένε 9 και 10 πόντους. Δηλαδή από το 1,78 να πας σε 1,68 είναι
0: δεν
1: λίγο.
0: Δεν μετράνε τα εκατοστά. Τίποτα. Καλό παιδί να είναι ο άλλος, καλός άνθρωπος.

0: παπούτσια αθλητικά και όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει, οπότε, αλήθεια είναι αυτό. Έχεις δίκιο, εντάξει.
0: Έχεις δει εσύ καμιά γυναίκα 75 ετών να γυρνάει με 12 ποντά? Ναι, πες εντάξει. Μου. Έχετε εκεί στο Κάπρι των Μεσογείων γυναίκες 75
1: ετών? Όχι, εσείς τους έχετε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εμάς περπατάνε στην παραλία και πάνε όλες με το 12ποντο και το περπατάτε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και το περπατάτε, λες και είναι Nike με τρεις αερόσολες. Το πάτε σφαίρα. Τρέχετε.
0: Στο περίπτερο έβγαινα εγώ με 8ποντο. Δεν πήγαινα στον περίπτερα χωρίς 8ποντο. Τι να λέμε τώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Είδες,
0: ακόμη
1: το περπατάτε.
0: Και η παντόφλα μου, τα τσόκαρα, είχα τσόκαρα πολλά καλοκαίρι. Έπρεπε να είναι πάρα πολύ ψηλά για να πάω στον ψιλικατζή, να πάω στη Φουρνάρισα. Δεν μπορούσα χωρίς αυτά.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Τρομερό.
1: Έχουμε κάνει πριν από χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα Δεκέμβριο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ζεστός. Ήταν 2002-2003, θα το θυμάσαστε. Οι περισσότεροι το θυμάστε. Γιατί ήταν Δεκέμβριο που δεν είχαμε ανοίξει ούτε καλοριφέρ, ούτε τζάκια. Βγαίναμε έξω με τα κοντομάνικα και προσπαθούσαν να βάλουν κανένα μπουφάν για να πούνε ρε παιδί μου, έρχονται Χριστούγεννα. Mm. Κάπως να πούμε. Ήταν δηλαδή, νομίζω, το Αγίου Σπυρίδωνα εκεί τη Αγία, σαν 9, 10, 11 Δεκεμβρίου. Και ήταν παιδιά, μιλάμε για 27-28 βαθμούς. Ναι. Και κάνουμε ένα ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη για τη ζέστη, γιατί και πάνω είχατε πολύ ζέστη συγκριτικά. Και είναι μια κυρία με μπότα χειμερινή μέχρι εδώ και γουναρικό. Και της λέει ο καλός συνάδελφος τότε, δεν ζεσταίνεστε, έχουμε θερμοκρασία. Και λέει, ζεσταινόμαστε, αλλά τι να κάνουμε, να μην τα βάλουμε κιόλα, τι τα πήραμε. Έλεος πια. Μα δίκιο έχει η Θεσσαλονικιά. Break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε, πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
6: Τροχός της τύχης, κάθε μέρα, στις 6:25 το απόγευμα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άννα, βάλτε αυτό ίσιο σέτο να το ακούσετε κάτι. Μισό λεπτάκι. Κράτα το ένα λεπτό. Μην το βάζεις ένα λεπτάκι. Λέγαμε εδώ τώρα στο break ότι δεν τους έχετε μετρήσει. Χαμήλωσε το ένα λεπτάκι. Δεν τους έχετε μετρήσει καλά τους Έλληνες, κύριε, εκεί στην εξουσία, ανεξαρτήτου χρώματος. Γιατί κάναμε μια κουβέντα και λέγανε ότι δεν κατεβαίνει ο Έλληνας στον δρόμο, δεν διαμαρτύρεται, δεν κάνει, δεν ράνει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Οι διαδηλώσεις μεγάλες και η αντίδραση μεγάλη από τον κόσμο που πιέζεται, από το πετρέλαιο, από το σούπερ μάρκετ, από το ένα και από το άλλο, δεν θα γίνει μέσω Skype. Θα γίνει από κάτι. Ναι, από
2: μπορεί
1: κάτι...
2: βέβαια το TikTok να πυροδοτήσει, να φροντίσει να εξαπλωθεί αυτό.
1: Σύμφωνοι. Αλλά θα συμβεί κάτι πολύ μικρό. Γιατί σας το λέω, γιατί χτες έκλεισε ολόκληρη η Μαδρίτη από τους Ισπανούς, γιατί πετάξαν έξω από το σπίτι της πριν από λίγες μέρες μια 87χρονη γυναίκα, η οποία έμενε στο σπίτι της 70 χρόνια. Την πετάξαν έξω και βγήκαν όλοι οι Ισπανοί να διαμαρτυρηθούν. Και μάλλον αύριο θα ανακοινώσουν εκλογές στην Ισπανία, γιατί δεν πέρασαν τα μέτρα για το στεγαστικό. Γιατί οι Ισπανοί δεν μπορούν να ζήσουν, δεν έχουν τα λεφτά να μπορέσουν να πληρώσουν τα νίκια τους και τα δάνειά τους. Και εδώ η Άννα έχει έναν, τι είναι,
2: τώρα
1: ένα χανιώτη.
2: Τώρα μου βγήκε χανιώτης, πολύ γνωστός θωρακοχειρουργός.

0: ο οποίος ξεσπάει. Θα βάλω ένα μικρό απόσπασμα. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί.
1: Ακούγεται μια
0: για τους συναδέλφους του. Ακούστε.
2: Γιατί έχουμε φτάσει στα άκρα όσον αφορά τα ενίκια. Άκουσα πρόσφατα κάτι το οποίο με εξόρισε. Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης, γιατί εγώ είμαι Χανιώτης. Συνάδελφος ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη έπρεπε γρήγορα να πάρει τη θέση του νοσηλευτή, να δίνει για ένα διαμέρισμα, 15 τετραγωνικά είναι, την εξωφρενική τιμή 450 ευρώ. Είναι τραγικό. Και να του λέει ελευθερώνεται το άλλο δίπλα που είναι 40 για 750. Όχι μέσα στο κέντρο Χανίων, έξω από το κέντρο Χανίων.
1: 15 τετραγωνικά.
0: Λοιπόν, είναι ο κύριος, να πούμε ποιος είναι. Είναι ο κύριος Στέφανος Παλιουδάκης,
1: okay.
0: Ο θωρακοχειρουργός. Έχει σημασία.
1: Έχει, πώς δεν έχει.
0: Ξεσπάει, έτσι.
1: Ναι, είναι ντόπιος.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρει, δηλαδή, γιατί το λέω, γιατί την ξέρει την περιοχή. Δεν είναι ότι βάλαμε ένα κατσαπλιά τώρα ο οποίος κάτι λέει μια ατάκα. Είναι ντόπιος, έχει ζήσει και σου λέει, ξέρετε τι είναι 15 τετραγωνικά.
0: 15 τετραγωνικά.
1: Το λέμε κι αλλιώς.
0: 450 ευρώ και τα 40 τετραγωνικά χαριστικά 750 ευρώ.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις και αυτό. Αν του το αφήσουν
0: Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Γιατί
0: δεν υπάρχει με του.
1: Αν του το αφήσουν Ιούλιο-Αύγουστο. Γιατί όχι, είναι
0: γιατί
1: ελεύθερη
0: δεν κάνουν με.
1: Για ποιο λόγο.
0: Να
1: εγώ
0: κάνουν,
1: σου λέει,
0: όμως,
1: όχι, εγώ έχω 15 τετραγωνικά και τα νοικιάζω 750.
0: Να κάνουν.
1: Άμα δεν σέλα, άμα δεν μείνει στον δρόμο.
0: Εγώ νομίζω. Τον έχουμε τον Λευτέρη Ποταμιάνο. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο τρόπο κάτι να γίνει, κάπω να αντιμετωπιστεί, να αναχαιτιστεί αυτό το πράγμα με τα ενίκια. Πρόεδρο κτηματομεσιτών Αττική, πολύ καλό φίλο και συνεργάτη χρόνια. Λευτέρη μου, καλημέρα. Είμαι εξοργισμένη. Ξέρει ότι με εξοργίζει αυτό το πράγμα με τα ενίκια.
3: Δεν είναι πλέον δευτερεύον κοινωνικό θέμα, είναι πρωτεύον. Γι' αυτό ακριβώς. Όλοι το ζούμε.
0: Λευτέρη, βλέπεις τι γίνεται στην Ισπανία, έτσι.
3: Όχι μόνο στην Ισπανία. Θα σας πω και μια άλλη είδηση, η οποία προφανώς την είδατε, αλλά να την συμπληρώσω. Ότι 400, από ό,τι άκουσα, φοιτητές κάπου σε κάποιο πανεπιστήμιο.
1: Να το λέγαμε χτες. Στην Πάτρα. Δεν πήγαν. 400. Δεν πήγαν οι φοιτητές γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα.
3: Εγώ φαντάζομαι ότι υπάρχουν και σε άλλα πανεπιστήμια, απλά δεν έχει μετρηθεί αυτό. Δηλαδή, κάποιοι δεν φεύγουν από τον τόπο της κατοικίας τους για να πάνε σε μια άλλη πόλη για να μην πληρώσουν, προφανώς οι γονείς μπορεί να μην έχουν τα χρήματα, για να μην πληρώσουν υπέρογκα ενίκια, με αποτέλεσμα προφανώς να μπορεί να χάσουν κάποια χρονιά ή να μην εγγραφούν καθόλου σε κάποιο πανεπιστήμιο. Η κατάσταση είναι, φτάνει στα άκρα και βλέπετε, για να πάω και στην Ισπανία, ότι όταν τα πράγματα φεύγουν από τα όρια, υπάρχει κοινωνική έκρηξη. Εδώ δεν πέρασε ολόκληρο διάταγμα από την Ισπανική Βουλή και εξελίσσονται πολιτικά διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λευτέρη, πολλές φορές μου λες στις συζητήσεις που κάνουμε και off the record για αυτό το πράγμα, ότι έχουμε την ελεύθερη αγορά, είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Εκτιμάς από τα στοιχεία που έχεις στα χέρια σου και από την αγορά που την ξέρεις πολύ καλά, θα μπορούσε κάπως αυτό το πράγμα να υπάρχει κάποια επέμβαση ίσως από την πολιτεία, κάπως κάποια μέτρα διορθωτικά, να ανοίξουν κάποια σπίτια που είναι κλειστά, να δώσει ίσως κάποια κίνητρα που δεν δίνει για να ρίξουν τα ενίκια? Υπάρχουν μέτρα για να σταματήσει αυτό το πράγμα?
3: Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια ότι θα πρέπει να προσέξουμε το πού οδηγείται το στεγαστικό, γιατί θα οδηγηθεί σε επικίνδυνα μονοπάτια. Και φτάσαμε σε ένα οριακό σημείο, τουλάχιστον από πέρυσι πρόπερση, όπου είδε και η πολιτεία ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα. Η αλήθεια είναι όμως ότι όταν δεν συζητάει η πολιτεία με την αγορά για να ακούσει την πραγματική διάσταση του προβλήματος και θέλει να λάβει μόνο πολιτικές λύσεις εντός εισαγωγικών, οι οποίες είτε βολεύουν περισσότερο είτε δεν είναι αποτελεσματικές, τα πράγματα συνεχίζουν να είναι προβληματικά. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε.
0: Άρα μου λες, μας λες ότι δεν σας ακούνε οι πολιτικοί.
3: Όχι μόνο αυτό, ότι ό,τι έχει πάρει σαν πρωτοβουλία, που μπορεί να υπάρχει καλή διάθεση, δεν νομίζω ότι καμία κυβέρνηση ή κανένα πολιτικό κόμμα θέλει να υπάρχει μια τέτοια κοινωνική πίεση σε σχέση με το στεγαστικό. Όταν δεν παίρνει λοιπόν τα σωστά μέτρα, συνεχίζεις να οδηγήσεις σε ακόμη χειρότερα μονοπάτια γιατί δεν το έχεις λύσει το θέμα. Περιόρισες την βραχυχρόνια μίσθωση, δεν είδες αποτέλεσμα. Περιόρισες την χρυσή βίζα, γιατί ήρθαν οι ξένοι να μας πάρουν τα σπίτια, δεν είδες αποτέλεσμα.
0: Ναι.
3: κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Πρέπει να το εντοπίσεις. Mm-hmm. Εξαιρείται στην Ισπανία, ξαναμεταχειρίζομαι την Ισπανία, που έχει διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά, αλλά μελετάει καλύτερα το πρόβλημα, όσο και να υπάρχει μεγάλη και κοινωνική πίεση και εκεί. Είδαν ότι από τα προσφερόμενα σπίτια το 61% ανήκει σε νομικά πρόσωπα.
1: Τι σημαίνει αυτό?
3: Σημαίνει ότι η ιδιοκτησία των ακινήτων, όσο ακούγεται περίεργο, έχει περιοριστεί σε λίγα χέρια. Άρα, τι σημαίνει αυτό?
1: Κάνω ό,τι θέλω στα νίκια.
3: Ακριβώς. Κατευθύνω την αγορά. Αυτό είναι στρατηγική κατεύθυνση της αγοράς. Καθοδήγηση, μάλλον.
1: Ξέρεις κάτι. Μου έλεγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου ότι τα ακριβά ενίκια έχουν παίξει το δικό τους ρόλο, όχι πρωτεύων, αλλά δευτερεύων ρόλο, αλλά σημαντικό ρόλο στο κομμάτι του δημογραφικού. Γιατί ο άλλος...
0: Βέβαια ρε παιδιά, ναι. Να σας το πω εγώ που το ζω και εκτιμώ ότι θα υπάρχουν και πολλοί ακροατές μας και να μας στείλουν οι ακροατές που αναγκάζονται να πληρώνουν ενίκιο. Δεν ξέρω εσύ, ωραία, έχεις δικό σου σπίτι ή πληρώνεις ενίκιο? Πόσο πληρώνεις, αγόρι μου?
4: 700 ευρώ.
0: Με την οικογένειά σου πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι?
4: 90
0: τετραγωνικά. Και πού μένετε? Κουκάκι, να, πολύ ωραία. Ακούς, 700 ευρώ. Εγώ δίνω 750 ευρώ στα Αυριλίσια. Και είμαι μόνη μου. Πώς θα τα. Και δεν βρίσκεις κάτω από 700 ευρώ. Βρίσκεις, ρε Συλλευτέρη, θυμάσαι τότε που σου ζητούσα να με βοηθήσεις.
3: Όσο μικρότερη είναι η κατοικία, είναι πιο δύσκολο, γιατί απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, τη μικρή την κατοικία το θέλουν όλοι. Τη θέλουν οι φοιτητές, τη θέλει ο μόνος του, τη θέλει ο εργαζόμενος, τη θέλει μέχρι ένα ζευγάρι. Ναι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει τη μικρή κατοικία.
1: Άλλος...
3: Τι συμβαίνει όταν είναι ακριβά, με συγχωρείς Σπύρο, όταν είναι ακριβά τα ακίνητα των 80% τετραγωνικών, για να μπορέσω να αντεπεξέλθω, περιορίζω τη θέλησή μου στα 80 τετραγωνικά.
0: Μπράβο.
3: Και πηγαίνω στα 60. Άρα, για να μου είναι πιο προσιτή, περιορίζω τις ανάγκες μου.
0: Και όχι μόνο αυτό, και στην αντίθετη περίπτωση, επειδή για παράδειγμα εγώ που είμαι ένας άνθρωπος, προσπαθώντας να βρω κάτι μικρό, έβλεπα ότι δεν με συμφέρει να πάω, ξέρω εγώ, σε 40 τετραγωνικά, γιατί ζητούσανε 800 ευρώ για τα 40 τετραγωνικά. Οπότε πηγαίνω σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, όμως πηγαίνοντας σε ένα μεγαλύτερο σπίτι με λιγότερο ενίκιο, τα πάγια έξοδα είναι περισσότερα.
3: Τα έξοδα. Τώρα που θα έρθει η θέρμανση στο 1,75.
0: Δεν θέλω να το. Θα τα. Κλειστά όλα.
1: Και ξέρεις κάτι, είναι το θέμα πώς ζεσταίνεις το σπίτι μετά. Πώς το στηρείς το σπίτι σε όλο αυτό. Οπότε και ένα ζευγάρι.
0: Πώς θα κάνουμε, παιδιά, καλέ.
1: Αυτό σου λέει ο άλλος, άσερε εσύ. Εδώ δεν μπορώ να πληρώσω τον νίκη. Πώς θα ταΐσω ένα παιδί. Και ξέρεις, ακόμα και αν μπορεί, παιδιά, ξέρετε κάτι, αρχίζει ο φόβος σιγά σιγά και σε κερδίζει. Σε τρώει. Λες, άστο να μαζευτώ. Και μετά. Τώρα διάβαζα, ήταν πριν από 3 μέρες, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, και έλεγε πόσο πιο ακριβή είναι η ζωή χωρίς τους παππούδες. Γιατί πρώτα το πάρκαρες, αν είχες εσύ δίπλα τη Μαριάνθη,
0: ναι,
1: θα πάρκαρες το γιο σου,
0: την κόρη σου, στη Μαριάνθη. Κίμωνε, ναι,
1: αυτό. Θα το άφηνες στη Μαριάνθη. Τώρα, άμα δεν την έχεις δίπλα, θα πρέπει να βρεις μια γυναίκα και βάλε και το ενίκιο και μια κυρία να κρατάει το παιδί και να το πάει στο σχολείο και όλο αυτό το πράγμα, και εσύ να πρέπει να είσαι 10 και 12 ώρες στη δουλειά και σου λέει άλλος, άστο, καλύτερα δεν κάνω.
0: Λευτέρη.
1: Αλλά και αυτό που λέει ο Λευτέρης είναι, ναι, πολύ σημαντικό.
0: Ποιο?
1: Εδώ. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της χώρας μας τώρα είναι αυτό που είπε ο Λευτέρης. Τα 400 παιδιά που δεν πήγανε στην Πάτρα, που σίγουρα υπάρχουν άλλα 400 στη Θεσσαλονίκη, άλλα 500 στην Κρήτη και αυτά.
3: Είναι απογοητευτικό.
1: Είναι απογοητευτικό για τη χώρα σου. Δεν ξέρεις γιατί. Γιατί αυτός ο νέος θα γυρίσει στο Λευτέρη και στο Σπύργιο να του πει: άκου να δεις, Λευτεράκι, εγώ έκατσα κάτω, έβαλα τον ποπό μου κάτω και δούλεψα και πέρασα εκεί. Και δεν μου δίνεις το δικαίωμα να πάω να κάνω τον ήρωα μου πραγματικότητα.
0: Οπότε θα στα σπάσω.
1: Και πρόσεξε,
0: ό,τι έχεις.
1: Δεν είναι μόνο.
3: Είναι πιστοχώρηση.
1: Και είναι ο πιστοχώρηση ακριβώς, και θα σου πει. Και είναι και το άλλο. Του λες ότι άκου, μικρέ Δημήτρη, δεν μπορείς να πας να σπουδάσεις στην Πάτρα, ηλεκτρολόγος μηχανικός που πέρασες, αλλά μπορείς στην Αθήνα να γίνεις νηπιαγωγός. Ρε αδερφέ, εγώ ηλεκτρολόγος σπούδασα. Θα κάνεις λοιπόν στη ζωή σου. Ναι, θα κάνεις στη ζωή σου κάτι άλλο. Γιατί δεν μας στάνει να σου νοικιάσουμε το σπίτι. Και γιατί αυτό, για δεν υπάρχει μια δομή εκεί να μπορούν οι φοιτητές να μείνουν.
0: Λευτέρη, ποια θα μπορούσε να ήταν η λύση που θα μπορούσε να είχε εφαρμοστεί από χθες, ας πούμε?
3: Κοίταξε, η λύση δεν είναι έτσι απλό, έτσι όπως μπορούμε να το πούμε, με μία λύση να λυθεί το πρόβλημα, και ειδικά στο βάθος το οποίο έχει πάρει τώρα, γιατί έχει βαθύνει τόσο πολύ, ώστε χρειάζεται συνδυασμός κοκτέιλ λύσεων για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα. Αρκεί τα μέτρα τα οποία παίρνονται να μην είναι αντιφατικά. Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή πήρε τώρα πριν από λίγο καιρό η κυβέρνηση το ένα μέτρο, ξανά το σπίτι μου 3. Το σπίτι μου 3 έχουμε πει ότι είναι ένα καλό μέτρο, αλλά τονώνει και πάλι τη ζήτηση. Άρα δημιουργεί αυξημένη ζήτηση σε μια κατηγορία κινήτων στην οποία δεν είχαμε πρόβλημα ζήτησης, πρόβλημα προσφοράς είχαμε. Από την άλλη, κόβει τους ξένους επενδυτές για να μην είναι ελεύθερα κινήτα για τους Έλληνες. Okay, θα μπει κάποιος. Όταν όμως παίρνεις ένα μέτρο αντιφατικότερο του άλλου, δεν λύνεις το πρόβλημα. Άρα πρέπει να καταλάβουμε τη λογική αυτών των μέτρων και το πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι.
0: Αυτό που μας έλεγαν ότι θα άνοιγαν κάτι σπίτια τα οποία θα έδιναν κίνητρα για να ανοίξουν σε ιδιοκτήτες.
3: Σπίτια τα πολλά. Δεν τα έχω εγώ και εσύ και ο Σπύρος για να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε. Δεν έχουμε πέντε σπίτια καθένας μας για να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε. Τα οποία δεν τα έχουμε. Υπάρχουν νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια κλειδωμένα και με κάποιους τρόπους αυτά πρέπει να βγουν στην αγορά. Υπάρχει το δημόσιο, το οποίο έχει μια γκάμα κινήτων.
0: Και η εκκλησία, ας πούμε.
3: Προφανώς. Υπάρχουν κοινοφελή ιδρύματα τα οποία έχουν κλειστά κινήτα. Αυτά λοιπόν τα συζητάμε χρόνια. Πότε θα μπορέσουν να βγουν και να αξιοποιηθούν ευρύτερα και για κοινωνική κατοικία και για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες? Θα πρέπει λίγο να συντομεύσουμε τις διαδικασίες. Χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό. Έτσι. Είναι πρωτεύον το ζήτημα τώρα αυτή.
1: Ευχαριστούμε, Λευτέρη, φίλε, πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε, καλέ μου. Καλή Κυριακή να έχεις. Με τούτα και με τα άλλα, 10 η ώρα. Για πάμε στη Βασιλική Γιούτσου για τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ θα είναι μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά λόγω αθλητικών διοργανώσεων. Στην Αθήνα, στο πεδίο του Άρεως, διεξάγεται ο αγώνας Greece Race for the Cure για την ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Απαγορεύεται τμηματικά η κυκλοφορία των οχημάτων σε Αλεξάνδρας, Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και Πανεπιστημίου. Στον Πειραιά, κυκλοφοριακά μέτρα λαμβάνονται σε Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτή Μουτσοπούλου, Ηρών Πολυτεχνείου, 34ου Συντάγματος Πεζικού, Ευαγγελιστρίας, Πύλης, Παπαναστασίου, Βασιλέως Παύλου και Ακτή Κουντουριώτου. Κλειστές θα παραμείνουν μέχρι τις 5 αύριο το πρωί οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς την Αθηνών Λαμία, στον ανισόπεδο κόμβο της μεταμόρφωσης, λόγω εργασιών. Τα οχήματα που κινούνται από Μαρκόπουλο είτε από Ελευσίνα και έχουν προορισμό την Αθηνών Λαμίας με κατεύθυνση προς Λαμία θα πρέπει να εξέλθουν προς Πειραιά και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν αναστροφή. Τεράστιες καταστροφές στις υποδομές, στις αγροτικές καλλιέργειες, ακόμα και στο ζωικό κεφάλαιο, αφήνει πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των ζημιών, αφού υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν μπορούν να προσεγγίσουν, με τους αγροτικούς δρόμους να έχουν σβηστεί κάτω από τα νερά. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μηλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής. Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε δύο γυναίκες ιταλικής υπηκότητας στην περιοχή Καστράκη, στην τοπική κοινότητα Καστανερί στο Κιλκί, στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 5 τα ξημερώματα. Κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα και οι γυναίκες εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστη άνοιξα πήρε εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Τραυματίστηκε ένας 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν 4 κάλικες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρωμά. Στο Κίεβο έφτασε νωρίς το πρωί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, εν μέσω των κλιμακούμενων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Μέρτς πρόκειται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων 1 δισεκατομμύριο ευρώ στρατιωτική βοήθεια και 350 εκατομμύρια ευρώ για επισκευές σε ενεργειακές υποδομές. Επιπλέον, θα οριστικοποιηθεί μια συμφωνία για την κοινή παραγωγή διάφορων υδρών drones. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διελιστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση, το ΙΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε χθες το State Department. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, τσάρο της κυβέρνησης στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε χθες η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις κατά περιόδους και μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Ο υδρακύρος θα φτάσει μέχρι τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά, υπηρετικά και την Εύβοια. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Εκπληκτικός ωραίστης στον ήχο. Τα ακούτε όλα. Μην το συζητάτε, δεν έχετε κανένα παράπονο. Για στείλτε μας κανένα μήνυμα. 6947-989-89-89. Τι νίκια παίζουν στις δικές σας περιοχές και τι σας έχουν ζητήσει. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό που ζούμε όλοι, αλλά τέλος πάντων ο καθένας στην περιοχή του βλέπει και χειρότερα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτή η κατάσταση. Δεν εντοπίζεται μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά πλέον και στα χωριά αρχίζει και αλλάζει το πράγμα και βλέπεις ότι εκεί πέρα ανεβαίνουν πάρα πολύ τα νίκια. Έβλεπα το άλλο, γιατί ξέρεις ότι όταν σε μαζεύει λίγο το σούπερ μάρκετ, σε μαζεύει λίγο
3: η βενζίνη,
2: σε μαζεύει κατέβει λίγο το ενίκιο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Λες, άσε να κάτσω σπίτι. Για να δω μια μπάλα. Που λες.
1: Θωμά είσαι σπίτι.
2: Αυτό, Θωμά είσαι σπίτι. Και αυτό, παιδιά, και ακούτε το αντίστοιχο τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα. Το θυμάσαι παλιά που λέγαμε να κάνουμε κοκούνινγκ, τότε που είχαμε λεφτά, που μέναμε κάτι φορές στο σπίτι και λέγαμε κοκούνινγκ, κουβερτούλα, υπέροχα, όλοι μαζί, καναπεδάκι, να δούμε μια ταινία.
1: Πότε ήταν αυτό.
2: Αυτό ήταν το κοκούνινγκ, το κάναμε εμείς το 2004-2005. Ναι, γιατί είχαμε πάει πρωί γλυφάδα με το πορσάκι, το καινούριο. Ναι, πήγαμε, είχαμε πάει για μπραντς, μετά πηγαίναμε για ένα φαΐ και μετά το. Όχι.
1: Αλλά είχαν φίλοι σου. Είχαν φίλοι σου.
2: Ναι, είμαι το καλό αμάξι. Το 4 είχαμε λεφτά όλοι. Μην το συζητάτε. 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ήμασταν πολύ δυνατοί. Λοιπόν, και μετά γυρνάγαμε σπίτι, μετά από Κηφισιά λίγο και γλυφάδα και αυτά. Και επειδή είχαμε βγει όλη τη βδομάδα, γιατί βγαίναμε 5-6 φορές. Ναι, και κάναμε κοκούνινγκ. Παίρναμε τις κουβερτούλες και καθόμασταν σπίτι. Και παρακολουθούσαμε μια ταινία τότε. Τότε ήταν και τα DVD πολιτισμό.
1: Για πάμε τώρα 20 χρόνια μετά.
2: Το κοκκούνινγκ.
1: Έτσι τη φανταζόσουν από τη ζωή σου. Το κοκκούνινγκ να γίνει homing. Πώς λέγεται.
2: Homing. Λοιπόν, τι άλλαξε, παιδιά, και να δείτε ότι αυτό το homing το κάνουμε όλοι τώρα. Λοιπόν, τελείωσε το κοκκούνινγκ και πάμε στο homing. Το homing τι είναι, μένει στο σπίτι, πάμε στην παλιά κατάσταση, αυτή που έλεγε η μαμά και ο μπαμπάς, ελάτε σπίτι να καθίσουμε, να σας φτιάξουν, να πιούμε, φάμε ένα φαΐ μαζί, να πιούμε ένα κρασί, ένα Σάββατο, μια Κυριακή που ερχόντουσαν οι φίλοι. Αυτό γίνεται τώρα. Έχει γίνει homing. Μπαίνει στο σπίτι και πλέον.
1: Και δεν βγαίνει καθόλου.
2: Και δεν βγαίνει. Αλήθεια. Και δεν βγαίνει καθόλου. Ναι. Φέρνει το ένα ζευγάρι κάτι. Φέρνει Άννα Σταματιάδου, φτιάχνει πολύ ωραία σαρμαδάκια. Μην κάνει έτσι.
1: Τζόνι Τρούπερ, ελπίζω να μην ακούς. Δεν έχω φτιάξει ποτέ στη ζωή μου σαρμαδάκια. Βεβαίως, αν το προσπαθήσω, εντάξει, θα τα καταφέρω.
2: Ναι, φτιάχνει η Άννα σαρμαδάκια. Ναι. Φτιάχνει ωραίες τις πολύ ωραίες σαλάτες. Πάρε σαλάτες με ρόδιες εκεί, σε χάλασε τώρα.
1: Ναι, θα σου φτιάξω κάτι πιο, ναι, κάτι με αβοκάντο.
2: Βάλε καρότο, μην ξεχάσει, λέει ο Γιάννης.
1: Ναι,
2: βάλε αβοκάντο εσύ. Βάλε τέτοιο. Ο Ρέστης φτιάχνει πολύ ωραία
1: τυρόπιτα,
2: γιατί έχει από το χωριό καλές άκρες και αυτά.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ φτιάχνω, εγώ ψήνω καλά και έτσι μαζεύονται όλοι στο σπίτι και κάθονται όλοι εκεί. Και στο τέλος, πρόσεξε, έχουν θυμηθεί τις παλιές καταστάσεις που πλένανε όλοι μαζί τα πιάτα.
1: Αχ, τι ωραίες στιγμούλες.
2: Όλοι μαζί. Θα σε βοηθήσουμε, Άννα μου, μην τα κάνεις όλες εσύ.
1: Καλή
2: μα
1: πλυντήριο.
2: Έχω το πλυντήριο. Όχι, όχι, όχι. Και βγαίνανε και τα καλά τα κρυστάλλινα ποτήρια, να ανοίξεις πλέον εκεί πέρα τη βιτρίνα
1: μετά.
2: Μάνα μετά,
1: μου λέει, πας τρικοθοδόρα, ξέρεις τι κάνω εγώ. Όταν ανεβαίνω πάνω στα Γιάννητσα, ενώ έχει πλυντήριο πιάτων, μπορεί να έχει μια στίβα πιάτα. Εγώ τα κάνω χέρι. Ναι, έτσι. Δεν μπορώ. Της λέω, δεν μπορώ, δεν μου αρέσει το πλυντήριο πιάτων, θέλω εγώ να τα πλένω, βάζω χλωρίνες, βάζω αυτά, βάζω φάρμακα, βάζω τέτοια. Έχω αιμονή με τα πιάτα, μου αρέσει κιόλας.
2: Κατάλαβες, έτσι αυτό γινόταν λοιπόν.
1: Οπότε, άμα έχετε καλεσμένους και θέλετε κάποιον να σας πλύνει τα πιάτα, εγώ. Είναι το μόνο που μου αρέσει να κάνω εκεί στις δουλειές.
2: Αυτό λοιπόν είναι το homing που λένε τώρα που έχει βγει της μόδας. Αλλά το θέμα πιο τι αλλάζει τώρα το homing σε όλη την αγορά. Κοίτα να δεις. Πρώτον, δεν βγαίνεις έξω. Άρα δεν χαλάς λεφτά σε εστιατόρια, καφέ και σε 1002. Που σημαίνει λιγότερη δουλειά για αυτούς. Περίμενε να δεις.
1: Και για το homing
2: θέλει χρήμα.
1: Που
2: παίρνεις, τα ρούχα που παίρνεις.
1: Δεν παίρνεις.
2: Δεν παίρνεις. Είσαι με μία φόρμα. Προσέξτε με τις φόρμες και τις πιτζάμες. Μην πολύ κυκλοφορείτε. Γιατί είναι απάτη.
1: Τζιν μόνο, παιδιά, να φοράτε τζιν, για να βλέπετε τα βάρος.
2: Αυτό. Να βλέπεις άμα κουβώνει. Άμα κουμπώνει και άμα στενεύει. Αυτό είναι. Γιατί εκεί είναι θέμα. Οπότε.
1: Δεν παίρνεις ρούχα.
2: Δεν παίρνεις ρούχα. Δεν παίρνεις παπούτσια.
1: Μένουν άδεια τα τραπεζάκια στα ωραία, τα πανέμορφα εστιατόρια.
2: Μπράβο, που σημαίνει ότι ο κόσμος που δουλεύει εκεί
1: θα
2: δεν
1: έχει
2: χρήματα, είτε χάνει τις δουλειές του, είτε κλείνουν τα μικρά καφέ. Πηγαίνει σε σούπερ μάρκετ, εκεί δίνεις το περισσότερο χρήμα και προσπαθείς να βρεις και εύκολες λύσεις και οικονομικές και αυτά. Πάμε στη διαδικασία που
1: δεν
2: λέγεται.
1: Δεν πας κομμωτήρια πολλά.
2: Δεν πας κομμωτήρια πολλά, όχι. Και είναι η διαδικασία η Big Nights In. Μεγάλες νύχτες μέσα που έρχονται 9 η ώρα, θα πούμε και το κάτι της μας, θα πιούμε και το κρασάκι μας, θα φτιάξουμε και το γλυκό που έφτιαξε η Άννα, ναι, και μετά θα χαλαρώσουμε και θα πλύνουμε όλοι μαζί τα πιατάκια μας. Δεν μπορεί, σηκαίνεται παιδιά, είναι έτοιμη να μακερωθεί, δεν μπορεί καθόλου.
1: Να το. Αυτό θα κάνουμε σήμερα, μας λέει η Ντίνα.
2: Να, το την είδες, Ντίνα, αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα. Να,
1: Ντίνα,
2: το βλέπεις.
1: Πόσους νοματέους περιμένεις.
2: Και πόσα σήμερα λεφτά θα γλιτώσεις από αυτό.
1: Και τι θα φάτε, τι θα κάνετε, εσύ τι θα φτιάξεις. Για στείλε μας ένα μηνυματάκι, αν δεν βαριέσαι. Για στείλε μας να μας ενημερώσεις.
2: Ναι, ωραία, λοιπόν, κατάλαβες και γίνεται αυτό. Με αποτέλεσμα η αγορά να πονάει. ο κόσμος να μπαίνει μέσα και να βρίσκει τη λύση εκεί. Όμως, παιδιά, αυτό το πράγμα, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι στροφή έχει.
1: Δεν σας αρέσει το homing, Ρεσπέρο?
2: Όχι, όχι, όχι, περίμενε να δεις.
1: Εγώ δεν σου άρεσε εμένα μου αρέσει η παλιά έξω. Φάση του 3-4, λίγο Κηφισιά, λίγο Εκάλη, λίγο
2: δεν
1: Γλυφάδα.
2: Δεν με πειράζει, εγώ πάω και Κοροπή, δεν έχω προβλήματα.
1: Βέβαια, ναι, αφήστε το θέματα. Κάπρι των Μεσογείων, είστε καλύτεροι.
2: Γιατί το Χαλάνδρι και τα Βρυλίσια που είστε εσείς έχετε φοβερά μεζεντοπολία και φοβερά μαγαζιά, τα λέμε αυτά. Μην το συζητάς. Όμως, παιδιά, όλο αυτό το πράγμα, για να δείτε πώς γυρνάει τώρα.
1: Καημένα μαγαζάκια. Καημένα μαγαζάκια. Να, τι θα κάνει.
2: Νόριστο.
1: 8 άτομα. Όχι 8 ρολά.
2: Ρολό κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Ωραίο. Αυτό έχει και το μπέικον μέσα, έχει και το τυράκι.
1: Τα 8 άτομα.
2: Δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά, είναι ωραία για να γεμίσει το τραπέζι.
1: Εγώ με το ζόρι βάζω 2 άτομα ρεντίνα στο σπίτι.
2: Ρε Σιάννα, αυτό είναι ωραίο γιατί κοίταξε να δεις. Το πιο ωραίο πράγμα στο τραπέζι, ναι. Ποιο είναι? Όταν χτυπάνε τα ποτήρια. Γεια μας και σηκώνεται και ο άλλος από εδώ και από εκεί και αυτό. Τακ, τακ, τακ, τακ, να ακουστεί αυτό εκεί πέρα.
1: Εμένα μου αρέσουν οι παρεξηγήσεις που μπορεί να ξεκινήσουν από κάτι.
2: Δεν ξεκινάνε. Άμα είναι ωραίο το φαΐ, δεν είναι. Δεν ξεκινάνε.
1: Τι λες καλέ.
2: Παλιά αρχίζατε τα κομματικά εσείς πάνω εκεί πάνω. Είχατε και τα πολιτικά εσείς.
1: Πασόκ,
2: Νέα Δημοκρατία και είχατε ζητήματα.
1: Να, βέβαια.
2: Εδώ στην Αθήνα δεν τα κάνουμε αυτά.
1: Φανατικός δεξιός, η θύη μου, η αγαπημένη και η καλύτερη, φανατική Πασόκη. Και γινόταν εκεί του, έλα να δει. Άστα να πάνε. Και εσείς.
2: Εμείς είμαστε.
1: Εδώ πέρα το είχατε αυτό.
2: Είναι λίγα, λέει. Λείπουν τα παιδιά. Είμαστε μεγάλοι. Γι' αυτό κατάλαβες, άμα ήταν και τα παιδιά θα γινόταν χαμός.
1: Αυτό άτομα πάλι είναι πολλά. Φασαρία, φωνές.
2: Τι φασαρία,
1: τέτοι...
2: θα κάτσουν. Μεγάλοι άνθρωποι σου λέει, θα καθίσουν, δεν θα σου χαλάσουν τον καναπέ. Σιγά, τι το πήρες στο σπίτι. Δεν θα τον πάρεις μαζί τον καναπέ, 2 μέτρα θα πάρεις. Πάρτα, για να βάλεις μυαλό. Στα διάλα από το κάμω. Να μας χαλάσει το τραπέζι εδώ πέρα. Να κάτσουμε κάτω, να βάλουμε 2 κρεσά, να βάλει 5 πράγματα από πάνω. Λίγο μισό λεπτάκι. Περίεργο πράγμα. Στη σύγχρονη γυναίκα αρέσουν τα σούσια, τα ρόδια, τα αβοκάντα, τα τζίτζερ, τα αμύγδαλα και το αργεντίνικο τάγκο. Οι επιστήμονες άραγε τι λένε με τη σύνδεση αυτή, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, 2 με το ζόρι γελάνε εδώ πέρα. Γεια σου, Αλικάκι μας. Η Αλίκη έφτιαξε τη φραπεδάρα της και σε περιμένει. Λοιπόν, όλο αυτό το homing, γιατί να δείτε και την άλλη πλευρά τώρα της ιστορίας, τι σημαίνει?
1: Βέβαια, μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε παιδάκια το homing.
2: Όχι, με 8.
1: Τι,
2: με 8 άτομα.
1: Εντάξει, μωρέ.
2: Τι θα μας... Απ' την υπερπαραγωγή.
1: Θα μας μπουστάρουνε.
2: Τι να μην το χειροκροτάνε. Έλα, έλα, Άννα, Άννα, Βασίλης, Βασίλης.
1: Παιδιά, άμα
2: ήμασταν
1: σε μια άλλη εκπομπή, θα σας έλεγα για ένα περιστατικό που μου έχει συμβεί στον άνθρωπο.
2: Με 8 άτομα.
1: Όχι. Όχι, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα. Εντάξει, θα έχουμε πρόβλημα. Όχι, εννοώ ότι.
2: Τι σε άλλη εκπομπή, άμα ήμασταν, ας πούμε, στο.
1: Αν ήμασταν στην Αθηνή, ας πούμε. Αν είσαι 8 άτομα και είναι δική σου άνθρωπη.
2: Με 8 άτομα θες και σκηνοθέτη γράφουν. Άξιον!
1: Να σου πω κάτι.
2: Ποιος θα κάνει το υδραυλικό?
1: Απλά τα 8 άτομα.
2: Κάποιος που θα κάνει το σύζυγο που φεύγει.
1: Θα σε βοηθήσουν να αγαπήσεις την ιδέα της μητρότητας και του παιδιού. Και θα πούνε άντε, είστε νέοι, άντε, πέρασαν τα χρόνια, άντε κάντε ένα παιδάκι. Άντε,
2: α, για νόμιζα ότι θα πήγαινες στο 8 άτομα θα λέγανε που είσαι μάνα μου και
1: τέτοια. Ναι, δηλαδή θα μας... Θα μας βοηθήσουν τα 8 άτομα. Ναι.
2: Εκεί, αυτό έτσι όπως το αφαιρές, διαλύεις και την έρευνα. Γιατί εδώ πέρα εσύ δημιουργείς μια κατάσταση ψυχικής ανάτασης, επικοινωνίας, κοινωνικότητας και τα πάντα. Γιατί εδώ η έρευνα λέει ότι κοιτάτε παιδιά, το homing αυτό που μας υποχρεώνει η ακρίβεια... Για να μείνουμε δηλαδή μέσα στο σπίτι, είναι πολύ επικίνδυνο και για τους ηλικιωμένους. Γιατί δεν βγαίνουν.
1: Κρεμός και πίσω ρέμα, ρε παιδί μου.
2: Άμα είναι 8 άτομα, δεν πειράζει. Κάποιος θα σε κρατήσει και από μπροστά και από πίσω. Να μην πέσεις. Δηλαδή δεν είναι θέμα μπρος γκρεμός, ούτε πίσω, ούτε ρέμα. Άμα 8 άτομα, μην το συζητάς. Εδώ λέει ότι η καθιστική ζωή, σου λέει ότι με το homing, αφού είσαι μέσα, κάνεις καθιστική ζωή πρώτον. Άρα, παχαίνεις. Αυτό σου λέω. Είσαι με τις φόρμες και τις τέτοιες, παχαίνεις. Μην παχαίνεις.
1: Ναι.
2: Πρόσεχε. Και άμα τρως και φτιάξε και κάτι Μαρίτσα και φτιάξε κάτι Γεωργίτσα και φτιάξε κάτι ο Σπυράκος και τα φέραν όλα μαζί, αρχίζει και τσουπώνει σιγά σιγά.
1: Εντάξει, ένα. Μπορεί να μην τρώνε. Περίμενε. Μπορεί να παίζουν κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι, λέω εγώ τώρα.
2: Ναι,
1: μπορεί να χορέψουν, να βάλουν λίγη μουσική και να κάνουν άσχημα.
2: Αυτό και με 8 άτομα, ξέρεις, παίζουν επιτραπέζιο παιχνίδι και όποιος κάνει βγάζει ρούχα. Και έτσι ξεκινάει η ταινία.
1: Παιδιά, τι ωραία. Η μπουκάλα είναι μια ιδέα. Να αναγεννηθεί. Θυμάσαι την μπουκάλα, τι ωραίο παιχνίδι που ήταν.
2: Ναι.
1: Ήθελα να φυλάω όλα τα αγόρια εγώ. Έλεγα, ήθελα, εννοώ να γυρνάει η μπουκάλα σε μένα.
2: Ή ήταν και λιγότερη. Μπορεί
1: και 10, μισή.
2: Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά τώρα. Εγώ αυτό δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Σπύρο, άρα που καταλήγουμε ότι παχαίνεις όντας κλεισμένος μέσα στο σπίτι.
2: Τίποτα παιδί μου, άμα
1: η ψυχολογία
2: κάτω
1: σου...
2: από 8 παχαίνει.
1: Η ψυχολογία σου καταρακώνεται. Γιατί βλέπει συνέχεια τους ίδιους στίχους.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Μπράβο. Ότι ανεβάζεις διαβήτη και καρδιακή κίνδυνη είναι πάρα πολύ. Γιατί άμα τρως και κάθεσαι εκεί πέρα και σε όλο αυτό επίσης.
1: Αφού σας έδωσα λύση να χορεύετε και να παίζετε, παιδί μου.
2: Δεν έχει. Άμα κάτι μέσα τώρα και πιάσει την κουβέντα, έχει ιστορία. Να, αυτό το γράφει και εδώ. Καλημέρα, παιδιά, με υγεία. Δεν ξεχνά. Περιμένετε. Να δω ποιο μας έγραψε τώρα. Μισό λεπτάκι. Δέσποινα. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό κάναμε εμείς χθες βράδυ. Είχαν μαζευτεί όλα τα παιδιά μου και οι φίλοι τους. Μαζευτήκαμε 13 άτομα. Ωραία. Αμέσως 13 να με φωνάζετε. Να είμαστε 14 να μην είναι σπάσει χρουσουζιά. Ψήσανε τα παιδιά σαλατούλες, πατατούλες, το κρασάκι, τις μπυρίτσες. Περάσαμε μια χαρά. Να τονίσω ότι μένουμε σε επαρχία στην Εύβοια και τα παιδιά μου ήρθαν από Αθήνα. Α, αυτό ήταν ωραίο, ρε Δέσποινα. Ωραίο. Αυτό ήταν χόμπι.
1: Αυτό ήταν ένα μάζεμα. Ήταν
2: ωραίο.
1: Αυτό.
2: Πρόσεξε όμως.
1: Μια στο τόσο.
2: Δεν είναι μια στο τόσο, γιατί θα μου το κάνει Σάββατο Κυριακή και Δευτέρα Τρίτη πα σε δύο φίλους. Γιατί θα πας και εσύ, δεν έρχονται μόνο αυτοί. Να ανοίξουν και οι άλλοι το σπίτι τους. Μην τα ανοίγουμε μόνο εμείς. Έχουν και οι άλλοι σπίτια και σαλόνια και τραπεζαρίες.
1: Δευτέρα Τρίτη.
2: Και ποτήρια και πιάτα.
1: Δουλεύουμε Δευτέρα Τρίτη. Για πάμε στους άλλους ακροατές.
2: Λοιπόν, ωραία η Δεσποινούλα, μπράβο. Αλλά και η Ντίνα τι λέει, παιδιά, είμαστε μεγάλοι για πίεση και φάρμακα, θα λέμε, για όνομα του Θεού. Α, για πίεση και φάρμακα θα λέμε, λέει. Δεν θα λέμε για πολιτικά, οπότε δεν τσακώνονται. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει και κοινή γραμμή. Ποιο παίρνει?
1: Όχι, ρε Ντινάκη μου.
2: Το Λαμπροτήλ το 4. Α, εμένα
1: έλα.
2: Αυτό.
1: Κάνουν και πολύ ωραίες συζητήσεις.
2: Συχνοουρίες.
1: Σταμάτα.
2: Και του Δημήτρη μου το τζάκισε.
1: Όχι, λένε
2: και μου φέρει και αϊπνίες.
1: Θυμούνται και τα νιάτα τους, εξιστορούν ας πούμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Θυμάσαι τότε εκεί, που είχαμε κάνει αυτό.
2: Ναι, εμένα μου αρέσουν, αρέσουν οι σύζυγοι εκεί. Που είναι μεγάλη προχωρημένη
1: μια
2: σε ηλικία.
1: Μια πούν αυτοί και, τους, και τελειώνει η ιστορία.
2: Που
1: τις
2: λέει,
1: πολύ to the point.
2: Δεν μπορεί να τους πούνε, Άννα, θυμάσαι όταν ήμασταν νέοι, τι γινότανε.
1: Τι γινότανε, θα απαντούσα εγώ.
2: Δεν θυμάσαι.
1: Όχι.
2: Θα σε θυμίσω, θα σου λέγε εμένα. 80 χρονών, που να μπορεί ο άνθρωπος τότε. Δεν είναι απάντηση, δεν θυμόμουν. Βέβαια θα του λέγες, Γιώργο μου, ήσουν πάρα πολύ καλός. Ταύρος πρέπει να τον ενψυχώσεις τους άλλους.
1: Οι ακροατές τι λένε?
2: Τίποτα, επιμένεις εσύ στους 8. Εγώ σε πάω σε πιο οικογενειακό κλίμα, αλλά δεν με βάζεις αυτό. Τι να σου κάνω. Γεια σου, Γιαννάκη. Καλημέρα στην Τίνα, στη Δέσποινα. Άννα μου, ένας οικιακός διάδρομος είναι ότι πρέπει. Έχει δίκιο.
1: Ναι.
2: Για γυμναστικούλα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οι πλούσιοι 10% πάντα κάνανε τραπέζια έξω. Οι αστεί και οι μικροαστεί κάνανε πλούσια τραπέζια με 18 καλεσμένους, συνήθως λόγω μεγάλου αριθμού συγγενών. Σήμερα που έχουν φύγει στο εξωτερικό τα παιδιά τους ή δουλεύουν μακριά, όλη μέρα αντί για τραπέζια πάνε σε ψυχιάτρους και παίρνουν χάπια. Και αυτό που λέει η Κάλλη, λοιπόν, το λέει στο τέλος η έρευνα. Ότι λέει το homing, παιδιά.
1: Άκουσε με.
2: Άκου.
1: Σας τι ωραία κάνει... παρατήρηση στην πρώτη της γραμμή που λέει πλούσιοι πάντα τα τραπέζια τους ήταν έξω. Mm-hmm. Ενώ οι αστεί και οι μικροαστεί ήταν ουσιαστικά αυτοί που κάνανε τα μεγάλα
2: μαζέματα. Τα μεγάλα τραπέζια, ναι, με 18-20 άτομα. Mm. Ρε, 4 ορεκτικά, 5 κυρίως πιάτα και αυτά. Mm. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και αυτό που λέω όμως στο τέλος η Κάλλη έχει δίκιο, γιατί σου λέει ότι το homing, δηλαδή όταν μένεις στο σπίτι, όχι μόνο για να καλέσεις 5 ανθρώπους και να περάσεις καλά, όπως η Δεσποινούλα που πήγαν τα παιδιά της και περάσαν τόσο ωραία, αλλά γιατί αναγκάζεσαι και δεν μπορείς να βγεις έξω, σου δημιουργεί μεγάλα θέματα, όπως είπα, στην υγεία σου λόγω της καθιστικής ζωής, αλλά προσέξτε. Και διατεραχές ύπνου. Παιδιά, αυτό είναι η σύγχρονη ασθένεια. Ακούτε τι. Μισό, άκου.
1: Λες να μην κοιμάμαι καλά επειδή δεν έχω επισκέψεις.
2: Η υπερβολική έκθεση στο μπλε φως των οθονών απορριθμίζει τη μελατονίνη, προκαλώντας χρόνια υπνία και κακή ποιότητα ύπνου. Όταν είσαι τηλεόραση, κινητό, ακόμα και όταν έρχονται οι άλλοι, πέφτεις για ύπνο και έχεις το κινητό δίπλα και όλα αυτά, δημιουργούν αποσυντονισμό και δεν κοιμάσαι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς από το κοκκούνινγκ και το να μαζευτούν οι συμπέθεροι να περάσουμε ωραία, περάσαμε στο υποχρεωτικό homing που σε κλειδώνουν μέσα.
1: Ναι, homing με οθόνη θα έλεγα.
2: Αυτό.
1: Homing με κινητό. Οπότε να αφήσουμε τα κινητά στην άκρη.
2: και τα κινητά και, ο, και η οχτάδα, οχτάδα, ό,τι κρίνει ο καθένας. Ένα ωραίο μάζεμα έγινε χθες. Έφερα οικογένεια από Κώστα Ρίκα να συναντήσει στην Αθήνα το γιο που ζει στο Δουβλίνο. Έλα ρε, αγκαλιές και κλάματα μέσα στη Σόλωνος. Φοβερή κατάσταση. Ωραίο ρε φίλε.
1: Η οικογένεια ωραίο. Ζει στην Κώστα Ρίκα.
2: Και ήρθε η οικογένεια από Κώστα Ρίκα να συναντήσει στην Αθήνα το γιο που ζει Δουβλίνο.
1: Α, δώσανε ραντεβού στην Αθήνα ναι. δηλαδή. Πολύ ωραία αυτή.
2: Ωραίο.
1: Ναι.
2: Κλάματα μέσα στη Σόλωνος. Φοβερή κατάσταση. Ωραίο,
1: ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Πόσα χρόνια θα είχε να τον δει το. Το παιδί τους. Και αυτός πάρε ένα αεροπλάνο να πας στη μάνα ρε στην Κωνσταντίνα. Εδώ δεν πας εσύ στα Γιαννίτσα.
1: Πουερτορίκο.
2: Δεν είναι το Πουερτορίκο με την Κωνσταντίνα, είναι σαν τα Μάλγαρα με τα Μέγαρα.
1: Δεν, πειρά, δεν πειράζει. Εμένα αυτό το τραγουδάκι μου ήρθε τώρα. Μπορείς να το βρεις λίγο, το έχουμε.
2: Είναι και τώρα και Ντέλα Πόγκο. Και
1: αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Άλλο. Άλλο με πόλη, ξέρεις. Άλλο αυτό. Του βοτανικού ο μάγκα στο καλύτερο παιδί.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από 30 Σεπτεμβρίου έχουμε ξεκινήσει λοιπόν. Ως τις 11 Οκτωβρίου οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρομήκους, εργαστήρια και master classes. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ με έπαθλο. 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Και εκεί που είσαι σπίτι λοιπόν και κάνεις homing και μένεις μέσα και λες τι θα δω τώρα, τι θα κάνω, σήμερα στις 10 παρατέταρτο θα δεις κάτι απίθανους πιτσιρικάδες 18, 19, 20 χρονών με το εθνόσημο στην καρδιά να σαρώνουν το γήπεδο.
1: Εθνική.
2: Έχει την εθνική
1: η οποία...
2: και να έχει η οποία έχει τρελάνει όλη την Ευρώπη. Δίπλα σε αυτά τα παλικάρια μας, ναι. τα πολύ ωραία πιτσιρίκια ναι. που έχουν τρελάνει όλη την Ευρώπη.
1: Υπάρχει, είναι.
2: Είναι πολύ, θα στα πει όλα τώρα εδώ.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένας καλός φίλος, mm-hmm. ο οποίος τους έχει ζήσει από τα 15.
1: Mm.
2: Εντάξει, και είναι μαζί τους σε όλα τα ταξίδια.
1: Τι ήτανε,
2: είναι μαζί τους συνάδελφος καλός, mm. δημοσιογράφος, ο Σπύρος Ωνάσιος του Αλφα, ο οποίος είναι μαζί τους σε όλα, σε όλα τα ταξίδια mm. και τους μιλάει και έχει και άλλη σχέση μαζί τους. Και τον έχουμε σήμερα μαζί μας για να μας πει τι είναι αυτή, ρε παιδί μου, η εθνική που έχει τρελάνει τους πάντες. Και τι είναι αυτά τα πιτσιρίκια. Γεια σου ρε Σπύρο.
5: Έλα, καλημέρα παιδιά.
1: Τι κάνεις Σπυράκο μας, καλά είσαι?
5: Καλά, εσείς πως είστε? Είμαστε οι περισσότεροι καλά. Όντως είναι Βορειοελλαδίτες, η αλήθεια είναι.
1: Α, ναι. Μπράβο, μπράβο.
5: Άμα μείνουμε και σε μούντε με το προηγούμενο με την ταινία, τι θα λέγαμε? Μάλλον οι Γερμανοί ξανάρχονται, αλλά τους περιμένει η χρυσή γενιά.
2: Έτσι.
5: Των Ελλήνων.
1: Ναι, έτσι.
5: Κάπως
1: ναι.
5: έτσι. Αλλά
2: φίλε,
5: είναι μεγάλος. Πρέπει να βρούμε να το μικρύνουμε λίγο.
2: Πες μας κάτι, πόσο χρονών είναι αυτά τα παιδιά τώρα εκεί? Μέσο όρο ηλικίας εθνική πόσο έχει?
5: 22-23 ήταν όταν παίξαμε το πιο μικρό χρόνο μέσο όρο ηλικίας. Πότε ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, στην προηγούμενη διοργάνωση. Αλλά και πάλι και τώρα κάπου τόσο
2: πολύ
5: είναι.
2: Πολύ πιτσιρικά.
5: Ότι ο Καρέτσας είναι 18 χρονών, ο Τζόλης είναι 22-23.
2: Φαντάσου,
1: πολύ
2: τώρα,
1: μικρά γιατί... παιδιά. Σπύρο, να σε ρωτήσω, είναι πράγματι ταλέντα ή είναι αυτό που λέμε μηχανές, πειθαρχημένα παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει από πολύ μικρά και έχουν και καλή στρατηγική?
5: Για να αγωνιστείς σε κορυφαίο επίπεδο πρέπει να έχεις και τα δύο. Σίγουρα ταλέντο, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψεις το ταλέντο, να είσαι πειθαρχημένος. Να ακολουθείς πιστά το πρόγραμμα, διατροφές, γυμναστικές και όλα αυτά. Και εννοείται ότι τα παιδιά τα έχουν όλα όπως είπαμε και γι' αυτό μάλιστα τους αγοράζουν οι μεγάλες
1: ομάδες.
5: Τους αγοράζουν με πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ να δίνουν στις ομάδες τους για να τους αγοράσουν. Και αυτοί να πληρώνονται βέβαια και με 3-4 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή ο Καρέτσας είναι 18 χρονών, σας λέω. Και το ετήσιο συμβόλαιό του είναι περίπου 3,7 εκατομμύρια. Ο Τζολάκης, έτσι να μην ξεχνάμε, ο Τζιμπίκας, όλοι αυτοί είναι παιδιά.
1: Ο Καρέτσας από πού είναι, θυμάσαι?
5: Ο Καρέτσας έχει γεννηθεί στο Βέλγιο, αλλά οι γονείς του είναι εδώ, Βορειοελλαδίτες. Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι από ποια βολή, αλλά.
2: Είδες,
5: έχει δηλώσει παοξής πάντως. Δεν ξέρω για να τι είναι.
2: Η Άννα είναι πάνω όλοι εκεί πέρα.
1: Εγώ υποστηρίζω όλες τις ομάδες μας. Όλες. Και κυρίως την εθνική μας.
5: Μόνο εθνική.
1: Βέβαια.
2: Σήμερα να πούμε ότι η εθνική παίζει στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα με τη Γερμανία. Το φοβερό ποιο είναι?
1: Στην Τούμπα παίζουμε. Θα γίνει χαμός.
2: Το φοβερό ποιο είναι σε όλη αυτή την ιστορία? Ότι πλέον οι coach και τα μέσα ενημέρωσης των ξένων χωρών μας σχολιάζουν και μας έχουν πρώτη σελίδα. Γιατί τους λέει τώρα εδώ έχουν κάμια 11 πιτσιρικάδες οι οποίοι πάνε πάνω κάτω και κερδίζουν υπερομάδες. Πήγαμε στη Γερμανία και κερδίσαμε τη Γερμανία 1-0.
5: Πρώτη φορά στην ιστορία μας.
1: Σήμερα παίζουμε με τη Γερμανία.
2: Ναι.
1: Σωστά.
5: Πάλι με τη Γερμανία. Τους νικήσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Πρέπει να τους κερδίσουμε μέσα σε μια εβδομάδα δύο φορές. Μακάρι βέβαια να τα καταφέρουμε.
1: Είναι
5: πολύ δύσκολο, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο
1: είναι. Η Γερμανία αντίπαλοι τι είναι μεγαλύτερη ηλικία, Σπύρο?
5: Έχει ξεκινήσει μια καινούργια σεζόν για την Γερμανία, μια καινούργια εποχή που λέμε. Γιατί έχει τον Γιούργεν Κλόπ, έναν προπονητή εγνωσμένης αξίας, κορυφαίου επίπεδου, στη Λίβερπουλ με τίτλους, με Champions League, κατακτήσεις, με πρωταθλήματα Αγγλίας. Αλλά είναι τώρα, τους έχει καλέσει, 44 ποδοσφαιριστές και αλλάζει τους παίκτες από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή, άλλη ομάδα θα δούμε από αυτή που είδαμε την Κυριακή που τους νικήσαμε στη Γερμανία. Θέλει κάνει δοκιμές, κάνει πειράματα για να δει πού θα καταλήξει. Γιατί και οι Γερμανοί έχουν απογοητευτεί από τις προηγούμενες μεγάλες οργανώσεις. Γιατί στις τρεις τελευταίες δεν έχουν προκριθεί ποτέ στα προημιτελικά. Σκεφτείτε, παιδιά. Οι Γερμανοί που έχουν κατακτήσει 4 παγκόσμια κύπελα, 3 ευρωπαϊκά. Γενικά είναι μια ομάδα.
1: Με παράδοση στο ποδόσφαιρο. Πες μου κάτι, από τα δικά μας τα Ελληνόπουλα τώρα εδώ που αγωνίζονται, υπάρχει ίσως κάποια ιστορία πίσω από κάποιο παιδί που σου έχει μείνει, σε έχει συγκινήσει, αξίζει να την αναφέρουμε?
5: Όλα τα παιδιά φυσικά έχουν πίσω κάποια ιστορία. Αλλά τώρα κάτι συγκεκριμένο να σου πω την αλήθεια δεν μου μένει. Το μόνο που μου μένει είναι να σου πω μόνο ότι όπου και να πάμε πλέον υπάρχουν παντού εκατοντάδες πιτσιρίκια να περιμένουν για αυτόγραφο, για φανέλα, να φωνάζουν δυνατά τα ονόματα, ότι Καρέτσα, ξέρω εγώ, Τζολάκη, θέλω τη φανέλα σου. Ενώ αυτό παλιότερα με το που είχα ξεκινήσει κοντά στην εθνική ομάδα δεν υπήρχε, δηλαδή μόνο πόλος έλξης τότε ήταν ο Τσιμίκας, ο οποίος έπαιζε στη Λίβερπουλ. Απλώς τώρα όλα τα παιδιά παίζουν.
1: Να σου πω κάτι να γελάσεις μετά.
2: Μας λες λίγο, τι είναι αυτό που έχει κάνει την εθνική ομάδα τόσο συμπαγή, τόσο καλή? Είναι μόνο το επίπεδο των παιχτών? Είδαμε κάτι που μας συγκίνησε προχτές. Τραυματίστηκε ένας παίχτης μας, η Άννα, ο οποίος του λέει ο Τζόλης και του λέει ο coach βγες έξω. Γιατί έχεις, λογικά έχεις φάει θλάση.
1: Ναι.
2: Και του λέει όχι, δεν βγαίνω. Άστο, θα συνεχίσω. Βγες έξω, του λέει, θα τραυματιστείς. Και του λέει όχι, δεν βγαίνω. Πήγε να μπει μέσα να μηνθεί και τελικά είδε ότι τραβάει πολύ το πόδι του και αναγκάστηκε να βγει έξω. Δηλαδή δεν μπορούσε να περπατήσει. Αλλιώς θα συνέχιζε, δεν ήθελε να βγει έξω.
1: Πολύ το δείχνουν αυτό. Έχουν φοβερή δύναμη ψυχής, μωρέ.
2: Έκανε τρομερή εντύπωση και στους ξένους. Σου λέει αυτά εδώ πέρα, σκυλιά του πολέμου, δεν σταματάνε με τίποτα.
1: Να σου πω κάτι να γελάσεις. Δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα ήταν που έτυχε να βρεθώ σε ένα σπίτι και να δω που παρακολουθούσαν την εθνική μας και εγώ έψαχνα τους παίκτες για να καταλάβεις πόσο πίσω είμαι σε κάποια πράγματα. Έλεγα πού είναι ο Φίσας, πού είναι ο Χαριστέας, πού είναι ο Ζαγοράκης. Είμαι τόσο πίσω, σε αυτούς έχω μείνει.
5: Έχεις μείνει το 2004, εντάξει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
5: Μιλάμε χρυσή και εκεί τότε εποχή.
2: Δεν μπορεί να μείνουν 20 χρονών τα παιδιά αυτά, για όνομα του Θεού, συνέχεια. Τι είναι αυτό?
5: Για το μόνο που πρέπει είναι να μην ενθουσιαζόμαστε με την πρώτη καλή και φυσικά να μην
2: απογοητευόμαστε.
5: Με την πρώτη στραβή απογοητευόμαστε και αποδοκιμάζουμε κάποιες φορές. Ξέρεις, μεταξύ μας τώρα οι Έλληνες ξέρετε πως είμαστε.
1: Κλασικό.
5: Ότι γιατί έβαλε τον ένα παίχτη, γιατί έβαλε τον άλλον. Να αγαπάμε την εθνική και σελίδες ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό θα δώσει και περισσότερη αυτοπεποίθηση στους παίχτες για να μπορέσουν να δώσουν τα πάντα στα επόμενα παιχνίδια για να καταφέρουμε αυτό που όλοι θέλουμε. Να πάμε πάλι σε μια μεγάλη διοργάνωση, Άννα, όπως το 2004 και γιατί όχι να φτάσουμε για να το κατακτήσουμε, γιατί η Ελλάδα, οι Έλληνες θα καταφέρουν όταν είναι ενωμένοι, πάντα θα καταφέρουν.
2: Να αποκτήσουμε...
5: Πρέπει να είμαστε πάντα ενωμένοι. Να στηρίζουμε την ομάδα.
2: Σωστό, και να αποκτήσουμε λίγο την οτροπία του Έλληνα. Απέναντι στην εθνική ομάδα του, αν έχουμε ανάλογη νοοτροπία με αυτήν που έχουμε στην εθνική ομάδα του μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ το αγαπάμε. Μπορεί να χάσουμε, μπορεί να μην προκριθούμε, αλλά εθνική Ελλάδος μπάσκετ δεν λέει κανείς κουβέντα. Σου λέει εντάξει, θα πάμε καλύτερα, θα το προσπαθήσουμε. Το αγαπάμε πολύ. Γιατί μας έβγαλε από το υπόγειο και τότε με Νίκο Γκάλη και τους υπόλοιπους και τώρα θα πάμε θαυμάσια. Λοιπόν, 10 παρατέταρτο σήμερα στην Τούμπα. Πάμε για τρομερή νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Σε περιμένουμε στο ρεπορτάζ.
5: Άμα νικήσουμε έστω και με ισοπαλία, παιδιά, να ξέρετε, προκρινόμαστε στα προημιτελικά του Nations League, έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι σήμερα. Να μην χάσουμε το θέμα.
1: Καλή μας επιτυχία.
2: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Θα περάσουμε.
5: Στην Τούμπα όντως δεν γίνεται.
2: Φιλιά, να σε καλά.
1: Καλή μας επιτυχία.
2: Φιλιά, να σε καλά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφαρέντιο, 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Κάνουμε τη φοβερή αλλαγή τώρα, έτσι, για να τερματίσουμε και να κορυφαίσουμε. Για να πάμε ψηλό, Κωνσταντίνος Ρέκα. Τώρα εδώ πέρα, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 τα μηνύματά σας. Οι καλημέρες σας που είναι πολλές και σήμερα. Αν σήμερα ή χτες το βράδυ κάνετε κανένα μαζεματάκι, κανένα homing, κανένα κοκκούνινγκ, φτιάξετε κανένα ωραίο φαΐ, τι θα φτιάξετε σήμερα το μεσημέρι, έχετε κανένα περίεργο φαΐ που έχετε βάλει, ή τι περιμένετε, ή τι θα θέλατε, ρε παιδί μου, τώρα γυρνώντας σπίτι, να φτιάξετε. Όσοι βγείτε καμιά βόλτα, όσοι πηγαίνετε καμιά βολτίτσα.
1: Όλα καλά.
0: Βέβαια. Τη συμπαράστασή μα στου οδηγού ταξί, επειδή έχουν κλείσει αρκετοί δρόμοι στο κέντρο, έχουν αράξει περισσότερο είτε στο αεροδρόμιο είτε στον Πειραιά, δεξιά-αριστερά, και περιμένουν εκεί πέρα να εξυπηρετήσουν και τον κόσμο. Και να του δώσουμε και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί διάβαζα πρόσφατα σε μία έρευνα ότι Γιουβέτσι έχει ο Θανασάκη σήμερα, δυνατό, ότι οι Έλληνε οδηγοί των ταξί ήταν εξαιρετικοί απέναντι στου τουρίστε και βαθμολογήθηκαν με πάρα πολύ ψηλό. Είχαμε παρατράγου. Κοίταξε να δεις. Άκου να δεις. Ο κακός επαγγελματίας υπάρχει παντού. Ήταν ο κακός γιατρός, κακός δημοσιογράφος
1: και κακός οδηγός.
0: Βέβαια, οι πολλοί οδηγοί ταξί λένε ότι πρέπει να προσέχουν ποιους βάζουν οι ιδιοκτήτες στα τιμόνια. Μην βάζεις ό,τι να είναι. Και αν ας πληρώσεις λίγο παραπάνω, να έχεις έναν άνθρωπο που θα έχει και μια παιδεία, που θα ξέρει και δύο αγγλικούλια και θα φερθεί και καλύτερα και θα είναι και καθαρός και όπως πρέπει. Αλλά γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση. Αυτό διάβαζα και αυτό είναι το πιο ευχάριστο.
1: Συγχαρητήρια.
0: Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής, γιατί έχει ξεφύγει τελείως η ιστορία. Χτες, παιδιά, κάναμε ένα ρεπορτάζ στο Star. Πάρε, ρε φίλε Κωνσταντίνε, μισό λεπτάκι, άμα μπορέσεις. Εδώ το Γιώργο ένα τηλέφωνο. Το Γιώργο του Παπαγεωργίου. Πάρ τον εδώ πέρα. Ακούτε, κάναμε ένα ρεπορτάζ χτες, όπου πήρανε. Και έχετε το νου σας, δηλαδή, τι να σας πω, στα τηλέφωνα που σας κάνουν. Στην Τρίπολη πήραν μια κυρία τηλέφωνο και της είπαν ότι χτύπησε η κόρη σου και βγες έξω να μας δώσεις κάτι λεφτά γιατί θα γίνει ένα χειρουργείο. Λοιπόν, τους λέει αυτή, άντε βρε από εδώ πέρα με κοροϊδεύετε, και τους το κλείνει. Την παίρνουν μετά και τους λένε, γεια σας, είμαστε από την αστυνομία, σας πήρανε κάποιοι και σας κάνουν πλάκα. Ναι, λέει, το ξέρω, έχετε δίκιο κυρία μου, λέει, θα σας στείλουμε ένα ταξί να σας πάρει. Να έρθετε στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσετε, γιατί μάλλον τους έχουμε πιάσει. Κατεβαίνει καημενικά, το βλέπει ένα ταξί, μπαίνει μέσα και είναι οι απατεώνες που την απαγάγουν. Προσέξτε, με το ταξί από την Τρίπολη, από χωριό της Τρίπολης, και τους φέρνουνε, τη φέρνανε στην Αττική. Την αφήσανε τέλος πάντων σε ένα δρόμο, της είπαν να τους βάλει κάτι λεφτά σε ένα κάδο. Πήρε αυτή το γιο της τηλέφωνο και σώθηκε η γυναίκα και πήγε και τα κατήγγειλε όλα στην αστυνομία. Προσέξτε τώρα τι έκανε. Ενώ κατάλαβε ότι είναι απάτη, ουσιαστικά. Την πάτησε γιατί της είπαν ότι είμαστε αστυνομικοί και κατέβα και την πήρανε και την απήγαγαν με ταξί. Δηλαδή, το πιστεύεις αυτό το πράγμα, τι έκανε? Και την απήγαγαν και τη φέρανε στην Αττική την γυναίκα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα, προσέξτε, καταγράφουν τις φωνές των δικών σας ανθρώπων και μπορεί να σας πάρουν και η φωνή να είναι του παιδιού σας, του γιού σας, της κόρης σας και όλα αυτά. Λοιπόν, ακούτε τώρα εδώ. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου, ένας καλός φίλος, ο οποίος. Του οποίου η μητέρα έπεσε θύμα μια τέτοια απάτη και θέλει να καταγγείλει τι ακριβώς έγινε. Γιώργο, καλημέρα.
1: Γεια σας, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Σπυρό. Καλημέρα, Άννα.
0: Θέλουμε να μας πεις τι είναι αυτό που έζησες, ότι καταγράψαν και τη δική σου φωνή για να εξαπατήσουν τη μητέρα.
2: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, την περασμένη Τετάρτη, λοιπόν, την ώρα που δουλεύαμε, χτυπάει το τηλέφωνο, όπως γίνεται σε πολλούς από εμάς. Και καλημέρα σας, είστε ο κύριος Παπαγεωργίου, μάλιστα, ο Γιώργος, ναι, επιβεβαίωση, μου λέει όνομα, μου λέει είμαι από την τάδε εταιρεία, να σας κάνουμε προσφορά για οπτική ίνα.
0: Ναι.
2: Επειδή εμείς δουλεύαμε αυτή την ώρα, δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, είμαι καλυμμένος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να επιμένει. Μα να σας κάνουμε, είναι 3 μήνες δωρεάν, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, με ελαφρώς σπαστά ελληνικά, δεν ήταν εντελώς ελληνικά τα δικά του, έτσι, παρακαλώ πολύ και παρακαλώ πολύ και ευχαριστώ. Ναι. Τέλος πάντων, μου το κρατήσανε 1 λεπτό και 10 δεύτερα από ό,τι είδα την κλίση μετά. Μου λέει ο αδερφός μου, μην το κρατάς τόσο πολύ. Κάνουν ηχογραφήσεις και το χρησιμοποιούν σε μεγάλα άτομα μετά. Είτε με AI, μου λέει, είτε έτσι. Πρέπει να βάλουμε ένα κωδικό στη μάνα, γιατί την είχε πατήσει στο παρελθόν με απάτη. Λοιπόν, κλείνουμε το τηλέφωνο. Μετά από 1,5-2 ώρες περίπου, μας παίρνει η μάνα, μου λέει, τι έγινε με αυτόν με την οπτική ίνα. Ποια είναι οπτική ίνα? Με την οπτική ίνα, λέει. Και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι πήραν τα χρυσαφικά. Τι είχε γίνει, λοιπόν? Την ώρα που πήραν εμένα, ένα άλλο τηλέφωνο, ένα άλλο κινητό, παίρνει στο τηλέφωνό της, της μπλοκάρει το τηλέφωνό της, λέγοντάς της ότι είμαστε συνεργείο από την οπτική ίνα, κάνουμε αναβάθμιση και είμαστε απ' έξω από το σπίτι τώρα. Έχουμε μιλήσει με τον Γιώργο, το έχει κάνει λέει στο δικό του το σπίτι, είδε διαφορά, περιμένει οδηγίες. Της μπλοκάρει το τηλέφωνο. Το ίδιο νούμερο που κάλεσε εμένα, την παίρνει και κάνει την κυρίως μετά εισαγωγή και όλη απασχόληση της μάνας. Της λέει λεπτομέρειες για μένα, αρχίζει να ακούει τη φωνή μου η μάνα, ότι μιλάω μαζί τους, ότι είμαι απ' έξω. Της λέει είναι έξω από το σπίτι τώρα, σε λίγο θα μπει και ο Γιώργος μέσα. Και γυρνάει και τους λέει, επειδή εγώ παιδιά την έχω πατήσει, δεν ανοίγω πόρτα σε κανέναν, το σπίτι κλειδωμένο.
0: Άκου.
2: Δεν ανοίγω σε κανέναν πόρτα. Μα δεν χρειάζεται κυρία μου, εμείς θα κάνουμε μετρήσεις απ' έξω και εσείς θα κάνετε μέσα αυτά που σας λέμε. Τι πάτησε με αυτό το πράγμα, άκουγε τη φωνή μου. Της είπαν δεν θα ανοίξει πόρτα, δεν ζητήσαν να βγάλει τίποτα έξω. Λέει μετακινήστε τα χρυσαφικά που έχετε, αν έχετε, σε άλλο δωμάτιο μέσα στο σπίτι, όπου θέλετε εσείς. Παίρνει και εκείνη, χωρίς να τους πει έχω, δεν έχω, τίποτα.
0: Ναι.
2: Εντάξει παιδιά, ευχαριστώ. Κράκ. Λοιπόν, τραβάει το σιρτάρι που είχαμε τα χρυσαφικά εκεί και του αλλάζει δωμάτιο, χωρίς να πει τίποτα. Αυτοί λοιπόν ήταν τρεις από ό,τι μας είπαν μετά αυτόπτες μάρτυρες απ' έξω. Και είναι πάντα τρεις εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουν ανοίξει πολλά σπίτια.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ο ένας παρακολουθούσε, προφανώς είδε την κίνηση. Ο άλλος ήταν ακριβώς έξω από το σπίτι και ο τρίτος ή είχε μπει μέσα, γιατί είδαμε έναν καναπέ τραβηγμένο που χώραγε έναν άνθρωπο από πίσω,
0: mm-hmm.
2: ή την ώρα που την απασχολούσαν και της λέγανε πηγαίνετε στο τάδε δωμάτιο, πέστε μας πόσες μπρίζες έχει, πόσους διακόπτες. Και εννοείται ότι αυτοί κάνανε αυτή την ώρα καταγραφή και συγκρίσεις στις μετρήσεις που λέγανε. Αυτή την ώρα λοιπόν παραβιάστηκε η μπροστινή πόρτα, η κυρίως πόρτα που δεν ήταν κλειδωμένη, ήταν η μόνη που δεν ήταν κλειδωμένη.
0: Uh-huh.
2: Πήρανε το σιρτάρι, το έδωσε ο ένας τον άλλον από τα κλειδωμένα κάγκελα και αυτή την ώρα τους είδαν οι αυτόπτες μάρτυρες, ο οποίος ένας προσπάθησε να τους κυνηγήσει αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Άρα ήταν παιδιά, ακούτε άτομα... τώρα εδώ τι λέει ο Γιώργος. Λέει, πρώτον ηχογραφήσαν τη φωνή του.
1: Ναι.
0: Η μαμά του άκουγε τη φωνή του, άρα σου λέει το παιδί είναι απ' έξω. Δεύτερο, τρίτο, δεν άνοιξε η γυναίκα την πόρτα, μπήκαν αυτοί μέσα. Πρόσεξε τώρα, έχει και παραβίαση παλιά. Λέγαμε τους άνοιξε,
1: και τα
0: βάλε αλουμινόχαρτα, τους τα έδωσε.
1: Τους άφησε τώρα δεν έχει γάβο, τέτοιο. Τους άφησε
0: ναι,
1: στην
0: ναι, ναι.
1: αυλή. Τους
0: τώρα η γυναίκα ψηλιασμένη. Σου ναι. λέει όχι δεν ανοίγω
1: ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: και μπήκανε μέσα. Αν εκείνη την ώρα η γιαγιά, η κυρία τους έβλεπε και τις έκαναν μια επίθεση, μπορεί να χάναμε και έναν άνθρωπο. Έχει ξεφύγει
2: ναι, ναι, ναι.
0: τελείως ιστορία. Γι' αυτό παιδιά πρέπει να δίνουμε ένα κωδικό στους γονείς. Να τους λες ότι όταν σε παίρνω και αν έχεις κάτι τέτοιο θα έχουμε ένα κωδικό, ένα όνομα ρε παιδί μου. Κάτι.
2: Ακριβώς,
0: τη λέξη σκύλος, κάτι, μία λέξη. Κάτι που να ξέρεις ότι είναι δικό σου. Έχει ξεφύγει τελείως γιατί πλέον εκτός από τα πρόσωπα αντιγράφουν και φωνή και δεν ξέρεις από πού να καλυφθείς. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αν έχω
0: ναι.
2: λίγο χρόνο,
0: ναι,
2: ένα βαβά. Σημαντικό να πω.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι τρία άτομα, φοράνε καπέλο, γυαλιά και ιατρική μάσκα όταν είναι να μπουν μέσα και περιφέρονται παιδιά ώρες που δεν σας πάει το μυαλό. Παρακολουθούν τα σπίτια μία εβδομάδα νωρίτερα με 10 μέρες. Τώρα βγήκαν από τη γειτονιά και λέγανε για το αυτοκινητάκι που παρακολουθούσε. Οπότε όταν βλέπει ο κόσμος περίεργες κινήσεις, καλό είναι να το αναφέρει. Στην ασφάλεια, στο 100. Ξέρετε, υπάρχει μια περίεργη κίνηση. Ένα μάξι είναι συνέχεια απ' έξω. Μπας και προλάβουνε τίποτα.
0: Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Ευτυχώς, τι να πω. Μικρό το κακό σε σχέση με κάτι άλλο χειρότερο που θα μπορούσε να είχε συμβεί.
2: Χρυσώνουμε το χάπι ότι δεν έπαθε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, σε ευχαριστούμε λοιπόν. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν
0: καταλάβετε πώς έχει ξεφύγει τώρα. Δηλαδή λέγαν παλιά μην ανοίγετε, τώρα δεν ανοίγεις μπαίνουν αυτοί μέσα. Και πλέον δεν ξέρεις. Και άμα είναι και το παιδί σου μακριά, παίρνει τη μάνα σου που είναι στο χωριό και σου λέει έλα ρε μάνα εγώ είμαι, ξέρω εγώ αυτό εκεί πέρα. Ακούει τη φωνή ο άλλη, ξέρει, δεν είναι χαζή. Σου λέει αυτό το παιδί μου είναι, τελείωσε. Για να μην σου πω ότι σου κάνουν πλέον και τηλεκλήση και μπορεί να φαίνεται και το πρόσωπό σου και να είναι ακριβώς ίδιος και σου λέει αυτό είναι. Τι να πω, αυτό είδα το παιδί μου. Τι να πει. Καλημέρα, καλή εκπομπή και χαρούμενη Κυριακή στην αγαπημένη μας παρέα του Σαββατοκύριακου. Ευχές για μια ακόμα νίκη στην εθνική μας, λέει ο Μελέτης. 10 παρατέταρτο. Αν και με προβληματίζει, χτες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την εθνική και πήρε και φανέλα. Το προβληματίζει γιατί γενικά σε τέτοιες συναντήσεις υπάρχει μια. Λένε ότι υπάρχει μια ύγνωση κρουσουζιά. Όχι, όχι, θα κερδίσουμε. Γεια σου, Αλικάκη μας. Νυχτοφύλαξη με παιδιά, λέει, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Καθιστική δουλειά σε οθόνες 10 με 6. Αχ, το ζω εδώ και ένα πεντάμινο. Αχ, έχεις δίκιο. Γιατί λέγαμε πριν με τις οθόνες και πόσο μπορεί να σε επηρεάσουν και να μην μπορείς να κοιμηθείς. Καλημέρα σας, λέει. Α, για τα ακριβά αρώματα που μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια που λέγαμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Για τους ηλικιωμένους, τι να κάνεις, λέει. Έχω πρόβλημα. Οι γείτονες που λένε ότι βογκάω πολύ το πρωί. Κάτσε. Λοιπόν, λέει ο Αγισίλος το εξής. Μου λένε, λέει, οι γείτονες ότι έχουν πρόβλημα γιατί βογκάω πολύ το πρωί που κάνω σεξ. Πώς να τους πω, λέει, ότι προσπαθώ να βάλω τις κάλτσες.
1: Κύριε Αγισίλα,
0: είστε
1: 82 ετών.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο. Που μπήκε και στο δέτοιο να μας στείλει Viber, που χειρίζεστε και παίζετε στα δάχτυλα το Viber και έχετε προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.
0: Αυτό έλειπε.
1: Και μπράβο που μπορείτε και βάζετε τις κάλτσες. Είστε, να ξέρετε, προνομιούχος. Άλλοι συνομιλικοί σας δεν μπορούν, όχι κάλτσα να βάλουν, όχι Viber να ανοίξουν, όχι μήνυμα να γράψουν στο κινητό. Δεν μπορούν τίποτα. Οπότε είστε κορυφαίος. Μη μασάτε, συνεχίστε έτσι.
0: Έτσι.
1: Και αφήστε τους να νομίζουν ότι κάνετε τρέλες.
0: Ναι, έτσι. Πες τι να κάνω, αυτά γίνονται.
1: Αυτό.
0: Να σας πω κάτι. Είναι καλό και το λένε όλοι οι γιατροί και το λέω για τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, να

0: να βγαίνετε.
1: Βοηθάει στην κατάθλιψη.
0: Ακριβώς, να περπατάτε, να βγαίνετε, να συναντάτε κι άλλους, να κάνετε τέτοια. Αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Ανούλα Σπύρο, καλημέρα. Εμείς στην Πάτρα εδώ έχουμε λιακάδα. Μπράβο, Εφάκη μου. Αυτό είναι. Και εμείς τώρα δεν έχουμε ανοιχτό παράθυρο, αλλά νομίζω το καιρός είναι λίγο καλύτερος κι εδώ. Σιγά-σιγά.
1: Έτσι, η Κρήτη. Τον
0: και η
1: τώρα.
0: Κρήτη πλέον, τώρα εδώ μέχρι τις 12 λέγανε θα είναι και το τελευταίο μέρος της κακοκαιρίας, θα είναι πολύ καλύτερα. Τα πλοία φύγανε από χτες το απόγευμα. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Πλέον πέσανε τα 8-9. Είχαμε και 10 μποφόρ. Σαντορίνη, Μύκονο, Τίνο είχε 10 μποφόρ. Και προσκρίθηκαν πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Τώρα μπορεί να ταξιδέψουν.
1: Ωραία,
0: και τα αεροπλάνα μια χαρά.
1: Έχεις, να είσαι σε ένα νησί, βεβαίως, να μην έχει ακραία φαινόμενα. Απλά να υπάρχει απαγορευτικό, ε. Φαντάσου τώρα να είσαι σε Σαντορίνη και να πίνεις το καφεδάκι σου εκεί και να φυσάει και να μην μπορείς να φύγεις και να σου πούνε ότι δεν γίνεται. Πρέπει 2 μέρες εδώ να μείνεις αποκλεισμένος.
0: Θα πας στην Αστυπάλαια από τον αέρα.
1: Στην Αστυπάλαια την ωραία, πολλά φιλιά και την αγάπη μας.
0: Θα πας από τη Σαντορίνη με τον αέρα στην Αστυπάλαια.
1: Ναι. Όχι, άσε με εμένα να είμαι αποκλεισμένη σε ένα νησάκι εκεί για 2 μέρες.
0: Τι θες, θες νησί ή βουνό, δεν μας έχεις μπλέξει τώρα.
1: Μα τι να είναι. Απλά και στη Ρώμη να υπήρχε πρόβλημα στο αεροδρόμιο, πολύ ευχαριστώ.
0: Δεν σε πειράζει.
1: Όχι.
0: Κάτσε, όχι.
1: Φιουμιτσίνο. Να πούνε ότι δεν έχουν κάποιο θέμα τα αεροπλάνα, έχουν κάποιο πρόβλημα στο σύστημα και πρέπει 2 μήνες. 2 μήνες.
0: Δύο μήνες δεν είναι ένα παιδί που
1: λέει την αλήθεια. 2 μήνες θα είναι καθυλωμένο, οπότε πρέπει να καθίσετε. Απολαύστε το καφέ σας, το φαγητό σας σήμερα το Κυριακάτικο. Ξεκουραστείτε όπου και να είστε. Να πιείτε και για μας ένα κρασάκι που θα δουλεύουμε.
0: Ναι, για να κάνουμε δελτίο μετά.
1: Ναι, ένα καφεδάκι.
0: Πάμε ένα διάλειμμα και γυρνάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά για τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθετε περισσότερα στο dei.gr.
1: Σε αυτή την εκπομπή αγαπάμε την Πελοπόννησο, γιατί έχεις και καταγωγή εσύ, είσαι μισός από εκεί, αλλά έτσι κι αλλιώς την αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και μια που λέμε για ταξιδάκια και ωραία πράγματα και ωραίες εκδηλώσεις, ετοιμάστε το πρόγραμμά σας για το επόμενο Σαββατοκύριακο να πεταχτείτε μια βόλτα, διότι ετοιμάζουν ένα πάρα πολύ ωραίο θεματικό φεστιβάλ, το οποίο είναι και επικεντρώνεται και γύρω από την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, άκρος επίκαιρο που μας ενδιαφέρει και ασχολούμαστε πάντα με αυτό, και μαζί μας έχουμε την κυρία Πιτσάκη, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Εύξηνος Μνήας, να μας πει για αυτή την πρωτοβουλία τους, γιατί ουσιαστικά τώρα το ξεκινάτε αυτό το φεστιβάλ, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι η πρώτη του χρονιά, η πρώτη εμφάνιση που λέμε, κυρία Πιτσάκη.
2: Ακριβώς. Σας καλημερίζω από το όμορφο Ναύπλιο, το ηλιόλουστο στο Ναύπλιο.
0: Αυτό είναι.
2: Καλημέρα, κύριε Λάμπρου. Καλημέρα, κυρία Σταματιάδου.
0: Γεια σας.
2: Πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Πείτε μας λίγο τι ετοιμάζετε και πού μπορούν να το δουν οι ακροατές μας, πόσο θα τρέχει, δώστε μας έτσι λίγες πληροφορίες.
2: Φυσικά, λοιπόν, ο Πολιτιστικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Ναυπλίου Εύξηνος Μνήας, όπου πολύ σωστά είπατε είμαι πρόεδρος, αλλά και η International Action Art Αργολίδας, σε συνδιοργάνωση βέβαια των Δημών Ναυπλίων, που πάντα είναι αργός μας τα πολιτιστικά, δημιουργεί το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδας, που είναι αφιερωμένο, όπως πολύ σωστά είπατε, στην επιστροφή των μαρμάρων στον τόπο καταγωγής τους, στην πατρίδα τους. Το φεστιβάλ αυτό θέλει να γίνει θεσμός. Φέτος είναι αφιερωμένο στην επιστροφή των μαρμάρων του χρόνου. Ίσως συνεχιστεί, αλλά ίσως πάμε και σε κάτι άλλο το οποίο πάλι είναι πολιτιστικό.
1: Τι θα δούμε, θα δούμε ομιλίες, θα δούμε κάποια άλλα θεάματα, κάποια βίντεο, αφιερώματα.
2: Υπάρχει καταρχάς, εμένα με ενδιαφέρει η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού και όχι μόνο του κοινού της Ελλάδος, μικρών και μεγάλων. Στο φεστιβάλ αυτό λοιπόν θα έχουμε, εκτός από τις εναρκτήριες ομιλίες, θα υπάρχει οπωσδήποτε μία έκθεση, η οποία έχει τίτλο «Όταν η Καριάδη θα γυρίσει».
1: Ναι.
2: Έκθεση που βραβευμένη η καστική δημιουργή κοσμημάτων, εμπνευσμένη από την αρχαία πολιτική κληρονομιά, μας κάνουν τη τιμή να λάβουν μέρος, δίνοντας μας κοσμήματα τα οποία ο κόσμος μπορεί να θαυμάσει.
0: Ωραίο.
2: Τα υπόσκαβα του βουλευτικού, να είναι της πρώτης Βουλής των Ελλήνων, το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου.
0: Πού θα γίνει, σε ποια αίθουσα θα είσαστε?
2: Θα είμαστε στα υπόσκαβα του βουλευτικού. Το βουλευτικό είναι η πρώτη βουλή των Ελλήνων, βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την πλατεία Συντάγματος.
0: Ναι, πάνω.
2: Κέντρο. Ακριβώς στο ισόγειό του.
1: Κέντρο, στην καρδιά του Ναυπλίου. Ξέρετε
2: ακριβώς
1: κάτι, την αγαπά αυτή την πόλη για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι δεν είναι τυχαία τόσο ψηλά και τόσο αγαπημένη για πολύ κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους και στους δημάρχους που περνάνε από εκεί και σε όλους τους τοπικούς που ασχολείστε με αυτά. Γιατί βλέπεις ότι οι άνθρωποι, Σπύρο, παρά το γεγονός ότι έχουν τουρισμό το καλοκαίρι, γιατί έχουν τη θάλασσα, δεν το αφήνουν. Θέλεις μία με το yacht shot, με το yacht show, με συγχωρείτε, που διοργανώνουν μια εβδομάδα με τα καλύτερα σκάφη που έρχονται από όλο τον κόσμο κτλ. Θέλεις με διάφορα πολιτιστικά δρόμενα μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα τον Οκτώβριο που δεν το αφήνετε και πάτε έτσι να φτιάξετε έναν δικό σας νέο θεσμό με βάση την τέχνη. Πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο. Δεν σας επιλέγει τυχαία ο κόσμος.
0: Ναι, όχι, όχι.
2: Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Δεν θα έχουμε μόνο κοσμήματα, να ξέρετε. Θα έχουμε χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε χοροδίες, φεστιβάλ χοροδιών την Κυριακή το πρωί. Πάλι καλεσμένοι από όλη την Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε πολύ όμορφα. Και σύν της άλλης θα έχουμε και ένα βιβλίο, στο οποίο θα έχουμε συλλογές υπογραφών. Υπογραφών του κοινού, τη συμμετοχή του κοινού. Γιατί η συλλογή υπογραφών θα μας δείξει ότι οι άνθρωποι θα γίνουν ίδιοι κομμάτι αυτού του αιτήματος της επιστροφής, ώστε να σμίξουν πάλι τα μάρμαρα κάτω από τον Αττικό ουρανό.
1: Και μακάρι κάτι να γίνει, γιατί πρόσφατα είχαμε πάλι μπλόκο από το Βρετανικό Μουσείο. Είχαμε μπλόκο στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί να πούμε ότι αρμόδια για αυτό το ζήτημα δεν είναι η Βρετανική κυβέρνηση, αλλά η διαπραγμάτευση γίνεται από το Βρετανικό Μουσείο και είχαμε εκεί ένα μπλόκο, ένα φρενάρισμα πάλι ενώ πηγαίναμε καλά. Μακάρι μέσα από το δικό σας φεστιβάλ να υπάρξει νέα κουβέντα ξανά. Όσο το φέρνουμε το θέμα στην επιφάνεια και ευαισθητοποιούμε τον κόσμο, τόσο υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επιστραφούν τα γλυπτά.
2: Να μπορέσουμε να προσθέσουμε τις δυνάμεις μας, την αρρωγή μας, όσο μικρή και μεγάλη να είναι αυτή, για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να ευοδοθεί αυτό το ηθικά σωστό πολιτιστικό αίτημα.
1: Άρα, αγαπητοί ακροατές, φεύγετε το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Ναύπλιο, συνδυάζετε μια πολύ ωραία βόλτα, μακάρι να σας κάνει και καλό καιρό. Εκμεταλλεύεστε εκεί τα ωραία εστιατόρια που έχει, τα ταβερνάκια, τα καφέ, τα κοσμήματα, τους ωραίους ανθρώπους και κάνετε μια τέλεια βόλτα και βάζετε και την υπογραφή σας για να επιστρέψουν τα γλυπτά μας πίσω.
0: Τα κοσμήματα αυτά που ναι. έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα γίνονταν άρπαστα από τους τουρίστες, ειδικά τους Αμερικανούς και όλα αυτά.
1: Θα μια ήθελα φορά να μου κάνεις ένα
0: μια
1: δώρο.
0: Φορά, βεβαίως. Ε? Μια φορά ήμουνα στη.
2: Θα σας κάνουμε εμείς.
1: Θα βοηθήσει η κυρία Πιτσάκη.
2: Με την πρώτη. Τι λέτε, μακάρι να μπορέσετε να έρθετε.
0: Θα έχουμε δελτία.
2: Να σας δούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα,
1: ευχαριστούμε,
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Πιτσάκη. Θα φροντίσω να γνωριστούμε. Θα φροντίσω να γνωριστούμε από κοντά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει η Βάλτη. Είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ναι. Καλή και ευλογημένη Κυριακή με την ευχή της Παναγιάς μας. Έχει τη Σαντορίνη και μια ωραία εικόνα της Παναγίας από πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα καλάθι γεμάτο κεράσια και γεμάτο δροσιά και λέει καλημέρα, έτσι όμορφα να αρχίσει η εβδομάδα σας. Και εγώ θέλω να δω.
1: Καλέ Κώστα, τα κεράσια δεν είναι τώρα η εποχή τους.
0: Ναι, αλλά όπου
1: φεύγει
0: ακούς...
1: η εποχή τους. Όπου ακούς πολλά κεράσια.
0: Κράτα μικρό καλάθι. Ε. Επίσης όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια.
1: Κρεμαστάρια τα κάνει.
0: Το κάνεις hip hop. Το παίρνεις και το αλλάζει. Κρεμαστάρια. Κρεμαστάρια τα κάνει. Δεν ξεχνάτε τους 8. Άλλη παροιμία ξέρεις.
1: Τώρα δεν μου έρχεται.
0: Θα σου πω μια αρβανίτικη.
1: Ναι.
0: Σάβελια νεγκόγγουλη φαΐ εδεβιέχερα περγκερί.
1: Αλβανικό ακούγεται.
0: Όχι, είναι αρβανίτικο. Γεια σου στη Λιανέα Αντώνη, καλημέρα. Γεια. Ναι. Καλή Κυριακή, με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη, υποθητή. Α, υποθητή είναι στη Σαντορίνη.
1: Γλυκιά μου υποθητή.
0: Σας σε ζηλεύουμε 10 φορές τώρα. Λοιπόν,
1: για πες.
0: Όσο φαγητό είναι τα κολοκύθια, τόσο συγγενής είναι η πεθερά σου.
1: Με μένα.
0: Γενικά λέει ρε παιδί, με αυτό. Είναι φοβερή παροιμία, άμα τη σκεφτείς.
1: Ναι. Α, του τύπου τα κολοκύθια ότι δεν είναι καλό φαΐ.
0: Άρα...
1: Οπότε δεν είναι καλή ποτέ και η σχέση είναι ύφης πεθεράς. Έλα μωρ, μύθος είναι αυτά. Χαζά.
0: Όχι, όχι.
1: Φτιάξτε την ξανά την παροιμία.
0: Πώς θες να την πούμε?
1: Να την πείτε αβοκάντο. Πεθεϊρούλα νύφη. Το αβοκάντο της ενώνει, της φέρνει κοντά. Τις κρατάει φύτο, ωραίες και νέες.
0: Παχαίνει, προσέξτε να το παρακάνετε, γι' αυτό το νου σας. Στη Λιανός Αντώνης έχουμε και εκκλησία. Βεβαίως, βεβαίως. Βοήθειά σας. Ελπίζουμε να πήρατε και τον άρτο σας και το αντιδωράκι σας.
1: Να ανάψετε κανένα κεράκι
0: για μας. Και να έχουμε
1: και
0: το. Και τον ελληνικό σας και να ξεκινήσετε καλά. Πώς λέγεται ένα πίνακα ζωγραφική?
1: Πήγε, αυτό πήγε. Δεν το είπαμε.
0: Ναι, δεν το είπαμε. Πήγε. Τον αρχίσανε εκεί πέρα και του λέει τώρα εσύ δεν είσαι θρησκευάμενος γιατί πήγε στα δικά μας μέρη.
1: Έλα,
0: σαν μωρέ. Μουσείο το είπε.
1: Έλα, μωρέ. Λαϊκισμό τώρα. Γιατί εμείς δεν πάμε τώρα σε άλλους ναούς. Γιατί... Δεν πάμε σε καθολικούς ή σε.
0: Δεν πήγε στο Μιλάνο. Δεν έχει πάει στο καθολικό μέσα. Δεν ένα ψυχεράκι σε καθολικά.
1: Βέβαια.
0: Όχι,
1: όχι, αλλά σέβεσαι. Εντάξει, πολύ ωραία κίνησή του ήταν. Μπράβο και καλά έκανε. Αμέσως ρε παιδί μου να του την πέσουν και γι' αυτό.
0: Έλεος. Κάτσε.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τέτσχερι Γιουβαρλάντι Καπακλή Μπουλντέν. Κίνησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Ορίστε. Όταν είσαι πεθερά φταίει νύφη. Όταν είσαι νύφη φταίει πεθερά. Να το.
1: Και αυτό τους έξισες. Αυτό το τζέχτερ Γιουβαρλαντή τι είναι? Ποια τέτοια, ποια διάλεκτο?
0: Τέχτζερ Γιουβαρλαντή Καπακλή Μπουλντέν. Αυτό πρέπει να είναι τουρκικό.
1: Ναι.
0: Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει. Έλα, σε παρακαλώ. Πώς λέγεται ένας πίνακας ζωγραφικής που έχει έναν ρωμά ο οποίος τρέχει
1: μην
0: και στα χέρια του δεν θα πω βλακία.
1: Εκνευρίζομαι και
0: όχι,
1: όταν...
0: Θα σου πω, όχι ρε παιδί μου, είναι πίνακας ζωγραφικής τέχνη μιλάμε.
1: Ναι.
0: Έχει στα χέρια του τα κλοπημαία και τρέχει ένας ρωμά και έχει και στην πλάτη του μια τηλεόραση. Πώς λέγεται ο πίνακας ζωγραφικής?
1: Ξέρω τι θα πεις. Μου το είπες εχθές ή προχθές αυτό και δεν το βρήκα καθόλου αστείο.
0: Πλασμαφαίρεση στο μενίδι.
3: Ναι, το είδα. Τέλειο.
0: Γέλασα πάρα πολύ.
1: Εμένα δεν μου άρεσε.
0: Δεν σου άρεσε. Έχω και άλλο πίνακα ζωγραφικής, αλλά δεν μπορώ να σα το πω τώρα εδώ πέρα. Είναι σόκινγκ. Θα σα το πω.
1: Πρέπει να κάνουμε μία εκπομπή μόνο με τις ελληνικές παροιμίες, γιατί βλέπω ότι σας φτιάχνει αυτό.
0: Λαγό στην φτέρην έση, κακόν τη κεφαλή του.
1: Νικόλα, εσύ σου έρχεται κάποια παροιμία.
4: Τώρα φεύγει.
0: Παρά.
1: Πολύ καλά.
0: Λοιπόν. Πώς λέγεται ένας πίνακας ζωγραφικής που έχει μία γάτα καμένη, μία γυναίκα έγκυος και μία. Το ξέρεις.
4: Και... Αλλά δεν είμαι σίγουρος, θέλω να το μάθω.
0: Μία γάτα πνιγμένη, μία γυναίκα έγκυος και μία φρυγανιά καμένη. Ειδήσεις με τη Βασιλική, δεν μπορώ να σας το πω αυτό στον αέρα.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται εκ νέου ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγείες το πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μία πραγματική ανάσα, γράφει στην ανάρτησή του. Επιμένει πως χρειάζονται στην Ευρώπη κοινές, τολμηρές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε ισχύ είναι μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά λόγω αθλητικών διοργανώσεων στην Αθήνα. Στο πεδίο του Άρεως διεξάγεται ο αγώνας Greece Race for the Cure για την ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Απαγορεύεται τμηματικά η κυκλοφορία των οχημάτων σε Αλεξάνδρας, Ευελπίδων, Μαυροματαίων, Πατησίων, 3η Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και Πανεπιστημίου. Στον Πειραιά, κυκλοφοριακά μέτρα λαμβάνονται σε Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτίμου Τσοπούλη, Ρόμ Πολυτεχνείου, 34ου Συντάγματος Πεζικού, Ευαγγελιστρίας, Πύλης, Παπαναστασίου, Βασιλέως Παύλου και Ακτή Κουντουριώτου. Κλειστές θα παραμείνουν μέχρι τις 5 αύριο το πρωί η έξοδη της Αττικής Οδού προς την Αθηνολαμία στον ανισόπεδο κόμβο της μεταμόρφωσης λόγω εργασιών. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τις καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Τεράστιες οι καταστροφές στις υποδομές, στις αγροτικές καλλιέργειες, ακόμα και στο ζωικό κεφάλαιο στην Κρήτη. Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις βούλιαξε η παραγωγή στο οροπέδιο του Λασιθίου. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μηλοποτάμου. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πύρα εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Τραυματίστηκε ένας 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Στο σημείο βρέθηκαν 4 κάλικες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρωμά. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με drones είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλ Κλίσκο, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται στην πόλη σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Μέτς πρόκειται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων 1 δισεκατομμύριο ευρώ στρατιωτική βοήθεια και 350 εκατομμύρια ευρώ για επισκευές στις ενεργειακές υποδομές. Επιπλέον θα οριστικοποιηθεί μια συμφωνία για την κοινή παραγωγή διαφόρων ειδών drones. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις, δήλωσε ο Ζελένσκι. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο του, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας, χωρίς να διευκρινίσει πότε σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και προς το παρόν δεν έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, κατά περιόδους και μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, με τον υδράργυρο έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές, σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό, σαν πιο καραβό.
3: Time, weather, and...

0: time, weather and...
1: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρωινό Κυριακής, 4 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη σημερινή ημέρα, να την απολαύσετε, από ό,τι φαίνεται και οι καιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν τα σχέδιά σας, θα μπορέσετε να βολτάρετε, καθώς ηλιακάδα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, νομίζω πως θα αποτελέσει σύμμαχο για την όποια έτσι εξόρμηση. Κοιτάξτε να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Έχουμε πει ότι ο καιρός δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμμαχος. Σημασία έχει η παρέα που βρίσκεται δίπλα μας, σε οποιασδήποτε συνθήκες, να την απολαμβάνουμε και να δημιουργούμε κοινές αναμνήσεις. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, φυσικά με την κακοκαιρία να εκτονώνεται σιγά σιγά, με τα τεράστια προβλήματα, τις τεράστιες ζημιές στην Κρήτη που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από αυτό το πέρασμα της κακοκαιρίας, επηρέασε φυσικά και τα Δωδεκάνησα. Σιγά σιγά εκτονώνεται, θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Πάντως προς το παρόν φαίνεται πως υπάρχει αυτή η εκτόνωση και από την ερχόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα πάμε σε ηπιότερη κατάσταση του καιρού, θα ανέβει λίγο και η θερμοκρασία, θα είναι ένα γλυκό φθινοποράκι ή τουλάχιστον έτσι ευχόμαστε και ελπίζουμε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών από τις 11 έως τη 1. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα μηνύματά σας, με τις καλημέρες σας, με τις απόψεις σας, με τις εκτιμήσεις σας, με τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές όπως πάντα επισημαίνουμε. Στο mail onerpapaki@alfaradio989.gr, στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε και να συζητάμε για όλα όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία και είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, ακόμα και τα πιο μικρά που ενδεχομένως δεν απολαμβάνουν τις προσοχές που θα έπρεπε από εμάς τους διαχειριστές της ειδησιογραφίας. Άκουγα νωρίτερα τα παιδιά που μιλάγανε εδώ και με τη δική σας συμμετοχή για τις παροιμίες. Η αλήθεια είναι πως οι παροιμίες κατά κανόνα κρύβουν μεγάλη σοφία μέσα τους και δεν έχουν βγει τυχαία. Και έτσι, επειδή πήρα τη σκυτάλη, πως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι συνέχεια, παίρνουμε τη σκυτάλη ο ένας από τον άλλον, όλοι μάλλον είχαν κρυφό όνειρο δημοσιογράφοι να γίνουν σκυταλοδρόμοι. Εν πάση περιπτώσει, παίρνω τη σκυτάλη από τα παιδιά και σκέφτομαι τώρα ποια παροιμία, και θέλω τη βοήθειά σας, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχετε έμπνευση, είναι Κυριακή πρωί, σε φάση ξεκούρασης και χαλάρωσης. Ποια παροιμία θα μπορούσατε να θα λέγατε μάλλον για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη? Ποια παροιμία θα τέριαζε Γάντι και θα μπορούσε να πούμε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ποια παροιμία θα μπορούσαμε να πούμε για τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα? Άκου τώρα προβληματισμούς που έχω πρωινιάτικα. Απλώς πήρα την μπάσα τώρα από τον Σπύρο και την Άννα που νωρίτερα ήταν εδώ μαζί σας στη ραδιοφωνική σας παρέα. Και για οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι πως έχουμε πολλές προσωπικότητες στην πολιτική ζωή του τόπου, για τις οποίες θα μπορούσαμε κάλλιστα να κολλήσουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες λαϊκές παροιμίες. Για πείτε μου. Δεν έχω σκεφτεί κάτι. Δεν είναι, πώς το λένε, να βρείτε μια συγκεκριμένη. Εσάς, ποια θα σας τέριαζε? Ποια παροιμία θα σας τέριαζε για κάποιον πολιτικό αρχηγό? Φαντάζομαι θα σπεύσετε ο καθένας να βρείτε μια παροιμία επικριτική για τον πολιτικό αρχηγό του αντίπαλου κόμματος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα βρει μια περιπεκτική, έτσι, επικριτική παροιμία για τον Ανδρουλάκη, για τον Τσίπρα κτλ. Και το αντίστροφο. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα κινηθείτε. Έστω και έτσι όμως έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Είναι Κυριακή, τα πράγματα είναι χαλαρά. Ωστόσο, πρέπει να σας επισημάνουμε ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν και πάνω, σχεδόν μέχρι την Αχαρνών. Εκεί έχει γίνει ένα τρακάρισμα εκεί στο ύψος της Καλάρη. Έχει γίνει ένα τροχαίο. Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στη συνέχεια.
Πάντως για Κυριακή είναι δύσκολη η διέλευση από εκεί. Επαναλαμβάνω, η άνοδος του Κηφισιού στο ρεύμα προς την Κηφισιά περίπου από τη Λένορμαν πιάνει το ποτηλιάρισμα και φτάνει μέχρι περίπου την Αχαρνών. Έχει πυκνήρωε μέχρι και πιο πάνω, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κοιτάξτε να είστε υπομονετικοί αν και εφόσον βρεθείτε εκεί, και προσεκτικοί φυσικά, έτσι. Και να μην κάνετε το κλασικό που περνάει ο άλλος και καθόμαστε και κόβουμε ταχύτητα και κοιτάμε να δούμε τι έγινε στο ατύχημα από περιέργεια, γιατί επιδεινώνουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Βέβαια, η πράξη έχει δείξει ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει έτσι πολύ αυξημένη κίνηση εκεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Έχει και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι ήσυχα στους δρόμους. Γενικά, τα πράγματα είναι χαλαρά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μπορείτε να απολαύσετε το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Εντάξει, δεν αντέχει τώρα. Η ψυχούλα της το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 11 και 16 πρώτα λεπτά. Είναι πρωινό Κυριακής, 4 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Αθήνας για το Greece Race for the Cure. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνα δρόμου μήκους 5 χιλιόμετρων, καθώς και περίπατο 2 χιλιόμετρων. Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Η αφετηρία βρίσκεται στο πεδίο του Άρεως, στην πλευρά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώ από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, μέσα από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πατησίων, την Ακαδημίας και την Αμερικής. Όπως καταλαβαίνετε, τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους συγκεκριμένους δρόμους. Ο τερματισμός τόσο του αγώνα σου και του περιπάτου ξανά στην περιοχή στο πεδίο του Άρεως. Οπότε θα έχουμε αποκλεισμένους δρόμους. Γι' αυτό καλό είναι να είστε ενημερωμένοι και να ξέρετε να αποφύγετε συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, και από τις 7 το πρωί ω τη 1 μετά το μεσημέρι έχει διακοπή κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου του Πειραιά λόγω του Run Greece Πειραιάς 2026. Είναι η Γρηγορίου Λαμπράκη, είναι η Ακτή Μουτσοπούλου, είναι η Λεωφόρος Ηρών Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ευαγγελιστρίας, η Πύλης, η Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου και η Ακτή Κουντουριώτου. Έτσι, και στον Πειραιά και στην Αθήνα λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχετε το νου σας. Πάμε λίγο να δούμε τα του καιρού, να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Για σήμερα προβλέπεται κατά κανόνα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξακολουθούν οι βροχές, ωστόσο από ό,τι λένε και οι προγνώσεις, όχι με την ένταση των προηγούμενων ημερών, και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ καλό, δεδομένου ότι ήδη έχει πέσει πάρα πολύ νερό στην Κρήτη, ήδη έχουν προκληθεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Λοιπόν, αυτή είναι η γενική πρόγνωση. Τα φαινόμενα το πρωί στα βόρεια, τα ανατολικά, τα ορεινά και τα ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και ως το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι έντονα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, από 13 έως 23 στην κεντρική και νότια χώρα, 11 έως 26 στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 22 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 15 έως 23 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 17 έως 22 στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βοριάδες μέτριοι και έως ισχυροί 5 με 6 μποφόρ, πρόσχερα και σχεδόν θυελώδεις 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση όμως. Στο Ιόνιο, ανατολική ασθενής, έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, έχει και μια πιθανότητα για τοπικές ασθενείς βροχές στην Αττική, στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βοριάδες μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως 6 με βαθμιαία εξασθένηση. Ηλιοφάνεια την Κυριακή σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 13 έως 24. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς και πρόσχερα σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα, Κυριακή. Νομίζω ότι θα είναι ιδανικές συνθήκες κατά τις φθινοπορεινές, χωρίς τις βροχές. Σε πάση περιπτώσει, για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, επιμένουν όμως βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με τα πρώτα μηνύματα τα δικά σας, τις καλημέρες σας, γιατί έχουμε ζητήσει και παροιμίες που θα μπορούσαν να κολλάνε, να ταιριάζουν στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, πολιτικούς αρχηγούς. Έτσι, αρχής γενομένης από τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και όλους τους υπόλοιπους μετά, ο καθένας για όποιον αρχηγό, όποια παροιμία. Έτσι, για να παίξουμε λίγο, για να. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, να κάνουμε λίγο πλάκα. Πρωί-πρωί Κυριακής, η ειδησιογραφία έτσι κι αλλιώς έχει πάρει το δρόμο της. Να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Εν τω μεταξύ, επειδή είπα και για ειδησιογραφία, τώρα δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε στο μέσο της εβδομάδας που είχαμε και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στα πολιτικά δρόμενα. Επέστρεψε στο Πασόκ ο κύριος Γιάννης Μιχαλογιαννάκης. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε, ένα βουλευτή. Είχε εκλεγεί με το Πασόκ, νομίζω, και από εκείνα τα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Γιατρός από την Κρήτη. Εντάξει, είχε μείνει, νομίζω, γνωστό στην ισιογραφία και με εκείνη την υπόθεση που έκανε μια απεργία πείνας και έτρωγε τυρόπιτες. Πέρασε από διάφορα κόμματα. Δηλαδή πέρασε από το. Έφυγε από το Πασόκ, πήγε στη Δημάρ, νομίζω τότε, μετά πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στο κόμμα Κασελάκη, μετά σταμάτησε να πολιτεύεται. Τώρα επέστρεψε στην πολιτική και είναι η μεταγραφή καινούργια που έκανε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Προφανώς, υποθέτω δηλαδή, έτσι, δεν ξέρω αν είναι προφανές, για μένα στο μυγικό μυαλό, το πρώτο που σκέφτηκε ήταν, μάλλον είναι αυτή η μία ψήφος που χρειάζεται το Πασόκ για να κερδίσει τις εκλογές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 11 και 23 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη σημερινή Κυριακή. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ένα ποτηλιάρισμα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά, που πιάνει σχεδόν από τη Λένορμαν, από εκεί από τα Σεπόλια, εν πάση περιπτώσει, και φτάνει μέχρι λίγο πριν την Αχαρνών. Πυκνίνει ροή μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουν γίνει κάποια τροχαία εκεί, γι' αυτό και είναι έτσι επιβαρημένη κίνηση. Κάτι που δεν δικαιολογείται υπό φυσιολογικές συνθήκες και για την Κυριακή. Έτσι το ξέρουμε αυτό. Υπάρχουν επίσης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή την ώρα είναι κλειστή Αλεξάνδρας, καθώς έχουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου. Έχουμε και λίγο αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, εκεί από το. Σχεδόν από τον. Εκεί στο Κολωνάκι, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι τα σημεία που μπορεί να σας απασχολήσουν. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες τις δικές σας. Στον Εμμανουήλ και τη Χρυσάνθη που μπήκαν στην παρέα με απλή καλημέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη και στο Μίλτο. Και έχετε μπει πολύ με καλή διάθεση για παροιμίες που να ταιριάζουν στους πολιτικούς αρχηγούς που ζητήσαμε νωρίτερα. Εδώ ο Στάθης από τους σταθερούς στη συντροφιά. Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά και αυτός όταν θα ξεπεζέψεις. Στάθη, απλώς πες μας για ποιον, ή αν είναι και για όλους, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα που αφορούν όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή δείχνει αυτό τη διάχυτη τάση που υπάρχει στην κοινωνία μας, ότι όλοι οι πολιτικοί είναι οι ίδιοι, και το βλέπω από τα μηνύματά σας. Για παράδειγμα εδώ, να αρχίσουμε τις καλημέρες και από το Viber. Ο Βασίλης δεν στέλνει παρεμία, δεν στέλνει την καλημέρα του. Μια ιδιαίτερη καλημέρα θα του στείλουμε του Βασίλη, παιδιά, γιατί μας στέλνει μήνυμα από τη Γερμανία. Και όπως πάντα λέει, τραβάμε κουπί. Τραβάμε κουπί, πολύ κουπί, Βασίλη, πολύ κουπί. Είναι αυτό που λέω εγώ. Όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε, απλώς άλλοι τραβάνε κουπί και άλλοι αλλιάζονται στο κατάστρωμα. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη να στείλουμε. Βασίλη, δικό είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακολουθήσει. Το λέω από τώρα. Ο Τζόνι, καλώς τον ναι. Χέσε ψηλά και αγνάντευε. Για όλους. Και επίσης τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Πάλι για όλους. Είδατε, για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς το στέλνει αυτό ο Τζόνι, αυτή τις παροιμίες. Και ο φίλος εδώ, ποιος είναι, ο Μιχάλης. Καλώς τον Μιχάλη. Για όλους τους πολιτικούς αντιπολίτευσης, όπου λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει. Η φίλη μου εδώ από την Πελεμπεανία, η Ελένη, καλημέρα για τον Τσίπρα. Περσινά ξινά στα φίλια, λέει η Ελένη. Και για το Μητσοτάκι, άλλα ντάλα της Παρασκευής το γάλα. Καλημέρα και στην Τίνα που μπήκε στην παρέα με απλή καλημέρα και όμως ευπρόσδεκτη. Για τον Πρωθυπουργό εδώ Γιώργης νομίζω από την Γλυφάδα. Ναι, εδώ ο κόσμος καίγεται και η γριά χτενίζεται. Α, κάπως αλλιώς την ήξερα εγώ την παρεμία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, συγκεκριμένα για τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, όχι, εγώ σας κάλεσα ό,τι νομίζετε. Ο Στάθης μας λέει για όλους είναι αυτή η παρεμία που σου λέει, το καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά και αυτός όταν θα ξεπεζέψεις, και ειδικά για τον νυν Πρωθυπουργό. Τελευταία του Μάκη, τελευταία παρεμία για τον Πρωθυπουργό. Ο Λύκος και ανεγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε, μήτε την κεφαλή του. Μάλιστα, για πάμε ρε παιδιά, για πάμε. Θα τις θυμηθούμε όλες τις ελληνικές παρεμίες και είναι πολλές.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στις 11.30. Είπαμε να βάλουμε μια ανωτελεία. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με τα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας. Να δούμε και την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται τις τελευταίες ημέρες και είναι απολύτως λογικό με το θέμα των καυσίμων, με τις τιμές στα καύσιμα που έχουν εκτιναχθεί σε άνευ προηγούμενου επίπεδα. Νομίζω ότι είναι η μόνιμη συζήτηση μεταξύ μας. Νομίζω ότι όλοι μας σε λίγο πολύ, και όσοι ακόμη δεν έχουν εγκαταλείψει το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα λόγω του κόστους των καυσίμων, ήδη το σκέφτονται για να πηγαίνουν έρχονται στη δουλειά. Και όλοι βιώνουμε στην καθημερινή μας επαφή με την αγορά το τι ακριβώς σημαίνει ακρίβεια στα καύσιμα. Υπήρξαν κάποια μέτρα που ανακοινώθηκαν, σταδιακά θα εφαρμόζονται, σε αυτά αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός σημερινή ανάρτησή του, τα οποία καταλαβαίνουμε ότι αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό. Και υπάρχει εκεί πέρα το γνωστό, η γνωστή αντιπαράθεση. Οι μεν να λένε ναι, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω γιατί θα υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός και πρέπει να υπάρχει μια συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εν μέρει έχουν δίκιο από τη στιγμή που έχουμε επιλέξει ως χώρα και ως λαός να είμαστε σε αυτό το γκρουπ των χωρών που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πάρουμε και την έγκρισή τους για οτιδήποτε και οποιαδήποτε πολιτική ασκούμε. Υπάρχουν οι άλλοι που λένε ναι, αλλά προέχει να τα βγάλει πέρα ο κόσμος και ας μείνουν λίγο πιο πίσω τα δημοσιονομικά και εκεί γίνεται αυτό το τουρλουμπούκι στον πολιτικό διάλογο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλημέρες σας εδώ στον Αλφα Radio 989. Τρόποι επικοινωνίας μέσω mail onair@alpharadio989.gr, μέσω Viber 6947 989 989, και στο Messenger πιο προσωπικά μπορούμε να επικοινωνούμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτες οι καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, οι απόψεις σας ή και οι διαφωνίες σας που τροφοδοτούν το διάλογο. Ο διάλογος μας αρέσει. Φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε μια τέτοια προσέγγιση. Και είναι χρήσιμος όταν βέβαια μπαίνουμε σε αυτόν χωρίς παροπίδες. Λοιπόν, ψάχνουμε παρεμίες, παιδιά, που να εκφράζουν τους πολιτικούς αρχηγούς του τόπου μας, τους πολιτικούς μας ταγούς. Πήρα πάσα από τα παιδιά νωρίτερα, από τον Σπύρο και την Άννα, που λέγανε εδώ για ελληνικές παρεμίες. Είπα να σας κρατήσω στο ίδιο πνεύμα, αλλά να το προσαρμόσουμε στα της πολιτικής. Ποια παρεμία νομίζετε, ποια παρεμία σας έρχεται στο μυαλό που πιστεύετε ότι θα περιέγραφε ένα πολιτικό αρχηγό? Τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Κουτσούμπα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, όλους, εν πάση περιπτώσει. Για σκεφτείτε. Φαντάζομαι ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν αυτοί που διεκδικούν την ψήφο μας δυναμικά και θέλουν να μας κυβερνήσουν. Λοιπόν, έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι και ένα μεγάλος προβληματισμός για όλα τα νοικοκυριά. Και πολλές φορές κάνουμε το σταυρό μας και λέμε ας κρατήσει λίγο υψηλή θερμοκρασία, να μην χρειαστεί να ανάψουμε καλοριφέρ, γιατί πώς θα ζεστάνουμε το σπίτι. Ανακοινώθηκαν μέτρα, βέβαια με την πληθώρα των παρουσιάσεων και εξειδικεύσεων και συνέχεια και ξανά μανά, έχει την εντύπωση ότι κάθε μέρα ανακοινώνεται κάτι καινούριο. Και είναι, ξέρεις, κάποια μέτρα τα οποία μπορεί ακόμα και να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, τα οποία συνεχώς τα συζητάμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε. Και δημιουργείται μια ψευδαίσθηση στην κοινή γνώμη ότι, κοίταρε, κάθε τόσο ανακοινώνουν μέτρα για τα καύσιμα. Εν πάση περιπτώσει, τα ξέρετε ήδη τα μέτρα, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Ο Πρωθυπουργός διαπιστώνει κάτι που διαπιστώνουμε όλοι μας, και η αλήθεια είναι το διαπιστώνουμε πιο επώδυνα από ότι ο Πρωθυπουργός. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία και λέει ότι αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Με προβληματίζει λίγο η διατύπωση, είναι η αλήθεια. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, ορμόμενος από τις ίδιες, από την ίδια την προσέγγιση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Δηλαδή, μέχρι τώρα λέει την κυβέρνηση. Και ως ένα σημείο εγώ να δεχθώ καλοπροαίρετο ότι έχει τα δίκια της. Σου λέει, δεν μπορώ να εκτροχιάσω όλη την οικονομία, τα δημοσιονομικά μας, και να αρχίσω να δίνω λεφτά απλόχερα στην αγορά και στα νοικοκυριά για να τα βγάλουν πέρα. Θα δίνω κάτι και θα το επανεξετάζω. Αλλά στα όρια της αντοχής της οικονομίας. Το ένα έχει να κάνει με τα νοικοκυριά, το άλλο έχει να κάνει με την εθνική οικονομία. Εδώ λέει, δεν θα αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Μάλλον εθνικό αδιέξοδο θα ήταν ο εκτροχιασμός των δημοσιονομικών. Με βάση τη λογική της κυβέρνησης πάντα, αν τα δίναμε τα λεφτά σαν νοικοκυριά. Μπέρδεμα, αλλά φαντάζομαι θα εξειδικευτεί και αυτό από τους αρμόδιους υπουργούς. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία το πρόβλημα, λέει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα. Λοιπόν, σε αυτό που επιμένει και έχει δίκιο, είναι ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Σαφέστατα υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην ελληνική αγορά, σαφέστατα υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην πολιτική, τη φορολογική πολιτική της χώρας μας σε σύγκριση με άλλες χώρες που είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ότι είναι συνολικότερο το πρόβλημα, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, το θέμα της δημόσιας τιμής των καυσίμων, με τους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό έχει δίκιο. Και μάλιστα έχει στείλει και επιστολή στην Ursula von der Leyen, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία. Νομίζω και η Μελόνι πρέπει να έστειλε σχετική επιστολή, και μάλιστα η Ιταλία είναι και στη G7, είναι μια από τις χειρότερες οικονομικά χώρες. Έτσι, δεν είναι στα ίδια κυβικά, να το πω έτσι πολύ απλά, και στις ίδιες δυνατότητες με την Ελλάδα. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Αυτό είναι καρφάκι προς την Ευρώπη και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι που βγήκαν και μας είπαν καταναλώστε χαμηλώστε την κατανάλωση, περιορίστε την κατανάλωση. Όχι ότι δεν πρέπει να την περιορίσουμε, μην παρεξηγηθώ. Σαφέστατα πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας για άλλους λόγους όμως. Όχι γιατί δεν έχουμε αποθέματα φυσικού αερίου και γιατί οι τιμές είναι στα ύψη, για περιβαλλοντικούς λόγους κατά βάση. Γι' αυτό ζητάει η Ελλάδα μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Οι κανόνες και οι υποδομές της Ευρώπης φτιάχτηκαν σε άλλες πιο ήρεμες εποχές, όταν η ενέργεια ήταν φθηνή. Τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά και πρέπει να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματική μας κατάκτηση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, ότι πετάξαμε από πάνω μας την πεποίθηση πως εδώ τίποτα δεν αλλάζει. Το στοίχημα πια δεν είναι αν μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά αν θα έχουμε το θάρρος να μην ξανακατεβάσουμε ποτέ τον πήχη, λέει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αναφέρεται και σε άλλα θέματα στην ανάρτησή του, φυσικά και στην Θεομηνία στην Κρήτη, και προαναγγέλει ότι από αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Πρώτη προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή, επαναλαμβάνει, αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, και αυτό πάντα με πολλές αστερίσκους. Μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη υπάρχει και το Αρκαλοχώρι, έτσι, που είχε υποστεί το σεισμό και ακόμα μένουν οι άνθρωποι στα containers. Σήμερα είναι η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είναι 4 Οκτωβρίου 1974. Κοίτα ρε, και δεν τους πήραμε ένα δωράκι.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία απαραίτητη για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις υπόλοιπες και με καλημέρες δικές σας, με μηνύματα δικά σας, παροιμίες που στέλνετε για τους πολιτικούς αρχηγούς, αυτό που είπαμε από την αρχή και αναζητούμε, έτσι στο πλαίσιο της χαλαρής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας στα πρωινά της Κυριακής. Φυσικά και με την υπόλοιπη ειδησιογραφία, γιατί είπαμε είναι σήμερα τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν το θυμόμουν. Θυμόμουν ότι είναι αυτές τις μέρες, κάπου το είχα δει τώρα στην ενασχόλησή μου.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
4: Η εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
5: Πόσο είναι?
3: Εξαγωνία.
6: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
7: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
8: Cash or Trash. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
9: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
10: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνω ένα άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
9: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
10: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
9: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
10: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια?
9: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
11: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Λοιπόν, συνεχίζουμε 11 και 47 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχετε, να την απολαύσετε όσο γίνεται. Με το μυαλό μας και το βλέμμα μας φυσικά στην Κρήτη που δοκιμάζεται από τις σφοδρές βροχές. Με μεγάλους όγκους νερού να έχουν πέσει στο νησί, συνεχίζονται εκεί, αν και με ηπιότερη εκδήλωση τα φαινόμενα. Ωστόσο, παραμένει σε συναγερμό το νησί και τα Δωδεκάνησα, έτσι, όπου και εκεί υπάρχουν έντονα φαινόμενα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες, να υπενθυμίσουμε πριν πούμε καλημέρες, ότι παραμένει αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Κηφισό. Έχει περιοριστεί βέβαια, να ξέρετε πως είναι ένα αποτηλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου. Πλέον έχει περιοριστεί από την Καλάρη μέχρι την Αχαρνών. Νωρίτερα ξεκίναγε από τη Λένορμαν, είναι στο ρεύμα ανόδου, στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Έχει δημιουργηθεί επίσης μια συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού, εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και την Αττική Οδό, χωρίς να συμβεί κάτι από ό,τι ενημερώνομαι. Γενικά δεν έχει άλλα προβλήματα για το λεκανοπέδιο, η κίνηση είναι μια χαρά, δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε, μόνο τα συγκεκριμένα σημεία που αναφέραμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με καλημέρες. Εδώ στον Μάκη μας λέει παρεμία για τον Βελόπουλο, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Γιατί, ποιο είναι το αυτό που δεν έχει κρατήσει ο Βελόπουλος, δεν έχει αξιοπιστία στο λόγο του ως πολιτικός αρχηγός, ο κύριος Βελόπουλος. Ο Στάθης μας λέει 1,000 επιδόματα λέει δίνει για τον Πρωθυπουργό προφανώς για να διατηρεί τελικά την ακρίβεια. Να μειώσει έναν υπερβολικό έμεσο φόρο δεν έχει διάθεση. Εννοεί τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, φαντάζομαι, έτσι για το θέμα των καυσίμων συζητάγαμε. Το πρόβλημα μπορεί να είναι πανευρωπαϊκό, όμως στην Ελλάδα είναι διαρθρωτικό, λέει ο Στάθης. Οι δραστηριότητες της οικονομίας, στις οποίες έχει δώσει βάρος η πολιτεία, δεν πρόκειται να δώσουν ούτε μεγάλους και σταθερούς μισθούς, ούτε έδαφος στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. Και λέει ο Στάθης για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, μεσόκοπη και σιτεμένη. Ποτέ δεν ήταν όμορφη, σε λίγο δεν θα βλέπετε. Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό είναι και προσωπικά γούστα, βρε Στάθη. Κάποιος μπορεί να τη βλέπει καλονή ακόμα τη Νέα Δημοκρατία. Και, τουλάχιστον από όσο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα στον. Ναι, ο Γιώργος λέει ότι την παρεμία την νωρίτερα δεν μπορούσε να την πω αλλιώς στον αέρα, γι' αυτό δεν την έγραψε όπως λέγεται κανονικά. Η Αγγελική, γεια σου Νικόλα, λέει. Γεια σου, ρε Αγγελική. Γενικά για τους πολιτικούς η παρεμία. Α, δεν μας στέλνεις παρεμία, μας στέλνεις απόφθεγμα του Mark Twain.

πολιτικοί και οι πάνες πρέπει να αλλάζονται συχνά, λέει, για τους ίδιους λόγους. Είναι απόφθεγμα όμως αυτό, Αγγελική. Εγώ ήθελα ελληνική παροιμία. Ευπρόσδεκτο και αυτό, το κρατάμε, έτσι, το κρατάμε στην κουβέντα. Απλώς εμείς ψάχναμε για ελληνικές παροιμίες. Ο Θωμάς, καλώς τον. Καλημέρα σας, λέει, και όντως σήμερα είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης σαν σήμερα το 2009 έγινε πρωθυπουργός και ο Γιώργος της καρδιάς μας. Α, ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι. Και το κερασάκι είναι ότι σήμερα, λέει, είναι και η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Τυχαίο, δεν ξέρω, εγώ απλά τα γεγονότα παραθέτω, λέει ο Θωμάς. Εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο, Θωμά. Ναι, είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, τα οποία τα φουκαριάρικα έχουν τρελαθεί. Η αλήθεια είναι, με την αλλαγή του κλίματος, επηρεάζει, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ τον τρόπο που ζουν, επιβιώνουν, μεταναστεύουν, το πώς κινούνται πάνω στον πλανήτη. Επηρεάζει πάρα πολύ τα ζώα. Διάβαζα νωρίτερα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία θα τα παραθέσω στη συνέχεια. Γιατί τώρα θέλω να πω για αυτό το δώρο που επιφυλάξανε για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα οι δικοί της άνθρωποι. Η σάρκα της σαρκός της. Είναι νέο χτύπημα Σαμαρά. Διαβάζω την ατάκα όσο έχει και το συζητάμε. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν να τον παζώσουν, είπε ο κύριος Σαμαράς. Απαντά σε δηλώσεις που τον κατηγορούν τώρα ότι, ξέρεις, είναι προσωπικό με το Μητσοτάκι αυτό το που έχει βγάλει ο Σαμαράς και ότι όλη του η σκοτούρα και όλο του ενδιαφέρον είναι να χάσει την καρέκλα ο Μητσοτάκης. Και λέει ο Σαμαράς, αυτό που τον νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Λοιπόν, είχαμε έτσι και μια διπλή παρέμβαση για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με τη Βόρεια Μακεδονία αλλά και με τη Βουλγαρία. Χτύπησε ξανά ο πρώην Πρωθυπουργός που εξελίσσεται σε ένα αγκάθι, για να μην πω εφιάλτη, για το κυβερνών κόμμα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πληροφόρηση, αλλά μου φαίνεται ότι τους παίζει στις καθυστερήσεις και δεν ανακοινώνει το κόμμα για να τους έχει έτσι λίγο στη τζίτα, καταλαβές. Και επειδή και ο Σαμαράς, κακά τα ψέματα, έχει μια μεγάλη εμπειρία από την πολιτική ζωή, νομίζω ότι πετυχαίνει κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι εκτίθενται συνεχώς η της Νέας Δημοκρατίας εξαπολύοντας πύρια ή αφήνοντας αιχμές για εκείνον κτλ. Ενδεχομένως αυτό να ενοχλεί μια μερίδα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια μερίδα, μια άλλη μερίδα σαφέστατα ενοχλείται από τις δικές του παρεμβάσεις αυτό, αλλά σίγουρα βαθαίνει το ρήγμα, νομίζω, όσο πάει ο καιρός. Και ίσως και εκείνος θέλει να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στις εκλογές για να ανακοινώσει το κόμμα, ώστε να έχει να διατηρήσει την ορμή του μέχρι την κάλπη, για να μπορέσει να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πολιτικός έπρεπε να γίνω, όλα τα σκέφτομαι. Λοιπόν, σε διάλογο που έχει με τον συνεργάτη, τον κύριο Νίκο Τσούτσια, στο TikTok, ο κύριος Σαμαράς, νομίζω έχει κάνει συχνά τέτοια βιντεάκια, αναφέρονται σε δηλώσεις που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα για να χάσει την καρέκλα. Και λέει: εμένα δεν με νοιάζει, λέει, ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Και προσθέτει: αυτούς τους πήρε το ποτάμι και ξέρεις και κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν μπορούν ούτε να τον παζώσουν. Ο διάλογος έχει ως εξής. Λέει ο Σαμαράς: έλα, για που το βάλες, του λέει ο Τσιούτσιας, πάω να κλείσω το κόμμα. Ποιο κόμμα? Δεν διαβάζει, λέει, τις μητσοτάκιες εφημερίδες. Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις. Αρκεί να χάσει την καρέκλα του Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του. Αυτά γράφουν, λέει. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Τόσο προκλητική είναι, λέει ο Σαμαράς. Ξέρεις κάτι, αυτούς πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα, αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν. Μάλιστα, περιμένουμε τώρα, όπως καταλαβαίνετε, πάντα στην πολιτική την επόμενη αντίδραση, την επόμενη δήλωση, την επόμενη αναφορά που έχει να κάνει με την συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Σαμαρά. Λοιπόν, ας λέμε την καλημέρα μας και στη Φωτεινή που μας λέει καλημέρα, λέει, για τον Πρωθυπουργό, λέει, ότι του φανεί του Λολοστεφάνη. Για το επόμενο, παλιά ξινά στα φύλλα. Ποιο επόμενο, Φωτεινή? Το ένα το προσωποποίησες. Γιατί το παλιά ξινά στα φύλλα το ακούσαμε και για τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα που ζητάμε παροιμίες για τους Έλληνες πολιτικούς. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Σε περίπου ένα λεπτό από τώρα η ώρα θα είναι ακριβώς 11 και θα είναι ακριβώς 12. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για ενημέρωση για το δελτίο των ειδήσεων. Βλέπω εδώ πέρα και το βιντεάκι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, η ΑΗ είναι απλώς συγγραφή των βίντεο, γιατί έχει όλους τους αρχηγούς από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1974. Μου κάνει εντύπωση που βάλαν και το Σαμαρά. Έλεγα, ρε παιδί μου, θα κάτσω να χρονομετρήσω να δω αν παρουσιάσει στο βίντεο ακριβώς τα ίδια δευτερόλεπτα με τους υπόλοιπους. Και δείχνει όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς έτσι τα κάνει λίγο AI. Μπορεί και να είναι. Από πραγματικά γεγονότα που είναι σε ένα βήμα και μιλάει ο Καραμανλής, σε άλλο ξέρω που χαιρετάει ο Εύερτ. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις. Σε πολύ λίγο η Βασιλική Γιώτης θα έχει το λόγο. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, ο χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όποτε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται εκ νέου ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήνουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο. Για τα ελληνικά κυριά, ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, γράφει στην ανάρτησή του. Επιμένει πως χρειάζονται στην Ευρώπη κοινές τολμηρές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για ακόμη μία ώρα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά λόγω αθλητικών διοργανώσεων στην Αθήνα. Στο πεδίο του Άρεως διεξάγεται ο αγώνας Greece Race for the Cure για την ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Απαγορεύεται τμηματικά η κυκλοφορία των οχημάτων σε Αλεξάνδρας, Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, 3η Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και Πανεπιστημίου. Στον Πειραιά, κυκλοφοριακά μέτρα λαμβάνονται για ακόμη μία ώρα σε Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτήμο Τσοπούλου, Ηρών Πολυτεχνείου, 34ου Συντάγματος, Πεζικού Ευαγγελιστρίας, Πύλης, Παπαναστασίου, Βασιλέως Παύλου και Ακτή Κουντουριώτου. Κλειστές θα παραμείνουν μέχρι τις 5 αύριο το πρωί οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς την Αθηνών Λαμία, στον ανισόπεδο κόμβο της μεταμόρφωσης λόγω εργασιών. Τα οχήματα τα οποία κινούνται είτε από Μαρκόπουλο είτε από Ελευσίνα και έχουν προορισμό την Αθηνών Λαμίας με κατεύθυνση προς Λαμία θα πρέπει να εξέλθουν προς Πειραιά και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν αναστροφή. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τις καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στις πληγήσεις περιοχές την Τρίτη. Τεράστιες είναι οι καταστροφές στις υποδομές, στις αγροτικές καλλιέργειες, ακόμα και στο ζωικό κεφάλαιο. Βούλιαξε η παραγωγή στο οροπέδιο του Λασιθίου. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα κοντά στη Νέα Πέραμο Καβάλα στο Δήμο Παγκαίου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 34χρονος άνδρας, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο. Παρά την κινητοποίηση των αρχών και των διασωστών, ο 34χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Σοβαρά τραυματισμένος, είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ακόμη ένας άνδρας ηλικίας 36 ετών, ο οποίος ήταν οδηγός ηλεκτρικού πατινιού. Ο 36χρονος νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας υπέκυψε και εκείνος τα τραύματά του. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πύρα εναντίον γιο ταχύ αυτοκινήτου. Τραυματίστηκε ένας 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν 4 κάλικες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρωμά. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με ντρόνς είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται στην Ουκρανική πρωτεύουσα σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Μέρτς πρόκειται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων 1 δισεκατομμύριο ευρώ στρατιωτική βοήθεια και 350 εκατομμύρια ευρώ για επισκευές στις ενεργειακές υποδομές. Επιπλέον θα οριστικοποιηθεί μια συμφωνία για την κοινή παραγωγή διαφόρων ειδών drones. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις, δήλωσε ο Ζελένσκι. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο του. Ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας χωρίς να διευκρινίσει πότε σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του δεξαμενόπλου είναι ασφαλές και προς το παρόν δεν έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Nations League σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την κορυφή. Με νίκη η Γαλανόλευκη θα εξασφανίσει θέση στην πρώτη διάδα του ομίλου, η οποία οδηγεί στα προημιτελικά. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά έθρος με λίγες νεφώσεις κατά περιόδους και μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Ο υδράκυρος θα φτάσει μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία για περίπου μία ώρα ακόμα. 12 και 7 πρώτα λεπτά. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, με τα σχόλιά σας, με τις απόψεις σας, με τις διαφωνίες σας για όσα λέω. Στο mail onair@alpharadio989.gr, στο Viber 6947-989-989. Να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, γιατί παραμένει αυτή η ανάσχεση στην άνοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς την Κηφισιά από την Καλάρη, λίγο πριν την Καλάρη πιάνει μέχρι την Αχαρνών. Αν και εφόσον κινήσετε στην περιοχή να το γνωρίσετε, έχει περιοριστεί πάρα πολύ μια ανάσχεση που είχε δημιουργηθεί στην έξοδο του Κηφισού προς την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Υπάρχει όμως μια καθυστέρηση εκεί. Έχουν παρουσιαστεί κάποια προβληματάκια και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Γενικά έχει πυκνή ροή από το Μαρούσι μέχρι την Παλίνη. Όμως τα βασικά σημεία που δημιουργείται πρόβλημα είναι εκεί πριν από το Γέρακα και στο ύψος της Παλίνης που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για Κυριακή η αλήθεια είναι πως προκαλείται μια εντύπωση για το να έχουμε τόσα σημεία που προβληματίζουν στη κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο. Λίγο έχει και στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού επίσης μια καθυστέρηση. Αυτά είναι τα σημεία που μπορεί να σας απασχολήσουν αυτήν την ώρα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα και τα στοιχεία δείχνουν ότι η απορρίθμιση του κλίματος, αυτή η κλιματική, η περιβόητη κλιματική κρίση για την οποία συζητάμε συνέχεια, δυστυχώς όμως αρκούμαστε στο να το συζητάμε μόνο χωρίς να κάνουμε ουσιαστικά κάτι. Μόνο συζητήσεις, καλαμάκια και καπάκια. Αυτή λοιπόν η απορρίθμιση του κλίματος, όπως καταλαβαίνετε, απορριθμίζει και τη ζωή των υπόλοιπων ζώων στον πλανήτη και όχι του ανθρώπου από τον οποίο ξεκινά αυτή η απορρίθμιση. Από τους πάγους της Αρκτικής μέχρι τις κορυφές εδώ της Ροδόπης, από τα ελληνικά νησιά, που επιστρέφουν εκεί που επιστρέφουν τα χελιδόνια από την Αφρική, η κλιματική αλλαγή δεν μεταμορφώνει απλώς τους τόπους όπου ζουν τα ζώα, αποσυντονίζει ολόκληρο το κύκλο της ζωής τους. Διαβάζω εδώ κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πρώτα απ' όλα, το μήνυμα της σημερινής μέρας, της φετινής Παγκόσμιας ημέρας των ζώων, είναι «Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους». Και μας καλεί να εξετάσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας από τη σκοπιά των ζώων που τις υφίστανται αυτές τις συνέπειες. Γιατί? Για την άγρια ζωή, οι αλλαγές στο κλίμα και όλα όσα αυτών των αλλαγών ακολουθούν επηρεάζουν την έβρεση της τροφής, τις μετακινήσεις, την αναπαραγωγή, ακόμα και τη δυνατότητα επιβίωσης σε περιοχές όπου ζούσαν επί χρόνια. Ένα απλό παράδειγμα που έρχεται τώρα εμένα στο μυαλό και επειδή το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, η άνοδος της θερμοκρασίας στη Μεσόγειο, που είναι μια κλειστή θάλασσα και είναι από τα hot spot της κλιματικής κρίσης. Ήδη βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και ευδοκιμούν ξενικά είδη που μπαίνουν είτε από το Σουέζ είτε από άλλες πιο θερμές περιοχές και σιγά σιγά θα αρχίσουν να μην μπορούν να επιβιώσουν σε αυτά τα θερμά νερά, ήδη που επί χιλιάδες χρόνια ζουν σε αυτά τα νερά με βάση όμως τις θερμοκρασίες που είχε μέχρι πρώτην ως Μεσόγειος. Η σημερινή κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν να αλλάξουν τους ρυθμούς της ζωής τους. Γι' αυτό προειδοποιούν οι επιστήμονες. Και εξηγούν ότι η θερμοκρασία, η βροχή και η κατανομή αυτών και της θερμοκρασίας των υψηλών ή των χαμηλών θερμοκρασιών και της βροχής, το νερό που λέμε ότι πέφτει μέσα σε μία μέρα, ξέρω εγώ, νερό που θα πέφτει σε ένα μήνα κτλ. Όλα αυτά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή των οικοσυστημάτων και προσέξτε, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι μέρος του οικοσυστήματος. Γιατί από αυτές εξαρτάται η βλάστηση,
που άμεσα ή έμεσα έχει να κάνει με τη ζωή των ζώων. Τα φυτοφάγα θα φάνε αυτό που θα βλαστήσει, τα σαρκοφάγα θα φάνε αυτό που θα φάει και θα μπορέσει να επιβιώσει γιατί θα φάει αυτά που θα βλαστήσει. Είναι αλυσίδα η φύση. Ο μόνος αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς. Πάμε στη τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες να πούμε. Λίγες καλημέρες εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα και δεν έχουν ακούσει την καλημέρα τους. Όπως για παράδειγμα. Έλα, μη μου κάνεις κόλπα. Ο Σάββας είναι εδώ και ο Κώστας και ο Γρηγόρης και ο Μαρσέλο και η Βαρβάρα και ο Γιάννης. Ο Κωνσταντίνος μας λέει. Δεν μας άκουσες μάλλον χθες, Κωνσταντίνε, για το Τζίπρα λέει, γιατί δεν λέμε γιατί πήγε στο Άγιον Όρος. Τα λέγαμε χθες εδώ πέρα για τον Τσίπρα. Έχει γίνει ο κακός χαμός που έχει δηλώσει άθεος και πάει στο Άγιον Όρος και γιατί το έκανε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να ξέρετε ότι κατά κανόνα αυτές οι κινήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς έχουν να κάνουν με το χριστεπώνυμο πλήθος, έχουν να κάνουν με το image που θέλουν να καλλιεργήσουν στο πόπολο για να πάρουν ψήφους όταν έρθει η ώρα. Αυτό να το ξέρετε. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι πια και δύσκολα μπορεί να εξαπατηθούμε ή μήπως όχι. Καλημέρα, ο Τζον είναι εδώ στην παρέα μας. Έχει στείλει και αυτό το μήνυμά του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλή καλημέρα, αλλά όπως λέμε συνήθως ευπρόσδεκτη και κυρίως πολύτιμη. Η ραδιοφωνική παρέα εξακολουθεί να θέλει. Πάντα θέλει το καύσιμό της που είναι τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Γιώργος από την. Όχι, ο Παναγιώτης καταρχάς. Καλή Κυριακή λέει. Και ο Γιώργος από τη Γλυφάδα. Το κόμμα του Κυριάκου λέει δεν έχει καμία σχέση με το 74. Είναι πολύ πιο δεξιό και νεοφιλελεύθερο, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και από το 74 μέχρι τώρα, έτσι κι αλλιώς, τα πράγματα είναι πολύ πιο νεοφιλελεύθερα γενικότερα. Έτσι. Δηλαδή. Ο υποστηρικτής της ελεύθερης αγοράς του 1974 με τα σημερινά δεδομένα θα θεωρείται κομμουνιστής. Έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Γιατί ακριβώς έχει διαχυθεί περισσότερο όλη αυτή η νοοτροπία στις κοινωνίες. Η Βούλα, καλώς την εδώ στην παρέα μας και η Βούλα. Καλό απόγευμα. Παιδιά, τι έχει γίνει με αυτό? Τι τρέλα είναι αυτή με τα Playmobil στα social media? Που όλοι σπέβουν να γίνουν Playmobil ή να αναπαραστήσουν κάτι με Playmobil. Τι τρέλα είναι αυτή με το Playmobil? Τι τα παίρνουν από την Playmobil για να ζωγονίσουν λίγο τις πωλήσεις? Παίζετε Playmobil όταν ήταν πιτσιρικάδες? Αθάνατα τα Playmobil. Γερμανικά, αν δεν κάνω λάθος. Από ό,τι θυμάμαι, γερμανικά πρέπει να ήταν τα Playmobil. Ωρες παιχνίδι, ωρες. Βέβαια, το όλο ενδιαφέρον ήταν να τα στήσεις. Μετά βαριώσουν. Το όλο ενδιαφέρον ήταν να τα στήσεις, να στήσεις το story. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τα της κακοκαιρίας εκεί στην Κρήτη, γιατί έχουμε νέο μήνυμα του 112 στην Ιερά Πέτρα και έχουμε και μια επιχείρηση διάσωσης 22 ατόμων στο Κουτσουνάρι. Ήδη, όπως έχουμε πει, έχετε ακούσει και από τα δελτία των ειδήσεων του Αλφα Radio 989, είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές στις καλλιέργειες, είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες που βλέπουμε, οι καταστροφές σε αγροτικούς δρόμους, σε δίκτυα κτλ. Η παραγωγή φυσικά δυσκολεύονται ακόμα και να προσεγγίσουν τα χωράφια τους και ζητούν να αποζημιωθούν άμεσα. Για αποζημίωση κάνει λόγο και ο Πρωθυπουργός στη σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες, σε λασπότοπους. Σε αρκετά σημεία το νερό παραμένει εγκλωβισμένο και δεν μπορεί να γίνει αποτίμηση και καταλαβαίνουμε ότι θα περάσουν αρκετές ημέρες ώστε να υποχωρήσουν τα νερά και να μπορέσει να γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης. Συνεχίζονται έτσι τα έντονα φαινόμενα με το 112 να στέλνει νέο μήνυμα στους κατοίκους στο Δήμο Ιεράπετρας και να τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Υπήρξε, όπως είπαμε, και η επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά 22 ατόμων από ξενοδοχεία και καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή Κουτσουνάρι εξαιτίας της συσσόρευσης υδάτων. Μεγάλο πλήγμα έχουν δεχθεί καλλιέργειες πατάτας αλλά και κυπευτικά και άλλες παραγωγές της περιοχής. Η πλήρης εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε, είπαμε, μόλις υποχωρήσουν τα νερά, μόλις και αυτό θα πάρει αρκετές ημέρες. Σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές στο αγροτικό και οδικό δίκτυο. Δρόμοι έχουν καλυφθεί με νερά και λάσπη ή έχουν υποστεί ζημιές. Έχουν επηρεαστεί δίκτυα ίδρευσης και άρδρευσης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την επόμενη μέρα και την αποκατάσταση κυρίως της αγροτικής δραστηριότητας. Είπαμε, το θέμα των αποζημιώσεων είναι κάτι που θα βρεθεί στο επίκεντρο την επόμενη ημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 12 και 20 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 12 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Βλέπω ότι έχει καταλαγιάσει λίγο η διάθεσή σας να συμμετέχετε με παρεμίες για τους Έλληνες πολιτικούς αρχηγούς. Ποια νομίζετε ότι ταιριάζει στον καθένα? Επαναλαμβάνω, είναι μια πάσα που πήρα από τα παιδιά που προηγήθηκαν, τον Σπύρο Λάμπρου και την Άννα Σταματιάδου. Λοιπόν, παραμένει η ανάσχεση στην άνοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, εκεί στο ύψος της, μετά την Καλάρη. Έχει φυσικά βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση και έχει και πυκνή ροή οχημάτων στην κάθοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω, μέχρι και μετά την Ιερά Οδό. Όχι μποτιλιάρισμα, αλλά έχει πολύ αυξή, έχει αρκετά πυκνή ροή οχημάτων. Και στην άνοδο επίσης παραμένει το μποτιλιάρισμα πριν από την είσοδο της, στην Αττική Οδό από τον Κηφισό. Χθες είχε πάρα πολύ κίνηση. Εντάξει, ήταν και Σάββατο βέβαια, ανοιχτά μαγαζιά, αρχές του μήνα, δεν ξέρω. Πάντως είχε πάρα πολύ κίνηση και πάρα πολύς κόσμος στους δρόμους. Παραμένει και εκεί στο ύψος του ψυχικού και στην Αγία Βαρβάρα μια ανάσχεση στην άνοδο της Κηφισίας που μπορεί να σας καθυστερήσει. Υπενθυμίζω, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνα δρόμου και στο κέντρο του Πειραιά. Να είστε προετοιμασμένοι. Πατησίων και Αλεξάνδρας είναι κλειστές αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω στην Φρόσο που μπήκε στην παρέα και στέλνει την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης στην Κική και η Κική εδώ στη συντροφιά μας, να δούμε σε ποιον δεν έχουμε πει καλημέρα, και η Αθηνά επίσης είναι εδώ. Την καλημέρα μας να στείλω, τι μας λέει ο Σάβας εδώ, λέει ο Λοβέρδος, αμάν ρε παιδιά, όταν μου γράφετε αυτά τα γκρίκλεις, πρώτα απ' όλα πως μπορείτε και τα γράφετε, δεν ξέρω, εμένα ο εγκέφαλός μου δεν έχει εξελιχθεί ακόμα τόσο πολύ, δυσκολεύεται και να τα διαβάσει. Σάβα, σε μαλώνω τώρα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Θα προσπαθήσω να το διαβάσω όμως. Εδώ ο Λοβέρδος λέει, επειδή δεν βγήκε πρόεδρος στο Πασόκ, πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Μας δουλεύουν, λέει ο Σάβας, αναφερόμενος προφανώς στους πολιτικούς μας ταγκούς και τους ηγέτες. Ο Στάθης λέει ότι το 1974... με αφορμή την κουβέντα για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Έτσι, το 1974 υπήρχε, λέει, αντιπαλωδέως. Σήμερα μόνο ο καπιταλισμός που έχει αγριέψει. Το ελληνικό πρόβλημα παραμένει διαχρονικό. Η αλήθεια είναι το ελληνικό πρόβλημα νομίζω δεν έχει να κάνει ούτε με καπιταλισμό, ούτε σοσιαλισμό, ούτε με τίποτα. Νομίζω ότι και στην τέλεια ουτοπική κοινωνία να φτάναμε, εμείς θα είχαμε πρόβλημα. Θα το καταφέρναμε και αυτό. Εδώ ο φίλος ο Κροατής δεν θέλει να πω το επώνυμο, το ονοματεπώνυμο, και θα το σεβαστώ. Μας λέει ένα ζήτημα, ναι, με το σχολείο στην Γκράβα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, φυσικά και το γνωρίζω. Είναι το σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα που έκλεισε και εκενώθηκε και την Παρασκευή λόγω οσμής αερίου. Ελέγχεται, υποτίθεται γινόταν έλεγχος. Μέχρι στιγμής, επειδή το έψαξα και ερώτησα και έμαθα και πριν μου στείλει το μήνυμα, καλέ φίλε ακροατή, δεν υπάρχει ακόμα γραπτή βεβαίωση από τους αρμοδίους, από το Δήμο, από την περιφέρεια κτλ., ότι δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό και ότι μπορεί να επαναλειτουργήσει το σχολείο. Όλοι βρίσκονται εν αναμονή, γιατί αύριο είναι Δευτέρα και ξανανοίγουν τα σχολεία. Όλοι βρίσκονται εν αναμονή, ώστε να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Να δούμε, το περιμένουμε. Πάντως όντως δεν υπάρχει ακόμα σχετική ανακοίνωση ότι δεν βρέθηκε κάτι ή βρέθηκε και τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο. Προφανώς, καλοπροαίρετα προσεγγίζοντας το θέμα, συνεχίζονται οι έλεγχοι, κυριακάτικα. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12.30. Είπαμε να βάλουμε μία άνω τελεία. Σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Θα είμαστε μαζί έως τη μία στον Αλφα Radio 989. Φυσικά, συνεχίζετε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας και τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας. Στο mail onair@alfaradio989.gr, στο Viber 6947-989-989. Μπορούμε πιο προσωπικά να τα συζητάμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί φυσικά τα περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μόλις επιστρέψουμε θα δούμε λίγο κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που λέμε πολλές φορές, και φυσικά το λέει η συμμορία της μιζέριας κατά τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ότι όταν ευημερούν οι άνθρωποι, δυστυχούν οι άνθρωποι. Είναι από τα παράδοξα του καπιταλισμού. Έλα όμως που είναι μια αλήθεια. Και καταρρύπτει φυσικά τα όσα ισχυρίζεται η άλλη πλευρά, ότι αν πάνε καλά η οικονομία θα υπάρξει ανάπτυξη, θα υπάρξουν δουλειές, θα υπάρξουν λεφτά, θα υπάρξει αυτό, κίνηση. Και εμείς όλοι καθόμαστε εδώ και το περιμένουμε. Η ανάπτυξη έρχεται, αλλά εμείς περιμένουμε τα κέρδη από αυτή την ανάπτυξη. Τα κέρδη όμως δεν αφορούν εμάς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, σε περίπου 29 λεπτά από τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε. Μέχρι τότε όμως μπορούμε να σας ενημερώσουμε για διάφορα πράγματα. Καταρχάς να υπενθυμίσω το πρόβλημα που υπάρχει στην άνοδο του Κηφισού. Το λέω και το ξαναλέω, μήπως σώσουμε κανέναν άνθρωπο από ζόρια. Να ξέρετε, από την Καλάρη και πάνω, περίπου μέχρι την Αχαρνών, υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση και υπάρχει μια ανάσχεση στην είσοδο της στον Κηφισό, στην είσοδο του στην Αττική Οδό. Και επίσης μια ανάσχεση στο ύψος από την Παλίνη μέχρι το Γέρακα, στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, και εκεί πρέπει να είστε κάπως υπομονετικοί. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για το θέμα των αριθμών και των ανθρώπων. Υπάρχει μια αντίφαση πάντα. Από τη μια έχουμε τις τριαμβολογίες, ότι πάμε καλά, που αναγνωρίζεται και από το εξωτερικό, έτσι, δεν λέμε το αντίθετο. Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί που λένε ότι η Ελλάδα τα πάει καλά και έχει υψηλή ανάπτυξη και αυτό, και ξεπληρώνει τα χρέη της και πάει τρένο η οικονομία και τα λοιπά. Και από την άλλη οι ειδήσεις ότι είμαστε καθυλωμένοι μισθοί, δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα, ο πληθωρισμός, αυτά. Υπάρχει ένας δείκτης της Eurostat για την κερδοφορία των επιχειρήσεων στο σύνολο της οικονομίας. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου για 48 μεγάλες επιχειρήσεις εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά και η εξέλιξη της κερδοφορίας και της διανομής μερισμάτων την τελευταία τριετία, που οδηγούνται ένα απόλυτο success story κερδοφορίας. Μιλάμε για τα έσοδα, για τα κέρδη μάλλον, των επιχειρήσεων. Απ' την άλλη, είναι τα δεδομένα για τους μισθούς, για τη φτώχεια και τα λοιπά, που κατατάσσουν την Ελλάδα στην προτελευταία θέση στην Ευρώπη. Είναι ουσιαστικά η ελληνική οικονομία, είναι δύο κόσμοι, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι μια εικόνα με δύο όψεις. Τα δεδομένα για την κερδοφορία του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα είναι πράγματι εντυπωσιακά. Το πιο εντυπωσιακό ίσως στοιχείο είναι ότι ο δείκτης που χρησιμοποιεί η Eurostat για τα κέρδη στο σύνολο της οικονομίας αναδεικνύει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρώπης για τα έτη 24, 25 και 26. Το τελευταίο μάλιστα με βάση τις έρευνες προβλέψεις Κομισιόν. Πρώτη στα κέρδη στο σύνολο της οικονομίας η χώρα μας. Μην βιαστείτε να βγείτε στο Σύνταγμα και στην Ομόνια ή στην Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες πόλεις για να πανηγυρίσετε. Να ακούσουμε λίγο τα δεδομένα. Μέτος αναφοράς το 2020, ο δείκτης κερδών στο σύνολο της οικονομίας προβλέπεται ότι το 26 θα ανέλθει σε 166,4. Δείκτης αναφοράς ήταν το 2020, ήταν το 100. που σημαίνει μια αύξηση της κερδοφορίας κατά 66,4% της κερδοφορίας στην τριετία 24-26. Δεύτερη, και μάλιστα σε απόσταση, έχουν φάει τη σκόνη μας, έτσι, η Κροατία με δίκτυο 149 και τρίτη η Ιρλανδία. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματο ότι όλες οι επιχειρήσεις κερδοφορούν. Ακόμα και στις εισηγμένες, οι διαφορές στα ποσοστά κέρδους είναι μεγάλες. Και αυτό φαίνεται στις ίδιες εισηγμένες. Όπου μια πρώτη ταχύτητα, ας πούμε μια πρώτη κλάση ρε παιδί μου, μονοπολεί το 90% της κεφαλαιοποίησης και το 85% των κερδών του συνόλου των εισηγμένων. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή συγκέντρωση στην επιχειρηματική ελίτ των εισηγμένων που δείχνει το βαθμό συγκέντρωσης της ισχύως και των κερδών. Μια ένδειξη της φρενίτιδας κερδών είναι επίσης ότι αυτή η ολιγάριθμη πρώτη κλάση τραβάει το σύνολο της κερδοφορίας οικονομίας στα υψηλότερα ευρωπαϊκά επίπεδα. Είναι το κάρο που σέρνει. Στον αντίποδα τώρα. Πάμε να δούμε τον αντίποδα γιατί αυτό μας αφορά. Οι μισθοί και οι δείκτες κοινωνικής δυσανεξίας διηγούνται μια ιστορία καθήλωσης και κοινωνικής ευαλωτότητας. Ακούστε τα στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα είναι 27,5% έναντι 20,9% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και αποτελεί τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην Ελλάδα με 19,6% έχει την τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση απογοητευτική και στους μισθούς. Στην Ελλάδα ο μέσος ετήσιος μισθός ήταν το 2024 18.000 ευρώ έναντι 39,800 του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δηλαδή, ο ελληνικός μέσος ετήσιος μισθός είναι μόλις στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίρνουμε μισό μισθό από το μέσο ευρωπαίο, απλά να το πούμε. Με αυτή την επίδοση η Ελλάδα έχει τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο ετήσιο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω μόνο από τη Βουλγαρία. Η πολύ χαμηλή μισθή σε ευρώ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έχουν επίσης πολύ χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ήταν την ίδια χρονιά 20% χαμηλότερα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χαμηλότερη αγοραστική μας δύναμη. Στον ονομαστικό μέσο ετήσιο full time μισθό, έτσι για πλήρη απασχόληση μιλάμε, η Ελλάδα ήταν το 2024 26η από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή προτελευταία ξανά πίσω μόνο από τη Βουλγαρία. Θα μας ξεπεράσουν κάποια στιγμή, μην νομίζετε. Θα μας ξεπεράσουν. Στους καλούς δείκτες θα μας περάσουν και στους κακούς δείκτες θα τους περάσουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια σωρία στοιχείων που είναι αυστηρά οικονομικά. Σε γενικές γραμμές όμως αποτυπώνεται αυτή η διπλή εικόνα. Τα κέρδη να ανεβαίνουν των εταιριών, κυρίως των εισηγμένων, κυρίως των μεγάλων για να είμαστε δίκαιοι. Οι μισθοί να παραμένουν καθυλωμένοι σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την Ευρώπη, την ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία πασχίζουμε να μείνουμε και ήταν και αντικείμενο αντιπαράθεσης κάποτε. Η αγοραστική δύναμη μας τα τάρταρα και ο φόβος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού να αφορά όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Τέτοιου είδους ανάπτυξη θέλουμε, αναρωτιέμαι. Τέτοιου είδους ανάπτυξη νομίζουμε ότι αξίζει στο λαό μας. Δεν ρωτάω για τους πολιτικούς μας, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτές οι επιλογές έχουν γίνει και ακολουθούνται, οπότε αυτό θέλουν. Εμάς ρωτάω. Και μάλλον πρέπει ο καθένας να ρωτήσει και τον εαυτό του.

Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε στη μία παρατέταρτο, οπότε θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με το χώρο του θεάτρου. Συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Θα πάμε σε αυτές τη συνέχεια. Και τις ευχές για καλό μεσημέρι πια, στην ώρα που έχουμε φτάσει, μεσημεράκι Κυριακής, 4 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά, παιδιά, στη Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνών κόμμα, να μακροημερεύσει και να μας δίνει πάντα χαρές. Γιατί γελάτε, παιδιά? Γιατί γελάτε, κύριοι, που θα έλεγε μια ψυχή? Εντάξει, χρόνια πολλά, ειλικρινά. Υγεία στους ανθρώπους, έτσι, δεν το συζητάμε. Έστω και αν θυσιάζεται η δικιά μας η υγεία. Ούτε αυτό πειράζει. Σε όλους όσοι είστε στην ακρόαση και είστε οπαδοί του συγκεκριμένου κόμματος και ψηφοφόροι του συγκεκριμένου κόμματος, να το χαίρεστε, έτσι, με όλους τους τρόπους και με όλες τις έννοιες. Λοιπόν, πάμε να μπω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε σε διαφημίσεις. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε από τη διαφημιστική διακοπή, θα πάμε σε απαραίτητη. Θα πάμε πάντα, όπως πάντα, πάμε στο θέατρο και μετά θα πάμε στα τελευταία μηνύματα. Ναι, είναι και η εθνική απόψε με τη Γερμανία. Εντάξει, δεν θέλω να έχετε υπερβολικές προσδοκίες. Είναι 10 παρατέταρτο. Αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι έχει ικανότητες, είναι δυνατή ομάδα, μπορεί να κυνηγήσει αποτελέσματα. Νομίζω έχει πολύ καλό προπονητή, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Έχει καταβάλει μια υπερπροσπάθεια, έχει αντιμετωπίσει διαδοχικά Γερμανία και Ολλανδία. Και τη Σερβία, απλώς λέω για τις πιο δυνατές ομάδες του ομίλου. Να κερδίσει μέσα 10 μέρες δύο φορές τη Γερμανία, δεν το λες και φυσιολογικό για την ποδοσφαιρική λογική. Έτσι. Να είμαστε δηλαδή προσγειωμένοι. Και το βασικότερο. Την επισκέφθηκε προχθές για καλή επιτυχία ο Πρωθυπουργός. Τι περιμένετε απόψε?

0: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Θα πάμε στα τελευταία μηνύματα λίγο πριν κάνουμε την αποφώνηση. Υπενθυμίζω, είτε στο mail oner@alfaradio989.gr, είτε στο Viber 6947-989-989 ή στο Messenger, πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στο χώρο του θεάτρου. Θα καλησπέρισω τον κύριο Θωμά Θάνο, είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης «Ο έμπορος της Βενετίας», για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα σας κύριε Καμακάρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε να τα πούμε για μια παράσταση που από ό,τι φαίνεται έχει κερδίσει το κοινό. Είναι η δεύτερη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, που πάτε?
4: Πολύ σωστά. Πέρσι υπήρχε αρκετά μεγάλη ανταπόκριση και το εντυπωσιακό και ευχάριστο για εμάς ήταν ότι υπήρχε ανταπόκριση από όλες τις ηλικίες. Δηλαδή είδαμε από φοιτητές μέχρι και μεγάλους ανθρώπους, οπότε αποφασίσαμε να το ξαναανεβάσουμε και φέτος.
3: Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο και νομίζω ότι είναι εσείς οι άνθρωποι του θεάτρου το γνωρίζετε καλύτερα. Γενικά υπάρχει πολύς νέος κόσμος που σπέβδει στο θέατρο για την ψυχαγωγία του, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των νέων ανθρώπων έτσι που πάει στο θέατρο αυξάνεται. Οπότε αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, αλλά βλέπουμε κιόλας ότι ένα κλασικό έργο όπως αυτό του William Shakespeare παραμένει επίκαιρο και αφορά όλους τους ανθρώπους και όλες τις ηλικίες τη συγκεκριμένη περίοδο που ζούμε, που είναι έτσι ας το πούμε λίγο σκοτεινή και λίγο τα πράγματα βλέπουμε ότι ενίοτε είναι δυσίωνα.
3: Για θυμίστε μας λίγο την υπόθεση. Βέβαια είναι ένα κλασικό έργο που νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζουν, απλώς νομίζω ότι θα βοηθήσει τον ακροατή και στη μνήμη του κυρίως.
4: Ναι, βέβαια. Πρόκειται για την ιστορία δύο φίλων οι οποίοι είναι στη Βενετία, ζουν στη Βενετία, του Αντώνιο και του Μπασάνιο. Ο Μπασάνιο θέλει να διεκδικήσει την όμορφη Πόρσια, η οποία ζει μακριά στο Μπελμόντ, μια άλλη χώρα. Ζητά ιδανικά από το φίλο του τον Αντώνιο που είναι ο έμπορος της Βενετίας και εκείνος επειδή δεν έχει ρευστότητα εκείνη τη στιγμή ζητά ιδανικά από τον τοκογλύφο Σάιλοκ. Ο Σάιλοκ επειδή ανήκει στην εβραϊκή μειονότητα της Βενετίας της περίοδου εκείνης και δέχεται κοινωνικό ρατσισμό από την χριστιανική κοινότητα της Βενετίας και τρέφει ένα μένος μέσα του για τον Αντώνιο, δέχεται να του δανείσει χρήματα αλλά με αντίτιμο σε περίπτωση που ο άλλος αποτύχει να του τα αποπληρώσει μία λίβρα σάρκας. Αυτό κατά συνέπεια βλέπουμε ότι ο Αντώνιο αδυνατεί να αποπληρώσει το ποσό και ο Μπασάνιο ο οποίος έχει κερδίσει το χέρι της Πόρσια επιστρέφει για να βοηθήσει το φίλο του στο δικαστήριο της Βενετίας όπου η Πόρσια, η γυναίκα του Μπασάνιο ντύνεται άντρας και με έναν τρόπο διευθετεί την όλη υπόθεση ως δικαστής πλέον στο δικαστήριο της Βενετίας. Αυτό είναι πάνω κάτω τώρα το θέμα του έργου μας.
3: Και στο επίκεντρο αν μη τι άλλο είναι η μυσαλλοδοξία αλλά και οι συνέπειες που έχει μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων που έρχονται σε σύγκρουση, έτσι κύριε Θάνο?
4: Ακριβώς. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτό είναι και ένα μείζον ζήτημα της σημερινής εποχής, ότι οι μειονότητες οι οποίες δέχονται κοινωνικό ρατσισμό, κοινωνικό αποκλεισμό και βία, στο τέλος καταλήγουν να γίνονται οι ίδιες μάλλον θύτες. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε κατά κόρον τη σημερινή εποχή, ότι αυτός ο οποίος έχει δεχτεί βία στο παρελθόν και αποκτά μια εξουσία, επιλέγει να ασκήσει βία στον επόμενο αδύναμο.
3: Ή πολύ απλά ο Σέξπιρ περιγράφει αυτό το γνωστό που λέμε όλοι, η βία θα γεννήσει βία. Έτσι.
4: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
3: Γι' αυτό άλλωστε και παραμένει διαχρονικό ένα τέτοιο έργο και σε διάφορα ανεβάσματα εσείς οι άνθρωποι του θεάτρου καταφέρνετε να ανακαλύψετε συνεχώς καινούργια πράγματα.
4: Ναι, αυτό το οποίο λέω πολύ συχνά, βλέπουμε ότι δυστυχώς η ανθρωπότητα δεν αλλάζει. Δηλαδή τα θέματα παραμένουν κοινά και άπτονται όλων των εποχών με έναν τρόπο, δυστυχώς.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά μέσα από το θέατρο και μέσα από την τέχνη γενικότερα προσπαθούμε εμείς αυτό το

0: πράγμα να το αλλάξουμε.
1: Λοιπόν, έχετε την διασκευή, την μετάφραση έτσι του και τη σκηνοθεσία. Θα ήθελα να αναφερθούμε φυσικά και στους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης, κύριε Αθάνο.
0: Βεβαίως. Ο σύμβουλος δραματολόγος ήταν ο Ντίνος Ψυχογιός. Την επιμέλεια κίνηση την έκανε η Γαβριέλα Αντωνοπούλου. Σκηνικά και κοστούμια η Γεωργία Μπούρδα. Το φωτισμό τον έκανε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, με τον οποίο έχουμε μαζί και την ομάδα Contratiempo. Τη μουσική την έγραψα εγώ μαζί με τον Χρήστο Μαστρογιαννίδη. Βοηθός σκηνοθέτης ήταν ο Τάσος Προβιάς. Φωτογραφίες και τρέιλερ ο Θωμάς Παλιβός. Γραφιστική επιμέλεια Δημήτρης Παγκές. Επικοινωνία η Χρύσα Ματσαγκάνη. Και social media World of Gadzuro η ζωγραφιά η Πουγάτσια. Και να πω βέβαια και τους ηθοποιούς.
1: Εννοείται.
0: Νικόλας Αλεξίου, Γιώργος Αντωνόπουλος, Μανούσος Γεωργόπουλος, Ελένη Καλαφάτη και Ανδρομάχη Μακρύβο.
1: Πότε αρχίζετε?
0: Ξεκινάμε αυτό το Σάββατο σε 6 μέρες. 10 Οκτωβρίου στις 9 και 4 και παίζουμε κάθε Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή στις 6.
1: Και θα πάτε μέχρι το τέλος της σεζόν, αυτή είναι η πρόθεση?
0: Όχι, θα πάμε μέχρι για αρχή, μέχρι μέσα Νοεμβρίου. Υπάρχει και πιθανότητα παράτασης, αλλά αυτό είναι ακόμα υποσυζήτηση.
1: Μάλιστα. Κύριε Θάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξη, παράσταση. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Θωμάς Θάνος για την παράσταση «Ο έμπορος της Βενετίας» για δεύτερο χρόνο, έτσι, στο Θέατρο 104 από το επόμενο Σάββατο, από αυτό που μας έρχεται, εν πάση περιπτώσει, 10 του Οκτώβρη. Ναι, ένα κλασικό έργο που νομίζω ότι όσες φορές και να το ανεβάσουν οι θείας, οι θεατρικές ομάδες, οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες, όσες φορές και να το δει το κοινό, δεν χάνει ποτέ την έγκλη του. Αυτό άλλωστε προσδίδει και το χαρακτηρισμό αριστούργημα. Έτσι. Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, περίπου δύο λεπτά απομένουν να πούμε τις τελευταίες καλημέρες για να μην φύγει κανένας χωρίς να ακούσει την καλημέρα του. Ο Γιώργος μου λέει: Κι εγώ εδώ είμαι, αλλά δεν είπα τίποτα. Καλώς τον. Ο έτερος Γιώργος μας λέει για το θέμα της ανάπτυξης και τα νούμερα που λέγαμε νωρίτερα. Η ανάπτυξη μπορεί ποσοστιαία να είναι μεγαλύτερη από τους άλλους, αλλά αν εσύ είσαι στο 100 στον πάτο και έχεις ανάπτυξη 3,5, θα πας σε 103,5. Αύξηση 3,5 μονάδες και ο άλλος που είναι στο 200 με ανάπτυξη 3% ή αύξηση 6 μονάδες. Με τα ποσοστά κοροϊδεύουμε τον κόσμο, λέει ο φίλος ακροατής. Ο Πάτροκλος μας κοιτάνε με παράξενα, λέει, οι Γερμανοί, σαν να τους πήραμε το μήλο από τα χέρια και λέει θα τους φάμε λάχανο, λέει ο Πάτροκλος, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, μένει στη Γερμανία. Είναι μετανάστη στη Γερμανία. Πάτροκλε, δεν νομίζω να του φάμε λάχανο. Δεν θέλω να φανώ απεσιόδοξο. Απλώς δύο φορές μέσα σε 10 μέρες να κερδίσει στη Γερμανία. Χαλάλι του. Αν τα καταφέρουν, χαλάλι του. Εννοείται ότι θέλουμε. Αλλά οι Γερμανοί είναι Γερμανοί. Κακά τα ψέματα. Η Όλγα, καλώς την από τη Ζάκυνθο με αγάπη, λέει. Αυτό είναι μόνο το βασικό για την Ελλάδα μας απόψε, αφού του χαιρέτησε. Άστα βράστα. Που χαιρέτησε ο Μητσοτάκης, πήγε και να ευχηθεί καλή τύχη στην εθνική ομάδα. Να μην δει κάτι αυτός ο άνθρωπος να πηγαίνει καλά, δηλαδή αμέσως να πάει εκεί να παρέμβει.
1: Έχω δει και
0: τους
1: άλλους.
0: Τι? Καλά, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Άσε, μην πούμε στη διαδικασία αυτή, στην κουβέντα αυτή. Καλό μεσημέρι, Νικόλα, με τα ωραία τραγούδια, λέει η Έφη. Ευχαριστώ πολύ. Βρε πάμε γερά, μην κολλάς, μου λέει ο Πάτροκλος. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και σήμερα την επικοινωνία μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μεσημέρι Κυριακής, 4 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία να μακροημερεύσει. Ασχέτως αν αυτό έχει σχέση και με τη δική μας μακροημέρευση. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική στήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Βασιλική Γιούτσου, δελτίο ειδήσεων, αναλυτική ενημέρωση. Αμέσως μετά Μαρία Νικόλτσιου. Θα τα πούμε Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχετε, φιλιά πολλά σε όλους και να θυμάστε πως όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε. Ακόμα και αν τα σωσίβια δεν φτάνουν για όλους.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται ακόμα και σήμερα στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Παρατηρείται εκ νέου συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα, κυρίως στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι, και ζητήθηκε η παροχή βοήθειας από την πυροσβεστική για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία. Εκδόθηκε μάλιστα εκ νέου μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Εικόνες βιβλικής καταστροφής και στο οροπέδιο του Λασιθίου, όπου βούλιαξε η παραγωγή. Τεράστιες είναι οι καταστροφές στις υποδομές, στις αγροτικές καλλιέργειες, ακόμα και στο ζωικό κεφάλαιο. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή. Αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στην Κρήτη για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνανιά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται εκ νέου ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να στηριχτεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία το πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, γράφει στην ανάρτησή του. Επιμένει πως χρειάζονται στην Ευρώπη κοινές τολμηρές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα με πατίνι χθες το απόγευμα κοντά στη Νέα Πέραμο Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 34χρονος άνδρας, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο. Τη νύχτα κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ο 36χρονος, ο οποίος ήταν ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου. Τραυματίστηκε ένας 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν 4 κάλικες. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη ένας αγνοείται από τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με drones που είχαν στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο, στο Telegram, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται στην πόλη σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Μέρτς πρόκειται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων στρατιωτική οικονομική βοήθεια και κοινή παραγωγή drones. Μία φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Από την πτώση συντριμμιών από ντρόν, πλήττοντας μια βιομηχανική εγκατάσταση στην επαρχία Τεμρούκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κλείστες θα παραμείνουν μέχρι τις 5 αύριο το πρωί οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς την Αθηνό Λαμία στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης λόγω εργασιών. Τα οχήματα που κινούνται είτε από Μαρκόπουλο είτε από Ελευσίνα και έχουν προορισμό την Αθηνό Λαμίας με κατεύθυνση προς Λαμία θα πρέπει να εξέλθουν προς Πειραιά και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν αναστροφή. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Nations League σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την κορυφή. Με νίκη, η Γαλανόλευκη θα εξασφαλίσει θέση στην πρώτη διάδα του ομίλου, η οποία οδηγεί στα προημιτελικά. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις κατά περιόδους και μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Στον Αλφα Radio 989 ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.

0: Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αλφα Radio 989. Ο κύριος Ρέκα είναι στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Πυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Τα τηλέφωνά σας είναι πολλά. Πολλά τα μηνύματα και στο Viber 6947-989-989. Το mail μας, oner@alfaradio989.gr. Και μας ακούτε ζωντανά και στο www.alfaradio989.gr. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου, στα προσωπικά μου social media. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να δείξουμε, αναδείξουμε ό,τι θέλετε, ό,τι σας απασχολεί. Τεράστια τα προβλήματα πραγματικά στην Κρήτη με αυτή την φοβερή θεομηνία και τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Λοιπόν, είναι Κυριακή και όσοι ήθιστε κάνουμε ανακεφαλαίωση της εβδομάδας και στα πολιτικά αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή δίνει πολύ μεγάλη βάση στις διεθνείς εξελίξεις. Χρόνια τώρα φιλοξενούμε ειδικούς που μας αναλύουν όσο πιο απλά γίνεται τα γεωπολιτικά θέματα για να μπορούμε και να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αλλά και πού το πάνε οι παίχτες, οι stakeholders. Holders, όπως τους λένε, κυρία Κερίδη, αγαπημένος φίλος εκπομπής, όχι με την ιδιότητά του ως πολιτικού, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά, αλλά με τον υπέροχο λόγο του και τη γνώση του ως διεθνολόγου. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Νικόλση, και στους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Πάντα. Λοιπόν, τα εξής.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Αμοιβαία τα αισθήματα, έτσι ακριβώς. Αυτό που θέλουμε να δούμε μαζί σας είναι λίγο πώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Είδαμε μία συνάντηση στα γρήγορα για Ραπετρίτη Φιντάν που είπαν ότι θα τα πούνε σύντομα στην Αθήνα. Έρχεται ο Ρούμπιος στην Αθήνα. Ο Τραμπ μια καρότο, μια μαστίγιο. Τώρα πού βρισκόμαστε, δηλαδή ποιο είναι το περίγραμμα αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι έρχεται πράγματι ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών την Τρίτη στην Αθήνα. Θα μείνει όλη την Τετάρτη, θα ηγηθεί του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων και θα φύγει την Πέμπτη το πρωί, αφού πραγματοποιήσει και μια δημόσια ομιλία, το μέρος της οποίας δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω, οι Αμερικάνοι θα προτιμούσαν την πνίκα, δεν ξέρω αν ο καιρός βοηθάει, λόγοι ασφαλείας. Τέλος πάντων, θέλει να απευθυνθεί ευρύτερα στο ελληνικό κοινό και να χρησιμοποιήσει αυτή την επίσκεψή του εδώ στην Αθήνα και για συμβολικούς λόγους. Να πούμε δύο πράγματα. Ότι είναι, καταρχάς έρχεται μόνο στην Ελλάδα, δεν πάει πουθενά αλλού στην περιοχή.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δείχνει ότι μας βλέπει αυτόνομα και τη σημασία που δίνουν οι Αμερικανοί στην χώρα μας και είναι σημαντικό. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ότι ο Ρούμπιο δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης, είναι ένας πολύ σοβαρός παίκτης. Πέρα από το αυτονόητο ότι είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης, δηλαδή ο νούμερο 2 της Αμερικανικής κυβέρνησης, άλλωστε γι' αυτό λέγονται στην Αμερική Secretary of State, έτσι δεν είναι, γραμματέας του κράτους.
0: Σωστά. Έχει άλλη βαρύτητα ο τρόπος με τον οποίο τον αποκαλούν. Ναι.
1: Και ο Ρούμπιο έπαιξε σημαντικό ρόλο, συνέβαλε πάρα πολύ το 19 στην εκδίωξη της Τουρκίας και στην επιβολή κυρώσεων τότε, στην εκδίωξη από το πρόγραμμα F-35, τότε ήταν γερουσιαστής, αρχηγός της μειοψηφίας στην αρμόδια επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας, ένας άνθρωπος που ξέρει τα ελληνοτουρκικά, ξέρει τα θέματα, ένας πολύ σοβαρός παίκτης, ο οποίος θα παίξει ρόλο έτσι κι αλλιώς, αυτό μπορώ να σας το πω με τα λόγου γνώσεως, και μετά τον Τραμπ και μετά την Τραμπ εποχή. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Γίνεται δε σε μια κρίσιμη συγκυρία. Την ώρα που έχουμε όλη αυτή την αναταραχή στην περιοχή.
0: Παρένθεση, κάπου έβλεπα τώρα, δεν ξέρω που τα έβλεπα στους συναδέλφους στην ΕΡΤ, έλεγε, ήταν δήλωση Τραμπ, τον Ερντογάν πάντα θα τον ευνοώ, είναι φίλος μου. Κάτι τέτοιο είπε, δεν το πολύ κατάλαβα.
1: Ναι, το είπε.
0: Για δεν πρόλαβα να το δω.
1: Ναι, το
0: αυτό
1: είπε.
0: Τι είναι, καρότα και μαστίγιο είναι αυτό δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, το να λες, ξέρετε, δεν έχει κόστος, ναι. Το να κάνεις. Και εκεί η αλήθεια είναι ότι μάλλον με άδεια χέρια έχει μείνει ο Ερντογάν, και σίγουρα το παράθυρο ευκαιρίας που είχε μέχρι τις ενδιάμεσες φαίνεται ότι έκλεισε. Σίγουρα το επόμενο κογκρέσο, αυτό μπορώ να σας το υπογράψω, θα είναι πιο εχθρικό προς την Τουρκία από ότι το σημερινό, και λιγότερο πυθύνιο στον Ντόναλντ Τραμπ. Κατά συνέπεια τα πράγματα μάλλον δυσκολεύουν ως προς το F-35 που είναι βεβαίως το ιερό δισκοπότητο.
0: Εξηγήστε λίγο τι είναι. Καλά, εντάξει, ξέρουμε τι είναι το F-35, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα για όσους δεν. Ξέρετε, καμιά φορά, κυρία Κερίδη, φαίνεται σαν να κάνω απλοϊκές ερωτήσεις, αλλά εσείς αναλυτές λέτε, με τους S-400, τους S-300, τους F-35, τους F-15, τους F-36. Και τι θέλω να πω, επειδή ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με αυτά, πολλές πληροφορίες χάνονται και μετά χάνεται και η κατανόηση. Λοιπόν, ξανά, ναι. Το πρόβλημα με τα
1: F-35. Το F-35, να πούμε καταρχάς, είναι ένα υπερόπλο. Είναι το πιο σύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, με χαρακτήρα stealth, δηλαδή αόρατο από τα ραντάρ, πέραν των υπολείπων δυνατοτήτων. Δεν είναι καν αεροσκάφος με την έννοια την παραδοσιακή. Είναι μια ολόκληρη ηλεκτρονική πλατφόρμα ενοποίησης όλου του πεδίου της σύγχρονης μάχης, που μπορεί και συνομιλεί με τα ηλεκτρονικά συστήματα επί του εδάφους, στη θάλασσα, με τα πλοία, και να συντονίζει, να παίζει έναν επιτελικό ρόλο στην μάχη. Άρα είναι το αεροσκάφος της νέας εποχής που θα παραμείνει το βασικό μαχητικό των Αμερικανών για τα επόμενα ίσως και 50 χρόνια, αν κρίνω από το πόσο διήρκησε το F-16 για παράδειγμα. Το έχουν ήδη αγοράσει κάποιες λίγες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ είναι το μόνο εδώ στην περιοχή. Οι Αμερικανοί το δίνουν με μεγάλη φιδό και μόνο στους πολύ στενούς τους φίλους. Δεν έχουν ανάγκη να το πουλήσουν, διότι τα αιτήματα είναι πάρα πολλά και η γραμμή παραγωγής είναι συμπληρωμένη για τα επόμενα 5, 6, 7 χρόνια.
0: Οπότε έχει ένα συμβολισμό ακόμα και αγοραστής, έτσι κατά κάποιο τρόπο. Είναι τεράστιος ο συμβολισμός για αυτόν που το παίρνει.
1: Γίνεται
0: τελικά
1: μεγάλη μάχη για να εγκριθεί, και πώς θα εγκριθεί. Οι Σαουδάραβες το ζητούν. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτή. Πρωτοφανής, θα σας έλεγα, για εμάς που παρακολουθούμε τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έχουν επιλέξει να δώσουν το ποιοτικό αβαντάζ στην ελληνική πλευρά. Κάποτε παλεύαμε για το 7-10, ότι παίρνει η Τουρκία 10, να παίρνουμε εμείς το 7. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν ανατραπεί και η Ελλάδα παίρνει κάτι το οποίο δεν παίρνει η Τουρκία. Εμείς θέλουμε να το πάρουμε με όσο δυνατόν πιο προηγμένα όπλα πάνω του, δηλαδή πυράβλους, ραντάρ και ούτω καθεξής, και είναι μέρος της διαπραγμάτευσης που γίνεται καθώς κλείνει, και θέλουμε να παραλάβουμε τα πρώτα από το 2028 και μετά. Τώρα, η Τουρκία προέβη σε μία κίνηση, πώς να το πούμε, ριζοσπαστική για ανατολική χώρα. Αποφάσισε να προμηθευτεί ένα αντιεροπορικό σύστημα από τους Ρώσους, τα S-400, με δικαιολογία ότι οι Αμερικανοί δεν τις δίνανε τους Patriot, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την μήνη των Αμερικανών. Υποτίμησε ο Ερντογάν την αντίδραση που θα έβρισκε στους Αμερικανούς. Νόμιζε ότι θα μπορούσε να τους δουλέψει, να πούμε, και να τους καλοπιάσει, πόση. Εν τέλει όμως τα πράγματα σκλήναν πάρα πολύ στην προηγούμενη θητεία Τραμπ. Υπήρξε νόμος στο Κογκρέσο ότι αυτή η S-400, η προηγμένη πύραυλη, η αντιβαλιστική, αντιεροπορική της Ρωσίας, θα πρέπει να φύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Από την Τουρκία, ναι. Και έτσι μπλόκαρε το πράγμα, παρόλο που η Τουρκία είχε προκαταβάλει 1,5 δισεκατομμύριο για να παραλάβει τα πρώτα 6, τα οποία τα μπλόκαραν τελευταία στιγμή στην Αριζόνα οι Αμερικάνοι και δεν πέταξαν ποτέ στην Τουρκία. Σήμερα, αν δεν είχε γίνει αυτή η επιπλοκή, η Τουρκία θα είχε 100 F-35 και θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά για τα ελληνοτουρκικά. Πολύ
0: δηλαδή, πώς θα μιλάγαμε, από θέση
1: δηλαδή,
0: όχι
1: ισχύω.
0: Με την ουρά σχέλια, ακριβώς.
1: Ενώ τώρα με τα Ραφάλ, πραγματικά οι Τούρκοι είναι από κάτω. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια και προφανώς θα δούμε πάρα πολλά επεισόδια σε αυτόν τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό ακόμα, και είναι μια διαρκής μάχη, αλλά σίγουρα σήμερα η Ελλάδα στον αέρα έχει ένα βαντάζ.
0: Λοιπόν, θέλω μια τεράστια χάρη και 25 θα έχετε αποχωρήσει γιατί ξέρω ότι έχετε δουλειά. Ένα λεπτό διάλειμμα και θέλω μετά, γιατί πολλοί με ρωτούν και θέλω να την κάνουμε λίγο αυτό το μικρό μαθηματάκι, τα βασικά διακυβεύματα, γιατί έχουμε πολύ σύντομα ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ποια είναι τα σος που λέμε, λίγο να καταλάβουμε τι σημαίνουν, καταρχήν τι είναι ενδιάμεσες, τι σημαίνουν και ποια είναι τα βασικά θέματα. Έτσι, σε τίτλους, αμέσως μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα με τον καλό φίλο της εκπομπής που είναι κοντά μας ως ειδικός. Εγώ λέω όχι ως πολιτικός, σήμερα δεν συζητάμε πολιτικά, γι' αυτό μη μου λέτε όταν βγαίνει ο Κερίδης δεν του κάνεις πολιτικές ερωτήσεις. Εμείς σφαζόμαστε στα πολιτικά με τον Κερίδη, αλλά δεν θα κάνω ερωτήσεις πολιτικές όταν λέμε έτσι δεν είναι, τώρα κάνουμε αναλύσεις. Λοιπόν. Καθαρά πράγματα. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ξεκινά το πρώτο παιχνίδι λογικής. Εδώ που οι γνώσεις δεν θα σας φανούν χρήσιμες, γιατί η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας. Σήμερα μαζί μας, κυριολεκτικά, 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα.
4: Το Club του 1%. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Star.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μηνύματα, πολλά φιλιά στην Όλγα τη Βλάχου από τη Ζάκυνθο. Λέει: χαίρετε από τη Ζάκυνθο, είσαι πολύ καλή. Παντού σε παρακολουθώ πάντα, να έχεις υγεία, όμορφη εβδομάδα. Εύχομαι. Εγώ σε ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και ο στόχος είναι να είμαστε όσο πιο ενημερωτικοί και όσο γίνεται πιο αντικειμενικοί. Πάντα υπάρχει το επικειμενικό στοιχείο, να ξέρετε. Το οποίο σας λέω ότι είναι 100% αντικειμενικός, δεν υπάρχει απόλυτη αντικειμενικότητα. Υπάρχει όμως επιθυμία, χωρίς να υπάρχει αυτολογοκρισία, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σωστοί. Κύριε Καρίδη, νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο. Αυτές οι απόλυτες ρίσεις και οι απόλυτες φράσεις δεν με βρίσκουν σύμφωνοι με την έννοια ότι όλοι από κάπου προερχόμαστε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένα στοιχείο επικειμενικότητας. Και φιλιά και στο Γιώργο, μας λέει καλή Κυριακή. Λοιπόν, κύριε Καρίδη μας, ο κύριος Καρίδης είναι κοντά μας με την ιδιότητά του ως καθηγητής, αγαπημένος παντιακός όταν ήταν στη διδασκαλία. Και το μεγάλο ερώτημα που πολλοί θέτουν και βεβαίως θέλουμε να καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται για τις συμπεριφορές και τις πολιτικές του Τραμπ είναι οι ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται στον ΟΠΟ. Είναι Οκτώβριος, έρχεται τον Νοέμβριο. Τι σημαίνει ενδιάμεσες εκλογές σε τίτλους? Ποιοι είναι οι συσχετισμοί και ποια είναι τα βασικά θέματα και αν ο Τραμπ κινδυνεύει από αυτές?
2: Λοιπόν, στο μέσο κάθε προεδρικής θητείας γίνονται εκλογές για το Κογκρέσο και για μια σειρά από κυβερνήτες και τοπικές εκλογές. Προεδρικές εκλογές είχαμε το 2024, τώρα το 2026 έχουμε εκλογές για την ανανέωση του συνόλου των μελών της κάτω βουλής, της Βουλής των Αντιπροσώπων και του 1/3 της γερουσίας, της άνω βουλής, 35 από τους 100 γερουσιαστές. Το βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα χάσουν την κάτω βουλή, θα χάσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, άρα δεν θα μπορεί στο εξής να ψηφιστεί κανένας
1: νόμος.
2: Γιατί
1: αυτό θεωρείται βέβαιο? Βέβαια, με βάση τους σχετισμούς που υπάρχουν, ναι.
2: Ναι. Με βάση τους σχετισμούς, τις δημοσκοπήσεις, την αντιδημοφιλία της κυβέρνησης, το γεγονός ότι πάντοτε η κυβέρνηση, ακόμη και οι καλύτερες των κυβερνήσεων, χάνουν δύναμη στο μέσο της θητείας τους. Πολλό δε μάλλον σήμερα που καταγράφει ο Τραμπ τις χειρότερες δημοσκοπικά επιδόσεις στην ιστορία των δημοσκοπήσεων. Ουδέποτε είχαμε τόσο αντιδημοφιλή πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ερωτηματικό που μένει, άρα στο εξής, από τον Ιανουάριο και μετά που θα ορκιστεί το νέο Κογκρέσο, δεν θα μπορεί ο Τραμπ να ψηφίσει κανένα νόμο, όχι ότι τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι δεν έχει ψηφίσει και πολλούς νόμους, τα περισσότερα τα κάνει με προεδρικά διατάγματα, αλλά δεν θα μπορεί να περάσει τίποτα, ούτε ο προϋπολογισμός, χωρίς τη συνένεση των Δημοκρατικών. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με τη γερουσία, όπου οι συσχετισμοί ευνοούν τους Ρεπουμπλικάνους, διότι αυτοί οι 35 γερουσιαστές εκλέγονται ως επιτοπλίστων σε ρεπουμπλικανικές πολιτείες, τις οποίες τις κέρδισε με μεγάλη διαφορά ο Τραμπ στις εκλογές του 24. Παρόλα αυτά, είναι βέβαιο ότι κάποιες έδρες θα χαθούν. Δεν ξέρουμε αν θα είναι αρκετές για να περάσει ο έλεγχος. Χρειάζεται 4 να κερδίσουν επιπλέον οι Δημοκρατικοί για να αναλάβουν τον έλεγχο της γερουσίας. Σήμερα ο συσχετισμός είναι 47-53. Θα πρέπει οι Δημοκρατικοί να πάνε στο 51-49, να κερδίσουν 4 έδρες από το 47 να πάνε στο 51 για να πάρουν τον έλεγχο. Δεν τους αρκεί το 50-50, διότι σε περίπτωση ισοπαλίας μετέχει και ο αντιπρόεδρος, δηλαδή ο J.D. Vance, και σπάει την όποια ισοπαλία υπέρ του κυβερνώντος κόμματος των Ρεπουμπλικανών. Τώρα, έχουμε ακόμα και Έλληνα υποψήφιο, Έλληνο-Αμερικάνο υποψήφιο, και να σας το πω, αυτό δεν έχει ακουστεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Μεγάλη μάχη μεταξύ του φιλοϊσραηλινού λόμπι και των Τούρκων, οι οποίοι χρηματοδοτούν τον αντίπαλο του Κρις Πάπας, του Ελληνοαμερικάνου υποψηφίου στο New Hampshire. Θα είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, από την εποχή του Πολ Σαρμπάνης, που η ελληνοαμερικανική κοινότητα θα έχει δικό της γερουσιαστή στην γερουσία. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το New Hampshire είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι η πολιτεία που ξεκινάει τις προκριματικές για την Προεδρία κάθε χρόνο. Και ο Κρίς Πάπας είναι πραγματικά ένα αστέρι που μακάρι να εκλεγεί. Κατεβαίνει φυσικά με τους δημοκρατικούς, να το πούμε και αυτό. Έχει τρεις θητείες πίσω του ως βουλευτής και τώρα διεκδικεί τη γερουσιαστική έδρα. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το τι θα γίνει. Προφανώς ο Τραμπ δεν απειλείται ο ίδιος προσωπικά, με την έννοια ότι θα παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ για τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι το τέλος της θητείας του το 2028. Ωστόσο, εάν οι δημοκρατικοί κερδίσουν, η δικιά μου η πρόβλεψη είναι ότι τα επόμενα δύο χρόνια δεν θα γίνεται τίποτα άλλο στην Ουάσιγκτον παρά ανακρίσεις, διώξεις και δικαστήρια.
1: Δηλαδή,
2: είναι τέτοιο το μένος των δημοκρατικών για όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, και πολλά από αυτά είναι τόσο εξόφθαλμα και τόσο διαφορετικά από τα ιωθώτα, από τα συνηθισμένα, που το βέβαιο είναι ότι θα γίνει ένα απέραντο δικαστήριο η Ουάσιγκτον, θα μπλέξουν σε ατέρμονες διώξεις και καταδιώξεις του ίδιου του Τραμπ, των μελών της οικογένειάς του, των υπόλοιπων υπουργών του. Γενικά η Αμερική έχει αυτή τη μάχη μεταξύ Κογκρέσου και εκτελεστικής εξουσίας. Πολλοί θεωρούν τις εκλογές πάρα πολύ κρίσιμες για την ίδια την
1: επιβίωση. Αυτό τώρα εμάς πώς μας επηρεάζει, δηλαδή με την έννοια ότι σε σχέση με τα λόμπι, σε σχέση με τις επιλογές, σε σχέση με τους Τουρκούς, σε σχέση με τους Ισραηλινούς, γιατί προφανώς
2: σε σχέση με την Ευρώπη.
1: Και σε σχέση με την Ευρώπη, ναι.
2: Η διάλυση της Ευρώπης.
1: Ναι.
2: Υπό μια έννοια. Τουλάχιστον σε ένα ρητορικό επίπεδο, αυτά μας έχει πει. Δεν ξέρω αν τα εννοεί και πόσο τα εννοεί και πόσο μπορεί πράγματι να διαλύσει την Ευρώπη.
1: Μην και 25 πρέπει να φύγετε. Ολοκληρώστε την
2: Ευρώπη. Ναι. Εντάξει, αφού δεν με έχουν πάρει ακόμα τηλέφωνο.
1: Πού βγαίνετε, δεν μου πειράζει. Σε συναδέλφους βγαίνετε. Πού είναι η επόμενη σε εμφάνιση.
2: Στην εμπορική έχω μια τηλεοπτική υποχρέωση.
1: Με ποιον, με τη φίλη μου την Αλεξία την Τασούλα. Όχι, δεν έχει Σαββατοκύριακο η Αλεξία. Είναι τις καθημερινές η Αλεξία η Τασούλα.
2: Τώρα να σας πω, δεν το θυμάμαι και πολύ. Πάντως, πολλοί θεωρούν τις εκλογές κρίσιμες για την ίδια την επιβίωση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Εάν ο Τραμπ τα καταφέρει, θα είναι αχαλήνατος προφανώς και θα υπάρχει περαιτέρω, να πούμε, ευρωαμερικανική σύγκρουση. Η δικιά μου η πρόβλεψη είναι ότι θα πάει πολύ κακά. Αν αυτό αρκεί και για τη γερουσία, απομένει να το δούμε, αλλά θα πάει πάρα πολύ κακά. Αυτή είναι η δημοσκόπηση από παντού. Η οικονομία, το πετρέλαιο στα 6,5 δολάρια το γαλόνι, όλα αυτά. Ένας πάρα πολύ αντιδημοφιλής πόλεμος στο Ιράν που πήγε πάρα πολύ κακά, χειρότερα δεν γινόταν. Όλα αυτά νομίζω τον έχουν πραγματικά τραυματίσει.
1: Μάλιστα, λοιπόν, Δημήτρης Κερίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ωραίο μάθημα που κάνουμε στη σχέση με το τι ακριβώς είναι οι ενδιάμεσες εκλογές και ποια είναι τα διακυβεύματα. Να είστε καλά, κύριε Κερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εσύ, γεια σας.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, ναι, πάρα πολλά τα μηνύματά σας από χθες με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον αγαπημένο Δήμαρχο των Τριών Β', αλλά δεν είναι κοντά μας σήμερα ως τα Τρία Β', είναι ως πιλότος τόσα χρόνια στους Εθέρες, ο κ. Κωνσταντέλος. Θες είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας εν πτήση, με αφορμή τα όσα έγιναν σε αυτή την πτήση thriller Dubai Tel Aviv. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα και πάλι, κύριε Νικόλη, και ευχαριστώ πολύ για την εκ νέου πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και ο ένας από τους λόγους που θέλω να κάνουμε την κουβέντα είναι για να έτσι άρουμε τους οποίους ενδιασμούς σε σχέση με τις πτήσεις και να σας πω και την αλήθεια, να κάνω και εγώ και λίγο την προσωπική μου ψυχοθεραπεία. Γιατί όσο και να το παιδεύω και να το παλεύω, εκεί που είχα λίγο, είχα πει εντάξει με το αεροπλάνο, όλα καλά. Προχτές γυρίζοντας από Θεσσαλονίκη, κούναγε. Ο πιλότος το έκανε και μπουπ μία κάτω και λέω όχι παπά, και λέω τώρα θα πάρω τηλέφωνο Κωνσταντέλο να τα πούμε και στον αέρα. Λοιπόν, μας λέγατε σε σχέση με τα πρωτόκολλα, ο καλός και ο κακός πιλότος. Δηλαδή, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι ένας πιλότος ο οποίος είναι δύο, δεν είναι είτε εξτρεμιστής, είτε έχει ψυχολογικά θέματα, είτε οτιδήποτε, και μας είπατε ότι μπαίνει κάποια. Κάντε μια μικρή εισαγωγή για να βάλουμε το πλαίσιο.
1: Ναι, είναι αυτό το οποίο είπαμε και αναλύσαμε, είναι ότι πλέον υπάρχει κάποιες φορές απειλή η οποία βρίσκεται ήδη μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, ανεξαρτήτως αν βάλαμε τις θωρακισμένες πόρτες ως συνεπακόλουθο των επιθέσεων που έγιναν την 11η Σεπτεμβρίου. Εκεί η λογική λοιπόν των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο θάλαμο διακυβέρνησης, είτε γιατί έχουν μια ειδική αποστολή σύμφωνα με την ιδεολογία τους ή την άποψή τους, αλλά και ίσως λόγω μιας ψυχικής διαταραχής, οι μόνες άμυνες οι οποίες υπάρχουν στο σύστημα είναι ενδελεχείς υγειονομικοί έλεγχοι, οι οποίοι ούτως ή αλλιώς γίνονται, αλλά πόσο εύκολο είναι κάποιος ο οποίος έχει μια ας πούμε διπολική συμπεριφορά, μια αποκλίνουσα συμπεριφορά, να μην καταφέρει να περάσει ένα ψυχιατρικό τεστ ή ψυχολογικό τεστ. Βέβαια, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι έχουν ενταθεί τα τελευταία 5 χρόνια σε επίπεδο υγειονομικών εξετάσεων οι ψυχομετρικές εξετάσεις για τους πιλότους, όπου οι ψυχομετρικές εξετάσεις είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία η οποία διαρκεί περίπου 3-4 ώρες και γίνεται σε 2 ημέρες.
0: Ναι. Τι σημαίνει δηλαδή ψυχομετρικές εξετάσεις?
1: Ψυχομετρικές εξετάσεις σημαίνει ότι η πρώτη μέρα
0: σου δίνει το ερέθισμα και βλέπω την αντίδραση, δηλαδή ποιο είναι το...
1: Όχι, σου δίνει περίπου 1000 ερωτήσεις,
0: ναι.
1: Οι οποίες ερωτήσεις μπορεί να είναι πολύ απλές, από το παραδείγματος χάρη αγαπάτε τα ζώα, η οποία είναι η ερώτηση παριθμών 110, και η ερώτηση 925 είναι αν αγαπάτε το κυνήγι.
0: Α, μάλιστα, ναι. Οπότε βγαίνουν και αντιφάσεις.
1: Ουσιαστικά χαρτογραφεί τον ψυχικό σου κόσμο, ναι. Χωρίς εσύ να μπορείς να συγκρατήσεις.
0: Εσείς δηλαδή, έχετε περάσει από τέτοιο τεστ?
1: Βεβαίως και έχω περάσει.
0: Ερώτηση όμως τώρα, ένα λεπτό εδώ, θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι όμως και λίγο, πώς να το πω, δεν μπορείς να το κάνεις manipulate από τα ελληνικά το τεστ αυτό? Δηλαδή προφανώς θα πεις λίγο... ναι, αγαπάω τα ζώα, και ναι, το κυνήγι μάλλον είναι ενδεχομένως κάτι κακό. Ή είναι τόσες πολλές που
1: όχι,
0: κάπου χάνεσαι?
1: Συγκεκριμένα τα ψυχομετρικά δεν σταματούν εκεί. Είναι η πρώτη μέρα, όπως σας είπα, η οποία δίνει αυτές τις ερωτήσεις, οι οποίες είναι εναλλασσόμενες μάλιστα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη database, μια πάρα πολύ βάση δεδομένων χιλιάδων ερωτήσεων, και επιλέγονται να μπουν κάποιες εξ αυτών. Το σημαντικότερο όμως είναι η επόμενη μέρα, όπου ξεκινούν οι συνεντεύξεις. Και οι συνεντεύξεις δεν είναι εσύ με κάποιον ψυχολόγο ή ακόμα και ψυχίατρο. Είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ 7, 8, 10 πιλότων με διάφορες θεματολογίες.
0: Όπου
1: εκεί μέσα πλέον παρακολουθείται και μαγνητοσκοπείται αυτή η διαδικασία, η οποία είναι πολύ ωραία, είναι περίπου 8 ώρες. Και εκεί προφανώς εγώ έχω εκπλαγεί, γιατί έχω περάσει αυτή τη διαδικασία 1-2 φορές.
0: Να.
1: Και έχω παρακολουθήσει, ξέρω τον εαυτό μου, έχω παρακολουθήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ψυχασθενείς βέβαια, ούτε διαταραγμένοι, απλά έχουν μια ελαφρώς αποκλίνουσα συμπεριφορά, δηλαδή δεν θα τους ήθελες να τους έχεις στην δούλεψή σου. Τα συστήματα αυτά μπορεί έστω και την τελευταία στιγμή τους εντόπισαν και τους απομάκρυναν.
0: Αυτά
1: λοιπόν είναι συστήματα τα οποία λοιπόν δίνουν, ειδικότερα τα τελευταία 5-6 χρόνια, όπου έχουν μπει τα ψυχομετρικά τεστ πολύ πιο εντατικά μέσα στην.
0: Αυτά θα έπρεπε να μπουν σε πολλά πράγματα τα ψυχομετρικά τεστ, προφανώς, κύριε Κωνσταντέλο, προφανώς, έτσι πώς το περιγράφετε.
1: Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η αεροπορική βιομηχανία, επειδή παθαίνει και αντιδρά συνέχεια όταν πάθει κάτι, είναι η πρωτοπόρος σε τέτοιου είδους.
0: Ναι, γιατί αν πεθάνει 250 φαίνεται. Δηλαδή ναι, είναι φοβερό. Είναι κάτι πολύ δραματικό τα αεροπορικά δυστυχήματα ή κάτι αεροπορικό.
1: Βεβαίως και είναι, γιατί ο αριθμός που ακούμε ως θύματα είναι μεγάλος και σοκαριστικός. Mm-hmm. Βέβαια όταν την ίδια στιγμή μιλούμε στην Ελλάδα, μπορεί να υπάρχουν 2.000 νεκροί από τροχαία ατυχήματα, επειδή βλέπουμε έναν, δύο, mm-hmm, πέντε, τρεις, αυτό μας κάνει λιγότερη εντύπωση, ενώ η τελική αριθμητική για τα τροχαία ατυχήματα, mm-hmm, ή για τα ατυχήματα που έχουν πεζή, που εμπλέκονται μέσα σε αυτή τη χρήση του δημοσίου χώρου, μας ξεφεύγει, το υποτιμούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω λίγο να το, έτσι, επειδή είναι λίγος χρόνος και έχω πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, αυτό σε σχέση με το ποιοι είναι στο αεροπλάνο. Οι πιλότοι δηλαδή, και οι αεροσυνοδοί περνάνε περίπου από αυτά τα ψυχομετρικά τεστ.
1: Περνάνε, απλά περνάνε σε μια πολύ πιο μειωμένης έντασης προσπαθίας εξέταση, mm-hmm, γιατί ούτως ή αλλιώς τον κίνδυνο αυτό, ναι, με τις θωρακισμένες πόρτες και με τις διαδικασίες που έχουμε ήδη εντάξει, ελαχιστοποιείται πάρα πολύ. Όχι, δεν εξαφανίζεται, αλλά ελαχιστοποιείται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σύνθετη η διαδικασία αυτή, αλλά πολύ αποτελεσματική στο τέλος της ημέρας.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, κάποιος ο οποίος είναι ιδεολειπτικός, όπως ο συγκεκριμένος συγκυβερνήτης που είχε μια ακραία συμπεριφορά, είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο, στο LinkedIn, όπου μιλούσε για την τιμωρία των απίστων και των χριστιανών και των Εβραίων.
0: Πώς λέγεται, αυτό, ναι, πλήρως.
1: Εκεί είναι ένα system default, μια απώλεια του συστήματος, μια ατέλεια, mm-hmm, του συστήματος, πώς δεν κατάφερε η Fly Dubai που έκανε την πρόσληψη, αλλά όχι μόνο και η Fly Dubai, και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ομάν.
0: Για το Ομάν είχε άνθρωπος, φύγει, τον είχαν διώξει.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είχε φύγει, το θέμα είναι ότι,
0: γιατί φεύγεις,
1: ότι κάποια αρχή εκδίδει το πτυχίο σου. Εγώ, παραδείγματος χάρη, πετάω αυτή τη στιγμή σε αμερικανική εταιρεία ή σε κυπριακή εταιρεία, και το πτυχίο μου το έχουν εκδώσει οι ελληνικές αρχές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα οι ελληνικές αρχές είναι αυτές οι οποίες οφείλουν να παρακολουθήσουν και να δουν αν εγώ έχω αυτή την υπερβολική ή την απειλητική, ενδυνάμει απειλητική συμπεριφορά. Συνεπώς, οι αρχές του ΟΜΑΝ, αρχές πολιτικής αεροπορίας, αλλά και η εταιρεία η οποία προσέλαβε, στο λεγόμενο background check, δηλαδή στον έλεγχο του χαρακτήρα,
0: του background, προφανώς,
1: ενός εκάστου, ειδικότερα για θέση χειριστή, νομίζω ότι κάτι εκεί δεν πήγε καλά, και είναι κάτι το οποίο θα προκύψει και από την διερεύνηση ατυχήματος, γιατί όπως είπαμε και χθες, συγκεκριμένη εθνικότητα καταρχάς δεν θα έπρεπε να είναι σε πτήση η οποία οδεύει προς το κράτος του Ισραήλ, γιατί αυτό ορίζει η διακρατική συμφωνία η οποία έχει κάνει το κράτος του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Για να γίνει μια πτήση, δεν το ξέρω αυτό. Τι κανόνας υπάρχει.
1: Για να γίνει μια πτήση, πρέπει τα κράτη να συνονοηθούν ότι το ένα δίνει δικαιώματα προσγείωσης στο άλλο. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα έχει συγκεκριμένη διακρατική συμφωνία με την Αίγυπτο. Ναι. Ότι εμείς θα κάνουμε ελληνική αερομεταφορής, θα κάνουν τρεις ελληνική αερομεταφορής 20 πτήσεις τη βδομάδα, και άλλοι τρεις αιγυπτιακοί άλλες 20 πτήσεις τη βδομάδα. Αυτές είναι διακρατικές συμφωνίες. Εκεί μέσα μπαίνουν και ειδικές παρατηρήσεις ή απαιτήσεις. Μέσα λοιπόν στην αντίστοιχη αυτή διακρατική συμφωνία μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ και προφανώς με όλες τις αντίστοιχες αραβικές, αραβόφωνες χώρες, υπάρχει ένας περιορισμός. Και ο περιορισμός που βάζει το κράτος του Ισραήλ προς τις αρχές των ΗΠΑ, ναι, άρα και προς την Fly Dubai ή την Emirates ή την Air Arabia, όλες τις εταιρείες που πετούν εκεί, είναι ότι δεν μπορούν να είναι μέλη πληρώματος θαλάμου διακυβέρνησης και θαλάμου επιβατών άνθρωποι οι οποίοι έχουν ηθαγένεια αραβική πλην των πολιτών των ΗΠΑ.
0: Σαφές.
1: Άρα
0: Να, τώρα κατάλαβα. Είναι πάρα πολλά τελικά. Είναι φοβερά. Είναι πολύ ωραία αυτή η κουβέντα που κάνουμε, γιατί είναι τόσα θέματα που είναι και πρωτόκολλα και δικλείδες.
1: Είναι πρωτόκολλα, ακριβώς. Και έχουν ήδη ο κίνδυνος θα μπορούσε να αποφευθεί εάν αυτά είχαν τηρηθεί στο ακέραιο.
0: Λοιπόν, τελεία εκεί τώρα για άλλο θέμα. Γιατί τώρα είχαμε πει ότι θα ρωτήσουμε πόσο ασφαλές είναι σε σχέση το πετάιν. Πώς λέει το τρώιν, το πετάιν.
1: Το
0: πετίν. Το πετίν. Ξέχασα και τα σωστά μου ελληνικά. Λοιπόν, ερώτημα τώρα που θέτει και ο Γιώργος και ο Νίκος και η Κατερίνα, και εγώ το έθεσα από χθες. Γλιτώνεις από αεροπειρατεία, από τα turbulences, δηλαδή από τις αναταράξεις γλιτώνεις. Γιατί είναι τόσο φοβιστικές και αν είναι επικίνδυνες, αν πέφτει ένα αεροπλάνο από αναταράξεις?
1: Από αναταράξεις δεν πέφτει. Αν το αεροπλάνο μπει που δεν μπαίνει, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, εκπαίδευση, ραντάρ, αν το αεροπλάνο μπει όπως είναι μέσα στην καρδιά μιας καταιγίδας, όπου εκεί δεν είναι μόνο η αναταράξη το πρόβλημα, ναι, είναι το χαλάζι. Και όταν μιλάμε για χαλάζι, δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να έχουμε δει στο μέρος καταγωγής μας, όπου πέφτει ένα χαλάζι, ναι, σαν στραγάλι, σαν φουντούκι.
0: Γιατί έχει πιο μεγάλο.
1: Το χαλάζι το οποίο πέφτει στα 35.000 πόδια, όταν μπεις μέσα σε μια καταιγίδα, αυτή που έχουν μπει, που έχουν τολμήσει, ναι, εγώ 17.000 ώρες που έχω, δεν έχω τολμήσει ούτε να περάσω απ' έξω.
0: Και να μην πάτε αλλά, ποτέ.
1: Και θα πάω. Το κάθε ένα χαλάζι έχει μέγεθος μπάλας του μπάσκετ.
0: Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς. Δηλαδή τώρα τι να την παίξει, ήρωας, να το παίξει ήρωας κάποιος, ναι, για πείτε.
1: Αυτό σημαίνει ότι τα τζάμια του αεροσκάφου, ειδικότερα του θαλάμου διακυβέρνησης, και οι επιφάνειες που παράγουν αεροδυναμικά χαρακτηριστικά για να μπορεί να πετάει το αεροσκάφος, φτερά δηλαδή και επιδάλια, όλα αυτά διαλύονται με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή οι πιλότοι να μην έχουν ορατότητα και οι αεροδυναμικές επιφάνειες να μην μπορούν να κρατήσουν το αεροπλάνο στον αέρα. Γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνουμε ποτέ σε καταιγίδες.
0: Λέμε δηλαδή, όχι καταιγίδες. Να έχει εκεί που είσαι καλά, να αρχίσει εκεί, λοιπόν, να κουνάει εκεί, σαν τρελό. Και τι είναι αυτό? Δεν είναι φοβιστικό? Ωραία. Και επικίνδυνο?
1: Είναι φοβιστικό. Επικίνδυνο δεν είναι. Κενά αέρος δεν υπάρχουν.
0: Δηλαδή,
1: όποιος μιλάει για κενά αέρος, είναι σαν να λέμε ότι περπατάμε στη σταδίου και ξαφνικά πέφτουμε σε ένα κενό αέρος και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο αέρας μέχρι και την υψηλότατη ατμόσφαιρα είναι συμπαγής και πλήρης. Υπάρχουν απλά μεγάλα τμήματα αερίων μαζών τα οποία κινούνται από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω, είτε από δεξιά προς αριστερά ή ανάποδα. Όταν κινείται λοιπόν αυτές οι αέριες μάζες μέσα στις οποίες εισέρχεται με μεγάλη ταχύτητα το αεροσκάφος, ξαφνικά ενώ βρίσκεται σε ηρεμία, ο αέρας τον οποίο θα μπει μέσα το συμπαρασύρει και να πάει προς τα πάνω. Όμως το αεροσκάφος, επειδή έχουμε έναν διαχωρισμό για να μην τρακάρει ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε που.
1: Έτσι. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ελευθέρως όπου θέλουμε.
0: Πρέπει να μείνει και πού είναι.
1: Ο αυτόματος πιλότος ή ο ίδιος ο πιλότος, αν κάνει μηχανική πτήση, οφείλει να κρατήσει το ύψος πτήσης. Άρα ο αέρας συμπαρασύρει το αεροσκάφος να πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλά ο πιλότος ή ο αυτόματος πιλότος το συγκρατεί στο ύψος πτήσης ή στην πορεία που έχει προεπιλεγεί. Ακριβώς. Τώρα, για να καταλάβετε ότι τα αεροπλάνα, πέραν ότι θα σας δημιουργήσουν μια άσχημη κατάσταση, θα τρομοκρατηθείτε, θα ανέβουν λίγο οι σφιγμοί σας, μπορεί να ανακατευθεί το στομάχι σας.
0: Και άμα κάνει upside down και γυρίσει γύρω-γύρω και πέσει.
1: Δεν θα γυρίσει upside down ποτέ, γιατί έχει συστήματα, μηχανήματα
0: και άμα χαλάσουν,
1: για να το κρατήσουν. Και θα σας πω το τελευταίο για να καταλάβετε πόσο δυνατά φτιάχνονται τα αεροπλάνα αυτά. Ένα από τα τελευταία τεστ που παίρνει ένα αεροπλάνο για να μπορέσει να παραδοθεί στους πελάτες, στις αεροπορικές εταιρείες, είναι πιάνουν το αεροσκάφο σε κάποια ειδικά υπόστεγα και το κρεμάνε με όλο το βάρος από τα δυο του φτερά. Και το αφήνουν εκεί 48 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και ελέγχουν πρώτον την αντοχή, ότι τα φτερά αυτά λύγησαν και πήγαν προς τα πάνω, γιατί έχουν μεγάλη ελαστικότητα, μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 3 μέτρα

0: κουνάει. Χωρίς να έχεις πάρει προειδοποίηση εκεί, αν δεν έχεις δεμένους τους επιβάτες, όσοι είναι, δεν είναι δεμένοι, μπορεί να πετάξουν για το ταβάνι. Αν δεν το πλήρωμα, ειδικότερα το πλήρωμα, γιατί το πλήρωμα τραυματίζεται πολύ περισσότερο από ότι επιβάτες.
1: Ναι, γιατί σερβίρει.
0: Είναι στο διάδρομο και υπάρχουν και τα τρόλεϊ στο διάδρομο, τότε και αυτά μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Ωραία, και άμα...
0: Αν λοιπόν όμως είναι όλοι δεμένοι, το πλήρωμα δεμένο, ασφαλισμένα όλα τα εφόδια, το μόνο το οποίο θα δεις είναι κανένα δίσκο φαγητού να ύπταται.
1: Άρα να μην φοβόμαστε στα κουνήματα.
0: Να μην φοβόμαστε καθόλου.
1: Και άμα κουνάει στην προσγείωση.
0: Όπως επίσης δεν σπάνε τα φτερά. Κουνιούνται, ταλαντεύονται, γιατί ρωτάνε πολλοί επιβάτες. Δεν κουνάει το φτερό. Μα έχει σχεδιαστεί για να κουνιέται και να αντέχει.
1: Και άμα στην προσγείωση κουνάει πολύ. Ναι.
0: Το είπα, είναι από τον αέρα, ειδικότερα αυτές τις μέρες που έχουμε αέρα και όταν υπάρχει το ανάγλυφο, δηλαδή υπάρχουν βουνά, λόφοι, κτίρια. Αυτά δημιουργούν στρομβιλισμούς, το αεροσκάφος θα κουνηθεί εκεί και επειδή είπατε στην εισαγωγή σας ότι είχατε βαριά προσγείωση, ούτε η βαριά προσγείωση είναι κάτι το οποίο είναι παράτυπο ή δείχνει ικανότητα ή ανικανότητα για το χειριστή. Μάλιστα, τα εγχειρίδια αεροσκαφών αναφέρουν ότι στην παγίδα που πολλοί επιβάτες έχουν βάλει τους πιλότους να κάνουν τη λεγόμενη, στη δική μας γλώσσα, γλυφτή προσγείωση. Ναι. Η γλυφτή προσγείωση δεν είναι πάντα η ασφαλέστερη. Η ασφαλέστερη προσγείωση είναι η positive, αυτή η οποία θα ακουμπήσει το αεροσκάφος κάτω και θα εκεί που θα ακουμπήσει θα παραμείνει. Γιατί σου λέει ότι εγώ δεν θέλω για να κάνεις γλυφτή προσγείωση να χάσεις διάδρομο, να αφήσεις διάδρομο πίσω σου, γιατί πολλές φορές αυτό είναι, θα σου λείψει ο διάδρομος για να σταματήσεις μπροστά σου. Και δεύτερον, αν πας να επιχειρήσεις να κάνεις γλυφτή προσγείωση σε ένα διάδρομο ο οποίος είναι βρεμένος, τότε σημαίνει ότι αυτό το φιλ νερού που είναι πάνω στο διάδρομο δεν θα σπάσει ούτως ώστε να έρθει σε επαφή ο τροχός με το ασφαλτικό και να ξεκινήσει.
1: Με ρωτάνε, να το ρωτήσω πολύ πολύ γρήγορα, λένε ρωτήστε πως ο υπουργό, φαντάζομαι εννοεί το Γιάννου Κρανιδιώτη, σκοτώθηκε από αναταράξεις.
0: Δεν σκοτώθηκε από αναταράξεις. Σκοτώθηκε από μια βλάβη ενός συστήματος, μια δυσλειτουργία η οποία υπήρχε στο αεροπλάνο αυτό για πολλά χρόνια και τα οποία δεν μπορούσαν ούτε οι τεχνικοί αλλά ούτε κατασκευάστη εταιρεία να αποκαλύψουν. Εκεί όπου τα χειριστήρια του αεροσκάφους έπρεπε να είχαν μεταβληθεί λόγω της ταχύτητας σε μικρότερο εύρος κίνησης, αυτό δεν είχε συμβεί, με αποτέλεσμα για περίπου 25 δευτερόλεπτα το αεροσκάφος να κινείται και να, με τη μούρη προς τον ουρανό και με πολλά θετικά G και μετά από λίγα δευτερόλεπτα με τη μούρη προς το έδαφος και μέσα όσοι ήταν δυστυχώς χωρίς τις ζώνες τους δεμένες, όσοι είχαν ζώνες διασώθησαν, ο υπουργός, ο Μακαρίτης, ο Γιάννος Κανιδιώτης, ο γιος του και το προσωπικό ασφαλείας κλπ. Έχασαν τη ζωή τους γιατί αυτή η βλάβη, εκείνη τη συγκεκριμένη πτήση δημιούργησε τα λεγόμενα pilot induced oscillation, δηλαδή
1: δελφινισμοί. Ολοκληρώστε αυτό γιατί μου κάνουν νόημα για διάλειμμα.
0: Δελφινισμοί είναι, έκανε λέει το αεροπλάνο σαν δελφίνι.
1: Κατάλαβα.
0: Δελφινισμοί προερχόμενοι από χειρισμό, με αποτέλεσμα οι επιταχύνσεις βαρύτητας εκεί πέρα μέσα να πάνε από τα μείον 6G στα συν 7 και να διαμελιστούν ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ασφαλώς. Δεν είναι καμία σχέση λοιπόν με αναταράξεις.
1: Μάλιστα, συμπέρασμα.
0: Μια τεχνική βλάβη.
1: Έτσι. Λοιπόν, άρα, νομίζω είχε φοβερό ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Κωνσταντέλο, με την ιδιότητά του ως πιλότου. Είστε πάντα δεμένοι, δεν φοβάστε τις αναταράξεις, τις απολαμβάνετε και όλα, απλά φροντίστε να είναι όλα δεμένα.
0: Και όταν είμαστε δεμένοι, είμαστε δεμένοι. Δεν είμαστε δεμένοι.
1: Χαλαροδεμένοι. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πραγματικά. Έχει φοβερό ενδιαφέρον κουβέντα. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντέλο. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς με το Equal

0: ισότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989. Πολλά φιλιά να πω στην Όλγα, στον Πάτροκλο. Η Ειρήνη μας λέει μέσα από το φόβο. Στο Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πριν πάω στον αγαπημένο μου τον Γιώργο τον Ψήλια, να σας πω. Θα πάρουμε τον Ozan Skin Hair Nails, γιατί υπάρχει εποχική τριχόπτωση, το φθινόπωρο όλα συμβαίνουν, είναι ώρα για ενίσχυση από τα μέσα. Η εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από απώλεια τριχών, αυξημένη και όλα. Το Ozan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Γιώργο μου, προσέχουμε για να έχουμε βέβαια εσύ ξανά σωρό μαλλιά, ομολογώ. Είσαι από αυτούς τους τυχερούς άντρες που είναι ο άντρας, πώς λέγεται αυτό που σφουγγαρίσουμε, μόπινα το κεφάλι, είσαι πάρα πολλά μαλλιά να τα έχει ζωή να
3: έχουν. Ναι, έχω.
2: Από τον μπαμπά σου αυτό είναι κληρονομικό. Δηλαδή,
3: από τον παππού μου και τον μπαμπά μου, ναι, είναι κληρονομικό.
2: Μπράβο, έβγαινε. Λοιπόν, Γιώργος Ψήλιας, αγαπημένος φίλος, αρχισυντάκτης των Α και βεβαίως έγκριτος πολιτικός αναλυτής. Είπαμε κάθε λοιπόν, Κυριακή θα κάνουμε το διάβασμα της εβδομάδας. Δεν σε λιβανίζω. Κάνει εισαγωγή.
3: Επειδή λοιπόν φανατικός ακροατής είναι και ο πατέρας μου που ζει στο Καματερό.
2: Γεια σου μπαμπά Ψήλια. Πώς τον λένε τον μπαμπά?
3: Το λένε Χρήστο.
2: Γεια σου κύριε Χρήστο. Λοιπόν, εδώ τα λέμε με τον Γιώργο.
3: Θα του πω κάτι για να χαρεί λοιπόν.
2: Ωραία, πες του.
3: Προφανώς δεν θα το έχεις πίεση.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν στις 4 Οκτωβρίου του 2009.
2: Ναι.
3: Ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για το Πασόκ. Ήταν η τελευταία μεγάλη νίκη του. Δεν ξαναείχε από τότε καμία.
2: Ναι.
3: Ήταν ο θρίαμβος του Γιώργου Παπανδρέου που κέρδισε με 43,9% έναντι 33,9% του Κώστα Καραμαλή.
2: Πασόκος ο μπαμπάς από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Χρήστο, Πασόκ Ορθόδοξο, καταπράσινος.
3: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, γιατί σήμερα δυστυχώς είναι πολύ Πασόκοι που ντρέπονται να το πούνε αυτό, γιατί όσοι ακολούθησαν μετά με τα μνημόνια και με αυτά τα χρόνια στο Γιώργο Παπανδρέου. Που για μένα βέβαια είναι λάθος και κακός που δεν το γιορτάζει το Πασόκ, αλλά πάρα πολύ δυστυχώς το κρύβουν. Ή προσπαθούν να το κρύψουν. Όμως δεν κρύβονται τα γεγονότα, είναι ιστορικά.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, τώρα θέλω να με ρωτήσεις ποιο είναι το γεγονός της εβδομάδας.
2: Το γεγονός εβδομάδας και πώς ξεκινάει η εβδομάδα που πάμε.
3: Το γεγονός της εβδομάδας, ας πούμε πρώτα το γεγονός της εβδομάδας που πέρασε, ήταν προφανώς η προσκυνηματική, θα πω εγώ, επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.
2: Γιατί Γιώργο, δηλαδή αυτό πραγματικά το λέγαμε και πάνω μεταξύ μας, γιατί καθόμαστε δίπλα. Εντάξει, δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει δικαίωμα να πάει στο Άγιον Όρος. Γιατί δεν έχει δικαίωμα?
3: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Προφανώς δεν έχει δικαίωμα και καλά κάνει και πήγε. Εγώ δεν είναι κάτι που θα κάνω ποτέ σε ζωή μου, δεν έχει απασχολήσει, αλλά εγώ είμαι εγώ, ο Τσίπρας είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι ο πολιτικός. Αλλά εκεί που διαφωνούσαμε δυο μας είναι αν είναι προσκυνηματική ή όχι. Τουριστική δεν είναι πάντως. Δεν είναι. Για να πάει προς
2: Άγιον Όρος. Ένα λεπτό. Προσκυνηματική. Εγώ τουλάχιστον πώς καταλαβαίνω τη φράση προσκυνηματική. Προσκυνηματική είναι όταν κάνεις μια εσωτερική επιλογή, έχεις ένα τάμα και έχεις πει.
3: Ο Τσίπρας τι έκανε, λέει, πολιτική επιλογή, πήγε να πάρει ψήφους.
2: Πήρα να τιμήσει. Γιατί η παρουσία. Δεν δικαιολογώ τον κύριο Τσίπρα. Εγώ λέω τη δική μου άποψη. Δηλαδή το να πάει ένας άνθρωπος να επισκεφτεί ένα τεράστια σημασία ιστορικό μνημείο για κάποιους.
3: Αν το κάνεις για λόγους εσωτερικούς, θρησκευτικούς, πνευματικούς, είναι προς κινηματική. Αν το κάνει και οποιοδήποτε άλλο λόγο, είναι πολιτική. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Αν πάω τώρα στο Άγιον Όρος εγώ, θα πάω να δω πώς περνάνε καλοκαίρι και πάνε και αν έχουν καλά μοναστήρια ή ότι πιστεύω στο Θεό και θέλω να βρεθώ κοντά στο Θεό.
2: Ο καθένας είναι δικό του θέμα όμως, γιατί το κάνει.
3: Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας...
2: Ιδιωτική επίσκεψη.
3: Θα το πω διαφορετικά. Ναι. Θα πω λοιπόν ο κύριος Τσίπρας έκανε ιδιωτική επίσκεψη και έχει γυρίσει και είναι πολύ πιστός στο Θεό και πήγε να προσκυνήσει στα θεία. Μην κάνουμε σχόλιο. Ας το αφήσουμε εδώ. Γιατί δεν θέλω να πω ότι πήγε για λόγους πολιτικούς. Μπράβο στον κύριο Τσίπρα που εμπιστεύει στον κύριο και στις εκκλησίες της όλα αυτά. Λοιπόν, πάνω στα
2: γεγονότα. Αγαπημένος, έλα, πες μου. Έχουμε, είναι και 57, πάμε γρήγορα να προλάβουμε να τα πεις. Έλα.
3: Το γεγονός της επόμενης εβδομάδας είναι την Τρίτη που έρχεται ο Ρούμπιο στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Και θα μιλήσουμε και για εξοπλιστικά και για αεροπλάνα και για στηρίγματα και mm-hmm. για το κάθετο άξονα εκεί για Βαλκάνια με το LNG και όλα αυτά.
2: Mm-hmm.
3: Και είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη στη χώρα μας. Και το πιο σημαντικό που την κάνει, που τέλος πάντων την τονίζει, θα πάει στην Τουρκία. Και σύντομα οι Αμερικανοί υπουργοί το συνδυάζουν. Ο κύριος Λουμπουρούμπη λοιπόν δεν πάει στην Τουρκία, έρχεται μόνο εδώ, μπορεί να πάει και σε κανένα άλλη χώρα, αλλά πάντως δεν πάει στην Τουρκία.
2: Λοιπόν,
3: αυτό θα είναι το γεγονός της εβδομάδας.
2: Εγώ θέλω να σε προκαλέσω λίγο, τώρα σε προβοκάρω, όντως κυρίες και κύριοι, τον προκαλώ τώρα. Λοιπόν, ναι, ποιος είναι δεύτερος.
3: Θα τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρω.
2: Ποιος είναι δεύτερος, είναι το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σου.
3: Ακόμα είναι ο Τσίπρας, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά φαίνεται όμως ότι ζορίζεται. Γι' αυτό πήγε σαν γενναιόρος, λένε πολλοί.
2: Α, μάλιστα.
3: Έχει βγει τώρα στις Ρούγες τα λοιπά, πήγε στην Κυψέλη από εδώ από εκεί, αλλά έσπατα αυτό και μέχρι το Άγιον Όρος.
2: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες. Το Πασόκ, ο Βαντουλάκης δεν ξέρω αν έχει πάει, δεν έχω δει.
2: Μάλιστα.
3: Νομίζω πως όχι πάντως. Ο Βαντουλάκης πάει σήμερα, αν ενδιαφέρεσαι, σε κάτω εκεί στην Κρήτη, στην πατρίδα του που είναι οι πλημμύρες. Τώρα μπορεί να πάρει και Μιχελογιαννάκη μαζί, το ξέρεις, ο Μιχελογιαννάκης, ο γνωστός και τα λοιπά, και αλλάξει κανεί 50 κόμματα. Λέει ότι ξαναγύρισε στο Πασόκ, κάτι για να μην λες ότι δεν τα λέω.
2: Α, για πες, ναι, δεν το είπε, δεν την έδωσε ο Θημίδης, για πες.
3: Δεν την έδωσε ότι ο Ζάνης Μισελοζανάτσης, ένα πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του Δημάρα, του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, έκανε δήλωση επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν τον πάρει ο Ανδρουλάκης, αλλά ναι,
2: μάλιστα.
3: Είναι από αυτούς που θέλουν να γυρίσουν. Ήταν βουλευτής ο γιατρός παλιά, ήταν πολύ δυναμικός γιατρός, ειδικά ήταν πολύ μαχητικός, υπερασπιστής. Του ΣΥΡΙΖΑ τα πρώτα χρόνια του 2015.
2: Υπέροχα, λοιπόν. Γιώργος Ψήλιας, αγαπημένος.
3: Δεν είχε πάει στο Άγιον Όρος.
2: Πάντα με τον δικό σου ιδιαίτερο λόγο, αλλά τεράστια γνώση
3: αυτό,
2: του ρεπορτάζ.
3: Έλα, μωρέ, εντάξει, λέμε και κανιά. Ας το καλαμπουρίσουμε, Μαρία, το πούμε έτσι.
2: Φιλιά.
3: Επιτρέπονται και αυτά.
2: Έτσι, ανεβαίνω. Τα λέμε. Πάμε να ετοιμάσουμε το κεντρικό δελτίο. Φιλιά και αγάπη, Γιώργος Ψήλιας. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, να φύγει ο Γιώργος Ψήλιας, να μην πω ότι τον αφορά. Αφορά τις γυναίκες, η είδηση που θα πω. Η μηνόπαυση, κυρίες και κύριοι. Κυρίως κυρίες, εσείς κύριε απλά να στηρίζετε, είναι μια νέα φάση ζωής, το σώμα αλλάζει, οι αναγκές αλλάζουν και ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται πιο εξειδικευμένη φροντίδα από ποτέ. Γιατί ξηρότητα, ευαισθησία, ενόχληση δεν είναι κάτι που πρέπει να σας περιορίζει. Με τη σωστή καθημερινή περιποίηση μπορείτε να νιώσετε άνετη φρεσκάδα και βεβαίως άνεση φρεσκάδα και σιγουριά κάθε στιγμή, γιατί η ευαίσθητη περιοχή, κυρίες μου, είναι πανίσχυρη, είναι υπερδύναμη, όπως και η αγαπημένη σας σειρά προϊόντων για τη φροντίδα. Για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεστε. Να είστε καλά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ρέκα Νικόλ Τσουσπυροπούλου. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η κυρία Γιούτσου με το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Χάρης Διγρυντάκης. Εμείς τα λέμε σήμερα 8 παρα 10 κανονικά στην ώρα μας. Χτες ήμασταν λόγω μπάλας άλλη ώρα. Κεντρικό Δελτίο. Γεια σας, γεια σας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχει διακοπή σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ανολιώσια Νέα Πέραμος και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ανολιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου, σύμφωνα με ενημέρωση από την Hellenic Train. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1314 Πειραιάς Κιάτο παραμένει στο σταθμό Ανολιωσίων. Λόγω του ανωτέρου συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των δρομολογίων του προαστιακού. Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται και σήμερα στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Παρατηρείται εκ νέου συσσόρευση υδάτων και όγκους φερτών υλικών στο δόστρωμα, κυρίως στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρη, και ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία. Εκδόθηκε μάλιστα εκ νέου μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Εικόνες βιβλικής καταστροφής και στο οροπέδιο του Λασιθίου, όπου βούλιαξε η παραγωγή της περιοχής. Τεράστιες είναι καταστροφές σε σπίτια, υποδομές, αγροτικές καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Χωρίς σιδηροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου. Συνολικά 485 κλήσεις έχει λάβει το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από την έναρξη των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιφέρεια Κρήτης. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και την Τρίτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις δημοτικές ενότητες Κουλούκονα και Ζωνανιών του Δήμου Μυλοποτάμου. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή. Αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στις πληγήσεις περιοχές την Τρίτη. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται εκ νέου ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα δεκαπενθήμερο, ώστε να στηριχτεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, γράφει στην ανάρτησή του. Επιμένει πως χρειάζονται στην Ευρώπη κοινές, τολμηρές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα με πατίνι χθες το απόγευμα κοντά στη Νέα Πέραμο Καβάλα στον Δήμο Παγκαίο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 34χρονος άνδρας, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο τη νύχτα, κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και ο 36χρονος, ο οποίος ήταν οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου. Τραυματίστηκε ένας 26χρονος. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη ένας αγνοείται μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες μέχρι νωρίς το απόγευμα, οπότε πιθανώς να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο μέχρι νωρίς το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί ο Χάρης Δηγρυντάκης.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. 4 Οκτωβρίου σήμερα, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 ώρες μας εδώ πέρα θα είμαστε μέχρι τις 3 με θέματα που σας ενδιαφέρουν, όπως κλιματική αλλαγή και εργασία. Ένα ζήτημα που δεν το έχουν πιάσει πολύ, οφείλω να ομολογήσω. Εμείς το κοιτάμε εντάξει, επιδερμικά το πιάνουμε προς ώρες, αλλά θα δώσουμε και άλλη διάσταση σε επόμενη εκπομπή. Στο τέλος της σημερινής εκπομπής είναι μια εξαιρετική φοροτεχνικός. Είχαμε και την περασμένη εβδομάδα τη Χαράνα κοντά μας. Πρόκειται για την Τατιάνα Γιαννιού, η οποία, κυρία Γιαννιού, θα μας πει αρκετά ζητήματα, όπως αυτό για τις 20 δόσεις που αποφάσισε η κυβέρνηση, θα ψηφιστεί μες τον Οκτώβριο. Αυτά και άλλα θα τα δείτε, μάλλον σας αφήνουμε να μας παρακολουθήσετε για να τα γνωρίσετε από κοντά. Στον ήχο είναι ο Θωμάς Μπούμπας, στην παραγωγή η Βίκη Ιτζιάμπρα, είμαι ο Χάρης Τιγριντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που λίγοι το αντιλαμβάνονται, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια και απασχολεί πλέον όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά όλο τον κόσμο. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Γιώργο τον Βλασόπουλο, δικηγόρος είναι, ο οποίος είναι και διδάκτορ νομικής, και θέλω να μιλήσουμε για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Καλησπέρα σας κύριε Βλασόπουλο, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας κύριε Ριζουδάκη, ευχαριστώ θερμά. Και χαίρομαι που μέσα από την εκπομπή σας δίνετε μια μεγαλύτερη διάσταση σε ένα θέμα που αξίζει τον κόπο να συγκεντρώνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί απασχολεί και τη διεθνή κοινότητα πλέον σε υπαρξιακό επίπεδο, όπως η κλιματική αλλαγή.
2: Υπαρξιακό, βέβαια, είναι κεφαλαιόδες το όλο θέμα.
3: Ισχύει γιατί αυτό. Το λέω αυτό γιατί πριν 2 χρόνια, όταν γινόντουσαν τέτοιες συζητήσεις, πολλές φορές είχαμε την αίσθηση ότι είχαν ένα καθαρά ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Mm-hmm. Αλλά τώρα πλέον που τα καιρικά φαινόμενα, τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, είτε μιλάμε για πλημμύρες, είτε μιλάμε για πυρκαγιές, είτε μιλάμε για έντονους καύσωνες ή για πολύ χρύο, είναι και πολύ πιο έντονα από ό,τι στο παρελθόν και πολύ πιο συχνά. Mm-hmm. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε κορυφαίοι επιστήμονες. Το έχει τονίσει επανειλημμένως και ο εξαίρετος ακαδημαϊκός καθηγητής και εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, ο κ. Χρήστος Ζερεφός, αλλά και οι διακεκριμένοι ξένοι επιστήμονες. Αναφέρω μόνο ενδεικτικά σπουδαίους επιστήμονες όπως ο Τζέιμς Χάνσεν ή ο Μίχαελ Μάν, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτά τα θέματα, να τα αναδείξουν και κυρίως να δημιουργήσουν μια ευαισθητοποίηση σε όλους μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Πάμε λοιπόν στην ουσία. Είναι Κυριακή μεσημέρι, είναι λίγο κόσμος, είναι στο αυτοκίνητο, πάει να τσιμπήσει κάτι, κάποιοι είναι στη δουλειά όμως και μας ακούνε. Ποια είναι λοιπόν η επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, έτσι σταχυολογώντας σε αδρές γραμμές να μας πείτε?
3: Σε πολλές αδρές γραμμές για τους εργαζόμενους είναι δεδομένο ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι, γιατί αφιερώνουν το ωράριό τους πολλές φορές σε συνθήκες εργασίας οι οποίες επηρεάζονται από τους κλιματικούς παράγοντες. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους ανθρώπους που κάνουν εξωτερικές εργασίες, mm-hmm. τους ανθρώπους που κάνουν βαριές εργασίες, αλλά ακόμα και τους ανθρώπους που είναι στο γραφείο. Γιατί όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό δεν επηρεάζει μόνο τη σωματική υγεία, επηρεάζει και την ψυχική υγεία. Ήδη στο εξωτερικό είδηση για το περίφημο κλιματικό στρες. Πέρα από το άλλο άγχος, το κλιματικό στρες, το οποίο αφορά και γραφεία. Αυτό που θα μπορούσα λοιπόν να πω είναι ότι δεν είναι όπως παλαιότερα που πιστεύαμε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει μόνο εργαζόμενους σε εξωτερικές εργασίες, επηρεάζει και εργαζόμενους σε εσωτερικούς χώρους. Είναι η επίδραση του κλιματικού στρες. Τώρα αυτό σίγουρα, αν δεν αντιμετωπίζεται κυρίως προληπτικά και αποτελεσματικά από τις επιχειρήσεις, προφανώς επηρεάζει την παραγωγικότητά τους. Γιατί συνεπάγεται απουσίες συχνά από την εργασία, προβλήματα υγείας, αλλά είναι κομβικός παράγοντας που αφορά όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τους εργοδότες. Στο εξωτερικό βλέπουμε ότι και μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν συγκεκριμένο πλάνο και η νομοθεσία όμως έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση στο να λειτουργεί κυρίως το στοιχείο της πρόληψης. Εδώ αν θα θέλατε και αν ενδιαφέρει να δούμε και κάποιες καλές πρακτικές.
2: Έκανα κάποια παραδείγματα, ναι.
3: Ναι. Το πιο σημαντικό είναι η θερμική καταπώνηση που απασχολεί όλους μας. Βλέπουμε ότι για παράδειγμα στο καλοκαίρι, όχι μόνο στους καύσωνες, οι μέρες που οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές είναι πιο και συχνότερες από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης το χειμώνα το ίδιο. Μιλάγαμε παλιά μια χρονιά η οποία έχει 4 εποχές. Ουσιαστικά πλέον έχουν γίνει 2 εποχές. Αυτό συνεπάγεται προβλήματα υγείας. Δεν στα αρχιτεκτονικά λοιπόν μπορούμε να αναφέρουμε είτε σε χώρες, γιατί είναι διάφορα τα μοντέλα, είτε σε χώρες όπως για παράδειγμα όπως είναι η Κύπρος, όπου υπάρχει υποχρεωτική αναλογία εργασίας και διαλυμάτων, είτε χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπου υπάρχει μέσα από συμφωνίες εργαζομένων και εργοδοτών αποζημίωση για τις χαμένες ώρες λόγω καύσωνα. Υπάρχει η αντιμετώπιση του, όπως λέμε, εγκληματισμού.
2: Δηλαδή, με συγχωρείς, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, Γιώργο. Δηλαδή, ο εργαζόμενος φεύγει από τη δουλειά λόγω καύσωνα. Τον αποζημιώνει και η εταιρεία.
3: Να πούμε κάτι εδώ, λοιπόν.
2: Λίγο περίεργο είναι αυτό.
3: Να δούμε, λοιπόν, εδώ ότι και η χώρα μας έχει ένα πλήρες, αρκετά πλήρες θεσμικό πλαίσιο. Δεν είναι σε επίπεδο νομοθεσίας. Το βασικό πλαίσιο είναι κυρίως μέσα από εγκυκλίους που υπάρχουν και οι οποίοι λένε πότε, για παράδειγμα, σταματάει η εργασία. Όταν λοιπόν είναι υπερβολική η θερμοκρασία, συνήθως πάνω από 40 βαθμούς, σταματάει η εργασία κάποια χρονικά διαστήματα σε σκάψανα. Συνήθως είναι μεταξύ 1 και 5 το απόγευμα. 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι 5 το απόγευμα και αφορά βάση εργαζόμενους που δουλεύουν εξωτερικά. Για παράδειγμα, σε οικοδομικές εργασίες και σε γενικότερα άλλες χειρονακτικές εργασίες, delivery κλπ. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί ο εργαζόμενος, ο οποίος δεν παρέχει την εργασία, τον έχει εξαρτημένη εργασία, εννοείται βεβαίως ότι δεν θα χάσει το μεροκάματό του, το ημερομισθό του. Αυτό είναι σημαντικό.
2: Ναι. Μας είπατε κάποια παραδείγματα για τη διεθνή πρακτική, για δώστε μας κάποια ακόμα.
3: Λοιπόν, το παράδειγμα λοιπόν του γερμανικού μοντέλου είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί και μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και εδώ είναι η αξία της σημερινής μας συζήτησης, κύριε Τεχνητάκη, να επουλουτιστεί ο κοινωνικός διάλογος στη χώρα μας, γιατί λέμε ότι και στη χώρα μας πρέπει να αυξηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και αυτή είναι η πρόθεση και της πολιτείας μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους. Να μπορέσουμε δηλαδή να αυξήσουμε το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όταν καλύπτονται, αυτό είναι καλό και για τους ίδιους εργαζόμενους, γιατί θα έχουν καλύτερους όρους εργασίας, αλλά και για τις ίδιες επιχειρήσεις, γιατί έτσι από ένα ικανοποιημένο εργατικό δυναμικό αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό το λέει και η κοινή λογική. Στη Γερμανία, λοιπόν, μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπάρχουν συμφωνίες εργαζομένων και εργοδοτών ότι όταν υπάρχουν παρατεταμένες απώλειες ωρών εργασίας λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, κατά ένα σημαντικό ποσοστό θα καλύπτεται η αμοιβή τους. Αλλά προσέξτε, όχι να επιβαρύνεται εκεί ο εργοδότης, αλλά μέσα από ένα ταμείο που έχουν δημιουργήσει με εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών για έκτακτες περιστάσεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εκεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων είναι σχετικά μικρότερη. Αυτό είναι το ένα σημείο που θα ήθελα να σας το αναφέρω σαν καλή πρακτική. Και το άλλο σημείο που δεν ήθελα να σας το αναφέρω σαν καλή πρακτική είναι αυτό που ακολουθούν και άλλες χώρες, το στοιχείο της πρόληψης. Δεν περιμένουν δηλαδή να εμφανιστούν τα καιρικά φαινόμενα για να πάρουν κάποια μέτρα πολύ γρήγορα, που πολλές φορές μπορεί να μην είναι και αποτελεσματικά, αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σας ανέφερα πριν τις καλές πρακτικές και της Κύπρου και το βελγικό και ισπανικό μοντέλο, που εκεί υπάρχει και νομοθετική απαγόρευση κάποιων εργασιών. Εμείς δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα νομοθετική απαγόρευση, αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το νεότερο στον κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη, στις συζητήσεις εργαζομένων και εργοδοτών που τους απασχολεί ως προτεραιότητα η επίδραση κλιματικής αλλαγής, τα ευρωπαϊκά συνδικάτα ζητούν να υπάρξει μια οδηγία δεσμευτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα θέτει ένα ανώτατο όριο θερμοκρασίας πάνω από το οποίο θα απαγορεύεται η παροχή εργασίας χωρίς ο εργαζόμενος να χάνει τις αποδοχές του. Ακόμα είναι λίγο πρόωρο να πούμε αν είναι κοντά να ψηφιστεί μια τέτοια οδηγία, αλλά αυτό είναι η ζήμωση που υπάρχει εκεί. Πάντως, αν με ρωτάτε, και στη χώρα μας καλό θα είναι, πέρα από τις συζητήσεις εργαζομένων και εργοδοτών των κοινωνικών εταίρων για μισθούς, ωράρια και όλα αυτά, να απασχολήσει ως προτεραιότητα και το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, γιατί πραγματικά, όπως είπαμε και πριν, έχει υπαρξιακό χαρακτήρα και.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βλασόπουλε, να μας πείτε λίγο την προοπτική του θέματος στο μέλλον.
3: Η προοπτική έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως βλέπουμε γύρω μας, η κλιματική κρίση είναι εδώ, επηρεάζει όλους μας, αλλά επηρεάζει πολύ περισσότερο κάποιους ανθρώπους από ότι κάποιους άλλους. Τι εννοώ? Αυτή τη βδομάδα, 1η Οκτωβρίου, ήταν η Παγκόσμια Μέρα για την Τρίτη Ηλικία. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και συνεχίζουν να εργάζονται, ακόμα και συνταξιούχοι. 1. 2. Στις 3 του μηνός, στις 3 Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Μέρα για τους συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν με ειδικές ανάγκες που εργάζονται και προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να παρέχουν εργασία. Δεν είναι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή, δεν επηρεάζει όλους το ίδιο. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Δεν αρκεί απλά ένα πλαίσιο νομοθετικό ή μέσα από συλλογικές συμβάσεις. Βλέπε κλιματικές ρήτρες. Στη χώρα μας το πιο βατό σύστημα είναι αυτό. Μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργαζομένων και εργοδοτών να υπάρξουν κλιματικές ρήτρες προσαρμοσμένες σε διάφορους τομείς. Στον τουρισμό, στις οικοδομές, γενικότερα στην παροχή υπηρεσιών, στην ενέργεια. Εννοείται ότι οι κλιματικές ρήτρες θα είναι με συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε κλάδου. Το μέλλον αυτό είναι. Σε άλλες χώρες λοιπόν της Ευρώπης υπάρχουν τέτοιες κλιματικές ρήτρες. Σας ανέφερα και το παράδειγμα της Γερμανίας, αλλά και άλλων χωρών, τις σκανδιναβικές χώρες και αλλού. Ακόμα και της Κύπρου. Άρα λοιπόν και εδώ στη χώρα μας είναι καλό να μην τα περιμένουμε και στο θέμα αυτό όλα από το κράτος, από την πολιτεία. Καλό είναι λοιπόν και οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι πραγματικά έχουν ευαισθησία για τα θέματα αυτά, να μπορέσουν να την απεικονίσουν στην πράξη μέσα από καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν και τα ζητήματα προστασίας των εργαζομένων από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι η θερμική καταπώνηση, η οποία μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική αλλά και την ψυχική υγεία, αλλά και ειδικές ρυθμίσεις για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως είναι οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, όπως είναι συνάνθρωποι μας με ειδικές ανάγκες, όπως είναι πολλές άλλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο.
4: Κύριε Βλασόπουλο, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Φωτίσατε ένα θέμα που ενώ υπάρχει, δεν το είχαμε σκεφτεί υπ' αυτή την μορφή, να το πω έτσι, και είναι το μέλλον. Είναι μπροστά μας. Γιώργος Βλασόπουλος, διδάκτορ νομικής, δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος, εργατολόγος. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ.
3: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.
4: Και φίλες και φίλοι, αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά, το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μπαμπά Τόδες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
2: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
1: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
2: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ, μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
3: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
4: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένας οργασμός αναφορικά με την έλευση νέων αεροπορικών πτήσεων στην Ελλάδα. Νέες συνδέσεις, αύξηση συχνοτήτων δρομολογίων, με επίκεντρο κυρίως, οφείλω να ομολογήσω, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πολύ καλό μάρκετινγκ, προσέγγιση αρκετών πτήσεων και άλλους στην Ελλάδα τα βλέπουμε, περιμένουμε κάτι παραπάνω βέβαια. Πιστεύω ότι θα υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα στο μέλλον. Το 28 θα υπάρχει και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, οπότε θα βοηθηθεί η όλη κατάσταση και όπως αντιλαμβάνεστε και θα αναμένεται μεγάλη αύξηση και του αριθμού των πτήσεων και των συνακόλουθα και των τουριστών. Έχουμε τώρα και το διαγωνισμό με τα 22 αεροδρόμια, έτσι, θα έχει πρόσκληση ενδιαφέροντος από το υπερταμείο, οπότε πεδίον δόξης λαμπρό για την έλευση τουριστών, επενδύσεις σε πάρα πολλά αεροδρόμια. Αναφορικά με νέες πτήσεις, περιμένουμε τρεις νέες από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι. Τρομερή άνοδος. Τρεις λοιπόν νέες πτήσεις από εκεί. Είχαμε πριν από λίγο ανακοινώθηκε και πτήση της Alaska Airlines, παρακαλώ, με απευθείας πτήση από το Seattle στην Αθήνα. Σπουδαία πτήση. Επίσης σας θυμίζω ότι η Air Canada πλέον θα κάνει πτήσεις με διακοπή μόνο 2 μηνών, έτσι, μέχρι τα μέσα Γενάρη θα πετάει και θα συνεχίσει και ξεκινάει πάλι από το Μάρτιο. Σπουδαίο και αυτό. Τώρα στο επί του πεδίου, να το πω έτσι, βλέπω ότι υπάρχουν πτήσεις από την EasyJet, προσθέτει 2 συνδέσεις με το Λονδίνο για το καλοκαίρι του 2027. Η Transavian France επεκτείνει τις πτήσεις της από το Παρίσι προς το Ηράκλειο της Κρήτης κατά τη χειμερινή περίοδο, σημαντικό αυτό. Ενώ ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αναπτύσσει συνεργασία με το αεροδρόμιο του Κάλγκαρι με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια μελλοντική απευθείας σύνδεση με τον Καναδά. Θυμάστε κάποτε στο Κάλγκαρι είχαν γίνει και Ολυμπιακοί χειμερινοί αγώνες. Οι τρεις εξελίξεις αφορούν διαφορετικές αγορές και χρονικούς ορίζοντες. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η έμφαση δίνεται στον εμπλουτισμό του θερινού προγράμματος προς τη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο από την EasyJet. Στη γαλλική αγορά είναι η Κρήτη. 12μηνη βάση. Είχε γίνει στο παρελθόν, αλλά τώρα νομίζω είναι συνειδητοποιημένοι επιχειρηματίες και θα κρατήσουν ανοιχτά μαγαζιά σε τουριστικούς προορισμούς για τους Γάλλους που θέλουν να επισκέπτονται το νησί της Κρήτης. Αντίστοιχα, η συνεργασία της Αθήνας και Κάλγκαρη αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιβατικών και εμπορευματικών ροών. Σπουδαίο και αυτό. Μάλιστα, άκουγα, ήμουνα σε ένα συνέδριο λίγαν προσφάτως στο Olympia Forum, όπου λέγανε για την ανάγκη αναβάθμισης του αεροδρομίου του Αράξου. Έτσι κι αλλιώς η Ανδραβίδα τώρα δεν θα έχει προοπτική ποτέ να γυρίσει. Είναι στρατιωτικό, εκεί θα πάνε τα F-35. 150 εκατομμύρια ευρώ θα πέσουν στο να διαμορφώσουν το χώρο που θα φιλοξενήσει τα F-35. Ο Άραξος λοιπόν για τη Δυτική Ελλάδα είναι και το Άκτιο, το ξεχνάμε αυτό. Αλλά ο Άραξος που μπορεί να ανακαινιστεί μέσα από το διαγωνισμό των 22 αεροδρομίων που είναι υπό τη σκέπη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να ανακαινιστεί και να γίνει, και προσέξτε, και για κάργο, να γίνει τεράστιο κάργο αεροδρόμιο. Για φανταστείτε τώρα την Ηλία, μόνο τις φράουλες σας λέω, τι εξαγωγές μπορούν να γίνουν από εκεί, αντί να μπαίνουν, να πηγαίνουν στο τρένο ή στο φορτηγό και να πηγαίνουν να μεταφορτώνονται σε άλλα. Ο Άραξος θα διευκολύνει πάρα πολύ και την σίγουρα θα διευκολύνει την μείωση του κόστους του εμπορεύματος. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Άλλο τώρα να πας στην Αθήνα με ένα φορτηγό και άλλο να πας δίπλα στον Άραξο. Γενικά βλέπω νέες πτήσεις. Περιμένω στο μέλλον περισσότερες πτήσεις από Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη πρέπει να κινητοποιηθούν λίγο οι τόπιοι παράγοντες, που δεν βλέπω να υπάρχει τόση σοβαρότητα ή τουλάχιστον συντονισμένη ενέργεια και από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μας ακούνε τώρα, αλλά δεν με νοιάζει, εγώ δεν έχω δει. Θα μου πείτε δεν είχαν λεφτά, τώρα λέει θα μπουν λεφτά. Έχει κάνει κινήσεις ο Δήμος. Περιμένω λοιπόν με τα λεφτά που θα μπουν να υπάρξει ένα τουριστικό πρόγραμμα για έμεση προβολή κυλίως. Η άμεση προβολή είναι χαμένα λεφτά. Ας προχωρήσουν έτσι και οι ξενοδόχοι να πάνε μαζί τους. Και σίγουρα θα έρθει και η Fraport, θα συνεπικουρήσει αυτή την προσπάθεια, όπου τη ζητηθεί θα είναι δίπλα τους. Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη έχει πεδίο δόξης λαμπρό. Ένας προορισμός που μπορεί και με την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, τώρα που θα γίνει με τα 22 αεροδρόμια, θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Θα έχει δύο πόλους. Θα έχει την Καβάλα, θα έχει και την Αλεξανδρούπολη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, θα παίξει ένα σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη του προορισμού. Είναι πάρα πολλά τα αεροδρόμια τώρα, τα 22 που θα ανακαινιστούν, και εκτιμώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια, όλο αυτό το σκηνικό θα έχει δώσει, πέρα από τις επενδύσεις έτσι, που θα κινήσουν και την οικονομία της περιφέρειας. Για φανταστείτε τώρα να κάνεις αεροδρόμιο, να το φτιάχνεις στην Άξο, θα κινηθεί η τοπική οικονομία, οι εργολάβοι έστω θα κινηθούν, θα κινηθεί το τσιμέντο, θα κινηθούν έτσι προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ένα αεροδρόμιο, για την επέκταση του αεροδιάδρομου. Τυχαία το λέω, απλά σας το επισημαίνω. Και μια και αναφέρθηκα στην Άξο, που δεν μπορεί να πάρει και πολλά έτσι, η Άξος δεν μπορεί να επεκταθεί πολύ, μόνο προς τη θάλασσα, αν θυμάμαι καλά. Πολύ ακρίβη είναι φέτος αυτό το νησί, για προσέχτε λίγο. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο νησί, φοβερό φαγητό. Για ηρεμήστε λίγο, δεν είναι Μύκονος, μην το κάνετε Μύκονο. Έχει αυθεντικότητα, έχει πράσινο, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Μην τα χάσετε. Το εστιατόριο Monte Vista, το Regency Casino Mont Parnasse, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
6: Και είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. Πριν από την περίοδο της κρίσης, θυμάμαι μια επιχείρηση, όπως καταλάβετε πάμε σε ένα business story που έχει το δικό του ενδιαφέρον, μια επιχείρηση η οποία αντί να βαίνουν οι αριθμοί της, τα μεγέθη της μειούμενα, εκείνη μεγάλωνε γιατί σεβόταν τον πελάτη, είναι προφανές αυτό, έτσι είναι αυταπόδεικτο, και δεν είχαν τα μυαλά της πάρει αέρα να ζητάει ό,τι να είναι. Value for money προϊόν. Αναφέρομαι στον Όμιλο Τινιακό. Έχουμε κοντά μας τον Γρηγόρη τον Τινιακό, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της φερόνιμης εταιρείας Έπιπλα Τινιακός. Κατασκευάζει έπιπλα από το 1979. με ελληνικά προϊόντα αρίστης ποιότητας. Κύριε Τινιακέ, καλησπέρα. Τι μου κάνετε?
7: Καλησπέρα κύριε Τινιακέ. Χαίρομαι πολύ που θα μου δώσετε την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας και με τους, να επικοινωνήσω και με τους ακροατές σας.
6: Και τις ακροατές. Μας ακούνε και πολλές.
7: Και τις ακροατές.
6: Μας ακούνε πολλές.
7: Παράληψή μου, ζητώ συγγνώμη.
6: Έτσι χαίρομαι που σας έχω μετά από χρόνια στην εκπομπή μου. Και ήθελα έτσι να μας πείτε, για να μην τα λέω εγώ, λίγα με τα δικά σας λόγια, το προφίλ της εταιρείας και σε ποιες περιοχές πλέον διαθέτετε καταστήματα, γιατί μεγαλώνετε.
7: Είναι το μεγαλύτερο προφίλ της εταιρείας, το ανακοινώσατε εσείς, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός για τους ακροατές. Τα καταστήματά μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω από το λεκανοπέδιο της Αττικής για συγκεκριμένους λόγους. Εκεί που τελειώνει η εμβέλεια του ενός καταστήματος, αρχίζει η εμβέλεια του αλλού, έτσι ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούμε τους πελάτες μας και να είμαστε όσο το δυνατόν κοντύτερα. Άρα ξεκινάμε με το ιστορικό κατάστημα, θα το έλεγα εγώ, το οποίο είναι στη Νέα Ιωνία. Μετά κάναμε το δεύτερό μας κατάστημα, το οποίο είναι στο Χαλάνδρι. Κατόπιν κάναμε το επόμενο κατάστημα, το οποίο ήταν στη Νίκαια. Τέταρτο κατάστημα στην Ηλιούπολη. Και το πέμπτο κατάστημά μας μέχρι στιγμής είναι στο Ήλιον. Όλα τα καταστήματά μας είναι σε κέρια σημεία, εύκολα για τον τελικό καταναλωτή. Και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
6: Ναι. Θέλω να μας πείτε, επειδή βλέπω ότι κινείται ο χώρος των κατασκευών και βλέπω ότι αυξάνονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, είναι δύο κλάδοι που επηρεάζουν τον τομέα του επίπλου, και ήθελα να μας πείτε πώς κινείται ο κλάδος αυτή την περίοδο και έτσι, εσείς πώς καταγράφετε τη ζήτηση.
7: Σε αυτή την περίπτωση το κομμάτι το δικό μας χωρίζεται σε δύο κλάδους, θα έλεγα. Ο πρώτος κλάδος είναι το οικιακό έπιπλο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε αυτό τα τελευταία χρόνια βάλετε λόγω και όλης αυτής της κατάστασης. Καταλαβαίνετε ότι πάντα όταν συμβαίνει κάτι, πάντα εμείς είμαστε από τους πρώτους που θα υποστούμε τη μείωση. Πάντα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το ξενοδοχειακό, όπως το είπατε, το οποίο εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σε μια καλή σε μια καλή φάση και είναι και θα έλεγα και σε άνοδο για ευνοϊκούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Η χώρα μας είναι ένα μέρος το οποίο είναι και φιλόξενο και ηλιόλουστο. Και αυτό βοηθάει να έχουμε κάθε χρόνο αυξημένο τουρισμό. Που σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για να τους υποδεχτούμε. Και θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει. Η εταιρεία η δική μου συμμετέχει και στα δύο κομμάτια αυτά, και στο οικιακό έπιπλο με την αλυσίδα καταστημάτων που διαθέτουμε, αλλά έχουμε και το ξεχωριστό τμήμα του ξενοδοχειακού, το οποίο και εκεί προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν.
6: Έτσι ήθελα να μας ενημερώσετε για τις τάσεις που έχει σήμερα ο καταναλωτής όταν αγοράζει έπιπλα και ποιες, τι ακριβώς, να το πω έτσι, πού κινείται η μόδα.
7: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, ύστερα από κάποια χρόνια που υπήρξε αυτή η εισβολή, θα την έλεγα, των πολυεθνικών εταιριών και δημιούργησε μια αναταραχή, αυτή τη στιγμή σας λέω με σιγουριά, ο τελικός καταναλωτής ψάχνει να βρει έπιπλα, τουλάχιστον που είναι το κομμάτι που γνωρίζω και εκπροσωπώ, που να είναι ποιοτικά. Έχουν γίνει τόσα πολλά που πλέον ο τελικός καταναλωτής έχει καταλάβει ότι θα πρέπει να το ψάξει πάρα πολύ και να βρει πράγματα τα οποία θα μπορέσει να τα ευχαριστηθεί και να τα χρησιμοποιήσει χωρίς να έχει περαιτέρω προβλήματα. Εμείς αυτό το κομμάτι το αντιπροσωπεύαμε από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε επαγγελματικά στο χώρο, το διατηρούμε και προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να το βελτιώνουμε και δόξα τω Θεώ είμαστε σε μια αξιοπρεπή κατάσταση.
6: Η είσοδος, αναφερθήκατε αυτό, και η επέκταση αυτών των μεγάλων διεθνών αλυσίδων, πώς έχει αλλάξει τους όρους, τους όρους του ανταγωνισμού, και πώς μια ελληνική επιχείρηση όπως η δικιά σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αγοράς?
7: Ύστερα από τόσα χρόνια, όπως σας είπα και πρώτα, έχει γίνει πιο εύκολο. Εκείνο τον καιρό, όταν αρχίσαν να έρχονται αυτές οι εταιρείες, καταλαβαίνετε, ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
6: Υπήρχε,
7: για
6: το είπατε,
7: την
6: υπήρχε ένα αναμπομπούλα στην αγορά.
7: Τώρα όμως, ύστερα από...
6: Έχει κάτσει η σκόνη, η στάχτη.
7: Ακριβώς. Τώρα ο κόσμος ξέρει, ρωτάει, αυτό δεν αγοράζει πλέον έπιπλα στο κουτί που θα τα φορτωθεί στην πλάτη ή θα του τα πάνε να τα αφήσουν έξω από την πόρτα και θα χρειαστεί να τα ανεβάσει επάνω, να τα σπίσει, να τα μοντάρει, να του λείπουν πράγματα, να χρειάζεται διπλό κόστος για να τα φέρει εκεί που πρέπει να τα φέρει. Τώρα έχει καταλάβει ότι πλέον πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα θα πρέπει όχι μόνο να βλέπει την πρώτη τιμή, την αρχική, αλλά να βλέπει και πόσο θα του κοστίσει μέσα στο σπίτι του, μονταρισμένο, έτσι όπως πρέπει να είναι το δικό μας αντικείμενο. Έχει γίνει λοιπόν, θα έλεγα, λίγο πιο εύκολη, πιο κατανοητή πλέον το τι ψάχνει και τι πρέπει να ψάχνει μάλλον ο τελικός καταναλωτής.
6: Αναφερθήκαμε στις κατηγοριοποίησεις αγοράς, στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Πώς είναι η εικόνα της αγοράς και πώς έχουν διαμορφωθεί οι ανάγκες των ξενοδοχείων?
7: Οι ανάγκες των ξενοδοχείων, πέραν τα τελευταία χρόνια που υπάρχει μια έξαρση και συνεχώς ανοίγουν καινούργια ξενοδοχεία και μάλιστα αξιόλογα, συμβαίνει το εξής, ότι σε μια παρόδο χρόνου των 3, 4, 5 ετών το πολύ, όλα τα ξενοδοχεία κάνουν κάποιες ανακαινήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα ευνοεί το κλάδο το δικό μας. Όπως επίσης τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη έξαρση στα Airbnb.
6: Υπάρχει γι' αυτό, και εκεί, λοιπόν, γι' αυτό αναφέρθηκα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που υπάρχει ζήτηση. Ειδικά σε εσάς υπεργράφονται πολύ.
7: Ακριβώς. Είναι υπαρκτό λοιπόν το κομμάτι αυτό ότι υπάρχει ενδιαφέρον και συνεχώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται.
6: Ναι. Επειδή πέρασε ο χρόνος και ήθελα να ακούσω και τα νέα σας σχέδια, πέστε μας ποια είναι αυτά και τι ετοιμάζετε για το επόμενο διάστημα.
7: Τα νέα μας σχέδια, το βασικότερο για μας είναι να γινόμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι οργανωτικά αλλά και ποιοτικά, να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας που αυτή τη στιγμή θα ήθελα να διευκρινίσω ότι παντρεύουμε τα εγγόνια των πελατών που παντρέψαμε ύστερα από 47 χρόνια πορείας η εταιρεία, να τους δίνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο ποιοτικά και όσο το δυνατόν πιο οργανωμένα και σωστά. Να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις γενικότερα και όταν θα είναι το έδαφος έτοιμο να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε με ένα συγκεκριμένο μπλαμ μπιτ την εταιρεία για να μπορέσει να πάει ακόμα πιο, πιο μπροστά.
6: Εγώ να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Γρηγόρης Τινιακός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Έπλα Τινιακός. Καλώς απόγευμα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
6: Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, είναι η ώρα που περιμένατε. Έχουμε θέματα που σας αφορούν, έτσι να μην το ξεχνάμε.

0: υπάρχουν σήμερα για να τις ρυθμίσουν. Βέβαια θα δούμε και την απόφαση, θα δημοσιευτεί μέσα στον Οκτώβριο. Αλλά εμένα μου έχει κάνει εντύπωση που έχουν αφήσει απ' έξω το 25, Τατιάνα.
1: Λοιπόν, καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι οι φορολογούμενοι ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες ρύθμισης, διαφορετικές, ανάλογα με το είδος και την παλαιότητα, όπως είπε, των οφειλών. Έχουμε βέβαια πάντα τη γνωστή πάγια ρύθμιση που ισχύει κανονικά οι 24 μηνιαίες δόσεις για τις πιο πολλές οφειλές που έχει ο καθένας, όπως είναι ο φόρος, ο ΦΠΑ, έμφυα κτλ. Έχουμε 48 δόσεις που είναι για κάποιες άλλες οφειλές έκτακτες, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς ή από έλεγχο φορολογικό. Τώρα έχουμε μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Είχε γίνει όλο αυτόν τον καιρό 72 δόσεις για παλιές και πρόθυμες οφειλές που ήταν μέχρι 31/12/23, όμως τώρα μόλις ανακοινώθηκε μια σημαντική διεύρυνση για ρύθμιση παλιών οφειλών. Μετατράπηκε 72, επεκτείνεται μάλλον, σε έως 120 μηνιαίες δόσεις. Και αυτή η αλλαγή δεν έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό των δόσεων, διευρύνεται και η περίοδος των οφειλών. Δηλαδή, μπορούν να συμπεριληφθούν και οφειλές ληξιπρόθεσμες μέχρι τέλος 24. Εφόσον δεν έχει γίνει κάποια ρύθμιση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 26. Είναι για οφειλές και προς την ΑΔΕ, τη φορολογική διοίκηση, και προς τον ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή τώρα η ρύθμιση των 120 προβλέπεται η μηνιαία δόση να είναι στα 30 ευρώ η ελάχιστη. Το επιτόκιο είναι ίδιο με την 24, με 5,84 το ετήσιο επιτόκιο.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Και η αίτηση αυτή είναι πολύ καλό και η αίτηση μπορεί
0: καλό
1: να
0: υποκληθεί. Καλό υπό ποια, ακριβό είναι, το έχω γλύφω στο δημόσιο, αλλά...
1: Καλά, εννοείται.
0: Το
1: καλό
0: ίδιο πράγμα...
1: ότι παρέμεινε το ίδιο με τις 24 δόσεις.
0: Είναι καλό, αυτό είναι το καλό, ότι παρέμεινε το ίδιο και δεν το έχουν αυξήσει, ναι, σωστό.
1: Ακριβώς. Προσοχή για οφειλές που έχουν καταστήλει ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/24. Οι τρέχουσες από 1/1/25 και μετά δεν μεταφέρονται σε 120. Αυτές μπορούν να μπουν σε μία 24, όπως είναι αυτή που τρέχει. Άρα πρέπει να ελέγξουν πρώτα όλοι οι φορολογούμενοι, να δουν πότε δημιουργήθηκαν οι οφειλές τους και από αυτές ποιες μπορούν πράγματι να ενταχθούν στις 120 δόσεις.
0: Να σταθούμε λίγο, Τατιάνα, να σταθούμε λίγο στις 72 δόσεις.
1: Ναι.
0: Ποιους αφορά αυτή η νέα δυνατότητα?
1: Για 72 που πλέον λογικά με την τελευταία ανακοίνωση που έγινε
0: όλους
1: πρόσφατα πριν από λίγες μέρες, την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, έγινε η ανακοίνωση. Οι 72 που γίνει πλέον 120 για όσους θέλουν. Όσοι είναι ήδη στην 72 μπορεί να μεταφερθούν στις 120. Εντάξει, πάλι με τα ίδια επιτόκια, με τα ίδια δεδομένα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσοι έχουν μπει στις 72 μπορούν να μεταφερθούν στις 120 χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα και να επεκταθούν και οι δόσεις, όπως είπαμε, μέχρι τέλος, τα ληξιπρόθεσμα μέχρι τέλος του 24. Μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση.
0: Ναι, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν κάποιος ενταχθεί σε μια ρύθμιση αλλά συνέχεια δυσκολευτεί να πληρώσει, εδώ τι κάνουν, τι έχουμε?
1: Εδώ πρέπει να δείξουμε όλη ιδιαίτερη προσοχή, έτσι. Δεν αρκεί να κάνουμε μια αίτηση, πρέπει να μπορούμε και να διατηρήσουμε. Γιατί προβλέπεται απώλεια αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις. Έτσι, και παράλληλα πρέπει να φροντίζουν αυτοί που έχουν μπει στη ρύθμιση να φροντίζουν και τις νέες υποχρεώσεις που δημιουργούνται. Δεν μπορείς να αφήσεις δηλαδή καινούργια χρέη να συσσωρεύονται για και να έχεις μόνο την παλιά ρύθμιση των 72, των 120 ότι έχεις. Πρέπει και τις τρέψεις και τις καινούργιες είτε να τις πληρώνεις είτε να τις ρυθμίσεις με μία των 24 δόσεων ρύθμιση που υπάρχει πάντα ενεργή.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον εξοδικαστικό, επειδή με ρωτάνε. Έτσι σε αδρές γραμμές όσο μπορείς, πες μας δύο κουβέντες, τι ακριβώς είναι και σε τι διαφέρει από μια απλή ρύθμιση εφορίας.
1: Λοιπόν, κοίταξε, ο εξοδικαστικός είναι μια συνολική διαδικασία αντιμετώπισης χρεών ενός φορολογούμενου. Απευθύνεται και σε φυσικά πρόσωπα και σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που...

0: που έχουν, θα αντιμετωπίζουν κάποιες οικονομικές δυσκολίες και θέλουν να ρυθμίσουν οφειλές προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς εταιρείες διαχείρισης δανείων, τους λεγόμενους services που θα ακούνε τώρα να τους αποκαλούν. Ναι. Ποιο είναι το πλεονέκτημα τώρα? Δεν εξετάζεται μόνο μια οφειλή αποσπασματικά, αλλά η συνολική οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Εξετάζεται το εισόδημά του, η περιουσία του και η δυνατότητα αποπληρωμής του. Έτσι, και μπορεί να προκύψει μια μακροχρόνια πρόταση ρύθμισης και να υπάρχει δυνατότητα μερικής διαγραφής οφειλών, εφόσον πληρούνται κάποιες νόμιμες προϋποθέσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή είναι η βασική διαφορά.
1: Βέβαια, σε αναγκάζουν τώρα, άμα θες να κάνεις τέτοια, να πουλήσεις ανεξακίνητα, να πουλήσεις και όσο περισσέψεις, όσο εκτιμηθεί. Έτσι δεν είναι, δεν γίνεται μια εκτίμηση?
0: Εντάξει. Υπάρχει η αλλαγή. Έχει γίνει, καταρχήν να πούμε ότι έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές τώρα πάλι μέσα στο 26, έτσι, ναι. Στον εισοδικαστικό. Καταρχήν, ένα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι μειώθηκε το κατώτατο όριο των αφειλών. Δηλαδή, ήταν 10.000 και έχει πάει στις 5. Δηλαδή, και άνθρωπο προηγούμενος που χρωστάει 5.000 και πάνω, είτε στην εφορία, είτε σε τράπεζες, σε οτιδήποτε, μπορεί να μπει. Ενώ πριν δεν μπορούσε. Σημαντική αλλαγή αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διευρύνθηκαν κάποια κριτήρια για την πρόταση ρύθμιση από πιστωτές, όταν υπάρχουν. Και σημαντική άλλη αλλαγή είναι, αφορά τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας. Προβλέπεται ειδική διαδικασία. Με ρευστοποίηση, βέβαια, αξιοποίηση, ρευστοποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτου. Αυτό προβλέθηκε να τεθεί τώρα σε ισχύ από το Σεπτέμβριο του 26.
1: Ναι, σωστά.
0: Και είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Το εξοδικαστικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να γίνει έως 240 δόσεις για δημόσιο και ασφαλιστικούς και έως 420 όταν υπάρχουν δάνεια και κόκκινα δάνεια, τράπεζες κτλ.
1: Πες μας, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, έτσι σταχυολόγησε λίγο το τι συμβαίνει με τους, τι έχουν να λάβουν οι φίλοι μας συνταξιούχοι που μας ακούνε.
0: Οι φίλοι μας συνταξιούχοι. Είπαμε και την προηγούμενη φορά, έτσι κάναμε μία αναφορά και το λέμε άλλη μια φορά και τώρα. Λοιπόν, έχουν δύο βασικές αλλαγές. Η μία είναι αυτή που έρχεται από τον Νοέμβριο. Για την οικονομική ενίσχυση, λοιπόν, αυτή αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Και πλέον επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Ανεξάρτητα, χωρίς κριτήρια, χωρίς τίποτα. Όλοι οι συνταξιούχοι, λοιπόν, παίρνουν οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ. Δεύτερη αλλαγή τώρα. Στις συντάξεις του 27 αφορά, είπαμε, την προσωπική διαφορά.
1: Ναι.
0: Έτσι, από 1η Ιανουαρίου του 27, η ετήσια αύξηση της σύνταξης θα δίνεται χωρίς να συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Άρα, οι συνταξιούχοι που είχαν προσωπική διαφορά θα βλέπουν την ετήσια αύξηση πλέον πραγματικά στη σύνταξή τους. Τα 400 ευρώ θα τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών.
1: Καθαρά, έτσι, δεν είναι κάποια παρακράτηση, τίποτα. Καθαρό, παντελόνι.
0: Είναι καθαρό ποσό. Και επίσης, επαναλαμβάνω ότι θα το πάρουν και συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου.
1: Τατιάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε. Να σε καλά.
0: Πάμε καλά και όλοι οι ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, βράδυ, έτσι, Κυριακής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εμείς πρώτα Θεός θα είμαστε το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σάββατο 2 με 3, Κυριακή 2 με 3 κοντά σας με περισσότερες οικονομικές ειδήσεις αλλά και τουρισμό που ξέρετε μας αρέσει. Μέχρι τότε γεια σας και να προσέχετε.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: πώς ήταν μέχρι τώρα η Κυριακή σας? Συνήθως την Κυριακή το απόγευμα μας πιάνει μια μελαγχολία, από τα χρόνια του σχολείου μάλλον, που λέγαμε πω, ξεκινάει το σχολείο. Δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει εσείς, αν ακούγατε το σήμα της αθλητικής Κυριακής, της εκπομπής που έλεγε την αθλητική επικαιρότητα. Άλλο ένα σημάδι. Εμείς όμως δεν είμαστε εδώ ούτε για να μελαγχολούμε ούτε για τίποτα. Είμαστε για να ενημερώνουμε σωστά και για να δίνουμε λύσεις. Οπότε στο πλαίσιο αυτό σας καλωσορίζω και σήμερα στην εκπομπή. Είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Μαζί μου σήμερα στο στούντιο ο Θάνος Μπούπας. Και τα θέματα που έχουμε επιλέξει να κουβεντιάσουμε είναι πολύ ενδιαφέροντα, θεωρώ. Το πρώτο έχει να κάνει με το αν τελικά το ανέβασμα ή το κατέβασμα της σκάλας συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής μας κατάστασης και κατ' επέκταση της υγείας μας. Αλλά τι γίνεται και με τα ενέσιμα υλικά όταν απευθυνόμαστε στο δερματολόγο ή στο πλαστικό χειρουργό? Ποιοι είναι οι μύθοι και ποιες οι αλήθειες και τι πρέπει να προσέχουμε εμείς ως καταναλωτές όσον αφορά στη σωστή χρήση για ένα ακόμα πιο σωστό αποτέλεσμα? Πολλά είπα, μου φαίνεται. Για αρχή, καλωσορίζω τον καθηγητή βιοχημίας της άσκησης στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Θανάση Τσιαμούρτα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Καρτζαφέρη?
0: Είμαι καλά, χαίρομαι που σας ακούω. Κάνετε πάρα πολύ ωραία δουλειά και πολύ σημαντικές έρευνες εκεί στα εργαστήρια του ΤΕΦΑΑ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και αυτό το θέμα με το πάνω κάτω της σκάλας, επειδή έχουμε ακούσει διάφορα. Κάποια στιγμή λέγαμε ότι αν ανέβουμε τη σκάλα είναι πιο κοπιαστικό, άρα βοηθάει καλύτερα. Άλλοι λένε ότι είναι το ίδιο, είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις. Άλλη συζήτηση που συσχετίζεται με αυτό το θέμα είναι η επιβάρυνση του σώματος και ειδικά των γονάτων. Θέλω να πείτε σε το αντικείμενο της δικής σας μελέτης και τελικά ποια είναι τα ευρήματα, τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα γύρω από το ανέβασμα και το κατέβασμα της σκάλας.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, στο εργαστήριό μας εδώ έχουμε κάνει αρκετή δουλειά με αυτό που ονομάζεται ανέβασμα και κατέβασμα της σκάλας, χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο βέβαια. Εμείς επιστημονικά το οριοθετούμε ως το είδος της μυϊκής συστολής, δηλαδή πώς συστέλλονται οι μυς όταν ανεβαίνουμε και όταν κατεβαίνουμε τη σκάλα. Όταν ανεβαίνουμε τη σκάλα, συνήθως οι μυς των ποδιών βραχύνουν, μικραίνουν, όταν κατεβαίνουμε συνήθως μεγαλώνουν.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι καλό ή κακό ή είναι αδιάφορο αν μεγαλώνουν ή μικραίνουν?
1: Έχει την σημασία του. Ναι. Και η σημασία ξεκινάει από το γεγονός ότι όταν κατεβαίνω τη σκάλα η παραγωγή της δύναμης είναι υψηλότερη, παράγω περισσότερη δύναμη για να μπορέσω να κατεβώ, γιατί είναι λιγότερες τα νεύρα τα οποία χρησιμοποιούνται για να μπορέσουν να γίνει αυτή η μυϊκή συστολή, σε αντίθεση με το ανεβαίνω. Ωστόσο, το ενεργειακό φορτίο, την ενέργεια την οποία ξοδεύω για να κατεβώ τις σκάλες, είναι πολύ χαμηλότερο. Και αυτό έχει σημασία, ειδικά αν το κοιτάξω από την πλευρά της αποκατάστασης. Δηλαδή, τι γίνεται πρώτον με άτομα τα οποία έχουν χαμηλή φυσική κατάσταση, ναι, και μιλάω για άτομα της τρίτης ηλικίας ή για άτομα τα οποία έχουν για κάποιον λόγο στον αθλητικό χώρο τραυματιστεί και θα πρέπει να επανέλθουν, όπως γίνεται μαζί με την περίπτωση του τραυματισμού του πρόστιου χιαστού συνδέσμου, ναι, ή αν έχουμε άτομα τα οποία έχουν κάποιο είδους αρθρίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το μυϊκό σύστημα, να το ενεργοποιήσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά να μην ξοδέψουμε πάρα πολύ ενέργεια από την πλευρά του καρδιαγγειακού συστήματος, γιατί δεν έχει την δυνατότητα το άτομο, γιατί η φυσική του κατάσταση είναι περιορισμένη. Οπότε έχει την ιδιαίτερη σημασία του το πώς συστέλνεται, ναι, εμείς όταν κάνουμε αυτές τις δύο διαφορετικές εργασίες.
0: Να προσθέσω εδώ, μάλλον να ρωτήσω κύριε Τσιαμούρτα, αυτό αφορά πέρα από τους ανθρώπους που έχουν υποστεί τραυματισμό στον αθλητικό χώρο ή τους ανθρώπους που έχουν την αρθρίτιδα και άτομα τα οποία λόγω συνθηκών καθημερινής διαβίωσης και καθιστικής ζωής δεν είναι εξοικειωμένοι με την άσκηση, ή αυτή η κατηγορία δεν εμπίπτει σε αυτό που κουβεντιάζουμε?
1: Όχι, αφορά όλο τον κόσμο. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο συστέλλεται ο μυς, δηλαδή αν θα μεγαλώνει ή αν θα μικραίνει, τον επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό. Και ειδικά αν το άτομο δεν είναι συνηθισμένο σε αυτού του είδους της προσπάθειας. Συνήθως το κατέβασμα των σκαλοπατιών και αυτού του είδους οι μυϊκές προσπάθειες είναι ασυνήθιστες για τον περισσότερο κόσμο. Είναι περισσότερο συνηθισμένος να κάνει μυϊκές προσπάθειες όπου συστέλλεται βραχύνοντας ο μυς. Αυτές ονομάζονται ομόκεντρες, ενώ οι προηγούμενες ονομάζονται έκεντρες μυϊκές συστολές. Όταν κάποιος κάνει ασυνήθιστες μυϊκές συστολές έκεντρα, τότε ο μυς για χύψη λόγους που υπάρχει εξήγηση επιστημονική, τραυματίζεται περισσότερο. Με αποτέλεσμα να αισθάνεται τον καθυστερημένο μυϊκό πόνο, δηλαδή να αισθανόμαστε αυτό το πιάσιμο. Μερικές φορές, αν πάμε στο εργαστήριο, στο γυμναστήριο, ή αν πάμε στο βουνό και κατεβούμε το βουνό, ή αν κάνουμε ασυνήθιστες προσπάθειες, ακόμα και στο σπίτι, αν καθαρίζουμε πράγματα που δεν είμαστε συνηθισμένοι να τα κάνουμε, τη μεθεπόμενη μέρα αισθανόμαστε λίγο πιασμένοι. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει αποδιοργανωθεί ο μυς εξαιτίας αυτών των συστολών.
0: Πάντως, ναι, παρακαλώ.
1: Αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει. Είναι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο το οποίο διαρκεί για μερικές μέρες, το οποίο δρά προστατευτικά, ούτως ώστε να ενημερώσει τον μη για να μην κάνει τέτοιου είδους προσπάθειες στην συνέχεια για να μπορέσει να αποφύγει τον περαιτέρω μυϊκό τραυματισμό, την αποτροπή από δυσμενέστερες συνθήκες. Είναι εφήμερο, το επαναλαμβάνω, διαρκεί μερικές μέρες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις τους ώστε ο μυς να είναι περισσότερο δυνατός σε παρόμοιες προσπάθειες που θα κάνει στο μέλλον.
0: Αυτό έχει να κάνει και πέρα από το ανεβοκατέβασμα της σκάλας που συζητάμε και για οτιδήποτε σε επίπεδο άσκησης, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί κάποιος να πάει στο γυμναστήριο και να αισθανθεί αυτό το πιάσιμο. Οπότε, μετά από πόσες μέρες καλό είναι να επαναλάβει την προπόνηση, να δώσει δηλαδή στους μυς τη δυνατότητα να ξεκουραστούν?
1: Το πιάσιμο συνήθως διαρκεί 3 με 4 μέρες. Η κορύφωσή του γίνεται στις 48 ώρες μετά το τέλος της άσκησης και περίπου εκεί στις 96 ώρες μετά το τέλος της άσκησης θα υποχωρήσουν αυτά τα συμπτώματα και θα επανέλθουν στο φυσιολογικό. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών που αισθανόμαστε τον πόνο, μπορεί κάποιος να κάνει ελαφριά άσκηση. Όταν κάνει ελαφριά άσκηση, φεύγει ο πόνος, και φεύγει ο πόνος γιατί διαχέεται το υγρό το οποίο έχει συγκεντρωθεί στην τραυματισμένη περιοχή, με αποτέλεσμα να μην αισθάνεται τον ίδιο βαθμό της δυσφορίας, ναι, ο άνθρωπος, ο ασκούμενος. Αλλά μετά το τέλος της άσκησης αναμφισβήτητα θα επανέλθει ο πόνος. Δεν έχουμε βρει ακόμα έναν τρόπο ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να απομακρύνουν αυτόν τον πόνο εντελώς.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ωστόσο, τι γίνεται? Αυτό συμβαίνει με τις έκεντρες μυϊκές προσπάθειες με τις οποίες ο κόσμος είναι ασυνήθιστος. Εάν το κάνει αυτό τακτικά, μπει σε μια διαδικασία να κάνει προπόνηση. Αυτό, όταν λέμε προπόνηση, εννοούμε ένα παραδεδομένο χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνοντας την άσκηση αυτή. Έχει βρεθεί ότι επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα, κυρίως στα άτομα τα οποία βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, και θυμηθείτε ότι ένα άτομο της τρίτης ηλικίας έχει μεγαλύτερη πιθανότητα για πέσιμο, να πέσει δηλαδή. Αν πέσει, τότε ο τραυματισμός είναι μεγαλύτερος, οπότε η αποκατάσταση ή ακόμα μπορεί να αποβεί και θανατηφόρο το πέσιμο σε ένα άτομο της τρίτης ηλικίας. Οπότε τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει αυτή η μορφή της άσκησης, δηλαδή το κατέβασμα της σκάλας,
0: ναι,
1: στην προπονητική διαδικασία της προπόνησης ατόμων της τρίτης ηλικίας και όχι μόνο.
0: Να ρωτήσω, κύριε Τζιαμούρτα, κάτι εδώ. Ναι. Επειδή από προσωπική τώρα εμπειρία θα μιλήσω, στο ανέβασμα της σκάλας έχει τύχει να παρατηρήσω ότι μπορεί να λαχανιάσω, μπορεί να υδρώσω, ότι μπορεί να έχω μια ταχυκαρδία. Στο κατέβασμα της σκάλας δεν έχει τύχει να εντοπίσω. Η αίσθησή μου είναι ότι γίνεται πιο εύκολα, άσχετα αν εσείς που ξέρετε το πώς λειτουργεί η άσκηση στον οργανισμό μπορεί να επιτελείτε το ίδιο έργο. Αυτό πού οφείλεται?
1: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Σωστό είναι. Το ανέβασμα της σκάλας έχει μεγαλύτερο ενεργειακό φορτίο. Για να μπορέσω να ανεβώ τα σκαλοπάτια, ξοδεύω περισσότερη ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χτυπήσει πιο δυνατά η καρδιά, θα πρέπει να σταλθεί περισσότερο αίμα, θα πρέπει να πάρω περισσότερο οξυγόνο, και με αυτή την έννοια φαίνεται και πιο δύσκολη η προσπάθεια την οποία κάνω. Όταν κατεβαίνω την σκάλα, βοηθιέται το μυϊκό σύστημα εξαιτίας του γεγονότος ότι το κατέβασμα υπάρχει αυτή η δύναμη της βαρύτητας που βοηθάει ένα άτομο για να κατεβεί, οπότε είναι και πιο εύκολο. Ωστόσο, όταν κατεβαίνει, το σταμάτημα των ποδιών σημαίνει ότι οι μύες των τετρακεφάλων πρέπει να δουλέψουν περισσότερο. Και το λέμε περισσότερο γιατί είναι λιγότεροι οι μύες που προσπαθούν να σταματήσουν το σώμα μας, σε αντίθεση με τους μύες που χρησιμοποιούνται για να ανεβώ τα σκαλοπάτια.
0: Ναι.
1: Εκεί εντοπίζεται, υπάρχει δηλαδή η εξήγηση από την πλευρά της μυϊκής φυσιολογίας.
0: Κύριε καθηγητά, κάνουμε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφοντας θέλω να μου πείτε σε σχέση με τη μελέτη που κάνατε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πώς η συστηματική έκεντρη, όπως μας τη χαρακτηρίσατε, άσκηση π.χ. το να κατεβαίνουμε τα σκαλιά μπορεί να βελτιώσει σημαντικά παραμέτρους άμεσα σχετιζόμενες με την καλή υγεία. Επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα: να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
5: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
6: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
5: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ο κύριος Θανάσης Τζιαμούρτας είναι καθηγητής βιοχημίας της άσκησης στο ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κάνανε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη μεταξύ άλλων πολλών σημαντικών μελετών που έχουν κάνει και είδανε ότι η συστηματική έκεντρη άσκηση, όπως για παράδειγμα όταν κατεβαίνουμε μια σκάλα, μπορεί πραγματικά να βελτιώσει παραμέτρους που σχετίζονται με την υγεία. Φαντάζομαι και για χοληστερόλη και για όλα αυτά, κύριε καθηγητά, σωστά?
8: Σωστό είναι αυτό. Εμείς τρέξαμε μία μελέτη όπου θελήσαμε να δούμε κατά πόσον η συμπληρωματική λήψη ορισμένων αντιοξειδωτικών ουσιών παράλληλα μαζί με την προπόνηση, την έκεντρη προπόνηση, θα μπορούσε να επηρεάσει παραμέτρους που σχετίζονται με τη μεταβολική υγεία των ατόμων. Και σε αυτό το πλαίσιο είδαμε ότι η προπόνηση, η έκεντρη, με ένα συγκεκριμένο μηχάνημα το οποίο διαθέτουμε στο εργαστήριό μας, είχε πολύ θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο του λιπηδημικού προφίλ, αφού βελτίωσε, μείωσε τα επίπεδα των τριγλυκερίδιων μέσα σε 4 εβδομάδες κατά 13% περίπου. Ακόμα μείωσε τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης κατά 9-10%, μείωσε την κακή χοληστερόλη κατά 15-16% περίπου, ενώ αύξησε και τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αυξήθηκαν κατά περίπου 10%, που αυτό σημαίνει ότι μειώνοντας όλους τους προηγούμενους παραμέτρους του λιπηδημικού προφίλ και αυξάνοντας την καλή χοληστερόλη, έχουμε μια καλύτερη μεταβολική υγεία. Και παράλληλα βοήθησε ούτως ώστε και το αντιοξειδωτικό μας σύστημα να βελτιωθεί, αυξάνοντας μια πολύ σημαντική αντιοξειδωτική ουσία του οργανισμού μας που ονομάζεται γλουταθιόνη.
7: Τι κάνει η γλουταθιόνη?
8: Η γλουταθιόνη είναι το ισχυρότερο αντιοξειδωτικό του σώματος και περιορίζει τις ελεύθερες ρίζες.
7: Μάλιστα. Άρα συσχετίζεται με καρκίνο?
8: Ναι, έχει συσχετιστεί μαζί με καρκίνο, έχει συσχετιστεί μαζί με διαβήτη. Υπάρχουν η σύνδεση του αυξημένου οξειδωτικού στρες συνδέεται με χρόνιες παθήσεις. Οπότε προσπαθούμε να βελτιώσουμε το αντιοξειδωτικό μας προφίλ και αυτό συνέβη εξαιτίας της άσκησης, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί πλην των άλλων θετικών επιδράσεων που έχει η άσκηση στο καρδιαγγειακό σύστημα, όπου ξέρουμε ότι βελτιώνει, μπορεί να ρίξει την πίεση, μπορεί να χαμηλώνει την καρδιακή συχνότητα, βελτιώνει τα λιπίδια που αναφέραμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι βελτιώνει και το αντιοξειδωτικό μας σύστημα.
7: Να
8: και
7: ρωτήσω...
8: όλα αυτά κάνοντας την άσκηση, κάνοντας αυτή την άσκηση όπου η αίσθηση της κόπωσης ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή το κάνει κάποιος πιο ευχάριστα σε σχέση μαζί με την άλλη μορφή της άσκησης που συνδέεται με το ανέβασμα της σκάλας.
7: Κάθε μέρα γινόταν αυτή η άσκηση ή μιλάμε για τρεις φορές την εβδομάδα όταν κάνατε τη μελέτη?
8: Δύο φορές την εβδομάδα.
7: Δύο φορές. Να ρωτήσω... Ωραία, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπαμε ότι μας εξηγήσατε τι είναι η έκεντρη άσκηση, είπαμε για το κατέβασμα της σκάλας. Άλλες μορφές έκεντρης άσκησης υπάρχουν. Για παράδειγμα, κυκλοφορούν και στα social media και γενικά και στα γυμναστήρια όταν κάνει κάποιος ενδυνάμωση, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή τα λεγόμενα καθίσματα. Ή πολλές φορές ακούμε ότι αν κάνεις καθιστική ζωή και δουλειά, έστω και το να σηκωθείς λίγο από την καρέκλα να περπατήσεις και να γυρίσεις, και αυτό είναι μια μορφή άσκησης. Ισχύει αυτό, βοηθάνε
8: αυτά? Σωστό είναι αυτό. Αυτό βοηθάνε, ναι, και θα πρέπει να το ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας, στον χώρο της άσκησης. Αυτό ονομάζεται ως exercise bites, δηλαδή είναι τις μικρές μπουκές της άσκησης τις οποίες κάνουμε.
7: Ναι.
8: Και αυτό έχει βρεθεί ότι βοηθάει πάρα πολύ στο μεταβολισμό μας και βοηθάει ακόμα και στην περίπτωση της καλύτερης μεταβολικής υγείας.
7: Και τα καθίσματα που σας ρώτησα, που είναι τάση και που ακούω συνέχεια, τα κάνουν όλοι παντού, κυκλοφορούν και πάρα πολλά βίντεο, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι, αν ξέρουμε να το κάνουμε σωστά?
8: Μπορούμε, ναι, να το κάνουμε και στο σπίτι.
7: Αυτό πώς βοηθάει?
8: Είναι μια μορφή, είναι μια άσκηση ενδυνάμωσης τα βαθιά καθίσματα. Κατεβαίνω, όταν θα κατεβώ προς τα κάτω, αυτό σημαίνει ότι δεν έχω πολύ μεγάλη επιβάρυνση, γιατί κατεβαίνω εξαιτίας του γεγονότος ότι βοηθιέμαι από την περίπτωση της βαρύτητας, και όταν θα ανεβώ προς τα πάνω, τότε ενεργοποιούνται οι μύες σαν να ανέβαινα τα σκαλοπάτια.
7: Άρα είναι όντως έκεντρη άσκηση και αυτό?
8: Δεν είναι έκεντρη άσκηση. Υπάρχουν συγκεκριμένα μηχανήματα. Αν κοιτάξει κανείς τι γίνεται στον χώρο του fitness αυτή τη στιγμή, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να εισχωρήσουν σε αυτό τον χώρο που λέγεται να κάνω έκεντρη άσκηση αποκλειστικά. Μια μορφή έκεντρης άσκησης, είστε στον χώρο του αθλητισμού πολλά χρόνια, στον χώρο της υγείας πάρα πολλά χρόνια, θυμηθείτε τι γινόταν παλιά μαζί με τα ανεβοκατεβάσματα στις κερκίδες.
7: Ναι.
8: Υπήρχε η προπόνηση την οποία κάνανε πολλοί προπονητές, κυρίως τύπου, όπου είχαν τους αθλητές να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν τις κερκίδες. Το κατέβασμα των κερκίδων ήταν η έκεντρη καθαρά προπόνηση, η οποία βοηθούσε αυτά τα άτομα να προσαρμόσουν τους μύες τους, ούτως ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην ελαστικότητα των μυών.
7: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια μορφή άσκησης που, τουλάχιστον θεωρητικά, και αν δεν υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι δυσκινησίας, απευθύνεται στους περισσότερους, αν όχι σε όλους από εμάς, ασχέτως σωματότυπου.
8: Σωστό είναι αυτό, σε όλο τον κόσμο.
7: Ναι. Άρα είναι κάτι εύκολο, ανέξοδο, όπως ας πούμε λέμε για το περπάτημα, ότι είναι πολύ σπουδαία μορφή άσκησης και είναι εύκολη, αρκεί να έχεις τα σωστά παπούτσια, έτσι, και να έχεις χρόνο και διάθεση. Κάπως έτσι είναι και το κατέβασμα της σκάλας. Το θέμα είναι ότι μέχρι πού μπορεί να καταλάβει κάποιος ποιο είναι το όριό του, και αν έχει νόημα, επειδή τη σκάλα όταν την κατεβαίνεις πρέπει κάποια στιγμή να την ξανανεύεις, αν έχει νόημα αυτή η εξάντληση που μπορεί να ενσκύψει από το ανέβασμα. Μήπως αυτό δυσχεραίνει τα ωφέλη από το κατέβασμα της σκάλας ή μήπως
8: όχι? Το ανέβασμα και το κατέβασμα είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός, ούτως ώστε στο ανέβασμα να ενεργοποιήσουμε το καρδιαγγειακό μας σύστημα και στο κατέβασμα να ενεργοποιήσουμε το μυϊκό μας σύστημα. Είναι πάρα πολύ καλή μορφή άσκησης. Αρκεί να μην το παρακάνουμε, γιατί το τονίσατε αυτό και συμφωνώ μαζί σας. Και πότε το παρακάνουμε? Συνήθως το παρακάνουμε, φαίνεται ότι το παρακάνουμε όταν εμφανίζεται ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος, όταν εμφανίζεται το πιάσιμο.
7: Πάντως όμως υπάρχει διαφορετικός τρόπος που ο καθένας ανεβοκατεβαίνει τη σκάλα. Κάποιος το έχει πιο ζωηρά, μπορεί να ανεβοκατεύει όχι τρέχοντας, αλλά ξέρετε, με μια ταχύτητα. Παίζει ρόλο η ταχύτητα που θα γίνει αυτό, ή αν θα σταματήσουμε στα μέσα ας πούμε της διαδρομής στην κατάβαση?
8: Πάντοτε στην προπονητική διαδικασία λέμε ότι υπάρχει η προοδευτικότητα. Εάν θα ξεκινήσουμε να ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια, ας πούμε σε ένα εξαόρροφο κτίριο, την πρώτη μέρα μπορεί να φτάσουμε μέχρι τον πρώτο όροφο και να σταματήσουμε. Μετά από λίγο καιρό θα φτάσουμε στο δεύτερο όροφο και θα σταματήσουμε. Μετά από λίγο καιρό θα φτάσουμε στον τρίτο και προοδευτικά θα βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε από κάπου.
7: Ναι. Άρα να μην μας επηρεάσει στην αρχή το ότι μπορεί να μην ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε γρήγορα τη σκάλα. Μπορούμε να έχουμε το δικό μας ρυθμό, αρκεί σταδιακά να το κλιμακώνουμε, αυτό λέτε.
8: Πολύ σωστά το θέτετε. Πολύ σωστά, να έχουμε το δικό μας ρυθμό. Δηλαδή, καταλαβαίνει το σώμα μας, καταλαβαίνει τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να ασκηθώ.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιαμούρτα.
8: Εγώ σας ευχαριστώ.
7: Να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα ιδιαίτερος προσφυλές, τουλάχιστον μεταξύ ημών των γυναικών, γιατί οι περισσότερες, αν όχι όλες, από μία ηλικία και μετά φλερτάρουμε με τις ενέσιμες θεραπείες προσώπου. Γίνεται ήδη πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Botox, ακούμε για τα fillers του υαλουρονικού. Θα μάθουμε τώρα όλες αυτές τις λεπτομέρειες από τον κύριο Νίκο Μαντά, ο οποίος είναι δερματολόγος. Κύριε Μαντά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Είπαμε να κάνουμε μια λίγο διαφορετική συνέντευξη σε σχέση με τα ενέσιμα, γιατί υπάρχουν ακόμα πράγματα που ο κόσμος τα μπερδεύει και είναι σημαντικό να μάθουμε ποιοι είναι οι μύθοι και να τους διαλευκάνουμε, αλλά και γενικά τι πρέπει να προσέχει ο καθένας από εμάς που απευθύνεται σε έναν ειδικό. Πόσο ρόλο παίζει το σωστό υλικό, πόσο ρόλο μπορεί να παίξει η εκπαίδευση του ειδικού, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες όλοι αυτοί που αναφέρατε. Να ξεκινήσω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι γύρω από τις ενέσιμες θεραπείες. Πολλοί κόσμος το βλέπει σκεπτικά, ναι, ίσως με λίγο φόβο και άγχος για το κακό αποτέλεσμα. Σας διαβεβαιώ ότι αυτοί, κυρία Καρατζαφέρη, κυκλοφορούν γύρω μας και στον κύκλο όλων μας άνθρωποι με καταπληκτικές δουλειές στο πρόσωπό τους, οι οποίοι δεν μπορούν να ανοιχνευτεί, οι οποίες δουλειές δεν μπορούν να ανοιχνευτούν από κανέναν.
1: Έτσι, λοιπόν, έχουμε όμως και παραδείγματα, συγγνώμη, για να μην αδικούμε και αυτούς που φοβούνται.
2: Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί το λέω.
1: Έχουμε παραδείγματάκια που είναι λίγο εξόφθαλμα, έτσι.
2: Πολλά, αλλά αυτά τα βλέπουμε όλοι. Αυτό θέλω να καταλήξω, ότι τα καλά αποτελέσματα είναι ακριβώς καλά, γιατί δεν μπορεί κανείς να τα εντοπίσει. Και είναι περισσότερα, καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Τα κακά αποτελέσματα που όλοι μας, το μάτι μας πηγαίνει αμέσως, είναι, θα έλεγα, η εξαίρεση. Όμως έχουμε την ατυχία, ας το πούμε, να μην μπορούμε να αντιληφθούμε τα καλά, καταλάβατε. Και έτσι λοιπόν κυκλοφορούν γύρω μας πολύ περισσότερα καλά αποτελέσματα που όμως δεν είναι ανιχνεύσιμα, και έτσι αυτομάτως θεωρούμε ότι έκανε κανείς ένα filler, αμέσως το βλέπω είναι φουσκωμένο, είναι πειραγμένο, είναι αλλοιωμένο.
1: Άρα να μην το κάνω, ας πούμε, γιατί θα με εκθέσει, δεν θα μου πηγαίνει,
2: ακριβώς,
1: θα με χειροτερέψει.
2: Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι οι καλές δουλειές υπάρχουν γύρω μας, είναι πάρα πολύ περισσότερες και ακριβώς δεν είναι ανιχνεύσιμες και μπορεί να γίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα με πολύ πολύ φυσική εμφάνιση. Να κρατιόμαστε δηλαδή στην ηλικία μας όλοι, αλλά πιο ξεκούραστοι και ανανεωμένοι.
1: Mm-hmm.
2: Το άλλο που θέλω να πω πάνω σε αυτό που αναφέρετε πολύ σωστά είναι ότι παίζει ρόλο πάρα πολύ ο επαγγελματίας υγείας που έχουμε απέναντί μας. Μιλήσατε για Botox και εμφυτεύματα. Αυτές είναι καταρχήν ιατρικές πράξεις. Πρώτον λοιπόν και κυριότερον, γιατί πολλά βλέπουν τα μάτια μας.
1: Κομμωτήρια.
2: Μπράβο.
1: Έτσι, γυμναστήρια.
2: Είναι αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς.
1: Ναι.
2: Τώρα, ο γιατρός ο οποίος θα τα κάνει πρέπει να είναι αυστηρά εξειδικευμένος. Προτιμητέο θα είναι να είναι δερματολόγος ή πλαστικός χειρουργός. Πάντως σίγουρα με ακραία εξειδίκευση στο κομμάτι των ενεσίμων.
1: Να ρωτήσω εδώ κάτι όμως, κύριε Μαντά, ναι, στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Τις προάλλες, ας πούμε, είχα πάει σε κάποια επιστημονική εκδήλωση που έκανε η Allerga Anesthetics η εταιρεία και εκεί, ας πούμε, μας εξήγησαν ότι δίνεται πάρα πολύ μεγάλη βάση ακριβώς σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, ένας γιατρός πρέπει να το ψάξει αυτό μόνος του και να πει ότι εγώ από τη στιγμή που θα βάλω στο ιατρείο παράδειγμα και αυτή τη θεραπευτική δυνατότητα να μπορώ να κάνω, ξέρω εγώ, ενέσιμες θεραπείες, θέλω να εκπαιδευτώ, ή μπορεί να είναι κάτι που συνάδει, μάλλον να θεωρείται εκ των όνων κάνευ, δηλαδή από τη στιγμή που συνεργάζεται ο γιατρός και παίρνει το προϊόν να είναι μέσα στο πακέτο, να το πω έτσι, και η εκπαίδευση?
2: Κοιτάξτε, δεν γίνεται. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το ζήτημα της εκπαίδευσης που είναι δύσκολο και είναι κάτι που συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Η εκπαίδευση, καταρχήν, να σας πω ότι ξεκινάει από τα χρόνια της ειδικότητας. Εγώ, συγκεκριμένα, από τώρα που μιλάμε, που είμαι εκπαιδευτής στα ενέσιμα, στο Botox, στην τοξίνημα δηλαδή και στο υαλουρονικό, κάνω μαθήματα στους ειδικευόμενους στο νοσοκομείο. Ξεκινάνε από πολύ μικρή φάση της εκπαίδευσης, της ιατρικής, κανείς και να τα κάνει σωστά. Επίσης υπάρχει εκπαίδευση η οποία μπορεί κανείς να βρει μόνος του σε... Δεν είναι κάτι πολύ οργανωμένο αυτή τη στιγμή να πούμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, ένα συγκεκριμένο course που κανείς θα τελειώσει. και θα είναι full εκπαιδευμένος.
1: Άρα πώς γίνεται αυτό λοιπόν?
2: Γίνεται λοιπόν με ξεκινάμε σας λέω από τα χρόνια της ειδικότητας, της εκπαιδεύσης στα νοσοκομεία που κάνει κανείς την ειδικότητα, διότι είναι μέσα στα πλαίσια ειδικότητας και ένα κομμάτι της αισθητικής, και συνεχίζουμε μετά με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία κάνουμε. Η Allergan που αναφέρατε κάνει εκπαιδευτικά προγράμματα και σε πιο μεγάλη κλίμακα και σε ατομική και one-to-one και hands-on, δηλαδή να πάμε και να δούμε μαζί και να πάρουμε το χέρι του γιατρού και να τον οδηγήσουμε στο να κάνει μια σωστή έγχυση. Και φυσικά υπάρχουν και online μαθήματα ανατομίας συγκεκριμένης, αντιμετώπισης ανεπιθύμητων. Αυτό είναι κάτι που είναι ongoing, είναι συνεχές. Η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ.
1: Θέλω να ρωτήσω, επειδή έχει υπάρξει πολύ μεγάλη συζήτηση και για την ποιότητα των υλικών, πέρα από το κομμάτι που αφορά σε ενέσιμα υλικά τα οποία είναι αμφιβόλου προέλευσης και δεν έχουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, που και αυτό θέλω να το κουβεντιάσουμε, θέλω να μου πείτε, υπάρχει διαφορά μεταξύ, ας πούμε, του υαλουρονικού διαφορετικών εταιριών? Δηλαδή κάνει άλλο πράγμα το υαλουρονικό της ΤΑΔΕ εταιρείας και άλλο πράγμα το υαλουρονικό της ΔΙΝΑ εταιρείας? Υπάρχει αυτό ή όλα λίγο ως πολύ κάνουν το ίδιο πράγμα?
2: Ακούστε με. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτησή σας. Καταρχήν, όσον αφορά το κομμάτι της τοξίνης, να πούμε ότι η τοξίνη είναι φάρμακο, πωλείται στα φαρμακεία, διακινείται μέσα στις φαρμακαποθήκες και τα προϊόντα που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι απολύτως αξιόπιστα. Είναι 3 διαφορετικά αυτή τη στιγμή. Είναι απολύτως αξιόπιστα. Άρα, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα στα υλικά. Στο υαλουρονικό όμως είναι μια άλλη υπόθεση. Το υαλουρονικό κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά πάνω από 200 διαφορετικές μάρκες.
1: 200, πολλές, πάρα πολλές.
2: Και αξιόπιστες, και αυτό που μπορεί ο καθένας μας, εννοώ ο γιατρός, να δει σε μελέτες στο εξωτερικό σοβαρές, αξιολογούνται και συγκρίνονται γύρω στις 5 από αυτές. Από εκεί και έπειτα λοιπόν το χάος. Και όταν λέω το χάος, εννοώ βασικά περνάω σε δεύτερη μοίρα το πόσο αποτελεσματικό και πόσο ωραίο αποτέλεσμα θα μας δώσει κάτι, και βάζω σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια. Δηλαδή τι, τα υπόλοιπα για όλους μας θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι το ίδιο ασφαλή. Μιλάμε ότι πρέπει πάντα να κάνουμε επώνυμα προϊόντα, καταρχήν για την ασφάλειά μας, γιατί υπάρχουν ανεπιθύμητες, οι οποίες φυσικά μπορεί να υπάρχουν και στα επώνυμα, αλλά αντιμετωπίζονται πολύ πιο εύκολα.
1: Πείτε μου κάποια ανεπιθύμητη, δηλαδή ας αφήσουμε το κομμάτι το αισθητικό στην άκρη, ναι, που αυτό έχει να κάνει και με τη δεξιοτεχνία του γιατρού.
2: Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη δεξιοτεχνία και την εκπαίδευση του γιατρού.
1: Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά ας πούμε τώρα για την ουσία.
2: Και μερικά όχι, ξέρετε. Πρέπει να έχουμε και την ηθική να πούμε όχι σε παράλογα πράγματα.
1: Α, με εκεί σας θέλω τώρα, γιατί πολλές φορές αντιμετωπίζετε και τις υπερβολές.
2: Βέβαια, και θα πρέπει να πούμε όχι, και όταν λέμε όχι, θα μας γυρίσει διπλά και
1: δεν
2: τριπλά.
1: Δεν αρέσει αυτό. Αυτό το όχι δεν αρέσει σε πολλές κυρίες.
2: Ναι. Μπορεί να μην αρέσει, αλλά νομίζω ότι ξέρετε και ο ασθενής δικαιούται στο να κάτσουμε μαζί του και να τον εκπαιδεύσουμε σε εισαγωγικά στο ποιες είναι οι ανάγκες και στο ποιες είναι η σωστή σειρά των πραγμάτων που πρέπει να γίνει για να έχουμε ένα πολύ ωραίο και φυσικό αποτέλεσμα και να μην και εμείς οι γιατροί ουσιαστικά προχωρούμε στο να κάνουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν είναι ωραία.
1: Ωραία. Πέρα από το κομμάτι
2: αλλά
1: λοιπόν το αισθητικό.
2: Αφορά την ασφάλεια, που για να γυρίσουμε λιγάκι.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να μου πείτε. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω.
2: Ναι.
1: Για να σας ακούσετε λίγο την ερώτηση. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Τι μπορούμε να πάθουμε από ένα λάθος υλικό αυτό που εγχύεται στον οργανισμό μας πια? Αυτό θέλω να μου πείτε, αν υπάρχει απάντηση.
2: Υπάρχει βεβαίως. Καταρχήν να σας πω ότι ένα κακής ποιότητας υλικό μπορεί να μας προκαλέσει μολύνσεις, ειδήματα, μπορεί να μας προκαλέσει κοκκιώματα, δηλαδή να μείνουν κάποιες μόνιμες βλάβες στο δέρμα, άσχημες και ορατές, σκληρίες δηλαδή, οζίδια. Πολλά πράγματα μπορούμε να δούμε άσχημα, να μην εμπιστευόμαστε νόνιμα υλικά. Τα υλικά που τα σοβαρά ανοίγονται μπροστά μας, το υαλουρονικό πάντα συζητάμε, είναι σύρικες, προγεννησμένες, έτοιμες, ανοίγονται μπροστά μας, έχουν όλες ειδικό αυτοκόλλητο με το serial number πάνω, που είναι πολύ σημαντικό να μας το δείχνει γιατρός και να μας το δίνει, να ξέρουμε πάντα τι έχουμε κάνει. Εάν τηρηθούν όλα τα παραπάνω, είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα με ασφάλεια.
1: Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και όταν επιστρέψουμε θέλω να μου πείτε τι στερεότυπα υπάρχουν κυρίως για τα fillers. Να τα διαλευκάνουμε ένα-ένα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλλάξτε θέσεις, θα γίνει χαμός.
4: Αμάν, τι θα πάθουμε απόψε.
3: Πάμε να παίξουμε λίγκο.
5: Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6:25 το απόγευμα στο Star.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Σήμερα μιλάμε με τον κύριο Νίκο Μαντά, ο οποίος είναι δερματολόγος και μάλιστα κάνει εκπαίδευση σε ειδικευόμενους γιατρούς για τη χρήση των ενέσιμων υλικών, που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια ως μία τάση, ως μία μόδα, αλλά πια είναι ξεκάθαρα στην καθημερινή κλινική πράξη πλήστων όσων γυναικών και όχι μόνο, που θέλουν να προλάβουν τα σημάδια του γύρατος ή τέλος πάντων ιδανικά, όπως μας είπατε και εσείς πολύ κομψά, κυρία Μαντά, για να αποφεύγουμε τις υπερβολές, να μεγαλώνουμε παράλληλα με την ηλικία μας, αλλά να φαινόμαστε λίγο πιο φρέσκοι, πιο ενυδατωμένοι και πιο ζωηροί. Να το πω έτσι.
5: Πιο ξεκούραστη,
4: ναι. Ακριβώς. Θέλω λοιπόν εδώ να πούμε ποια είναι αυτά τα στερεότυπα που υπάρχουν, κυρίως για τα fillers. Γιατί όπως είπατε και εσείς πολύ εύστοχα νωρίτερα, καμιά φορά δυστυχώς τα άσχημα αποτελέσματα αποθαρρύνουν τον κόσμο. Οπότε σου λέει, άπαπα, φίλερ, με τίποτα. Δεν είδες η τάδε, ξέρω εγώ πόσο φούσκωσε ή τη το έκανε χάλια ο γιατρός κτλ. Τι είναι αυτό λοιπόν που στερεοτυπικά μπορεί να δημιουργήσει αμφισβήτηση απέναντι στα συγκεκριμένα ενέσιμα υλικά?
6: Καταρχήν, μια μικρή διόρθωση, εκπαιδεύσει δεν κάνουμε μόνο σε ειδικευόμενους, κάνουμε και σε ειδικευμένους γιατρούς και συνεχίζουμε συνεχώς τις εκπαιδεύσεις σε οποιοδήποτε ηλικία να είναι γιατρός και σε οποιοδήποτε στάδιο της επαγγελματικής.
4: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
6: Γιατί δεν σταματάνε ποτέ εκπαιδεύσεις. Απλά ξεκινάμε από πολύ μικρή ηλικία.
4: Πολύ ωραία.
6: Αυτό λοιπόν που λέτε πολύ εύστοχα, τα στερεότυπα. Κανείς, το πιο σημαντικό πράγμα είναι που πολύ συχνά ακούμε στα ιατρία μας, αν παρατηρείς, όταν αναφέρουμε τη λέξη υαλουρονικό, ισούτε στο μυαλό πολλών ανθρώπων με είδημα, με φούσκωμα, με αλόκοτη εμφάνιση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στερεότυπο που πρέπει να καταρριφθεί. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό είναι μια κακή δουλειά. Το υαλουρονικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε σε ένα πρόσωπο, σκεφτείτε ότι συνήθως σε ένα μέσο ιατρείο το πρόσωπο θα κάνει 1 με 2 σύριγγες, 2 ml δηλαδή υλικού, και αυτό μας ακούγεται πολύ, ενώ μπορεί ένα πρόσωπο να χρειάζεται και 15 και 20, πολύ τραβηγμένα βέβαια, ml υλικού, με τα οποία και πάλι θα δείξει πιο ξεκούραστο και μπορεί και πιο αδύνατο ακόμα, παρότι έχουν προσθέσει όγκο. Σας φαίνεται παράξενο, ναι, και το καταλαβαίνω, όμως το να κάνουμε τα σωστά σημεία, τα σωστά βάθη, με το σωστό τρόπο έγχυσης και το σωστό υλικό έχει τεράστια διαφορά. Και μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ένα, μπορεί αντιστοίχως να γίνει ένα πολύ κακό αποτέλεσμα και να δείχνει ένα πρόσωπο φουσκωμένο με 1 ml υλικού και μπορεί να δείχνει πιο αδύνατο με 10 και με 15. Γιατί έχει σημασία πού το βάζουμε, ποιος το βάζει και ποιο υλικό. Άρα λοιπόν, η υαλουρονικό δεν ισούται φουσκωμένο άλλο πρόσωπο. Η αλλιονικό ίσον ξεκούραση και ίσον πιο σωστή όγκη και ίσον αποκατάσταση όγκων που χάθηκε ή που δεν ήταν εξ αρχής σωστός.
4: Άρα λοιπόν
6: έχει σημασία κανείς, ένας γιατρός, να μπορέσει να αναγνωρίσει καταρχήν τις ανάγκες του προσώπου, να τις ιεραρχήσει και μετά να τις κάνει με το σωστό τρόπο και το σωστό υλικό. Σας διαβεβαιώ, υπάρχουν υπέροχα αποτελέσματα γύρω μας και με πολύ μεγάλες ποσότητες. Είναι μύθος ότι το υαλουρονικό

0: Θέλω να ρωτήσω τώρα ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο συσχετίζεται με το ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για την έναρξη και τη διατήρηση αυτών των θεραπείων. Παλαιότερα ακούγαμε και η σύσταση, τέλος πάντων η πρόταση, να μην πω σύσταση, η πρόταση ήταν ότι με τα πρώτα εμφανή σημάδια του γύρατος, έτσι να ξεκινήσουμε κάποια από αυτές τις θεραπείες, έτσι ώστε όσο πιο μαλακά και απλά μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία να φαίνεται το πρόσωπο σε καλύτερη κατάσταση. Τα τελευταία πρόσφατα χρόνια υπάρχει η επιστημονική άποψη, εσείς θα το ξέρετε σίγουρα καλύτερα κύριε Μαντά, που λέει ότι αυτό μπορεί να δρά και προληπτικά, δηλαδή μπορεί και μια πιο νέα γυναίκα που δεν έχει τη συγκεκριμένη στιγμή κάποιο τέτοιου τύπου σημάδι στο πρόσωπό της που να συσχετίζεται με τη γύρανση, να το ξεκινήσει για να το βρει μπροστά της μετά. Εσάς ποια είναι η άποψή σας σε αυτό και τελικά τι γίνεται με τις ηλικίες? Όντως υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ηλικίας που ενδείκνεται περισσότερο από κάποια άλλη?
1: Πολύ ωραία. Κοιτάξτε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Καταρχήν, δεν υπάρχει μία απάντηση η οποία να κάνει για όλους. Προφανώς είναι εξατομικευμένο. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες και αλλάζει, οριμάζει, μεγαλώνει, γερνάει με διαφορετικό ρυθμό. Τα πρώτα σημάδια της γύρασης τα βλέπουμε ήδη από τη δεκαετία των 20. Αλλά το ιδανικό, εάν
0: εσείς
1: δεν υπάρχει.
0: Εσείς οι γιατροί το βλέπετε
1: πολύ,
0: αυτό. Εμείς δεν νομίζω να το βλέπουμε, έτσι.
1: Όχι, βέβαια, προς Θεού. Ναι. Εμείς λοιπόν τα αναγνωρίζουμε από την ηλικία των 20 και προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να επέμβουμε νωρίς για να μην επιτρέψουμε κάτι να χαλάσει, για να μείνει έτσι ωραίο.
0: Δώστε μου ένα παράδειγμα.
1: Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στα 20 τα πρώτα σημάδια, ας πούμε, συνήθως τη γύρα, τα βλέπουμε γύρω από τα μάτια, που μπορεί να έχει χαθεί γενετικά. Με προγενετικά προκαθορισμένο τρόπο, σε μια πολύ μικρή ηλικία, στα 25, αρκετό όγκο κάτω από τα μάτια, και να πρέπει να τον αποκαταστήσουμε για να μην προχωρήσει και να φαίνεται άσχημο ένα μάτι και πολύ κουρασμένο από μια πιο μικρή ηλικία όπως αυτή.
0: Ναι.
1: Όμως γενικότερα, αν με ρωτούσατε, δηλαδή σε μια συζήτηση, ας πούμε, σε κοινωνικό περιβάλλον έξω από εδώ, και μου λέγατε σε ποια ηλικία θα ξεκινούσε κανείς, θα σας έλεγα σε ποια ηλικία κανείς μας είναι στα πιο όμορφά του. Η απάντηση που δίνει το 90% των ανθρώπων είναι υπέρυξ των 30.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν πει 28 ή 32, έχει μικρή σημασία. Αλλά εκεί κοντά στα 30 είμαστε όλοι μας στα καλύτερά μας. Έτσι. Με εξαιρέσεις φυσικά, αλλά συνήθως έτσι είναι. Το 90% έτσι μας απαντά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, εκεί είναι καλό κανείς να ξέρει ότι είναι καλό να αρχίσει να σκέφτεται μήπως πρέπει να κάνει μικροπράγματα για να διατηρηθεί στα καλύτερά του. Άρα λοιπόν, απαντώ, γενικώς θα έλεγα PX των 30, όμως υπάρχουν και ειδικότερες περιπτώσεις που πρέπει να ξεκινήσουμε και νωρίτερα. Για παράδειγμα, θα σας πω εμένα, το πιο τραβηγμένο που έχω να σας πω είναι ότι χρειάστηκε να κάνω μπότοξ τοξίνη σε κορίτσι που ήταν 23. Και όμως το χρειαζότανε, γιατί είχε πιο έντονες γραμμές στο μέτωπο από εμένα που κοντεύω τα 45 σήμερα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Και σήμερα λοιπόν, γιατί αυτό το έχει γίνει πριν πολλά χρόνια, και σήμερα που είναι πάνω από 30, το πρόσωπό της είναι καλύτερο από ποτέ. Πώς θα ήταν αν δεν είχαμε επέμβει στα 23, καταλάβατε? Θα ήταν πολύ χειρότερο. Έχει αποφύγει λοιπόν στο διάβα των χρόνων αυτών, έχει αποφύγει το να γίνουν πιο μεγάλες και πιο έντονες αυτές οι γραμμές του προσώπου που την ενοχλούσαν. Άρα λοιπόν, μια πρώιμη παρέμβαση εκεί μας έδωσε ένα πολύ όμορφο πρόσωπο για πολλά χρόνια. Είναι σημαντικό.
0: Οι παρεμβάσεις αυτές είναι ασχέτως φύλου, δηλαδή θέλω να πω, επειδή και στους άνδρες κατακτιέται έτσι, μάλλον και οι άνδρες αρχίζουν και συμπαθούν αυτά τα υλικά και έρχονται πια ανερυθρίαστα στον ειδικό. Επειδή είναι έτσι διαφορετική ίσως η σύσταση του δέρματος, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή όχι.
1: Έχουμε διαφορετικές ανάγκες. Ναι, ισχύει. Έχουμε διαφορετικές ανάγκες. Οι άνδρες έχουμε λίγο πιο μειώδη πρόσωπο, έχουμε άλλες ανάγκες. Πρέπει, έχουμε και άλλο στόχο στο ανδρικό πρόσωπο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Αυτά είναι θέματα της ακραίας εξειδίκευσης που σας ανέφερα ότι πρέπει κάποιος γιατρός να έχει για να καταλάβει τις διαφορές και ανάμεσα στις ηλικίες αλλά και ανάμεσα στα φύλλα.
0: Ναι.
1: Άλλες ανάγκες σε ποσότητες, άλλες ανάγκες σε σημεία. Οπότε ναι, αλλά και οι άντρες νομίζω ότι δικαιόμαστε και εμείς. Έχουμε δικαίωμα στην ομορφιά και στη διατήρηση της νεανικότητάς μας. Οπότε συνεχώς το διεκδικούμε και περισσότερο. Έχει αποχαρακτηριστεί από ταμπού τώρα αυτό και θα έλεγε κανείς ότι έχει μπει στην καθημερινή πράξη μας να βλέπουμε και αρκετούς άντρες και είναι και πολύ ωραίο αυτό. Και να προσέχουμε την εμφάνισή μας.
0: Σίγουρα.
1: Φυσικά πάντα με μέτρο και με όρια, να μην χαλάμε ούτε την αρενοπότητα ενός προσώπου,

0: Ούτε όμως και να το αφήνουμε να έτσι.
1: Να παρακμάζει.
0: Κουρασμένο. Έτσι, ακριβώς. Πολύ ωραία λέξη.
1: Να μου πείτε και να σας αποχαιρετήσω μετά από αυτό. Σίγουρα θέλει αυτό όλο μια συντήρηση. Άπαξ δηλαδή και μπούμε στη διαδικασία. Καλό είναι να το ξανακάνουμε και να το ξανακάνουμε. Πέρα από αυτό που λέει η ιατρική επιστήμη, επειδή είναι και θέμα κόστους, ξέρετε, και πολλοί κόσμος δυσκολεύεται. Θέλει να κάνει κάτι καλό στο πρόσωπό του, αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, κάθε 6 μήνες ή κάθε 8 ή κάθε 9, δεν ξέρω, να πάει να το κάνει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μπορεί κάποιος να παρατείνει τα ωφέλη, που βέβαια καταλαβαίνω και εδώ ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά
0: ακριβώς.
1: Κάθε πότε θα μπορούσε να κάνει έστω μία φορά το χρόνο κάτι, θα δει βελτίωση από αυτό ή δεν επαρκεί?
0: Θα σας πω, καταρχήν το να ξεκινήσει να κάνει κάτι, και αυτό είναι ωραίο να το αναφέρουμε, το να ξεκινήσει να κάνει κάτι για το πρόσωπό του δεν υποχρεώνει κάποιον στο να το συνεχίζει.
1: Σίγουρα, δηλαδή, αλλά θα του αρέσει αυτό που θα δει, οπότε θα θέλει να το ξανακάνει.
0: Θα σας πω, αλλά πολλοί κόσμος έχει την αναστολή αυτή, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να μπει σε μια διαδικασία που, την οποία να μην μπορεί να βγει ποτέ. Άρα λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε, κάνουμε όποτε θέλουμε κάτι. Δεν είναι υποχρεωτικό, το σταματάμε όποτε θέλουμε και γυρίζουμε στο να είμαστε πάντα καλύτεροι από το να μην είχαμε κάνει ποτέ. Άρα λοιπόν δεν μπαίνουμε σε μια δικασία χωρίς τέλος. Το τέλος θα βάζουμε όποτε θέλουμε. Τώρα το ιδανικό μας, φυσικά είναι ανάλογα το πρόσωπο και την ηλικία κτλ. Θα έλεγε κανείς ότι με την τοξίνη χρειάζονται 2 με 3 φορές το χρόνο, ενώ με το υαλουρονικό, ανάλογα τις ανάγκες και το τι έχουμε κάνει, είναι έτσι. Σας λέω ότι θα μπορούσε να πηγαίνει γύρω στον 1,5 με 2 χρόνια μετά. Mm-hmm. Και η συντήρηση που θα κάνουμε λοιπόν στον 1,5, ας πούμε, χρόνο απαιτεί και λιγότερα σίγουρα υλικά από αυτά που χρειάστηκαν την πρώτη φορά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαντά. Ήσασταν πολύ διαφωτιστικός. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να μας λύσετε και άλλες απορίες, γιατί ξέρετε, αυτά τα θέματα τώρα τα ψάχνουμε λίγο παραπάνω, μας αρέσουν λίγο περισσότερο και νομίζω και σε ποιον δεν αρέσει να δείχνει και να αισθάνεται κατ' επέκταση καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ σωστά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γρήγορα κύλησε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Να μην ξεχάσω να πω ότι μαζί μας ήταν τα Acnofix Patches Pimple and Spots, τα αυτοκόλλητα επιθέματα από την Intermed για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετάση ακμής, αλλά και η σειρά προϊόντων Eva Intima, που είναι ειδικά για την περίοδο της εμεινόπαυσης, που είναι μια περίοδος που το σώμα της γυναίκας αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν και η Eva Intima είναι πραγματικά η ισχυρή φροντίδα που χρειαζόμαστε. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε καλώς εχόντων των πραγμάτων, να είμαστε καλά το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 3 εδώ στον Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

λεπτά μετά τις 5 στον Αλφα Ρέιντιο 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ σήμερα σε ένα special πρόγραμμα.

ούτε παραγγελία να το είχα το κομμάτι, το τόσα καλοκαίρια, έτσι με λιακάδα, μας υποδέχθηκε. Σήμερα 3 ώρες μίμης πλέσας. Είμαστε 2 χρόνια από το θάνατό του, 4 Οκτωβρίου του 2024, έφυγε από τη ζωή, 100 ετών. Δηλαδή, μία εβδομάδα πριν συμπληρώσει ακριβώς τα 100 χρόνια έφυγε. Οπότε σήμερα θα ευχαριστηθούμε υπέροχα τραγούδια, γιατί ο Μίμης Πλέσας είχε πολλές καριέρες. Είχε την καριέρα της jazz, είχε την καριέρα του ελαφρού τραγουδιού, είχε την καριέρα του σινεμά που έγραψε τρομερές επιτυχίες στον κινηματογράφο, τα λαϊκά του τραγούδια. Μιλώντας για jazz, 3 ώρες πλέσας. Καλώς ήρθατε. Η Πόπη Ματζίκα είναι παρέα μου στον ήχο. Όπως πάντα, ταξιδεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με την Manesis Travel. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο 6947 989 989. Το πρώτο μήνυμα ήρθε, το ποδαρικό που λέμε, αλλά πριν προλάβω να το ανοίξω να το διαβάσω, η Ντίνα το διέγραψε. Α, δεν μ' αρέσει αυτό, κακός ιονός. Το μήνυμα που μας κάνει ποδαρικό να διαγραφεί. Ρίξε ένα ξεμάτιασμα, σε παρακαλώ. Α, ήρθε. Καλησπέρα, αγαπημένη μας Ρίκο. Η μικρή μας πόλη, σύσσωμη σε ακούμε. Καλώς στη σύσσωμη μικρή μας πόλη. Γεια σου, Ντίνα. Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1924 και πέθανε, όπως είπαμε, 4 Οκτωβρίου του 2024. Γεννήθηκε και πέθανε μέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή. Έλληνας μουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας με διεθνείς διακρίσεις. Ήταν ο συνθέτης με τις αμέτρητες επιτυχίες που έδωσε το λαϊκό αίσθημα, με τη βαθιά μουσική γνώση και τη μεγάλη φινέτσα. Έγραψε και τρομερά, ελαφρά τραγούδια που έκαναν θράψη. Ελίζα Μαρέλη,

Καλησπέρα αγαπημένη μας. Μου επιτρέπεις να αφιερώσω στη μητέρα μου όλα τα κομμάτια του Μίμη Πλέσσα που της αρέσει πολύ και που σε ακούμε μαζί. Βεβαίως, Ρενάτα μου, αφιερωμένα και από μένα σε σένα και στη μητέρα σου. Θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια, πολλούς μεγάλους τραγουδιστές και πολλά διαφορετικά είδη, από ευχάριστα μέχρι μελαγχολικά, κινηματογραφικά, είπαμε.

Πάρε τώρα αγάπη μου η Ελίζα Μαρέλη και μία από τις βασικές τραγουδίστριες των πρώτων χρόνων του Μιμι Πλέσσα ήταν η Ζωή Κουρούκλη. Συγχώρεσέ με αγάπη μου.

προσέχοντας αυτά τα τραγούδια, ακούγοντας τα δηλαδή, και τη θεματολογία ή τον τρόπο που τραγουδάνε, ή τη θεματολογία, τους στίχους, τι λένε οι στίχοι, βλέπεις τι αλλαγές έχουν γίνει και σε κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε καλλιτεχνικό. Πολύ ρομαντικά τα πράγματα τότε, δεν είναι, έχουν καμία σχέση τα λόγια των τραγουδιών τότε με τα σημερινά. Ο Πλέσσας από τη δεκαετία του 50 μέχρι στο τέλος έκανε θαύματα. Δεν είναι μόνο special η σημερινή εκπομπή, θα είναι super special. Ο Μίμης Πλέσσας ιδιαίτερος μουσικός, αλλά και πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Σταματώ τώρα να σε απολαύσω. Πολλά φιλιά, Ροζαλία.

0: επόμενο τραγούδι είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Πλέσα, αλλά θα εκπλαγείτε, θα το ακούσουμε στην πρώτη εκτέλεση από ταινία 1961. Η ταινία λέγεται «Φτωχαδάκια και λεφτάδες» και ακούστε ποιο τραγούδι είναι και ποιος το λέει. Πρώτη εκτέλεση. 1961. Τρομερό τζαζ.
1: Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου.
0: Κώστας Χατζής, παρακαλώ.

0: σου να πετάνω.
1: Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού από την ταινία «Φτωχαδάκια και λεφτάδες» του 1961 με τον Κώστα Χατζή, μετά από μερικά χρόνια, πολύ λίγα, έγινε τεράστια επιτυχία από την Τζένι Βάνου, και μετά από πάρα πολλά χρόνια το ξανακάνει τεράστια επιτυχία η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τρεις ώρες με μισπλέσα σήμερα. Και ήρθε η σειρά για την Αλέκα Κανελίδου. Καθόλου δεν μ' αγάπησες. Καθόλου.

Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε στην Αθήνα, φίτησε στο Λεόντιο Λύκειο και στη συνέχεια σπούδασε χημεία στην Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των σπουδών του και σε μικρή ηλικία έγινε ο πρώτος σολίστ πιάνου στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το 1952, σε ηλικία 28 ετών, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, παρακαλώ, και την επόμενη χρονιά κατετάγει πέμπτος πιανίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πλέσας ήταν πέμπτος πιανίστας, για να καταλάβετε. Το 1952 επίσης άρχισε την ενασχόλησή του με τη σύνθεση και από το 1956 άρχισε να είναι μαέστρος και συνθέτης. Αυτή η υπέροχη φωνή, αυτή η υπέροχη τραγουδίστρια. Που ο Πλέσας τη λάτρευε, αλλά του την έκλεψε ο Χατζηδάκης. Να να μου σκουρεί. Αυτό τον άνεγκασε το Πλέσα να βρει μια άλλη αντίσταση.

Καλησπέρα Νίκο μου και καλό υπόλοιπο Κυριακής. Τι να πορτοποιεί κανείς για το Μίμη Πλέσα. Έφτιαξα καφέ και θα απολαύσω μαζί με όλη την παρέα της μικρής μας πόλης αυτό το αφιέρωμα. Η φίλη μας η Τασούλα, Τασούλα μου πολλά φιλιά, σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα. Η Ελένη δικαίως με ρωτάει, φτάνουνε 3 ώρες για το Μίμη Πλέσα? Όχι βέβαια, αλλά εμπιστεύομαι την επιλογή που θα απολαύσουμε. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Γεια σου Ελένη μου.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ στον Alpha Radio 989 μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8 η μικρή μας πόλη είναι εδώ για να κάνουμε τις βόλτες μας, να επικοινωνήσουμε και να ακούσουμε μουσικές που ακούγονται σπάνια πια, ειδικά όταν προκύπτουν αφιερώματα. Εκεί πέφτει πολύ δουλειά και ακούμε πολύ πράγμα. Ίσως πολλές φορές και για πρώτη φορά τα ακούμε. Ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως jazz μουσικός και συνθέτης, μετά έγινε ο βασιλιάς του ελαφρού τραγουδιού και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα πούμε στην εξέλιξη της εκπομπής, θα δείτε πώς αλλάζει το θέμα όλο. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας σήμερα. 2 χρόνια, 4 Οκτωβρίου σαν σήμερα πέθανε ο Μίμης Πλέσας, έφυγε από τη ζωή. Οπότε το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον θυμηθούμε ακούγοντας τα κομμάτια του. Επίσης, πριν που ακούσαμε το σποτ της Manesis Travel, 4 δεκαετίες ταξίδια, ξέρουν τα πάντα για τα ταξίδια εκεί στη Manesis, διότι πια μπορεί να έχουμε την πληροφορία πολύ εύκολη, αλλά η πληροφορία δεν είναι γνώση. Είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Το δύσκολο είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Εκεί γίνεται η δυσκολία. Το Google μπορεί να σου βρει 100 ξενοδοχεία, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει και να σου πει ποιο από τα 100 είναι πραγματικά για σένα, για αυτό που θέλεις, για τις απαιτήσεις σου. Η Manesis Travel ξέρει. Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο 6947 989 989. Καλησπέρα Δημαρχέ μας. Το αφιέρωμά σου σήμερα είναι σε έναν από τους αγαπημένους συγγραφείς της βίβλου της νεότερης μουσικής Ελλάδας. Πάνω από 3.300 τραγούδια με νόημα και ποιότητα. Καλή μας ακρόαση, ο Γιώργος από τη Σαρονίδα. Καλησπέρα σας, χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Υποθητή. Και μου στέλνει μια φωτογραφία τραβηγμένη από την Καλντέρα. Με θεϊκή φωτογραφία. Λοιπόν, Μίμης Πλέσας, αφιέρωμα. Να θυμηθούμε. Αυτό το τραγούδι πόσα βραβεία έχει πάρει, πόσες εκτελέσεις έχει γνωρίσει. Εδώ τα ακούμε από τον Δημήτρη Χόν και την Τζένι Βάνο, η οποία κάνει μόνο φωνητικά, αλλά κάτι φωνητικά σου κόβεται η ανάσα.
4: Ξέρω κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι,

0: εκείνο αστέρι, αστεράκι που λάμπει χώμο.
1: Είναι τρομερή. Από αυτά τα φωνητικά άνοιξαν όλες οι πόρτες για τη Τζένι Βάνο. Η πρώτη εκτέλεση τραγουδίου βέβαια είναι ανεμόσχουρη.
0: Ξέρω κάποιο αστέρι

0: εκείνο αστέρι αστεράκι ουλάμπι ψηλά.
1: Καλησπέρα από την φθινοπορεινή Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ που είσαι πάλι κοντά μας. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Κι εγώ Γιάννη σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.
0: Ξέρω κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι.

0: κίνο του αστέρι αστεράκι που ζει μοναχό.
1: Ο φίλος μας ο Φώτης ο Κομνηνός μου λέει: αγαπημένε Νίκο και σε όλη την παρέα της μικρής μας πόλης, βρίσκομαι στα νέα Βρασνά της Θεσσαλονίκης. Σε ακούω, χαζεύω τη θάλασσα και απολαμβάνω τον καφέ μου. Φώτης από Σέρες. Και εγώ, Φώτη μου, να σας δώσω το σκηνικό το δικό μου. Είμαι στο στούντιο, πήρα τον καφέ μου και βλέπω απέναντί μου την Πόπη, την ηχολήπτρια. Σε κερδίζω. Εσύ θάλασσα, εγώ την Πόπη. Πάμε. Ακούτε τι γίνεται, έτσι, μία επιτυχία μετά την άλλη.
0: Ένας ουρανός μας στέλνει.
1: Γιάννης Βογιατζής.

Εγώ φοράω ακουστικά την ώρα που κάνω εκπομπή, οπότε έχω πολύ άμεση επαφή με το τραγούδι, με την ανάσα του τραγουδιστή. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που τραγουδάει η Τζέννη Βάνο. Σπάνια. Δικαίως, σε μια παλιότερη συνέντευξή της, η Μούσχουρη μου είχε πει ότι αν έβγαινε η Τζέννη Βάνο στο εξωτερικό, θα μας είχε ισοπεδώσει όλες. Το παραδέχτηκε η ίδια η Μούσχουρη, βεβαίως.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέφουμε πάλι με Γιάννη Βογιατζή. Η πρώτη μας νύχτα.

0: Νίκο μου, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με αυτές τις μαγευτικές μελωδίες. Πολύτιμη κληρονομιά αυτή που άφησαμε εμείς πλέσας. Μου γράφει η Ντίνα και συμφωνώ απολύτως.
1: Εδώ τελειώνει ο ουρανός.
0: Άλλη μια τεράστια επιτυχία. Εδώ

Εκείνη την εποχή λοιπόν, γιατί κοντούσα να τραλαθώ κάποια στιγμή, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες να το βγάλει άλλη τραγουδίστρια το ίδιο τραγούδι και μετά από λίγο άλλη τραγουδίστρια, τρίτη, το ίδιο τραγούδι. Κοντεύεις να τρελαθείς, δηλαδή ψάχνεις να δεις ποια είναι η πρώτη εκτέλεση και τρελαίνεσαι. Δεν υπήρχε πρόβλημα τότε. Όταν της άρεσε μια τραγουδίστρια σε έναν τραγουδιστή το τραγούδι, το έκανε επανεκτέλεση αμέσως. Όχι σαν και τώρα που είναι καβαλημένα καλάμια και λένε μόνο τα δικά τους. Δεν απαγορεύεται να πούνε άλλα. Άσε δε που οι γυναίκες τραγουδίστρες, αν θέλουν να πούνε αλλού τραγούδι, δεν λένε γυναίκας, λένε αντρικά. Άλλο θέμα κι αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Από τη μία φωνάρα στην άλλη, από τη Ζωή Κουρούκλη. Γιωβάνα. Μια βγή το καλοκαίρι. Εδώ να δείτε καριέρα. Εκτός από την Ευρώπη, εκτός από τη Eurovision, εκτός από τα υπόλοιπα, στη Ρωσία η Γιωβάνα ήταν θεότητα. Έκανε συναυλίες, έβγαζε δίσκους, θεότητα σας λέω.

Καλησπέρα Νίκο. Τι να πω. Τι μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Τι όμορφα τραγούδια. Σε ευχαριστούμε που κάνεις τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου πιο όμορφα. Είσαι η ψυχή της μικρής μας πόλης. Αλέκα. Αλέκα, πολύ σε ευχαριστώ. Ο φίλος μας ο Πάτροκλος μου στέλνει μήνυμα λέγοντας τι θα γίνει. Θα μας κάνεις κυριακάτικα να ερωτευτούμε όλοι. Ναι, γιατί θες κοκοπέσει. Έτσι να βουλιάξουμε λίγο.

Καλησπέρα Νίκο μου. Μέγιστο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής ο Μίμης Πλέσας. Αυτοδίδακτος μας πρόσφερε ένα πολύ ολοκληρωμένο μουσικό έργο. Βοηθήθηκε από μέγιστες φωνές που ερμήνευσαν τα τραγούδια του, είτε ελαφρό είτε λαϊκά. Τουλάχιστον εμείς που μεγαλώσαμε τα τραγούδια του, έχουμε το έργο του και το ακούμε με σεβασμό και συγκίνηση. Τα σέβη μου, Γιώργος Πυριοχώστης.

Άλλη μία μουσχουρή με πλέσα πριν του την κλέψει ο Χατζηδάκης. Ποιος το ξέρει, κομματάρα.

0: Συγγνώμη, λάθος. Το επόμενο είναι η Μούσχολη. Τώρα είναι η Δήμητρα Γαλάνη. Συγγνώμη.
1: Μυρωδιά η ανασεμιά κι όνους μου τρέχει σε εκείνες.

Αν θέλετε να το πιστέψετε, αυτό το τραγούδι, φτιάχνοντας το αφιέρωμα στον Μπλέσσα, το άκουσα για πρώτη φορά. Τώρα, φέτος, τώρα. Δεν ήξερα ότι η Δήμητρα Γαλάνη είχε πει αυτό το τραγούδι του Μπλέσσα. Μικρές στιγμές.

τα εκατοντάδες τραγούδια που έχει γράψει, δύο λέει ήταν αυτά που τον ξετρέδιναν τον ίδιο τον Μπλέσσα. Το ένα είναι το ποιος το ξέρει και το άλλο θα το ακούσουμε λίγο αργότερα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
3: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
2: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα special αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα, στα τραγούδια του, στη μουσική του. Έτσι κι αλλιώς η ενασχόλησή του με τη μουσική είχε πολλούς κλάδους, διαφορετικά είδη. Η καλλιτεχνική και η συνθετική του

Στο Εδιμβούργο και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 65. Και για την Ελλάδα βέβαια δεν μπορώ, δεν το συζητάμε, έχει πάρα πολλά βραβεία. Καλησπέρα αγαπημένα μας Νικόλα, υπέροχο αφιέρωμα επέλεξες για αυτό το κυριακάτικο απόγευμα. Έτσι απλά, ευχαριστούμε. Η φίλη μας η Σόφη, πάντα με τα καλά λόγια και πάντα με ένα λουλουδάκι σε φωτογραφία. Υπέροχο. Κατερίνα, Νίκο μας, καλησπέρα. Άλλη μια εβδομάδα έρχεται γεμάτη με τη ζεστή φωνή σου και υπέροχα τραγούδια. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ, Κατερίνα.

Κύριε Μουρατίδη, καλησπέρα. Βγήκα εδώ στη γειτονιά μου, στις Αμπελόκηπους, σε έναν ΑΒ που λειτουργεί και τις Κυριακές, για κάτι λίγα ψώνια, απαραίτητα μεν. Βάζω τον αγαπημένο μου σταθμό στο ράδιο, το αυτοκινήτο, και πέφτω στην εκπομπή σας. Εννοείται τους άφησα όλους σπίτι να περιμένουν. Να ακούσω την εκπομπή σας. Σας θυμάμαι με πολύ αγάπη πάντα και σας θυμάμαι και θα σας θυμάμαι και θα σας αγαπώ. Η Τέρη είμαι. Η μαμά του Δημήτρη. X-Factor 2009 του Δημήτρη του Μανιάτη, ναι. Να είστε πάντα καλά, υπέροχος πάντα. Τέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλώντας για πλαίσια και σινεμά, ας ακούσουμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

η γάμη της ξέφερε της Αλίκης ο Πλέσας. Η Αλίκη, παιδιά, τσοκο-τσοκο-τσοκο-τσοκο-τσοκο, έχει τραγουδήσει όλους τους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς σε πρώτη εκτέλεση. Θα κάνω ένα special αφιέρωμα να το διαπιστώσετε. Καλά, Χατζηδάκη, άπειρα. Θοδωράκη, Μαρκόπουλο, όλους.

μιλώντας για ραδιόφωνο, μια και είμαστε στο ραδιόφωνο, σας πω ότι ο Μίμης Πλέσας υπήρξε παραγωγός της ιστορικής ραδιοφωνικής εκπομπής σε 30 δευτερόλεπτα, που ήταν μια εκπομπή βραβεύσης γνώσεων με διάφορα δώρα, ραδιόφωνα και βιβλία κτλ. Στη δεκαετία του 60 και του 70. Σε 30 δευτερόλεπτα έσκιζε αυτή η εκπομπή. Έσκιζε. Όχι μόνο η Αλίκη, αλλά και η Καρέζη έχει πει Πλέσα. Μακριά σου ένα χρόνο. Σε στίχους του Αλέπου Σακελάριο από την ταινία «Η νύφη τόσκασε».

Καλησπέρα Νίκο από τα Χανιά. Ευτυχώς που παίζεις τον απίστευτο Μίμη Πλέσσα, αλλιώς η κατάρα των Μητσοτάκηδων θα μας είχε ξεράνει. Σταύρο, Σταύρο είσαι θησαυρός.

Αλίκη ακούσαμε να λέει πλέσα, Τζένι ακούσαμε να λέει πλέσα και η Ζωή έχει πει πλέσα, όχι όμως με τη φωνή της. Έκανε ότι τραγουδούσε και η φωνή είναι της Αλέκας Κανελίδου. Κυρίες και κύριοι, Ζωή Λάσκαρη. Crazy girl, I want you. Crazy girl, I need

Ναι, ναι, από τις θαλασσιές της Χάντερς είναι. Εκεί που ήταν στην Πλάκα, που ο Φέδων Γεωργίτσης με τον Βοιατζή είχαν τη λαϊκή ορχήστρα και πήγε απέναντί τους και άνοιξε κλαμπάκι με κορίτσια που λέγαν μοντέρνα. Έγινε πόλεμος.

Απίστευτη τραγουδίστρια, απίστευτη Τζένι Βαν τώρα. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας στον Αλφα Radio 989 κάθε Σαββατοκυριακό. Από τις 5 μέχρι τις 8 η μικρή μας πόλη, αυτή η ιδιαίτερη εκπομπή για να επικοινωνούμε, να ακούμε τις μουσικές μας, τα τραγούδια μας και τα special αφιερώματα που κάνουμε. Σήμερα 3 ώρες με μισπλές σας, γιατί σήμερα, σαν σήμερα, πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή, 100 ετών, γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1924 και έφυγε από τη ζωή 4 Οκτωβρίου 2024. Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989, και κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε με τη μικρή μας πόλη παρέα με την Manesis Travel, που, παιδιά μου, κακά τα ψέματα, για να ευχαριστηθούμε ένα ταξίδι χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο τουριστικό γραφείο και έναν σωστό tour operator, διότι άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Η φίλη μας η Κατερίνα μου στέλνει φωτογραφία από την κουζίνα της και μου λέει: έβαλα το χιάκι για να χορεύω και ετοιμάζομαι να πλύνω πιάτα. Πρόσεχε, να πλύνεις πιάτα και να χορεύεις δεν δείχνεται. Ντίνα, τι έχεις πάθει σήμερα? Η Ντίνα μου στέλνει μηνύματα και τα διαγράφει μετά. Ωραία. Δεν έχεις να διαβάσω ποτέ μήνυμά σου, Ντίνα. Τώρα τσαντίστηκα.

Θέλη μου, πάρα πολύ χάρηκα με αυτά που μου γράφεις. Ειλικρινά, τα φιλιά μου σε όλους σας, μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ. Τι πάει να πει, μα δεν προλαβαίνω, Νίκο μου. Και τι λέει, αυτό το μήνυμα διαγράφηκε. Πάει να πει, το έγραψες και μετά το διέγραψες.

Λοιπόν, ο Μίμης Πλέσας υπήρξε παραγωγός, είπαμε, της ιστορικής μουσικής εκπομπής, ραδιοφωνικής εκπομπής, όχι μουσικής, σε 30 δευτερόλεπτα, που ήταν εκπομπή γνώσεων με πολλά βραβεία, στη δεκαετία του 60 και του 70. Επίσης συμμετείχε σε πλήστες διεθνείς και ελληνικές επιτροπές ως κριτής καλλιτεχνικών γεγονότων, μιλούσε αγγλικά και γαλλικά, ήταν μόνιμος κατοίκος της Αθήνας. Και επίσης μην ξεχάσω να σας πω, κάποια στιγμή μαζί με τον Βασίλη Τσιβιλίκα και τον Κώστα Φέρη είχαν κάνει μία εκπομπή στην ΕΡΤ που λεγόταν Καλλιτεχνικό Καφενείο και καλούσαν διάφορες προσωπικότητες. Ναι, τρομερή εκπομπή. Καλλιτεχνικό Καφενείο. Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε τη Μαρκησία Μέρη Χρονοπούλου. Έκλαψα χθες.

Κατερίνα είσαι τρομερή, η Κατερίνα Κωνσταντινίδου, η οποία παίζω ας πούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το τραγούδι που έβαλα πριν, του Πλέσα, και η οποία το βρίσκει το βίντεο στο YouTube και το ανεβάζει στην ομάδα μας στο Facebook και το έχουμε και σε βίντεο λοιπόν. Ευχαριστώ Κατερίνα. Έχουμε τη δική μας ομάδα στο Facebook που λέγεται «Η μικρή μας πόλη», γραμμένη με ελληνικά. Μπορείτε να τη βρείτε εύκολα, να γίνετε μέλη για να επικοινωνούμε και εκεί. Μη του μιλάτε του παιδιού. Νέμις Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Διέπρεπαν τότε. Ό,τι έγραφαν γινότανε τεράστια επιτυχία σε όλη την Ελλάδα. Γιάννης Πουλόπουλος.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος χρωστάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας του, πολύ μεγάλο όμως, μόνο και μόνο που έχει τραγουδήσει τα τραγούδια του Δρόμου, αυτού του δίσκου, ο οποίος είναι ο πιο ευπόλυτος δίσκος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος δίσκος με τόσες μεγάλες πωλήσεις. Ο Πουλόπουλος λοιπόν έχει μεγάλο κομμάτι του ρεπερτορίου του, το χρωστάει και τις επιτυχίες, το χρωστάει στον Μίμη Πλέσσα. Μη του μιλάτε του παιδιού. Γέλαγε η Μαρία. Έχουμε να ασχοληθούμε με το Δρόμο, να πούμε περισσότερα πράγματα και να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια, και το Γέλαγε η Μαρία είναι από το Δρόμο. Αυτός ο δίσκος δηλαδή, όλα. Από το εξώφυλλο του Σπύρου Βασιλείου μέχρι τα πάντα.

Μην ξεχάσω να σας πω βεβαίως ότι ο Μίμης Πλέσσα, παιδιά, ήταν διδάκτορ χημίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχικά είχε αναγορευτεί σε επίτιμος διδάκτορ του τμήματος χημίας του Πανεπιστημίου Πατρών και βέβαια ήταν και στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να καταλάβετε ότι δεν ήταν οποιαδήποτε περίπτωση ο Μίμης Πλέσσας.

Είχε παντρευτεί δύο φορές. Η δεύτερη σύζυγός του, η Λουκίλα Καρέρ, με την οποία απέκτησε και μια κόρη το 1998. Ενώ από τον πρώτο του γάμο είχε ένα γιο, τον μουσικοσυνθέτη τον Αντώνη Πλέσσα.

0: Επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και ενώ εδώ στον Αλφα Radio μιλάμε για ό,τι ζεις, στην Manis Travel υπάρχει μια μικρή ταξιδιωτική σκέψη που λέει ότι ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο λάθος σημείο μπορεί τελικά να είναι λάθος ξενοδοχείο. Εννοείται. Και μου έχει τύχει αυτό. Στα ταξίδια λοιπόν η λεπτομέρεια αλλάζει πολλές φορές ολόκληρη την εμπειρία. Γι' αυτό και εμείς ταξιδεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο με τη Manis Travel. Γιατί οι άνθρωποι εκεί ξέρουν και εμείς θέλουμε να έχουμε όλη την εμπειρία. Ο Μίμης Πλέσσας το 2000 τιμήθηκε για την 50χρονη προσφορά του στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό από το Δήμο της Αθήνας και του έκαναν την απονομή του χρυσού μεταλλίου της πόλης με μια μεγάλη συμφωνική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ευτυχώς πρόλαβε ενώ όσο ζούσε να γευθεί τις τιμές που του έγιναν, ευτυχώς λέω, γιατί συνήθως στην Ελλάδα όλα τα κάνουν μετά θάνατον. Λοιπόν, το 2001 έγινε η απονομή του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος για την προσφορά του στον πολιτισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το 2002 τιμήθηκε για τα 50 χρόνια του στην ελληνική μουσική σκηνή στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το 2004 τιμήθηκε ως άνθρωπος της χρονιάς από τον Υπουργό Πολιτισμού στην τελετή των προσωπικότητων για την προσφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό. Το 2006 πήρε βραβείο από την Ακαδημία Προσωπικότητων για τη συνολική του προσφορά στον πολιτισμό. Ενώ άλλη μια τιμητική διάκριση του έγινε το 2024. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, του έγινε η απονομή του ανώτερου ταξιάρχη του Τάγματος Τιμής για την προσφορά του στον πολιτισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μίμης Πλέσσας. Τρίωρο αφιέρωμα σε αυτή τη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής. Σε στίχους Άκου Δασκαλόπουλο, ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδάει «Βρέχει πάλι απόψε».

Καλησπέρα Νίκο. Τι όαση είναι αυτή που ζούμε σήμερα, όπως και σε κάθε εκπομπή σου. Μια βαθιά ανάσα που μας θυμίζει την ομορφιά της ζωής μακριά από την γκρίζα πραγματικότητα που βιώνουμε. Μου γράφει η Μαρία. Μαρία μου, ακριβώς αυτό θέλω να, αυτό το ρόλο θέλω να παίζει η μικρή μας πόλη. Να δίνει λίγο χρώμα, να δίνει μια ανάσα, να μας παίρνει το μυαλό από την θλιβερή καθημερινότητα. Να κάνουμε αυτό το μικρό διάλειμμα, ρε παιδί μου. Ένα τρίωρο διάλειμμα που να μην σκεφτόμαστε όλη την αρνητικούρα που μας περιβάλλει. Σε ευχαριστώ που το επεσήμανες. Η Δέσποινα μου λέει, απόψε άνοιξε το κουτάκι των φοιτητικών αναμνήσεων με τα τραγούδια του Πλέσα με τον Πουλόπουλο. Σε ευχαριστώ Νικόλα, Δέσποινα Βανταλή. Πλέσας Πουλόπουλο, σας το είπα. Μεγάλη συνεργασία, μεγάλο κεφάλαιο.

Νικόλα μου, έχω διαβάσει για τον Μπλέσσα και το έχουν γράψει κιόλας ότι είχε παρακολουθήσει στην Αμερική μαθήματα έχοντας καθηγητή τον Αϊνστάιν. Πολύ πιθανόν, Ροζαλία. Πολύ πιθανόν, γιατί ο Αϊνστάιν έκανε τέτοια πράγματα στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι, καταλαβαίνεις, με τον Αϊνστάιν είχαν ξυπαστεί πάρα πολύ. Τον είχαν θεό. Και αυτός βεβαίως πήγαινε σε όλα τα πανεπιστήμια και έπαιρνε τρομερές αμοιβές. Τι νομίζεις, ότι πήγαινε για δίδας και τσάμπα? Στην Αμερική τους χρυσοπληρώνουν αυτούς που πάνε στα πανεπιστήμια. Το βάρος τους σε χρυσάφι.

φίλος μας ο Γιάννης που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη μου λέει: έχω κατεβάσει όλες σου τις εκπομπές από το Mixcloud. Τώρα τις καινούργιες πού μπορώ να τις βρω? Στο site του σταθμού μπορείς να τις βρεις. Είναι όλες οι εκπομπές αποθηκευμένες και υπάρχουν. Και επίσης να ευκαιρίες δοθήσεις να πω ότι η εκπομπή μας, η σημερινή ας πούμε, κάθε εκπομπή ξαναπαίζεται τα μεσάνυχτα. Δηλαδή τελειώνει τώρα και τα μεσάνυχτα θα ξαναπαιχτεί. Μαρινέλα. Βεβαίως έχει πει Πλέσα. Και όχι μόνο αυτό που θα ακούσουμε τώρα, έχει πει και το Άνοιξε Πέτρα, ε. Δώσ' μου το θάνατο νερό.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Έπεσε στα χέρια μου μια συνέντευξη του Μίμη Πλέσσα, που ο ίδιος με τα ίδια του τα λόγια έλεγε: το πρώτο μου βραβείο το πήρα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού για το Αστέρι Αστεράκι, σε στίχους του Κώστα Πρετεντέρη, με ερμηνεύτρια την Άννα Μούσχουλη. Και μετά το είπε ο Χόρν με φωνητικά της Τζένι Βάνο, έτσι. Νεαρός πιανίστας ακόμα, τιμήθηκα με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα το 1951 και την επόμενη χρονιά αναδείχθηκα πέμπτος κατά σειρά πιανίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολούθησαν βέβαια και άλλες σημαντικές διακρίσεις και βραβεία. Χαιρόμουν πάντα να διαβάζω τις συνεντεύξεις του Πλέσσα, γιατί πάντα είχε χυμαρόδι λόγο και συγκροτημένο λόγο. Όταν έφυγε από τη ζωή, μίλησαν διάφοροι εκείνον, έγιναν διάφορα αφιερώματα, είπε ο καθένας αυτό που πίστευε, αλλά έμεινα σε μία δήλωση η οποία ήταν ανατριχιαστική, σε μένα τουλάχιστον, έτσι λειτουργήσε. «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου θείε, καλό σου ταξίδι, τεράστιε Μίμη Πλέσσα». Στέφανος Κορχολής. Ο Στέφανος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για το θείο του. Στέφανε.
1: Γεια σου, αγαπημένο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά. Και ακούω αυτά τα υπέροχα που λες, όπως συνήθως. Και όσο χαιρόμαστε όλοι πριν πάμε για το μήνυμα, να σου πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μου λένε τι όμορφο που επέστρεψε στο ραδιόφωνο. Θα το κρύψω. Αλλά πραγματικά το λέω, γιατί τέτοια μηνύματα από φίλους, γνωστούς, συνεργάτες, έλειψες πάρα πολύ, Νίκο μου, και χαίρομαι πάρα πολύ, όλοι μας χαιρόμαστε που επιτέλους έχουμε αυτό που λέγεται αληθινό ραδιόφωνο πάλι.
0: Αληθινό ραδιόφωνο, γιατί μ' αρέσει και με το ραδιόφωνο, μ' αρέσει και η μουσική, κατάλαβες, και όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι όλο το συνδυασμό, Νίκο μου, είναι όλο. Καλά. Είναι ο λόγος, είναι η μουσική, είναι η γνώση σου, είναι όλο.
0: Ωραία. Δεν σε πήρα να μιλήσουμε για μένα, πήρα να μου μιλήσεις για το θείο σου, το Μίμη Πλέσσα.
1: Ο θείος μου, ο Μίμης Πλέσσας, κοίταξε κάτι. Βασικά ο Μίμης Πλέσσας, μετά θα πάμε στη συγγένεια. Και το λέω αυτό διότι ποτέ, ας πούμε, αυτή η συγγένεια δεν έγινε γνωστή.
0: Σωστό.
1: Τα καταλαβαίνεις για ευνόητους λόγους, γιατί δεν είπε και λόγος άλλωστε. Το ότι έτυχε συγγενικά να έχουμε αυτή τη σχέση δεν σημαίνει τίποτα. Για μένα η συγγένεια ισχυροποιείται από τη στιγμή που βαφτίζω την κόρη του, την Ελεάνα. Εκεί, αν θέλεις, είναι πιο ουσιαστική η συγγένεια. Δεν είναι κατά τύχη, δεν μπλεχτήκαν τα DNA, αλλά είναι διότι υπήρχε απόφαση εκεί, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και βαφτίσαμε την Ελένα μαζί με την Ειρήνη Παπά.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πω για το Μίμη, τι να πω. Ο Μίμης υπήρξε μια μεγαλοθεία, ο οποίος με μια απίστευτη ευκολία μπορούσε να κινηθεί από τους χώρους της jazz μέχρι την, ας πούμε, πιο, αν θέλεις, κλασική ρίζα μουσική, γιατί έχει γράψει πάρα πολλά έργα συμφωνικά, τα οποία δυστυχώς, όπως και του Μίκη, όπως και άλλων, είναι άγνωστα, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό, δεν πειράζει. Είναι η μοίρα κάποιων συνθετών αυτά τα όμορφα πράγματα που φτιάχνουν, τα οποία ανήκουν σε μια άλλη σέρα πέραν του τραγουδιού, να μένουν δυστυχώς στο σιρτάρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για μια μεγαλοθεία. Μιλάμε για μια μεγαλοθεία, ο οποίος, πρώτα απ' όλα, τα είπες και πριν στην Αμερική αυτά που τα κατορθώματα που έκανε. Αλλά ο Μίμης μας έχει γεμίσει υπέροχες μελωδίες με τόσα χρόνια, έτσι, κοντά μισό αιώνα, έτσι. Που τραγουδάμε τα τραγούδια του, και όχι μόνο εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά και νέα παιδιά.
0: Και τα πιτσιρίκια, βεβαίως.
1: Τα πιτσιρίκια, παντού γίνεται ένας χαμός με τα τραγούδια του Μίμη. Και θέλω να πω, δηλαδή, πόσο τυχεροί είμαστε σαν λαός με αυτούς τους συνθέτες, όπου φυσικά έζησαν σε μια εποχή όπου το συνθέτη τον σεβόταν το σύστημα. Δεν ήταν ο τραγουδιστής, ήταν ο συνθέτης τότε. Και ευτυχώς, γιατί τώρα εμείς απολαμβάνουμε, οι πιο νέες γενιές απολαμβάνουμε όλο αυτό το έργο, χωρίς να έχει καπαρωθεί, αν θέλεις, από τους ερμηνευτές, με την καλή έννοια το λέω, έτσι. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα, άμα λέμε για Τζένι Βάνου, άμα λέμε για όλα αυτά τα ιερά τέρατα που έχουν τραγουδήσει τραγουδιστικά ενώ τις συνθέσεις του Μίμη, σαφώς ο Γιάννης Πουλόπουλος και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ νιώθω απλά περήφανος. Σαφώς έχασα έναν άνθρωπο δικό μου.
0: Να σου πω,
1: πάρα πολύ, ναι.
0: Όταν είχατε καλές σχέσεις γενικώς.
1: Θα έλεγα ότι οι σχέσεις μας ήταν πιο αγαπημένες. Απλά ναι. Ήταν διέμενε πολύ μακριά. Δεν είχα τη δυνατότητα δηλαδή να τον επισκέπτομαι όσο θα ήθελα, αλλά ήταν σίγουρα μια φορά, δύο φορές το μήνα, τρεις φορές το μήνα πήγαινα σπίτι και καθόμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε.
0: Προς το τέλος είδα και είχες κάτσει δίπλα του στο πιάνο, είχε κάτσει δίπλα σου στο πιάνο και είχατε κάνει και κάτι βιντεάκια και ήταν πάρα πολύ συγκινητικά.
1: Πολύ ο γλυκούλης μου και παίζαμε και ξεσκητιόμασταν γιατί ξεσπέφταμε, αυτοσχεδιάζαμε.
0: Ναι, αυτοσχεδιαστικά ήταν.
1: Πέφταμε πάντα μαζί, ξέρεις, τον ίδιο χρόνο, στην ίδια νότα. Εντάξει, αυτά ξέρεις, είναι πολύ όμορφα πράγματα που τα μοιράζεσαι. Η Λουκίλα ήταν που μας έκανε τα βιντεάκια και ευτυχώς που τα έκανε γιατί είναι και για μένα πολύ όμορφο να τον βλέπω έτσι χαρούμενο στο πιάνο του. Όπου, να σου πω κάτι, μέχρι τα πολύ τελευταία του έπαιζε πιάνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έπαιζε πιάνο.
0: Παιδί μου, εγώ στις εκπομπές μου, όπως το χρειαζόμουν, και μεγάλη ηλικία, 90 και. Έπαιρνα τη Λουκίλα και της έλεγα: είναι τα γενέθλιά του, θέλω να τον πάρω τηλέφωνο. Αχ, μου λέει Νίκο μου, θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής. Λέω: τι ώρα τελειώνετε. Αυτό, ωραία, λέω: θα σας πάρω μετά. Και την έπαιρνα μετά, μόλις είχαν βγει από το Μέγαρο την αίθουσα, στο τηλέφωνο της και μου τον έδινε στο τηλέφωνο για να του πω χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο. Και μου μιλούσε ο Μίμης μια χαρά, κανονικά. Και τη το είχα πει κιόλα. Σα λέω, μπράβο. Βέβαια, τελευταία φορά που τον χρειάστηκα, μου λέει Νίκο, δεν θα μπορέσει. Δεν επικοινωνούσε πολύ εύκολα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν πια 98, ξέρω εγώ.
1: Να σου πω, εντάξει, είχε σαφώς βαρύνει. Παρόλα αυτά όμως, εγώ θυμάμαι που τελευταία μου επίσκεψη ήταν, εντάξει, λίγο πριν φύγει. Ξέρεις, ήταν μεν βαριά, ας πούμε, αλλά. Το μυαλό του ξηράφει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με έβλεπε και μου έλεγε Ανιψούλη μου, έτσι με φώναζε. Χάπη μου, τι κάνεις τώρα, πες μου, τι γράφεις. Δηλαδή,
0: από τη μεριά της μάνας σου ή από τη μεριά του πατέρα σου?
1: Τη μαμά.
0: Ωραία.
1: Την οικογένεια της μαμάς, ναι.
0: Έχεις κάποιο αγαπημένο τραγούδι του Πλέσσα?
1: Όχι, όλα. Ειλικρινά τώρα εδώ, τι να πω τώρα. Είπε το Αστέρι Αστεράκι πριν, ας πούμε, στον πρόλογο έτσι.
0: Ναι.
1: Μα τι μαγικό.
0: Μαγικό.
1: Τι μαγική μελωδία. Πόσο αγνό και όμορφο και ιδιοφυές αυτό το τραγούδι έτσι.
0: Και πρόσεξέ με τώρα. Στην πρώτη εκτέλεση με τη Μούσχουρη είναι ένα κανονικό τραγούδι. Στη δεύτερη εκτέλεση με τον Χόρν βάζει αυτή τη θεάρα, την Τζένι Βάνο, να κάνει κάτι φωνητικά. Και κάνει το τραγούδι άλλο.
1: Αυτό ήταν ο Μίμης. Αυτό ήταν ο Μίμης και μην ξεχνάμε και τις άλλες τραγουδάρες του τώρα. Τι να λέμε, δηλαδή αν πιάσεις τα τραγούδια του. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα να μην το ξέρουμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έτσι, ένα να μην το ξέρουμε δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Επιτυχιάρες δηλαδή.
1: Σε
0: αυτό ευτύχησε. Είναι η μεγάλη αγωνία όλων των δημιουργών. Τα τραγούδια τους να μπουν στα στόματα του κόσμου. Ο Μίμης. Το 90% των τραγουδιών του έγινε επιτυχία. Το τραγουδάκαν όλοι.
1: Μη σου πω και παραπάνω από το 90, μη σου πω το 99%, γιατί πραγματικά ήταν, να μου πεις, εντάξει, ήταν και τότε οι ταινίες, ας πούμε, με τα musical και τα λοιπά που παίζονταν. Αλλά πρόσεξε κάτι, αυτά γίνανε πριν βγει η τηλεόραση. Δηλαδή, δεν ήταν ότι τα μασάγαμε συνέχεια, ότι παίζονταν στη τηλεόραση και τα λοιπά.
0: Όχι.
1: Ήταν από την αξία τους, δηλαδή γίνανε αυτά τα τραγούδια γιατί αξίζανε να γίνουν. Δεν ήταν η τηλεόραση μάλλον που βοήθησε μετά όταν πήρε τις ταινίες εννοώ της Φίνος και τις έβαζε σοριδών. Πόσο μιλάω τότε. Λοιπόν, και επίσης ήταν η προσωπικότητά του, δεσί Νίκο. Ήταν ο πιο ευγενής άνθρωπος.
0: Τρομερός, ναι.
1: Η ευγένειά του, το πόσο να μην θίξει κανέναν, το πόσο ο λόγος του, οι γνώσεις του. Να σου πω κάτι, φαινόμενο άνθρωπος χημικός έτσι, αυτοδίδακτος μουσικός, αλλά με γνώσεις μουσικής που δεν την έχουν και άνθρωποι που έχουν τελειώσει 10 διπλώματα.
0: Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα από την ακροάτρια της Όφη, η οποία λέει ο Στέφανος Κορχολής, εκτός από τη μουσική φλέβα, μοιάζει στον αλληλισμόνι το θείο του και στην ευγένεια. Στην ευγένεια ψυχής. Σόφη.
1: Την ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη τη Σόφη, γιατί πραγματικά ξέρεις κάτι, η ευγένεια είναι η προέκταση του πενταγράμμου. Δεν γίνεται να γράφεις και να μην είσαι. Δεν ξέρω. Είναι αλληλένδετα για τη δικιά μου έτσι άποψη. Δεν μπορεί οι άλλοι να διαφωνούν από αυτού, αλλά εμένα το πεντάγραμμο είναι η πρόεκταση ψυχής, είναι η πρόεκταση ευγενίας, είναι η πρόεκταση πολλών πραγμάτων. Εκεί οι νότες χορεύουν, αλλά πάντα με ήθος και με, ναι, και με ειλικρίνεια.
0: Στεφανάκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μίλησες για το θείο σου.
1: Κοίταξε κάτι, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος υπήρξε θείος όλων, δεν είναι μόνο δικός μου.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Θείος όμως το λέω με την έννοια θείος. Όχι ο θείος ο συγγενικά. Έτσι, θείος. Ήταν άνθρωπος από το Θεό. Αυτό εννοώ. Και το μόνο και μόνο που ακόμα και θα ακούμε και οι επόμενες γενναίες και οι παραεπόμενες γενναίες θα ακούμε τα τραγούδια του, έχει δικαιωθεί ήδη από την ιστορία και είναι ένας μεγάλος τεράστιος συνθέτης και είμαστε πολύ περήφανοι ως Έλληνες που έχουμε ένα τέτοιο συνθέτη.
0: Συμφωνώ. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Καλώς. Εγώ σε ευχαριστώ, Νικόλα.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Έτσι, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Πολύ. Γεια χαρά, γεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα, τρίωρο αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα και στα τραγούδια του, μια και σήμερα είναι η επέτειος των 2 χρόνων από τότε που έφυγε από τη ζωή. Έλα.
3: Πείτε του πως πεθαίνω.
2: Θα με κάνεις να ανοίξω το μπουκάλι με το ουίσκι, μου λέει ο Σταμ.

του αγοριού απέναντι, τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα που τα είπε η Χρονοπούλου στις ταινίες, της έδωσαν μια τρομερή όθηση στην καριέρα της και τότε, αλλά και με χρόνια μετά. Την καλησπέρα μου στους κατοίκους της μικρής μας πόλης από το φθινοπορεινό Newcastle. Φοβερή σημερινή εκπομπή, δήμαρχέ μας. Τα φιλιά μου σε όλους. Κώστας από το Newcastle, βεβαίως. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα. Οι Έλληνες του εξωτερικού στο πλευρό μας. Ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη, σε ακούω δύο φορές, 6 ώρες μαζί σου. Τι ωραία. Ωραία. Ο Στάμλι, λοιπόν, που σας είπα πριν, θα με κάνεις να ανοίξω το μπουκάλι με το ουίσκι. 6:30 ώρα Κυριακή απόγευμα. Τι, θα δώσουμε λογαριασμό σε κανένα, ναι. Κάνε ό,τι θέλεις, παιδί μου. Και ο Γιώργος ο Σκουλούδης μου λέει: Δήμαρχε, το τερμάτισες τώρα. Έβγαλες τον Στέφανο, άλλον αγαπημένο, όπου βαδίζει στα χνάρια του θείου του με ευγένεια, πολιτισμό και ήθος. Γιώργος από τη Σαρονίδα. Άλλη μια επιτυχιάρα με τη Χρονοπούλου. Άλλη μια επιτυχιάρα του Πλέσσα. Καμαρούλα μια σταλιά. 2 επί 3.

Ιωάννα Μούσχουρη, η οποία είχε έρθει πέρσι στο σπίτι και αισθανθήκαμε σαν να μην είχε περάσει ούτε μέρα από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Η Νάνα κάποτε είχε πει ότι μπορεί να οφείλει στο Χατζηδάκη μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της, στον Μπλέσσα όμως χρωστάει τον τρόπο που στάθηκε στις διεθνείς μουσικές σκηνές. Γιάννης Πουλόπουλος, ποια νύχτα σε έκλεψε.

Στη συνέντευξη του λοιπόν έλεγε διάφορα πράγματα για τον εαυτό του και για την καριέρα του, και βέβαια δεν είχε ξεφύγει να μιλήσει και για τον θάνατο τον ίδιο. Δεν με τρομάζει ο θάνατος, διότι έχω συμφιλειωθεί απόλυτα μαζί του. Ως χαρακτήρας πάντοτε έλεγα την αλήθεια. Δεν έχω πει ποτέ και σε κανέναν ψέματα. Για την ακρίβεια, δεν ξέρω πώς είναι να υποκρίνεσαι. Μάλιστα, λατρεύω την αλήθεια επειδή είναι γυμνή και η πορεία ενός ανθρώπου είναι σαφώς αποτέλεσμα μόνο της αλήθειας του και των πεποιθήσεών του. Γι' αυτό και η ζωή με έχει διδάξει να μην εκτίθεμαι σε ανθρώπους στους οποίους δεν έχω εμπιστοσύνη. Πάρα πολύ ωραίο. Μαρινέλα, τραγουδάει Μίμη Πλέσσα. Έκλαψα χθες.

Πέρασαν 2 ώρες και ούτε που το κατάλαβαμε σχεδόν, εγώ τουλάχιστον. Έχουμε άλλη 1 ώρα με τραγουδάρες. Μου λέει η φίλη μας η Βίκη, που μας ακούει από τη Ρόδο, όμορφες μουσικές, αλλά και πόσο υπέροχες ενορχιστρώσεις. Μπράβο, Βίκη. Θα ολοκληρώσουμε την δεύτερη ώρα με ένα κομμάτι, ένα υπέροχο μικρό διαμαντάκι με τη ζωή Κουρούκλη.

0: Alfa Radio 989.
1: Τώρα να ανοίξουν τα μπουκάλια, ναι. Ναι, να ανοίξουν, ναι. Στα χέρια του Πλέσα, η Τζένι Βάνου άλλαξε εντελώς πορεία και καριέρα.

0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Ιωάννη, Γιάννη μου. Πώς διάολο ξεπέσαμε τόσο πολύ από τότε. Φαίνεται απίστευτο σε εμάς του 60 του έντερνη του εκδρομής. Χαίρε Νίκο, καλησπέρα, ευχαριστούμε. Και εγώ Γιάννη.
1: Χίλιες βραδιές θα προσπαθήσει.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Με τέτοια πρίκα πώς φτάσαμε στο σήμερα, ένας Θεός ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, δεν κρινιάζουμε.

όταν το ελαφρύ τραγούδι έφυγε από τη μόδα, η Τζένι Βάνο αντιμετώπισε πρόβλημα, γιατί κανείς δεν ήθελε ελαφριά τραγούδια στα κέντρα της διασκέδασης. Οπότε ζήτησε από τον Πλέσσα, μίμη μου, τη βοήθειά σου. Θέλω να... λαϊκά. Έλα εδώ, της είπε, στάκω εδώ έτοιμα. Και της έδωσε κάτι τραγουδάρες που αναγεννήθηκε όλη η καριέρα της. Αλφα Radio 989, η μικρή μας πόλη είναι εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας. Σήμερα ένα special αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα. Είναι 2 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου 1924 και πέθανε 4 Οκτωβρίου 2024, μία εβδομάδα πριν γίνει 100 ετών, παρακαλώ. Ταξιδεύουμε κάθε εβδομάδα με την Manis Travel και έχουμε να κάνουμε πολλά ταξίδια και να πούμε πολλά μαζί. Άλλη μία που χρωστάει την καριέρα της στο Μίμη Πλέσσα είναι η Ρένα Κουμιώτη. Με τα τραγούδια που της έδωσε στο δρόμο έγινε γνωστή, αυτό που λέμε, εν μία ανοιχτή,

0: Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989.
1: Πρώτη φορά που σ' αγαπώ, πρώτη που σε μαθαίνω.
0: Ο Σταμ μου λέει, τώρα θα σπάσουμε τα ποτήρια.

Ηρακλή, έχεις δίκιο. Μην ανακατέψουμε όμως λίγο την πολιτική, αλλά εντάξει, αυτό έχει χιούμορ. Αν ισχύει ότι ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε. Ισχύει. Βγήκαν φωτογραφίες, δεν τις είδες. Αν ισχύει ότι ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στο ξενοδοχείο, το ξεμάτιασμα δεν αρκεί. Η ομάδα χρειάζεται βάφτιση στον Ιορδάνη ποταμό. Ναι, ναι, σήμερα είναι σημαντικός αγώνας. Είμαστε στον όμιλό μας πρώτοι. Αλλά σήμερα παίζουμε τον επαναληπτικό αγώνα με τη Γερμανία. Και ναι, μην το κατεμιάσουμε το πράγμα. Δηλαδή, έλεος, ξεματιάστε την Εθνική Ελλάδα και τον προπονητή. Και ένα άλλο μήνυμα. Λοιπόν, Νίκο μου, σήμερα με τα τόσα θερμά μηνύματα συνειδητοποίησα πόσο αξιόλογη και δεμένη είναι η παρέα της μικρής μας πόλης. Και βέβαια, αυτό είναι δικό σου κατόρθωμα. Δημαρχέ μας, σε ευχαριστούμε. Και εγώ τα σούλα μου πάρα πολύ.

Σας έλεγα πριν ότι σε μια συνέντευξη του ο Πλέσσας είχε πει ότι ξεχωρίζει δύο τραγούδια, το τα αγαπάει περισσότερο από τα άλλα. Το ένα ήταν με τη Μούσχουρη, το ποιος το ξέρει, και το άλλο είναι αυτό που έρχεται τώρα. Γιάννης Πουλόπουλος. Έπεφτε βαθιά σιωπή. Όντως τραγουδάρα.

0: πρόταση. Δήμαρχέ μας πρόταση. Κάνε εικόνα. Οι δημότες της μικρής μας πόλης σε ένα πούλμαν για το άγνωστο με οδηγό ξεναγό το Manesis Travel και αρχηγό της εκδρομής εσένα με τις μουσικές επιλογές σου. Ούτε στάση ανάγκης δεν θα κάναμε. Το απόλυτο γλέντι. Χαχαχαχαχα, ο Γιώργος από τη Σαρονίδα. Αστεία, μ' αρέσει αυτή η ιδέα. Να κάναμε εκδρομούλα.
1: Με πεις απόψε το κορίτσι μου.
0: Η Ιωάννα μου λέει, τι περπατησιά είναι αυτή σήμερα.
1: Και το χείλα.
0: Μπράβο Νίκο μας.
1: Του που καίει.
0: Ευχαριστώ Ιωάννα.

φίλη μας η Μαρία μου στέλνει μήνυμα με μια φωτογραφία, η οποία φωτογραφία δείχνει το εξώφυλλο του βινιλίου, του δρόμου, με τον πίνακα του Σπύρου Βασιλείου, και μου λέει όλα σούπερ επιτυχίες σε αυτό το βινιλίο, όλα τα τραγούδια, Μαρία, όλα. Είναι τρομερό. Γι' αυτό είναι και ο νούμερο ένα ευπόλυτος δίσκος της Ελλάδας. Έχει πουλήσει, ξέρω, πάνω από 3 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιος δίσκος με τόσες πωλήσεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
3: Ο έρωτας σκοτώνει.
4: Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
5: Είδα να κάνουν σεξάκι.
6: What the fun? Ο ξάδερφός μου τον ανακάλυψε.
7: Αντίχητος.
8: Είναι πεθαμένη.
7: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
9: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ένα μουσικό θέμα από την ταινία «Ραντεβού στον αέρα». Και χίλια ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Βεβαίως θα πούμε και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από το δρόμο και θα μιλήσουμε για αυτή τη δισκάρα. Τρομερός δίσκος. Δηλαδή ο Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος δώσαν τα ρέστα τους και δεν υπάρχει τραγούδι που να πετάς από αυτό το δίσκο. Προς το παρόν όμως θέλω να μιλήσουμε με την κυρία Λουκί Λακαρέρ Πλέσα για να μας πει η ίδια. Έπεσε η γραμμή? Αλήθεια μου λες? Όλα κόντρα μου πάνε σήμερα. Ξαναπάρε βρε αγάπη μου.

0: Κίλα.
1: Καλησπέρα Νίκο μου.
0: Τι κάνεις αγάπη μου?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ, κάνω 3 ώρες αφιέρωμα στο Μίμη. Ναι, ναι, ακούμε τραγουδάρες.
1: Πάρα πολύ από καρδιάς.
0: Ακούμε τραγουδάρες.
1: Για την καλή.
0: Πάρα πολύ. Μίλησαμε, μίλησαμε και με τον Στέφανο.
1: Έλα, ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, αλλά δεν γινόταν να μην μιλήσω και μαζί σου, γιατί έζησες με τον Μίμη τόσα χρόνια και ήθελα να μας πεις μερικά πράγματα. Καταρχήν, όταν έγραφε κάτι, ήσουν η πρώτη που το ακούγες, έτσι?
1: Ναι, και με κοίταζε και στα μάτια, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Με κοίταζε στα μάτια γιατί με διάβαζε και ήξερε αν μου αρέσει κάτι ή όχι. Και από εκεί, ξέρεις, ήμασταν ένα, Νίκο.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Αυτό είχαμε τέτοια ομοιότητα, το ξέρεις εσύ. Λες και περιμέναμε να βρει ο ένας το άλλο του μισό.
0: Υπήρχε κάποια περίπτωση που του είπες να διορθώσει κάτι και το διόρθωσε? Πολλές. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι, του το έλεγα.
0: Ναι.
1: Του έλεγα, εδώ μου θυμίζει αυτό το δικό σου. Πάντα κάτι δικό του. Όχι, μου έλεγε αυτό και άλλαζε κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά ο Μίμης, ξέρεις κάτι, επειδή έλεγε, δεν ξέρω πόσο με ξεχωρίζει σαν συνθέτη, θέλω να με ξεχωρίζει σαν ενορχιστρωτή.
0: Α.
1: Το λάτρευε αυτό, την ενορχίστρωση. Λάτρευε την ελεύθερη έκφραση, τη jazz δηλαδή, την ελεύθερη έκφραση. Και 35 χρόνια σε καμία συναυλία του δεν άκουσα το ίδιο το τραγούδι, ένα τραγούδι να το παίζει με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν ήξερα το πρόγραμμα, έκανε τελείως άλλες εισαγωγές. Το διασκέδαζε και το διασκέδαζε τόσο πολύ που του άλλαζε πραγματικά τα φώτα και του άρεσε αυτό, αυτοσχεδιασμή. Οπότε ο Μίμης ήταν ο άνθρωπος που ήταν πάρα πολύ εύκολο να αλλάξει κάτι. Αν το έλεγα ότι ξέρεις κάτι, εδώ η εισαγωγή μου θυμίζει το άλλο το δικό σου, το άλλαζε αμέσως.
0: Α, μάλιστα. Ήταν από τους ανθρώπους που βαριόταν και ήθελαν πάντα να έχει κάτι καινούριο, κάτι.
1: Πάντα.
0: Να το φρεσκάρει, ναι.
1: Εάν δεις τα βίντεο που έχω στο κινητό μου, γιατί τα τελευταία έτσι δύσκολα χρόνια που είχε καθυλωθεί, πάντα επέμενα εγώ καθημερινά να περνάει από το πιάνο που του έδινε ζωή και πραγματικά μεταμορφωνόταν στο πιάνο. Έπαιζε. Ξεκίναγε και του έλεγα, παίξε μου αυτό τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, που έδινα εγώ το. Του έλεγα, παίξε μου το τόσο καλοκαίρι και έπαιζε το τόσο καλοκαίρι και μετά έπαιζε. Παλιό Χερόπουλο, έπαιζε Διότομ Λίβς, έπαιζε αυτό. Δηλαδή το ανακάτευε έτσι, τον μπέρδευε. Του άρεσε τόσο πολύ και χωνόταν μέσα στη μελωδία.
0: Α, μάλιστα. Τι ήθελα να πω, όταν ήρθε η Μούσκουρη να τον δει, είχε συγκινηθεί?
1: Πάρα πολύ και κυρίως η Νάνα είχε συγκινηθεί, μπορώ να σου πω πιο πολύ. Δηλαδή αυτά που άκουσα με τα αυτιά μου εκείνο το απόγευμα που είχαν 5 το απόγευμα να κάνουν μια πρόβα για το Ηρώδιο και έφυγε μεσάνυχτα η Νάνα και δεν περάσαν από το τραπέζι. Πρόσεξε, εγώ είχα κάνει κλικ αλμύρα, finger food, τα πάντα. Λοιπόν, μόλις έλεγα τώρα ώρα να φάμε διάλειμμα, πηγαίνω στο άλλο πιάνο, γιατί έχουμε ένα πιάνο στο στούντιό του, ένα στο σαλόνι. Καθόμουν στο άλλο πιάνο, κάτι σφύριζε η Νάνα ένα σκοπό και συνέχιζαν και ξανακαθόμουν στο πιάνο, κάνουν άλλα πράγματα. Και εκεί με τον ίδιο τρόπο. Από αλλού ξεκινάγαν, αλλού τελειώνανε.
0: Τρομερό, μου αρέσει πολύ αυτό.
1: Ήτανε μουσική ατέλειωτη, ατέλειωτη μουσική.
0: Λοιπόν,
1: πολύ
0: τώρα
1: πάμε. Για το σημερινό αφιέρωμα, έτσι, δύσκολη μέρα, αλλά.
0: Βέβαια.
1: Οκτώβρης της Χαρμολύπης, λέω εγώ πάντα. Γιατί ξέρεις, είχαμε την ατυχία, την ευλογία και την ατυχία. Τα έχουμε και μαζί γενέθλια, όπως ξέρεις. Έτσι.
0: Ναι.
1: 11 Οκτωβρίου, εγώ 12 ο Μίμης, πάντα 11 μεσάνυχτα, κόβαμε την τούρτα μας, είχαμε πάντα πολύ καλούς φίλους κοντά μας, λίγους και καλούς. Και από εκεί και πέρα, όταν ακροτηριάζεσαι, λες και αυτό. Και γενέθλια δεν μπορώ να γιορτάσω πια μόνη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Γιατί πέρσι, ας πούμε, που ήρθε ο Γιώργος Κατινάσιος στο σπίτι, λέει αυτή τη μέρα, επειδή παραδοσιακά είμαστε μαζί, δεν θα σε αφήσουμε μόνοι. Ήμασταν εδώ και κοιταζόμασταν. Δηλαδή, έπαιξε λίγο στο πιάνο, λέει, αφού έχω μάθει να παίζω με 4 χέρια, τι κάνω τώρα?
0: Πω.
1: Είναι Οκτώβρης Χαρμολύπης. Δηλαδή, ήταν και η γιορτή του 26 Οκτωβρίου, τα γενέθλιά μας 11-12 και έφυγε 4 Οκτωβρίου.
0: Ήταν ο Οκτώβρης, είναι τρομερό. Καλά, έχω βορκώσει τώρα. Τι μου το πες αυτό?
1: Και έχω, επειδή ανέφερε την Άννα τη Μούσχουρη. Η Νάνα έχει γενέθλια 13 Οκτωβρίου. Μια μέρα μετά από εμάς. 11, εγώ 12, 13. Λοιπόν, έχω ηχογραφημένη την Άννα να παίρνει και να μας λέει happy birthday. Και 11 και 12, τραγουδώντας από το τηλέφωνο. Και ο Μίμης να μπαίνει στο πιάνο, περίμενε ξαναπες το Μουνάνα και να μπαίνει στο πιάνο από το τηλέφωνο τώρα. Έτσι, στην Ελβετία, η Νάνα εδώ ο Μίμης. Φοβερές αναμνήσεις.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο.
1: Πλούτος.
0: Και η Νάνα, βέβαια, από την εποχή που έχασε τον Χατζηδάκη, τον Γκάτσο, μετά τις είχαν μείνει πολύ λίγοι άνθρωποι να μπορεί να επικοινωνήσει.
1: Έτσι. Και η Νάνα, ένα από αυτά που άκουσα με τα αυτιά μου και που τα συζητήσαμε πολύ, είναι αυτό ότι γιατί 60 χρόνια μας χώρισαν, όχι χαθήκανε, μας χώρισαν. Λέω, γιατί εσύ έχεις περάσει από τη δισκογραφία όπως έχω περάσει και εγώ. Και ξέρεις, της λέω, Νάνα μου, έτσι έπρεπε να γίνει. Εκείνα τα χρόνια που θέλεις να κάνεις διεθνή καριέρα και μπράβο σου, αυτός ήταν ο μονόδρομος. Δεν μπορείς να είσαι με το Μίμη, ο οποίος ήταν ένα άναρχο πνεύμα, χωρίς δισκογραφική εταιρεία, χωρίς ατζέντη, έγραφε από ένα λαϊκό «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» μέχρι το πιο τζαζίστικο κομμάτι. Και ήταν ένα άναρχο ελεύθερο πνεύμα, μια μουσική ιδιοφυΐα, γιατί ό,τι άκουγε μπορούσε να το καταθέσει. Δεν είχε, ξέρεις, δεν θα μπορούσε να κάνει χωρίς την υποστήριξη, γιατί δεν είχε υποστηρικτές ο Μίμης, και αυτό το ξέρεις πολύ καλά. Ούτε δισκογραφική εταιρεία δεν είχε. Έγραφε το 1992 και πρωτοκάνει μεγάλο δίσκο το 1969 τη Λύρα και κάνει την τεράστια επιτυχία το δρόμο σε στίχους του Παπαδόπουλου.
0: Όχι τεράστια.
1: Από το 1952 μέχρι το 1969 δεν είχε δισκογραφική στέγη, όπως ξέρεις. Κάτι 45 ράκια, λίγο κινηματογράφους, δεν έκανε μεγάλο δίσκο ο Μίμης. Ήταν κλειστές οι πόρτες. Και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Τρομερό.
1: Άρα θέλω να πω, γιατί θα ήσουν, λέω, στη μουσική αγκαλιά του Μίμη, να κάνεις τι με κλειστές πόρτες. Έπρεπε να πας εκεί που είναι ανοιχτές οι πόρτες.
0: Πες μου κάτι, Λουκίλα μου. Ο Μίμης, ό,τι είδος και να έκανε, ήταν όλο, πραγματικά το λέω, η δική μου γνώμη, ήταν όλο πρώτης κλάσεως. Είτε τζαζ, είτε ελαφρό τραγούδι, είτε λαϊκό, είτε... Εσένα τι σ' άρεσε ο Μίμης, στα τζαζ, στα ελαφρά του ή στα λαϊκά του?
1: Εμένα μου άρεσε ότι ήταν απρόβλεπτος, το ότι ακριβώς του άλλαζε τα φώτα του κάθε κομματιού. Πήγαινε στη συναυλία και λες, τώρα θα ακούσω το όλα δικά σου μάτια μου, και δεν το αναγνώρισες. Ή θα ακούσω το άγαλμα και δεν καταλάβαινες την εισαγωγή. Και εκεί έχω να σου πω άλλη μια μαρτυρία καταπληκτική. Εμείς είχαμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια του Μίκη του Θοδωράκη, ανταλλάσσαμε πολλές επισκέψεις. Πηγαίναμε δηλαδή τα απογεύματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μίκης μας έβαζε ένα καινούργιο συμφωνικό έργο, μας έδινε ένα βιβλίο που είχε μόλις γράψει. Καθόντουσαν, ξεκινάγαμε έξω το απόγευμα, λέγαμε 8 θα φύγουμε, φεύγαμε μεσάνυχτα. Λατρεύαν και οι δυο τα αυγά. Παρήγγελνε αυγά όλων των ειδών, από βραστά μέχρι ό,τι θες. Οι δυο αυγά τρώγαν συνέχεια. Και δεν φεύγαμε. Σε αυτά λοιπόν τα τετράωρα. Του έλεγε ξαφνικά ο Μίκης, παίξε μου λίγη τζάζ, βρε Μίμη, που δεν την καταλαβαίνω. Και του έλεγε, ποιο κομμάτι θέλεις να σου παίξω? Και έλεγε, το αν θυμηθείς τον όνειρό μου. Ξεκίναγε ο Μίμης χριστιανικά, που έλεγε στο πιάνο.
0: Ναι.
1: Και μετά του άλλαζε τα φώτα. Και έλεγε, κάτσε, ξαναπάρτο. Μέχρι εκεί το αναγνωρίζω, από εκεί και τώρα δεν το αναγνωρίζω. Ξέρεις τι στιγμές ήταν αυτές, να κάνει ο Μίμης μαθήματα μουσικής. Δεν μπορώ να σου το πω, γιατί μουσικός δεν είμαι. Τι του εξηγούσε και του λέγε, βλέπεις εδώ τι κάνω, κάνω αυτό. Όχι, δεν καταλαβαίνω, ξαναπέξω. Δεν το αναγνωρίζω εδώ. Τι ωραίες βραδιές ήταν αυτές.
0: Καλά, και τι ωραίες ιστορίες είναι αυτές που μας λες. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα νιώθω, είμαι ευγνώμων.
0: Εγώ τρελαίνομαι να ακούω τέτοια.
1: Τόσο πλούσια από αυτά που έχω ζήσει. Τόσο πλήρης. Και ξέρεις, αυτό είναι και το μυστικό της ζωής σε όλους μας. Πάντα, δεν μπορώ τους ανθρώπους που έχουν το ανικανοποίητο. Που θέλουν κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και λες, βέβαια, δεν σταματάει ο άλλος πουθενά. Πρέπει, το μυστικό της ζωής είναι να νιώσεις πλούσιος με αυτά που έχεις, και κυρίως αν έχουμε την υγεία μας, και με όσα έχουμε μέσα μας. Και εγώ αυτά τα φυλάω φυλαυτό αυτές τις στιγμές, όσα έζησα, τα σπουδαία αυτά.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που είπες και θέλω με αυτό να κλείσουμε. Πολύ ωραίο είναι αυτό που είπες.
1: Νίκο,
0: μπράβο.
1: Σε ευχαριστώ τόσο πολύ για το σημερινό αφιέρωμα. Είναι δύσκολη μέρα και έτσι, και εντάξει, χαίρομαι που τα λέμε, έτσι με έφτιαξε τη διάθεση πραγματικά πολύ.
0: Να σου πω, δεν θέλω να ξεχαστεί ο πλέσας.
1: Δεν ξεχνιέται. Εδώ πήγα χθες στο Άλσος, ξέρεις, που ήταν το φινάλε.
0: Μπράβο.
1: Με τέτοιο κρύο, και αφού έλεγα δεν θα ματαιωθεί η παράσταση, με χοντρό μπουφάν από αυτά που φοράνε στα βουνά και στα χιόνια, πάγωσα. Και λέω, μπήκαμε, λέω, εμείς και εμείς θα είμαστε για το φινάλε. Δεν έπεφτε
0: καρφίτσα.
1: Λέω, καλά, ο κόσμος 3 Οκτωβρίου με τέτοιο κρύο ήταν εκεί. Λοιπόν, έπρεπε να δει τα σφυρίγματα, το πόσο. Και αυτό ευχαρίστησα τον κόσμο. Λέω, 4 μήνες εκεί, με βροχή, με κρύο, με καύσωνα. Δεν ξεχνάει το πλέσας.
0: Όχι.
1: Είναι στο DNA μας, όπως έλεγε. Και θέλει να ενώνει τις γενιές.
0: Έχει περάσει το DNA μας τελείως.
1: Αυτό ακριβώς θέλει. Αυτό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τους ακροατές.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας και μας είπες τόσο ωραία πράγματα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, αγαπητέ μου. Γεια χαρά.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αχ, πραγματικά συγκινήθηκα με αυτά που, τις ιστορίες που έλεγε η Λουκίλα. Η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα, στη μικρή μας πόλη, μας μίλησε για τον μεγάλο Μίμη Πλέσα. Σήμερα που είναι η επέτειος των 2 χρόνων από το υπόθηκε τη ζωή, μία εβδομάδα πριν γίνει 100 ετών. Η φίλη μας η Σοφία μου λέει: καλησπέρα Νίκο, τι εκπομπή η σημερινή, κέντημα. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Νίκο, εξαιρετικό το αφιέρωμα τιμής που ετοίμασες για τον μυθικό δάσκαλο Μίμη Πλέσα. Μας γέμισες την ψυχή. Τι να πει κανείς για το μουσικό φαινόμενο αθάνατων επιτυχιών που λέγεται Μίμης Πλέσας. Πολυγραφότατος, πρωτοποριακός, διαχρονικός, κορυφαίος, ευφυής, ευγενής, αστήρευτος. Υπέροχο ταξίδι. Ευχαριστούμε. Κοραλία Μαργέλη. Τι ωραίο μήνυμα, Κοραλία μου, σε ευχαριστώ. Η Σόφη. Νικόλα μου, η κυρία Λουκίλα Καρέρ, κοντά στον αθάνατο Μίμη Πλέσα, έχει ζήσει χίλιες ζωές. Όντως. Έχει δε τόσο ωραίο λόγο που πιστεύω πως θα έπρεπε τόμος να γράψει για τον αγαπημένο όλο των Ελλήνων. Δεν έχει άδικο. Λοιπόν, για να έρθουμε στο κεφάλαιο που λέγεται αυτή η δισκάρα, ο δρόμος. Αρχικά ακούμε το άγαλμα που είναι κάτι σαν εθνικός ύμνος και θα πούμε τι λέει ο ίδιος ο Πλέσας, τι έχει πει για το δρόμο.

Ο ίδιος ο Μίμης Πλέσσας σε συνέντευξή του είχε πει: «Ο δρόμος είναι ο εμπορικότερος δίσκος όλων των εποχών. Με το Λευτέρη Παπαδόπουλο ήμασταν αχτύπητο δίδυμο και σεβόμαστε ο ένας τη δουλειά του άλλου. Μια βραδιά που ήμασταν σπίτι του Λευτέρη, είχε σκόρπια κάποια χαρτιά πάνω στο γραφείο του. Εκείνος δεν πίστευε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλό υλικό για τραγούδια. Σε αυτά υπήρχαν μνήμες από τα εφηβικά του χρόνια και την κατοχή. Επίσης δεν είχαν ρεφρέν, με εξαίρεση το Ξημερώνει Κυριακή. Δύο μέρες μετά, τα τραγούδια αυτά παρουσιάστηκαν στον Αλέκο Πατσιφά, στη δισκογραφική εταιρεία Λύρα, και έτσι γεννήθηκε ο δρόμος. Ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Ράνα Κουμιώτη και η Πόπη Αστεριάδη συμμετείχαν με τις φωνές τους σε ένα δίσκο που ηχογραφήθηκε σε περίπου 10 ώρες. Απίστευτο. Σε 10 ώρες έγινε αυτός ο δίσκος, αυτό το άλμπουμ, το οποίο είναι ο εμπορικότερος δίσκος όλων των εποχών στην Ελλάδα. Μίμης Πλέσσας. Τα λαϊκά τραγούδια του και κυρίως αυτά που έδινε στις ταινίες του Δαλιανίδη έκαναν θράψη.

σκίζεις. Τραγουδάω όλα τα τραγούδια με την υπέροχη φωνή μου. Δήμαρχε της μικρής μας πόλης, Μίμης Πλέσσας, forever. Αντωνία Ποταμιάνου. Αντωνία μου, τα φιλιά μου.

0: Καλά θα με τρελάνετε. Τώρα μπήκα και στην μικρή μας πόλη, στο Facebook, στην ομάδα μας. Άλλα εκεί. Πρέπει να τα λέω και αυτά. Η ζωή από τη Ραφίνα έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία. Υπέροχη. Μίμης Πλέσσας, ο χημικός που τον κέρδισε τελικά η μουσική. Να σε καλά ζωή. Ευχαριστώ για όλα τα μήνυματά σας. Έχουμε τη δική μας ομάδα στο Facebook.
1: Σε βλέπω στο
0: όπα.
1: Ποτήρι μου.
0: Φτιάχνουμε κεφάλι.

Ιασημίνα μου γράφει διάβασμα για εξεταστική, καλοκαιράκι βράδυ με φραπεδάκι, μόνολο ο άγχος και στα διαλύματα έπαιζε σιγανά ο δρόμος. Ωραίες θύμησες. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το όμορφο απόγευμα. Η Μίνα από το Χαλάνδρι. Η Βίκη μου λέει γλύκανε στην ψυχή μας απόψε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Νιώθω τη χαρά σου που επιτέλους κάνεις αυτό που λατρεύεις και μας το μεταδίδεις ατόφιο. Αργυρό και Θανάσης από Γλυφάδα. Αργυρό είσαι πάντα to the point. Πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, τα φιλιά μου και στους δύο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Πατέρη, τι εκπομπάρα είναι αυτή σήμερα. Μας έχεις συνεπάρει. Σε ευχαριστούμε. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλος εθνικός ύμνος. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Στράτος Διονυσίου. Και ένα τραγούδι που το μάθαμε όλοι και έγινε τεράστια επιτυχία. Και αυτό του Πλέσσα είναι, παιδιά. Πρώτη εκτέλεση, πολύ πάνω. Τι σου έκανα και πίνεις. Σου

καλησπέρα, τι λέμε τώρα. Λες Στράτο και τέλειωσε το ζήτημα. Ο Γιώργης. Γεια σου Γιώργη. Τι κάνει η γοργόνα σου.

πραγματικά η Ρένα Κουμιώτη χρωστάει την καριέρα της στα τραγούδια που της έγραψε ο Πλέσσας και ο Παπαδόπουλος για το δρόμο. Και αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν ξέρω αν θα κάνει καριέρα καν. Ναι, το ξέρω παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σταματήσω τους ορολογιού τους δείχτες, δεν γίνεται. Τρεις ώρες σηκώθηκα πριν λίγο και 2,5 ώρες καθόμουν στην καρέκλα. Πρέπει να σηκώνουμε λίγο νωρίτερα. Συχνότερα εννοώ. Είσαι ξεχωριστός. Τέλος. Σόφη. Και ένα λευκό τριαντάφυλλο. Σόφη μου, υποκλίνομαι στην ευγένειά σου. Και στην αισθητική σου βέβαια. Ορίστε, ο Γιώργος. Νίκο, πήγαινε την εκπομπή μέχρι τις 10, πάρε παράταση αν μπορείς. Και εσύ φυσικά, μη μας αφήσεις πάνω στο γλέντι. Γιώργος, να σου πω Γιώργο, έχουμε να δούμε και μια εθνική να παίζει, ε. Εντάξει, λυπήσουμε, τρεις ώρες. Τρεις ώρες. Και τίποτα να μη μου. Ο φίλος ο Νίκος μου λέει ύμνος η σημερινή εκπομπή. Νίκος, ευχαριστώ.

0: Μαρένα Κουμιώτη και Γιάννη Πουλόπουλο. Θα ολοκληρωθεί η εκπομπή μας. Η μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο στον Α989 από τις 5 μέχρι τις 8. Ο Νίκος Μουρατήρης παρέα σας. Ταξιδεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο με τη Manes Travel για να έχουμε τα τέλεια ταξίδια, το τέλειο αποτέλεσμα, την τέλεια εμπειρία. Το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι εδώ, με άλλα πράγματα, με άλλες εικόνες, με άλλα τραγούδια, με άλλες ιστορίες. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Όποιες ξέρετε να ξεματιάζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξεματιάστε την εθνική μας ομάδα, γιατί πήγε ο Καντέμης και τους χαιρέτησε.
1: Από το νου μου να το βγάλω.
0: Να έχετε μια εξαιρετική εβδομάδα επίσης. Τα φιλιά μου.

να αναφέρω ότι ακρογωνιαίος λήθος, βοήθεια εδώ αδιάσυστη, η Πόπη Ματζίκα, η χολύπτρια. Πόπη μου, σε ευχαριστώ.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώ σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Alfa Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο, είμαι ο Άρης Βαχτάρης και η εκπομπή μας έχει την υποστήριξη της Ford.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Εγώ είμαι ο Αντώνης Βαχτάρης. Και επειδή δεν είμαστε μαζί, γι' αυτό τα ξεχώρισε ο Άρης. Είμαι ο Άρης και εγώ είμαι ο Αντώνης. Είμαστε λοιπόν στην. Κυρία Πόπη, αν θέλετε λιγάκι την επιστροφή να μας διορθώσετε, γιατί δεν είμαστε κοντά. Εμείς βρισκόμαστε στο στούντιο που έχουμε διαμορφώσει στο εκθεσιακό κέντρο που διεξάγεται η έκθεση.
1: Στο Metropolitan Expo.
2: Στο Metropolitan Expo, μόλις διορθώθηκε ο ήχος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να σας πω λοιπόν ότι από το Metropolitan Expo γίνεται η έκθεση Auto Αθήνα, μια πάρα πολύ μεγάλη, επιτυχημένη όπως τη βλέπουμε τελικά έκθεση, με τεράστιο αριθμό επισκεπτών τις δύο μέρες το Σαββατοκύριακο, μια έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Όμως, Άρη, όπως έχουμε πει, δεν είμαι μόνος μου. Μαζί μου έχω τον κύριο Δημήτρη Ψηλάκη, ο οποίος, Άρη, ο κύριος Ψηλάκης, είναι ο διευθύνων, ο πρόεδρος.
1: Ο CEO του Auto Hellas, του Auto Hellas Group, του γκρουπ της Auto Hellas.
2: Και ο κύριος Γιάννης Σταυρόπουλος. Παιδιά, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Το να μιλάμε στον πληθυντικό το θεωρώ λιγάκι ουτοπικό.
3: Την καλησπέρα λοιπόν για μένα, σε όλους εσάς και χαίρομαι που πάλι μαζί σου, Αντώνη.
4: Καλησπέρα, να είμαστε καλά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Άρη. Τα κάναμε πάλι σαλάτα. Σαλάτα τα κάνεις πάλι, Αντώνη.
1: Καλησπέρα,
4: τα
1: κάνεις σαλάτα σε όλους.
4: Μια ζωή σε θυμάμαι τα κάνεις σαλάτα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όμως έτσι.
2: Παιδιά, δεν ξέρετε τι έγινε. Ο Άρης μόλις μπήκε στο στούντιο. Με πήρε τηλέφωνο, ήταν στην έκθεση φυσικά, και με παίρνει τηλέφωνο γύρω στις παρά 20 και μου λέει: Ξέρεις που είμαι? Του λέω: Πού? Στην Κάτζα, λέει, κολλημένος. Του λέω: Εντάξει, δεν προλαβαίνεις. Πρόλαβε.
4: Και πού ήταν το πρόβλημα?
1: Ναι,
4: την εκπομπή από εδώ κατευθείαν, στον αέρα.
2: Πρέπει να είναι εκεί ο Άρης, γιατί ο τεχνικός μας έχει πει ότι πρέπει να είναι εκεί. Αν τυχόν πάει κάτι στραβά,
1: να πούμε επίσης ότι στο στούντιο είναι μαζί μας η κυρία Πόπη Ματζίκα που φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Κοιτώντας λίγο τον χάρτη της κίνησης Αθήνας, βλέπω στο σημείο που ανέφερες, που και εγώ και πολλοί άλλοι συνάντησαν τη δυσκολία από την Κάτζα περίπου μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Μαραθώνος στην Αττική Οδό. Φαίνεται να συνεχίζει αυτό, όπως επίσης και η κάθοδος της Εθνικής Οδού από την Λυκόβρηση, λίγο μετά την Λυκόβρηση μέχρι και την Νέα Ιωνία.
2: Τα γνωστά κυριακάτικα προβλήματα, δυστυχώς.
4: Συγγνώμη, Αντώνη, που σε διακόπτω, ναι. Αλλά την ώρα που είσαι απέναντι τον κύριο Δημήτρη Ψηλάκη,
2: ακριβώς,
4: άμα του δώσει το λόγο, τώρα. Θέλουμε 5 μέρες, 24 ώρες, 24 να μας πει όλη αυτή την εμπειρία που έχει. Έτσι. Εμείς πρέπει να ακούμε. Όταν είσαι τον κύριο Ψηλάκη απέναντί σου.
2: Δημήτρη, να αρχίσω έτσι. Από πριν μας πεις ποιος είσαι, τι έχεις πετύχει, πόσο περήφανοι νιώθουμε για σένα, σε άλλες πόλεις αυτό το χάος γίνεται. Εκεί που έχεις πάει σε όλο τον κόσμο ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας μεγάλης, τεράστιας. Ο λόγος σε σένα.
3: Αντώνη, καταρχάς ξανά, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας και σε αυτό το χώρο της έκθεσης που είναι η γιορτή του αυτοκινήτου για την Αθήνα και την Ελλάδα. Η εύκολη απάντηση είναι και η γρήγορη, ναι. Η κίνηση υπάρχει παντού. Έτσι, μπορεί να μείνει έτσι ίδιες ώρες και μέρες, αλλά η κίνηση υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει πόλη, μεγάλο πόλη, στην οποία έζησε κατά πούμε αυτά, να μην συναντάς την ίδια κίνηση στους δρόμους.
2: Ξέρεις, πριν από κάποιους μήνες στην εκπομπή μας, είχαμε φιλοξενήσει το φίλο μας και γνωστό όλων μας, τον Άκη τον Τεμπερίδη, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική στατιστική και είπε ότι αν βάλουμε σαν όριο τους καλύτερους οδηγούς, είναι οι Αμερικάνοι, Δημήτρη, οι καλύτεροι οδηγοί.
3: Εξαρτάται τι. Θα έλεγα, εγώ θα βάζα τους Γερμανούς σαν πολύ καλούς, τυπικούς. Οι Ελβετοί τηρούν εξαιρετικά τα όρια.
2: Τα όρια.
3: Οι Γερμανοί δεν έχουν όρια στους δρόμους τους. Έτσι.
2: Λοιπόν, ο Άκης.
4: Οι Αγίοι μας πάνε τα νεύρα.
2: Ναι, ακριβώς. Ο Άκης λοιπόν είπε ότι αν κάνουν μια λίστα με τους καλύτερους οδηγούς και πούμε ότι στο 100 βρίσκονται οι Αμερικάνοι, οι Ελβετοί και αυτοί, οι χειρότεροι στο πλην 10 είναι οι Πακιστανοί. Και του λέω, εσύ Άκη, εμείς πού βρισκόμαστε? Εμείς λέει δεν είμαστε άσχημα, στο 80 περίπου. Και ο Άκης έχει οδηγήσει παντού, έτσι. Και μου έλεγε συγκεκριμένα ότι στο Πακιστάν το μόνο που έχεις να κοιτάς είναι τον μπροστινό σου, τίποτα άλλο. Προσέχεις τον μπροστινό σου.
1: Το πώς από την Νότο Αθήνα 2026, που είστε στο Metropolitan Expo, έχεις φτάσει στο Πακιστάν, δεν έχεις πει καθόλου. Έχουμε 52 ξεχωριστές μάρκες στην Νότο Αθήνα, που είναι ένα νούμερο ρεκόρ για τις ευρωπαϊκές εκθέσεις. Σαφώς το είπαμε και χθες, αλλά.
4: Άρη, συγγνώμη, Ψηλάκη. Αυτό είναι Αντώνης, δεν το ξέρεις. Από το ένα μέρος πάει στο άλλο. Πετάγεται. Δεν ξέρει, όμως, πάνω κάτω.
2: Πού θα ξαναβρω, παιδιά, το Δημήτρη, ο οποίος έχει γυρίσει τον κόσμο ολόκληρο. Δημήτρη.
4: Άσε βρε τον κόσμο.
2: Περίμενε.
4: Και πέσω εδώ πέρα ο Δημήτρης.
2: Αυτό λέω, πες μας.
4: 14 μάρκες εδώ στην έκθεση να μας πει.
2: Θα μας πει, αλλά πρώτα να μας πει ο Δημήτρης ποιος είναι, ρε παιδιά.
3: Αντώνη, με ξέρεις πολλά χρόνια, ξεκίνησα πριν από 33-34 χρόνια βασικά στον χώρο του αυτοκινήτου. Ξεκίνησα στην Ελλάδα την καριέρα μου με την Mercedes-Benz Ελλάς τότε. Έμεινα 17 χρόνια στην Ελλάδα, στην Mercedes-Benz, στην εταιρεία. Πέρασα από όλα τα τμήματα, κατέληξα γενικός διευθυντής των επιβατικών. Και μετά από αυτά τα 17 χρόνια έφυγα εκτός Ελλάδος. Ο πρώτος μου σταθμός ήταν η Βραζιλία. Είχα ευθύνη για την Λατινική Αμερική, χώρες, 29 χώρες στα χέρια μου, για τα επιβατικά αυτοκίνητα και για τα ελαφρά φορτηγά, τα vans, τα βανάκια που λέμε. Εξαιρετική εμπειρία, η πρώτη μου εμπειρία εκτός Ελλάδος, σε μια χώρα που καταρχάς είναι πάρα πολύ φιλόξενη, σε μια χώρα που αν θες το κλίμα ταιριάζει πολύ με τα ελληνικά δεδομένα, έτσι ζεστό και όμορφο, άνθρωποι πολύ ανοιχτοί και μια αγορά η οποία ήταν σε ανάπτυξη. Εμπειρία μεγάλη, γιατί δεν ήταν μόνο η Βραζιλία, ήταν και οι άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πολλά ταξίδια, πορτογαλικά, ισπανικά, αγγλικά, οι γλώσσες, διαφορετικά νομίσματα, θυγατρικές, εισαγωγικές εταιρείες. Ήταν μια εμπειρία πολύ πολύ μεγάλη. Μετά από 6 χρόνια έφυγα από την Κορέα, από την Βραζιλία και ανέλαβα την Mercedes-Benz στην Κορέα. Ήταν κάτι διαμετρικά αντίθετο από το ζεστό κλίμα, από τους ζεστούς ανθρώπους της Λατινικής Αμερικής, τους Βραζιλιάνους. Στην άλλη μεριά, αντιδιαμετρικά, ανθρώποι που και αυτοί είναι ζεστοί με το δικό τους τρόπο, αλλά μια άλλη κουλτούρα, πολύ πιο κλειστή, πολύ διαφορετική, και σε μια χώρα που ήταν μικρή, αλλά εξαιρετικά ζουμερή όσον αφορά την αγορά και τα μεγέθη της. 5 χρόνια, τρομερές εμπειρίες, οπωσδήποτε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη εκεί, καλύτερη οργάνωση, τεχνολογία, και τα βλέπετε και τα ξέρετε με τα κορεάτικα αυτοκίνητα, έτσι, που έχουν κατακλείσει τον κόσμο πια. Και μετά από 5 χρόνια εκεί έφυγα, γύρισα πάλι στην Αμερική, αλλά αυτή τη φορά στη Βόρεια Αμερική. Ξεκίνησα με τον Καναδά, είχα ένα μικρό διάστημα στο Καναδά και μετά κατέληξα στην Αμερική. Με ευθύνη ήμουν πρόεδρος και CEO στην Mercedes-Benz Αμερικής, με ευθύνη και για τον Καναδά, και αυτά 5 χρόνια επίσης πολύ έντονα και διαφορετικά. Αυτά τα εκτός, και εδώ και 6 μήνες βασικά πίσω στην Ελλάδα, και όπως είπες νωρίτερα ανέλαβα την ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου σε ένα μεγάλο όμιλο που χειρίζεται 14 μάρκες εισαγωγικές στην Ελλάδα και οι οποίες βρίσκονται εδώ στο περίπτερο στην έκθεση της ΟΤΟ Αθήνα, και νομίζω πάει πολύ καλά. Αυτά για να σταματήσω το μονόλογο.
4: Αντώνη, άφησέ με στο παρελθόν να πω κάτι.
2: Ευχαριστώ.
4: Ότι επειδή είμαστε εδώ πέρα στο Metropolitan Expo στην ΟΤΟ Αθήνα 2026, με πας λοιπόν στις διεθνείς εκθέσεις. Όταν πήγαινε στις διεθνείς εκθέσεις και έβλεπε τον Δημήτρη τον Ψηλάκη σε αυτή τη θέση την οποία είχε, αφενός ήμουνα πολύ έτσι. Όχι, ήμουνα
2: περήφανος.
4: Περήφανος, μπράβο.
2: Περήφανος,
4: διότι. Άσε να ολοκληρώσει.
2: Ο κύριος λόγος που θέλω, γιατί είμαι και εγώ περήφανος για τον Δημήτρη.
1: Κάτσε να ολοκληρώσει.
4: Που ήταν σε αυτή τη θέση, έτσι, και αισθανόμουν αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα είναι πάνω από όλους. Δεν υπάρχει άλλο. Την ώρα που ήταν σε αυτή τη θέση, σε μια εταιρεία όπως είναι η Mercedes. Έτσι, σε εμά όπως είναι η θέση, όπως είναι η Mercedes, έτσι. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι γίνεται. Και εγώ αισθανόμουν υπέρφαση, δεν υπάρχει άλλος. Ήταν ο Δημήτρης. Και όταν πήγαινε και τον έβλεπα και του έσφυγα το χέρι, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια όπως είπες και εσύ, ξέρεις, αισθανόμουν διαφορετικά. Όχι επειδή είναι εδώ μπροστά και τα λέμε. Έτσι.
2: Μα έτσι, είναι,
4: αλλά,
2: έτσι.
4: Αλλά ήταν ελληνική σημαία ψηλά, στην κορυφή.
2: Ξέρεις, δεν είναι
4: συγγνώμη,
3: Να είστε καλά.
4: Αρέσει, αισθανόμουν.
2: Παιδιά, να σου πω κάτι. Στα Εγγένεια προχθές το βράδυ ήταν εδώ ο κύριος Αθανασόπουλος, ο κύριος Τάκης Αθανασόπουλος, ο οποίος ο άνθρωπος κάθισε ταπεινά, άκουσε τους λόγους, άκουσε τους πολιτικούς κλπ. Και κάποια στιγμή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σηκώθηκε και είπε: μπορεί να έχω πάλι το λόγο. Ναι, είπε: κύριε, μεταξύ μας βρίσκεται ένα στέλεχος της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Και αυτός είναι ο κύριος Τάκης Αθανασόπουλος. Και εγώ αισθάνθηκα εκεί πάρα πολύ, γιατί προηγουμένως μίλουσα 10 λεπτά μαζί του και θυμόμασταν παλιές ιστορίες κλπ. Και λέμε: κοίταξε να δεις τι ωραία σου, έτσι. Απ' τη μία ο κύριος Αθανασόπουλος, απ' την άλλη εσύ, έχετε ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο των πώς δεν μπορείτε να τον γνωριζόταν τόσο καλά την αγορά που να μπορείτε να πρωταγωνιστείτε σε διευθυντικές θέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.
3: Εγώ για να ανοίξω λίγο την κουβέντα, Αντώνη και Γιάννη, και επειδή ναι, έζησα όλα αυτά τα χρόνια έξω, θέλω να πω ότι ξεκινώντας από την Ελλάδα, με τις εμπειρίες που αποκτούμε εδώ, σαν στελέχη, σε μια αγορά που είναι μικρή μεν, αλλά ανταγωνιστική. Έχει δασμούς, έχει θέματα εισαγωγών, έχει πολλές πλέον τώρα κινέζικες μάρκες, όλες οι μάρκες του κόσμου είναι εδώ πέρα. Είναι μια αγορά που θα έλεγα μεγαλώνει στελέχη, έτσι. Άρα και έχουν φύγει πολλοί συνάδελφοι από την Ελλάδα στο εξωτερικό και είναι σε θέσεις σημαντικές, έτσι. Ναι, άνθρωποι και παιδιά σπουδασμένα στο εξωτερικό.
4: Στη θέση, έτσι. Δημήτρη, συγγνώμη, σε διακόπτω.
2: Όχι,
4: δεν έχουμε διάλογο.
2: Όχι, φυσικά, όχι.
4: Έτσι δεν είναι.
2: Όμως
4: αυτό μας τιμάει διπλά.
3: Αλλά θέλω να κλείσω αυτό το σχόλιο που έκανα και να πω ότι μην φοβάστε, να τολμάτε. Λέει, τα νέα παιδιά να μας ακούνε, να τολμάνε να φεύγουν από την Ελλάδα και να σηκώνουν τα φτερά τους, να τα ανοίγουν. Η Ελλάδα εκτιμάται στο εξωτερικό και έχουμε πολλά πολλά καλά στοιχεία εμείς σαν Έλληνες ή στελέχοι που έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα.
1: Θα μου επιτρέψετε μια ιστορική αναδρομή αρχικά για το αυτοκίνητο, να σας πάω 113 χρόνια πίσω στις 7 Οκτωβρίου του 1913 και να σας πω τι συνέβη και τότε ή τι ήθελες.
2: Ήθελα να σου πω ότι έχουμε τρεις προσκλήσεις τις οποίες πρέπει να δώσουμε, που μας είχε δώσει ο κύριος Χαραλάμπους στη χθεσινή μας εκπομπή.
1: Ναι, okay, είχα προγραμματίσει να το πούμε αργότερα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν για την, και στη σημερινή μας εκπομπή θα κληρώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την Νότο Αθήνα 2026, η οποία έχει διάρκεια μέχρι την επόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Οι πρώτοι λοιπόν τρεις ακροατές που θα μας στείλουν μήνυμα στο Viber στο 6947-989-989 θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση.
4: Δεν το λες άλλη μια φορά το τηλέφωνο, διότι πήραμε ένα μήνυμα ότι δεν το ακούσαμε ολόκληρο.
1: Βεβαίως, είναι το Viber του σταθμού, του Alpha Radio 989, είναι το 6947-989-989.
2: Οι τρεις πρώτοι. Οι τρεις πρώτοι ακροατές.
1: Σωστά.
4: Και μια που βρισκόμαστε εδώ πέρα στην έκθεση στο Μετροπόλιταν, Δημήτρη, πάρα πολύ Κινέζοι, δίνει το παρόν,
3: Ακριβώς. Είναι εντυπωσιακό αυτό και με το γύρο που έκανα στα περίπτερα σήμερα και χτες, αυτό που μου είπαν οι συνάδελφοί μου εδώ είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις κινέζικες μάρκες. Ο κόσμος σταματάει, ο κόσμος έρχεται διαβασμένος, έχει ψάξει, έχει δει στο ίντερνετ, έχει μαζέψει στοιχεία και έρχεται εδώ για να δείτε αυτοκίνητα, να κάτσει στα αυτοκίνητα μέσα, να πάρει πληροφορίες και ζητάνε test drive. Έτσι.
4: Και υπάρχουν εταιρείες που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, όπως είναι η startup EVEASY. Και μου έκανε εντύπωση πάλι που ο κύριος Πάνος είπε ότι εμείς διαθέτουμε το 95% των ανταλλακτικών τιμοπαράδοτα στις αποθήκες μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ανοίγει ένα ευρύ φάσμα απέναντι στους καταναλωτές, ότι υπάρχει ανταλλακτικό, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι δέσμευση ημών με ύψιλον, έτσι, των εισαγωγικών εταιριών, όχι μόνο να φέρουμε τα αυτοκίνητα στην αγορά, τα καινούργια μοντέλα, αλλά να έχουμε και μια άρτια υποστήριξη. Άλλωστε, βλέπω ότι τα προϊόντα, τα κινέζικα κατά κανόνα έχουν 5, 6, 7 χρόνια εγγύηση. Έτσι. Άρα η υποστήριξη είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
2: Πάντως, αυτό που είπες προηγουμένως, ότι θέλουν να τα δουν και να τα οδηγήσουν τα αυτοκίνητα, εμείς που είμαστε πίσω στο test drive της έκθεσης, θα σου πω ότι ο κόσμος δεν περιμένει όταν μπαίνει μέσα στο κινέζικο να δει αυτό που πραγματικά βλέπει και αυτό που αισθάνεται οδηγώντας το. Κατεβαίνουν κάτω και λένε, παιδιά, κινέζικο είναι αυτό.
1: Λέμε να κινέζικο. Υπάρχουν μάρκες και μάρκες. Υπάρχει γνωστή πυραμίδα. Στην Ελλάδα έχουμε λίγο περισσότερες από 30 εταιρείες αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο κόσμος εντυπωσιάζεται από πάρα πολλές από αυτές. Η μεγάλη ερώτηση όμως είναι τελικά, απέναντι σε όλο αυτό το κομμάτι που ζούμε, και επειδή περάσατε λίγο στη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, σίγουρα είναι εταιρείες όπως η Cherry, η οποία επέλεξε και να το έχει στο Ledwell, στο περιπτερό της, ότι έχει το 95% των ανταλλακτικών διαθέσιμα, αλλά δυστυχώς ακούγονται και πράγματα από πολλές εταιρείες που δεν είναι αισιόδοξα στο κομμάτι αυτό.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις, Άρη, έχουν μικρή, όπως ξέρεις, οι αποστάσεις. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάτι, μια courier
3: αποστολή.
2: Το έχεις το. Δημήτρη, κάπως έτσι δεν είναι.
3: Έχονται, ναι. Ανταλλακτικά έρχονται από την Ευρώπη, από κάποια άλλη αποθήκη.
2: Αμέσως, σε δύο μέρες, έτσι. Ναι. Τώρα ακούγονται και διάφορα τρελά, ας πούμε, ότι ήρθε από την Κίνα και έκανε δύο μήνες και διάφορα τέτοια. Εντάξει, κακοπροαίρετα, θες να τα πεις.
3: Όχι, κάποια ακραία φαινόμενα υπάρχουν, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο κανόνας. Νομίζω ότι οι εταιρείες εισαγωγικές στην Ελλάδα είναι πολύ πολύ σοβαρές και υποστηρίζουν το προϊόν ικανοποιητικά.
2: Άρη, κυρία, από πίσω κάνει νοήματα.
1: Όχι, δεν μου κάνει. Τι ήθελες.
2: Όχι, βλέπω το ρολόι μου.
1: Βλέπεις το ρολόι σου. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω στις 7 Οκτωβρίου του 1913, που είναι ουσιαστικά η μέρα που κινήθηκε το εργοστάσιο. Η ιδέα της γραμμής παραγωγής δεν έπεσε από τον ουρανό και δεν ήταν έργο ενός μόνο ανθρώπου. Οι Φόρτ και οι μηχανικοί της συνδύασαν διαδοχικές θέσεις, τυποποιημένα εξαρτήματα και συνεχή ροή. Πειράματα είχαν ήδη γίνει σε υποστήματα το φθινόπωρο του 1913 και η λογική εφαρμόστηκε πρώτη στο κινούμενο σασί του Ford Model T. Αυτό λοιπόν τι έκανε, μείωσε το χρόνο παραγωγής ενός αυτοκινήτου από τις 12,5 ώρες στα 93 λεπτά.
2: Και... Δημήτρη, ερώτησε εσένα, έχεις υπάρξει ως διευθύνων, διευθύνων σύμβουλος σε εργοστάσιο της εταιρείας?
3: Όχι. Όχι. Η ευθύνη πάντοτε ήταν στο κομμάτι της, το εμπορικό, αν θέλετε, στην ευθύνη των θυγατρικών εταιριών που είχαμε στις χώρες στις οποίες υπηρέτησα.
2: Και οι οποίες έκλεισαν με...
3: Είχαμε, δηλαδή, αν πάρουμε την Κορέα σαν χώρα, τα αυτοκίνητα ήταν όλα εισαγόμενα, έτσι, από τα εργοστάσια που έχουμε παγκόσμια, είτε στην Αμερική που παρήγαγε τότε σαν Mercedes, παρήγαγε και παράγει ακόμα όλα τα μεγάλα τα Jeep, τα SUV, το GLE, το GLS και εξάγει σε όλο τον κόσμο, ή από την Ευρώπη ή από την Νότια Αφρική που έχουμε εργοστάσιο.
4: Για να σε ρωτήσω λοιπόν κάτι σημαντικό. Γιατί λοιπόν τα περισσότερα ηλεκτρικά που βλέπουμε είναι SUV?
3: Υπάρχει μια, η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχει μια γενική τάση να μεγαλώνει το κομμάτι της αγοράς των SUV εις βάρος των sedan. Έτσι προσφέρουν πολύ μεγαλύτερο χώρο, φαινομενικά στέκεσαι πιο ψηλά, έχεις μεγαλύτερη αντίληψη του δρόμου, προσφέρουν, νομίζει ο κόσμος, περισσότερη ασφάλεια. Είναι λόγοι που η αγορά των SUV μεγαλώνει εις βάρος των sedan. Παράδειγμα, στην Αμερικάνικη αγορά το 70-75% της αγοράς είναι SUV. Έτσι.
4: Όμως ένα από τα τελευταία ηλεκτρικά που έχω οδηγήσει είναι το Cupra Raval, το οποίο δεν είναι SUV, είναι κανονικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι εκπληκτικό. Και αν το οδηγήσεις, το οδηγήσω κάποιος ενδιαφερόμενος δηλαδή, θα δει ότι είναι ένα άλλο αυτοκίνητο. Είναι από τα ελάχιστα ηλεκτρικά, αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν είναι SUV.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι ένα μικρό hatchback, έτσι, στην κατηγορία B. 4-15, 4-20. Αλλά έχει εξαιρετικές επιδόσεις και πολύ καλό στήσιμο, πολύ σπορ στήσιμο. Έτσι,
4: και φοβερό τιμόνι.
3: Έτσι. Και είναι και το ιστορικό, δηλαδή όλο το cockpit είναι πολύ εντυπωσιακό.
4: Βλέπουμε όμως αρκετές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Μπορώ να πω αντωνυνόματα ή όχι. Όπως είναι Renault, όπως είναι Nissan, όπως είναι Dacia, που κάνει μικρά αυτοκίνητα ηλεκτρικά.
1: Θα ήθελα να κρατήσετε λίγο τη σκέψη σας αυτή, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος, όπως ξέρετε, είναι πάντα περιορισμένος. Θα περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και ένα break στη συνέχεια και θα συνεχίσουμε μετά. Άρα περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ford Ranger Raptor, το απόλυτο high performance 4x4 επόμενης γενιάς. Τρίλτρος V6 EcoBoost Twin Turbo, 292 ύπων και 500 νιουτρομέτρων ροπής, ο κορυφαίος βενζινοκινητήρας υψηλών επιδόσεων, προσφέρει εκρηκτική απόκριση στον γκάζι, επιτάχυνση 0-107,9 και παροχή ισχύως ακόμα και στις πιο απαιτητικές επιφάνειες. Δίλητρος EcoBlue Biturbo Diesel. Για το Ranger Raptor, ο δεύτερος κινητήρας της σειράς, η εναλλακτική πρόταση που συνδυάζει πληθωρική ροπή από τις χαμηλές τροφές με κορυφαία αυτονομία και οικονομία σε εκτός δρόμου αποστολές. Συνδυάζονται με ένα αυτόματο κυβότιο 10 σχέσεων, με προηγμένη ηλεκτρονική διαχείριση, με ειδική χαρτογράφηση για άμεση επιλογή της ιδανικής σχέσης σε κάθε τερέν, συνδυαζόμενο με χειριστή αλλαγής ταχυτήτων, αποχητό μαγνήσιο στη μόνη. Και αγωνιστικά Mortiser Fox, σχεδιασμένα για να απορροφούν και τις πιο ακραίες καταπονήσεις με bottom-out control.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
6: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
5: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
6: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
5: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
6: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
5: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
7: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Και Αντώνη, από το στούντιο που βρίσκεσαι στην Νότο Αθήνα 2026, και μαζί σου είναι ο κύριος Δημήτρης Ψηλάκης, CEO Toto Hellas Group και πρώην πρόεδρος και CEO της Mercedes-Benz USA και σε πολλά άλλα κομμάτια της εταιρείας με 33 χρόνια διεθνούς πορείας στην Mercedes-Benz, και τον κύριο Γιάννη Σταυρόπουλο, δημοσιογράφο και εκδότη του Μοτόρι. Είχατε μία ερώτηση πριν φύγουμε σε αυτό το break και σας ακούω.
4: Να τη συνεχίσουμε λοιπόν, και έλεγα ότι πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες όπως είναι η Nissan, η Renault, η Dacia, να βάλουμε και τους Κινέζους στο παιχνίδι με τη GAC, με την Leap Motor και τους Κορεάτες με τη Hyundai, βλέπουν να φτιάχνουν μικρά αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι Κινέζοι ξεκίνησαν με πολύ μεγάλα αυτοκίνητα και βλέπουμε τώρα ότι και αυτοί περιορίζουν το μήκος. Τι ακριβώς συμβαίνει, αγαπητέ Δημήτρη Ψηλάκη, με αυτό?
3: Νομίζω, Γιάννη, ότι η αγορά ευρωπαϊκή και η ελληνική ακόμα περισσότερο είναι μια αγορά μικρών αυτοκινήτων. Η κατηγορία B, που είναι αυτοκίνητα μικρά, είτε hatchback είτε SUV, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Πάνω από το 30% της αγοράς είναι σε αυτή την κατηγορία. Άρα εκεί υπάρχει, θα έλεγα, ανάγκη. Υπάρχουν λίγα προϊόντα, μπαίνουν όλο και περισσότερα προϊόντα. Η δυσκολία στην αρχή ήταν με αυτά τα αυτοκίνητα, ειδικά τα ηλεκτρικά, ήταν να βρεθεί να μπουν μπαταρίες ικανές να δώσουν μια ικανοποιητική αυτονομία. Νομίζω η τεχνολογία προχώρησε και στο κομμάτι των μπαταριών και στις σχεδίες των αυτοκινήτων, και έτσι σήμερα έχουμε αυτοκίνητα που είναι μικρά 4 μέτρα και έχουμε αυτονομίες 300 χιλιόμετρα, 320, 280, 250, που για την πόλη είναι αξιοπρεπής αυτονομία. Είπες πολύ σωστά, ευρωπαϊκές εταιρείες αλλά και κορεάτικες και κινέζικες πλέον, έτσι, έχουν μπει μέσα. Παίρνω το Leap Motor, το TAF03, ένα αυτοκίνητο εξαιρετικό, με αυτονομία πάνω από 300 χιλιόμετρα και με τιμή πολύ πολύ δελεαστική.
4: Υπάρχει μια πληροφορία, έτσι, στο διεκενές, έτσι, γυρίζει αυτό και λέει ότι οι Κινέζοι έχουν εξαπολύσει μια επίθεση και θα εξαγοράσουν πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίες και θα μείνουν ελάχιστες. Πάνω σε αυτό τι έχεις να μας πεις? Γιατί εγώ ξέρω ότι ένας Κινέζος κολοσσός θα εξαγοράσει μια ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
2: Ήδη παράγει στο εργοστάσιο της. Το λέω καλά?
4: Ναι.
3: Εγώ νομίζω ότι καταρχάς ήδη έχουμε Κινέζους κολοσσούς και Ινδούς κολοσσούς, θα το πω έτσι, Ινδοί είναι Ινδιάνοι, που έχουν ήδη επενδύσει σε παραδοσιακές αυτοκινητομηχανίες, έτσι. Από την άλλη μεριά, οι Κινέζοι έχουν προχωρήσει σε τεχνολογίες, ελέγχουν πάρα πολύ την τροφοδοτική αλυσίδα των αυτοκινήτων, έτσι, με μπαταρίες, με components των αυτοκινήτων, και έχουν πάρει ένα καλό κομμάτι και συνέχεια μεγαλώνει το κομμάτι που έχουν πάρει στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Τώρα, αν δούμε στο μέλλον πιο έντονες συνεργασίες, είτε σε επίπεδο τεχνολογίας, ή σε επίπεδο, ακούσαμε Κινέζους κατασκευαστές που μπαίνουν στην αγορά εργοστασίων στην Ευρώπη, ή στη συνεργασία και στο contracting, όπου μπαίνουν σε υπάρχοντα εργοστάσια και παράγουν τα δικά τους αυτοκίνητα. Αυτό το δούμε όλο και περισσότερο. Τώρα, αν πετάξουμε λίγο πιο ψηλά, θα δούμε ότι ναι, είναι λίγο δύσκολο αυτές οι εξής σήμερα 100-150 εταιρείες που παράγουν κινέζικα αυτοκίνητα και μάρκες όλες να ζήσουν και όλες να πάρουν ένα κομμάτι στην αγορά. Θα υπάρξει μια, σίγουρα μια σύμπτυξη, θα υπάρξουν κάποιες που θα μεγαλώσουν, κάποιες άλλες θα χαθούν. Και στον χώρο των αυτών που λέμε παραδοσιακών, η legacy κατασκευαστών αυτοκινήτων που υπάρχουν εδώ και 100 χρόνια, επίσης βλέπουμε να αλλάζουν πολλά πράγματα. Βλέπουμε συνεργασίες, βλέπουμε να μειώνουν την παραγωγή τους και να κλείνουν εργοστάσια, αλλά επίσης τους βλέπουμε να δυναμώνουν τεχνολογικά ξανά, είτε συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, είτε συνεργαζόμενοι με κινέζικες εταιρείες, για να μπορέσουν να είναι πιο γρήγοροι στην εξέλιξη των προϊόντων τους. Θα έλεγα ότι τα επόμενα 3-5 χρόνια θα δούμε πολλές αλλαγές στον χώρο του αυτοκινήτου, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ποιος θα τα καταφέρει και ποιος όχι.
2: Δημήτρη, εγώ να σου κάνω μια ερώτηση έτσι λίγο λαϊκά. Εσύ ήξερες πάρα πολλά στα θέματα της Mercedes και λοιπά, συμμετείχες, υποθέτω, σε συμβούλια και λοιπά. Δεν το είχατε πάρει χαμπάρι αυτό που έρχεται?
3: Ναι.
2: Αυτό που ήρθε.
3: Είχαμε δει πάρα πολλά πράγματα, αλλά όχι στο βαθμό, στο εύρος και στη ταχύτητα τα οποία συνέβηκαν. Έτσι. Οι κοινές εταιρείες εξελίχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, επεκτάθηκαν, βγήκαν έξω από τη χώρα τους και μπήκαν σε άλλες αγορές, έτσι, ευρωπαϊκές. Βελτίσαν πολύ γρήγορα την ποιότητα των προϊόντων τους. Βλέπουμε ότι σήμερα τα κινέζικα προϊόντα ανταποκρίνονται πλήρως στα στάνταρ τα ευρωπαϊκά, Euro NCAP ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό έγινε σε πολύ γρήγορη ταχύτητα και σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Τα προϊόντα πλέον είναι, βλέπετε, ένα αυτοκίνητο που έχει πλήρη εξοπλισμό. Έτσι, μπορεί να έχει 25.000, 30, 35, αν είναι μεγάλο, κατηγορία D. Τιμές που δεν μπορούν να φτάσουν οι Ευρωπαίοι.
2: Ο Άρης λέει ότι, πώς το λες Άρη ακριβώς, ότι οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ γρήγοροι στη λήψη αποφάσεων.
1: Το λέω εγώ. Υπάρχει και ένας όρος, είναι το China Speed, και είχε χρησιμοποιηθεί σαν σημείο αναφοράς για το 2025 ένα συμβάν με τη Ζήκρη στη Γερμανία, όπου ένας τέλεχος της Ζήκρη στη Γερμανία έστειλε ένα mail γιατί είχε ένα θέμα με το autopilot και διορθώθηκε, έγινε update over the air μέσα σε 3 ώρες. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι που χρησιμοποίησαν πολύ και χρησιμοποίησαν και πάρα πολλά μέσα για να ουσιαστικά αποτυπώσουν αρχικά τον όρο China Speed. Αλλά βλέπουμε γενικότερα ότι η αντίδραση της Κίνας στα πάντα είναι πάρα πολύ γρήγορη και είδαμε και την μεταστροφή. Δηλαδή ξεκίνησε, να πάω 2 χρόνια πίσω, στην προηγούμενη όταν Αθήνα, που εκεί ουσιαστικά παρουσιάστηκαν οι πρώτες κινέζικες μάρκες πιο μαζικά, η BYD, η Chery, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί λοιπόν που είχαν ουσιαστικά σαν όχημα την ηλεκτροκίνηση, όταν είδαν ότι το ευρωπαϊκό περιβάλλον ανάλογα τις χώρες της Ευρώπης δεν υποστηρίζει το ίδιο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πολύ γρήγορα πέρασαν σε εισαγωγή plug-in υβριδικών, πέρασαν σε super hybrids, πέρασαν σε διάφορες τεχνολογίες πάρα πολύ γρήγορα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Κίνας αυτή τη στιγμή. Και για να το κλείσω και να το διατυπώσω και σαν μια σωστή ερώτηση, είναι ένας εύκολος αντίπαλος κάποιος ο οποίος μπορεί να αλλάζει στρατηγική συνέχεια για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία?
3: Εγώ θα έλεγα, Άρη, ότι κανείς αντίπαλος δεν είναι εύκολος. Αλλά σίγουρα ο Κινέζος σαν αντίπαλος αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μεγάλη ταχύτητα και μεγάλη ευελιξία. Και προσαρμόζονται στις αγορές στις οποίες μπαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Προσαρμόζονται στην ευρωπαϊκή αγορά, προσαρμόζονται στα δεδομένα τα ελληνικά. Μερικές φορές είναι προϊόντα που θέλουμε εμείς, γιατί οι εδώ κανονισμοί ευνοούν, ή αν θες, τα incentives που δίνονται ευνοούν κάποιες κατηγορίες αυτοκινήτων και οι Κινέζοι ακούνε και πολύ γρήγορα προσαρμόζονται σε αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημά τους σίγουρο. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, θα έλεγα ότι και οι Ευρωπαίοι πια έχουν πάρει πολύ μεγάλο μάθημα και προσπαθούν να αλλάξουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλει χρόνο, αλλά προσπαθούν να κινηθούν και να κερδίσουν ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και στην ευελιξία. Τι ταιριάζει σε κάθε αγορά. Και δυστυχώς πια το βλέπουμε, οι κανονισμοί δεν είναι ενιαίοι. Έτσι. Άλλα ισχύουν στην Αμερική, άλλα ισχύουν στην Ευρώπη, άλλα ισχύουν σε χώρες ασιατικές. Αυτό κάνει την προσαρμογή πιο δύσκολη και πιο ακριβή πολλές φορές. Έτσι.
4: Αντώνη, εγώ θα σου ρίξω μια πάσα για να ρωτήσεις εσύ τον κύριο Ψηλάκη να του πεις σε ποια εταιρεία είναι, πόσες αυτοκινητομηχανίες έχει κάτι από την ομπρέλα και πόσες δικαιούνται όλες αυτές. Για να σε δω.
2: Ο Άρης μου κάνει νόημα ότι πρέπει να κάνουμε ένα break. Και
1: μόλις επιστρέψουμε όμως, να συνεχίσουμε με αυτή την ερώτηση. Πάμε σε ένα break.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο.
2: Big Motor, Fiat, και... Alfa Romeo, Jeep, Jeep, Abarth.
1: Σας ακούμε, σας ακούμε. Αυτή τη στιγμή σας ακούμε. Οπότε μπορείτε να μας πείτε, βεβαίως τόσο γρήγορα, και μπορείτε να μας πείτε κιόλας για αυτές τις μάρκες λοιπόν που αναφέρατε πολύ ωραία και τις ακούσαμε. Πάμε για την ερώτηση, περιμένουμε την ερώτηση.
2: Πες την ερώτηση, Γιάννη.
4: Αντώνη, σου δίνω την πάσα.
2: Όχι, το λες απευθείας στο Δημήτρη. Κάνε εσύ ερώτηση, εδώ, δίπλα μου είσαι. Πες το.
4: Δημήτρη, είσαι πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος της Auto Ελλάς. Θέλω να μας πεις πόσες μάρκες είναι κάτω από αυτή την ομπρέλα και πόση διευθύνηση. Και πόσες διευθύνεις. Λοιπόν, να τις πούμε εμείς, Αντώνη, τις μάρκες, να δούμε ότι έτσι μέχρι να σκεφτείτε.
2: Πάνε να κάνεις πάσα τις μάρκες, έτσι λοιπόν. Εγώ θα πω αυτές που ξέρω και θα πεις αυτές που προσπαθώ να θυμηθώ κάθε φορά, διότι κινέζικα δεν ξέρω. Και,
1: αν θέλετε, μπορώ να ξεκινήσω. Μπορώ να ξεκινήσω, αν θέλετε.
2: Να, θα τις πιο άρεσε, λέγεται.
1: Μπορώ να ξεκινήσω.
2: Ξεκινά τις δύσκολες. Τις δύσκολες.
1: Θα ξεκινήσω.
4: Λεπάς, δηλαδή, Λεπάς.
1: Θα ξεκινήσω από Hyundai, Kia, Changan. Δεν είναι, δεν είπα ότι είναι. Κούπρα Σέατ. Σωστά. Περνάμε μετά σε Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lepas, Leap Motor. Και κάποιες ξεχνάω σίγουρα, οπότε θέλω να με βοηθήσετε.
2: Xpeng.
1: Νομίζω την αναφέραμε.
2: Ξεχάσαμε καμία, Δημήτρη. Όλες είπαμε.
3: Σέατ, Κούπρα, είπατε.
2: Είπαμε.
3: Ωραία. Τις έχετε πει λοιπόν όλες. Και τα επαγγελματικά της Fiat φυσικά έχουμε. Εγώ θα έλεγα ότι ο Όμιλος έχει όντως μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Μέσα από αυτές τις μάρκες που είπατε είναι 5 κινέζικες, τις οποίες τις δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια. Όλες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και όλες θέλουν ξεχωριστή υποστήριξη. Εγώ λέω θέλουν στοργή και προδέρμου, έτσι, κάθε μια ξεχωριστά. Αυτό όμως είναι στα χέρια ανθρώπων ικανών που δουλεύουν κοντά μου. Ο καθένας έχει την ευθύνη μιας μάρκας ή ενός γκρουπ μαρκών, αν θέλετε, με από κάτω ανθρώπους που χειρίζονται τις μάρκες ξεχωριστά, με ξεχωριστή ομάδα στις πωλήσεις, ξεχωριστή ομάδα στο μάρκετινγκ, που υποστηρίζει την κάθε μάρκα και την τοποθετεί όπως πρέπει μέσα στην αγορά. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε επίσης ένα ικανότατο δίκτυο. Ξεκινάω από την Velmar, που είναι εταιρεία του ομίλου, αλλά πέραν τούτου έχουμε συνεργάτες σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για... ο Όμιλος έχει πάνω από 80 καταστήματα στην Ελλάδα που διαθέτουν τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε. Άρα, εγώ συντονίζω, αλλά μαζί με μια ομάδα ικανή από κάτω, ξέρει τις μάρκες, ξέρει τα προϊόντα, στηρίζει το δίκτυο, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τον πελάτη, είτε στο τομέα της πώλησης, είτε αργότερα πολύ σημαντικό το κομμάτι του after sales. Έτσι, και εκεί δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή, όχι μόνο στο κομμάτι των ανταλλακτικών, αλλά στην γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
2: Και φυσικά όλες αυτές τις μάρκες, οι επισκέπτες της έκθεσης μπορεί να τις δουν εδώ. Όλα τα αυτοκίνητα που προανέφερες βρίσκονται εδώ.
3: Αντώνη, έχουμε 10 περίπτερα στην έκθεση, άρα δεν λείπει ενδιαφέρον.
2: Να σου κάνω τώρα μια ερώτηση κρίσεως. Εσείς είστε ένας μεγάλος όμιλος, όπως είπες, έχετε μοιράσει τις μάρκες σε ικανά στελέχη, έχετε προσλάβει φυσικά και κάποιους νέους συνεργάτες και προχωράτε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Όλες αυτές οι μάρκες που έχουν έρθει και οι οποίες δεν ανήκουν, δεν είναι μάλλον κάτω από την ομπρέλα ενός μεγάλου ομίλου, με τις πωλήσεις που μέχρι τώρα κάνουν, διότι δεν κάνουν τίποτα εξαιρετικές πωλήσεις, τα νούμερα είναι περιορισμένα, κακά τα ψέματα. Η πίτα είναι μία και μοναδική. Αν κοπεί σε 100 κομμάτια, οκ. Okay. Αν κοπεί όμως σε 200 κομμάτια, το θέμα δυσκολεύει. Όλες αυτές οι μάρκες λοιπόν που έχουν έρθει και δεν βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα ενός ομίλου για να χρησιμοποιήσουν ήδη υπάρχοντα στελέχη ικανά με εξετάσεις στην αγορά κλπ. Κλπ. Θα βγουν πέρα, οικονομικά εννοώ.
3: Εγώ νομίζω ότι όλες οι μάρκες είναι στα χέρια κάποιων ικανών εγχώριων ή group διεθνών, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Η αγορά είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, όντως. Η πίτα μεγαλώνει, αλλά με σχετικά αργό ρυθμό. Βλέπουμε μια αύξηση 4-5% το χρόνο. Δεν είναι, είναι σημαντική, αλλά δεν είναι τόση που μπορεί να χωρέσει όλες τις μάρκες. Είμαστε όλοι φιλόδοξοι και κοιτάμε από μια μεριά να διατηρήσουμε μερίδια στις μάρκες τις παραδοσιακές, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά από την άλλη μεριά προσπαθούμε με τις κινέζικες μάρκες που μπαίνουν σε ένα χώρο καινούριο, κυρίως αυτά που λέμε NEV, έτσι, τα New Electric Vehicles, κοιτάμε να κερδίσουμε μεγαλύτερο μερίδιο. Άρα οι μάχες είναι δυνατές, τις βλέπουμε εδώ μέσα στην έκθεση, βλέπουμε τις μάρκες να έχουν προσφορές, βλέπουμε να έχουν μοντέλα, να φέρουν καινούργια μοντέλα, να κοιτάνε να δελεάσουν κόσμο, να τον φέρουν κοντά τους και να κερδίσουν νέους πελάτες. Θα γίνει σίγουρα, δηλαδή θα υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κερδίσουμε, αλλά δεν μπορούν όλοι να κερδίσουν, δεν μπορούν και οι 52 μάρκες που είναι μέσα. Να είναι κερδισμένοι. Κάποιοι θα κερδίσουν περισσότερο, κάποιοι θα χάσουν, κάποιοι θα κερδίσουν λιγότερο.
1: Πιστεύετε ότι η βιομηχανία υπερεκτίμησε την ταχύτητα με την οποία ο πελάτης θα περνούσε στην ηλεκτροκίνηση?
2: Επανέλαβε, πάλι δεν σε ακούσαμε καλά, κάτι διακοπή έγινε.
1: Μάλιστα, η ερώτηση ήταν εξής: αν η βιομηχανία υπερεκτίμησε την ταχύτητα με την οποία ο πελάτης θα περνούσε στην ηλεκτροκίνηση.
3: Θα έλεγα εδώ πέρα, Άρη, όχι μόνο η βιομηχανία δεν το πίστεψε αυτό μόνη της, αλλά πιστεύω μας όθησαν και οι κανονισμοί. Έτσι, όταν υπήρχε και υπάρχει ένας κανονισμός που λέει ότι στην Ευρώπη το 2035 τα αυτοκίνητα θα είναι αμιγώς ή μόνο ηλεκτρικά, αυτό είναι ένας χρόνος που είναι αύριο, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Με αυτή τη λογική λοιπόν κάναμε μια στροφή, οι εταιρείες κάναν μια στροφή έντονη και γρήγορη προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η νομοθεσία και οι κανονισμοί, θα έλεγα, στην πορεία κάπως χαλάρωσαν. Γιατί ο πελάτης πιο αργά εμπιστεύτηκε την ηλεκτροκίνηση, ένα, και δύο, γιατί τα δίκτυα που πρέπει να δημιουργηθούν για να στηρίξουν το charging των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν ήταν τόσο υποδομές, αν θέλεις, δεν ήταν τόσο γρήγορες. Άρα ναι, η απάντηση είναι ο ρυθμός δεν είναι αυτός που πιστεύαμε. Κάναμε κάποια βήματα πίσω, οι αυτοκινητοβιομηχανίες κάνανε κάποια βήματα πίσω και βλέπεις ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μίξ τεχνολογιών, θερμικών κινητήρων, mild hybrids, HEVs, plug-in hybrids και φυσικά τα REVs τώρα μπαίνουν επίσης έντονα μέσα. Άρα έχουμε διάφορους συνδυασμούς, αν θες, ηλεκτρικών αμιγώς ή αμιγώς θερμικών κινητήρων αυτοκίνητα που βρίσκονται στην αγορά. Αυτό δημιουργεί πολυπλοκότητα. Και σίγουρα αυξάνει το κόστος, έτσι.
1: Ναι, η επόμενη ερώτηση είναι λίγο πιο κοντά στην καθημερινότητά μας. Έχουμε δει ότι στο εξάμηνο του έτους που τρέχουμε, η ευρωπαϊκή αγορά περίπου τα BEV οχήματα, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, είναι στο 30,6% του συνόλου περίπου των πωλήσεων. Πιστεύετε ότι η πίεση που βλέπουμε τώρα σιγά σιγά τους τελευταίους δύο μήνες, η οποία όλο και αυξάνεται στα συμβατικά καύσιμα, θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων?
3: Το έχει κάνει ήδη αυτό, Άρη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακριβώς η ακριβή, τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα ακριβή βενζίνη, αν θέλεις, έχει δώσει μια όθηση στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όντας πιο οικονομικά. Αυτό και στην Ευρώπη έχει παρατηρηθεί, αλλά και ιδιαίτερα στην Αμερική, που είναι μια χώρα η οποία έκανε πολλά βήματα πίσω όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση.
2: Εγώ νομίζω ότι το ποσοστό που μόλις είπε ο Άρης δεν είναι το πραγματικό ο μέσος όρος της Ευρώπης, γιατί αν βάλουμε Φιλανδίες, Σουηδίες κλπ. Που είναι 97% τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το διαφοροποιούμε.
1: Είναι επί του συνόλου των πωλήσεων το 30,6%.
2: Ναι,
3: είναι σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
2: Ναι. Ευρώπη.
3: Η Ελλάδα είναι κάτω από 10 αυτή τη στιγμή, έτσι, 10, κοντά στο 10 τέλος πάντων.
2: Η Ελλάδα είναι γύρω στο 6,7, δεν είναι?
3: Έχει ανεβεί στους τελευταίους μήνες. Τώρα κάνει, δηλαδή, τελευταίους μήνες κάνει 9,7-10% περίπου.
2: Λόγω αυτού που προανέφερες και αυτό που πάρεις.
3: Ακριβώς.
2: Ότι ακρίβαιναν τα καύσιμα και ο κόσμος προσανατολίζεται προς το ηλεκτρικό αυτό.
3: Ένα αυτό, και θα έλεγα επίσης αυτό που είπατε και εσείς πριν από λίγο. Αρκετές μάρκες, καλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανταγωνιστικές τιμές. Αυτό οθεί τους αγοραστές πιο γρήγορα στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ένα, το κόστος. Δύο, η υπερπροσφορά και σε πολύ, πολύ καλές τιμές.
2: Εσύ Γιάννη, τι αυτοκίνητο θα παίρνεις, δίζελ, βενζίνη, υβριδικό, αμυγός ηλεκτρικό?
4: Θα σας απαντήσω.
2: Θέλω να μου απαντήσεις.
4: Θα σας απαντήσω.
2: Με μία λέξη. Θα περνά.
4: Με μία λέξη. Αλλά την ώρα που θα σας απαντήσω, θέλω να μου απαντήσει ο κύριος Ψηλάκης πώς το βλέπει αυτό.
2: Γιατί.
4: Θα δεις. Όχι. Εγώ θα σου πω.
2: Σαν δημοσιογράφος,
4: εγώ είμαι φανατικός του ντίζελ.
2: Ξέρεις
4: για ποιο λόγο?
2: Μπράβο.
4: Γιατί μου αρέσει να κάνω χιλιόμετρα. Και τι σημαίνει λοιπόν μου αρέσει χιλιόμετρα? Με καλείς να έρθω σπίτι σου, παράδειγμα, π.χ. στη Βιτίνα. Λέμε τώρα έτσι. Με ένα ηλεκτρικό πάω.
2: Κοίτα πώς μας αγριοκοιτάει.
4: Περίμενε.
2: Κοίτα πώς μας αγριοκοιτάει.
4: Όχι.
2: Και τους δύο.
4: Ο Δημήτρης είναι πολύ open mind και ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι θέλω να πω με τα ηλεκτρικά. Με καλείς παράδειγμα, λέμε τώρα, στο σπίτι σου, στα Καμένα Βούλα, στη Βιτίνα, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα. Με ηλεκτρικό μπορεί να πας. Μπορεί να πας. Πας.
1: Πηγαίνεις, εννοείται.
2: Πώς πας είναι μια άλλη ιστορία, αλλά πας.
1: Όχι, πηγαίνεις κανονικά.
4: Και με πάρει τηλέφωνο ο Άρης ή ο Δημήτρης και μου πει να σου πω: έχουμε βάει, έχουμε νερό ψάρι, έχουμε μαζευτεί 15 άτομα. Έλα να πιούμε ένα κρασί. Δεν μπορώ να πάω όμως μετά στη Σπάρτη, διότι θα έχει αδειάσει η μπατάρια. Θα πρέπει να περιμένω να φορτίσει για να πάω. Ενώ με τον ντίζελ.
2: Ενώ
4: με τον ντίζελ ή έστω και με το υβριδικό, μέσα σε 5 λεπτά έχω φτάσει.
3: Λοιπόν, αυτή την ερώτηση πρέπει να την έχω ακούσει χιλιάδες φορές.
2: Εσύ τι θα παίρνεις? Πρώτα
4: απ' όλα,
3: εγώ σου δίνω λοιπόν δύο δρόμους. Έτσι, και είναι, η απάντησή μου είναι, αν θες, στάνταρ και τεκμηριωμένη. Εξαρτάται τι χρήση έχεις να κάνεις. Εάν η κίνησή σου είναι αμυγός στην Αθήνα, γιατί είναι το δεύτερο αυτοκίνητο, γιατί δεν θες κάτι, ξέρω εγώ, δεν βγαίνεις και από την Αθήνα, το ηλεκτρικό είναι η καλύτερη λύση για την πόλη, εφόσον μπορείς και έχεις εύκολη πρόσβαση στη φόρτιση. Είτε γιατί έχεις κοντά σου ένα χώρο που έχει ταχυφορτιστές και φορτίζεις μια φορά τη βδομάδα και σου φτάνει, γιατί έχεις 400 χιλιόμετρα, 450, 405, δεν ξέρω τι αυτοκίνητο έχεις και σου φτάνει για την πόλη. Ή γιατί φορτίζεις το σπίτι σου με την τάση την εναλλασσόμενη. Τώρα, εάν από την άλλη μεριά θέλεις ένα αυτοκίνητο το οποίο θα σου χρησιμοποιήσεις την πόλη μέσα στη βδομάδα και θα σου φτάνει το range που έχει ο ηλεκτρικός κινητήρας, αλλά κάνεις ταξίδια εκτός πόλης, το plug-in hybrids είναι η καλύτερη λύση. Έτσι, γιατί έχεις τους δύο κόσμους σε ένα αυτοκίνητο μέσα. Έχεις μια μπαταρία που είναι ικανή αμυγώς ηλεκτρικά να σε κινεί 100-120, τώρα πλέον φτάνουν τεχνολογίες στα 200 χιλιόμετρα, έτσι, τα plug-in, ή έρχονται αυτές οι τεχνολογίες, και από την άλλη μεριά βγαίνεις εκτός πόλης, λειτουργεί ο βενζινοκινητήρας ή διζελοκινητήρας, τι έχεις πάνω στο αυτοκίνητο, και κάνεις το ταξίδι σου χωρίς αγωνία και πας να φας το ψαράκι σου στη Σπάρτη. Όχι στη Σπάρτη, στην Καλαμάτα, αν είσαι στη Σπάρτη.
4: Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου στο να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό μικρό, θα επαναλαμβάνω πάλι, γύρω στα 4 μέτρα maximum. Για μέσα στην πόλη. Για everyday use. Είναι το ιδανικό για μένα. Αλλά έξω όταν θες να ταξιδέψεις, έστω ένα plug-in hybrid όπως το λες, αλλά εγώ θα έπαινα diesel. Και έχω δει ένα diesel εδώ που υπάρχει για πρώτη φορά στην έκθεση και έχω τρελαθεί.
1: Ποιο είναι αυτό?
4: 299 άλογα.
2: Ποιο είναι αυτό?
4: Να το πω.
1: Ναι, βέβαια.
4: Αλφα-X All Road. Τρελάθηκα. Πρώτη φορά είναι φανερό. Τρελάθηκα με αυτό το αυτοκίνητο.
2: Και άριστο έβλεπα.
4: Τρελάθηκα. 299 άλογα, 600 νιουτόμετρα ροπής. Δίζελ.
2: Κοίτα, χαμογελάει τώρα. Κοίταξε εδώ. Χαμογελάει.
4: Και αυτή την ερώτηση την πολύ δύσκολη θα την κάνω στον Δημήτρη. Γιατί έχουν σταματήσει να βάζουν ρεζέρβες?
3: Ένα, βάρος. Δύο, χώρος. Για να βάλουμε στα αυτοκίνητα μέσα μπαταρίες, χρειάζεται χώρο. Η ρεζέρβα. Και πριν τις μπαταρίες. Πριν ήταν το βάρος, έτσι, γιατί κουβαλάς συνέχεια 10-20 κιλά, όσα είναι η ρεζέρβα. Και ο χώρος, όχι το κόστος, δεν είναι το κόστος. Και ο χώρος που καταλαμβάνει είναι χώρος αποσκευών. Έτσι,
2: ωφέλιμος χώρος. Ο Γιάννης θυμάται, όταν είχαμε παρουσιάσει το Fiesta, που δεν είχε δεξιά χειρολαβή. Και είχαμε ρωτήσει τότε τον κύριο Σακελαρόπουλο γιατί δεν έχει χειρολαβή δεξιά. Και μας είχε απαντήσει ότι τόσο επί τόσο κάνει κάποια εκατομμύρια.
4: Είχε κάνει την αναγωγή.
1: Και με αυτή την πολύ ωραία πάσα θα πάμε σε ένα break και επιστρέφοντας.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε εδώ. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε σε δύο στούντιο σήμερα. Στο στούντιο μας στον Αλφα Radio 989 και στο στούντιο που έχουμε στήσει στην Νότο Αθήνα 2026, την έκθεση αυτοκίνητου της Αθήνας, στην οποία συμμετέχουν 52 μάρκες και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Αντώνη.
2: Όχι, Αντώνη, επειδή μου ξέρεις, λοιπόν, είμαστε φιλοξενούμενοι, δεν θα σε αφήσω, Αντώνη. Θα πάρω εγώ τα μικρόφωνα και θα σου κάνω την εξής ερώτηση, Αντώνη. Ποιες είναι οι δύο λέξεις της μόδας αυτό το διάστημα?
13: Παιδιά, αν το πω.
2: Είναι ξένες, είναι ξένες.
13: Κοίτα, περίμενε, τώρα ο Άρης θα αρχίσει τώρα να κάνει διάφορα νοήματα και θα με αυτόν. Ο Άρης, ξέρετε πώς τα λέει, ποιες λέει ότι είναι οι δύο λέξεις μόδας? Τα τάμπλετ με ρόδες.
2: Λοιπόν, για πες μας.
13: Εγώ τάμπλετ με ρόδες.
2: Range extender.
13: Αυτό θες να πεις.
2: Αυτό είναι η λέξη της μόδας. Τι σημαίνει ακριβώς? Ποιος καλύτερος να μας απαντήσει από τον κύριο Δημήτρη Ψηλάκη? Παρακαλώ, προβείτε.
3: Λοιπόν, όντως είναι μια καινούργια λέξη. Μετά τα BEV, NEV, έχουμε τα REV. Τι είναι? Βασικά είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχει σχετικά μικρότερες μπαταρίες, δηλαδή μικρότερη αυτονομία αποκλειστικά από τη χρήση των μπαταριών, άρα και λιγότερο βάρος, μικρότερο κόστος αν θες μπαταριών, αλλά έχει έναν μικρό κινητήρα ο οποίος παράγει ενέργεια και φορτίζει τις μπαταρίες εν κινήσει. Άρα έχεις ένα πολύ μεγάλο range στο αυτοκίνητο, πέραν αυτό που σου δίνει οι κλασικές μπαταρίες.
2: Φτάνουν τα 1000 χιλιόμετρα. Π.χ. όπως είναι τώρα το Τσαγκάν.
3: Και τα 1200. Έτσι, φτάνει στα 1200 χιλιόμετρα συνδυασμένης κίνησης μπαταριών και ο κινητήρας που φορτίζει ουσιαστικά τις μπαταρίες. Είναι μια λύση σχετικά καλή για όποιον ταξιδεύει, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, που θέλει να κάνει μεγάλα ταξίδια με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
2: Αντώνη, θα μας πεις ποιες μάρκες είναι εδώ και ποια είναι τα μοντέλα?
13: Καλά, δεν φτάνει. 14 εκπομπές να κάνουμε, δεν φτάνει να τα πούμε.
2: Πέστα λίγο.
13: Όλα τα μοντέλα. Θα
1: μπορούσαμε να δούμε, αν θέλετε, κάποια μοντέλα που ο περισσότερος κόσμος και τα μέσα έχουν καταγράψει ως τα πιο σημαντικά, που έχουν κάνει πρεμιέρες ενδεχομένως τα λοιπά. Το ξεκινήσουμε με αλφαβητική σειρά, θέλετε?
2: Μήπως πάμε να πούμε τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην ελληνικό χώρο? Αυτό είναι το καλύτερο.
13: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε με αλφαβητική σειρά Alpine Α290 και Α390.
2: Αλφαβητική σειρά, τώρα μας έβαλε δύσκολα τώρα. Πού να θυμηθούμε με αλφαβητική σειρά?
1: Μπορώ να τηρήσω τη δική σας σειρά, δεν έχω πρόβλημα.
13: Καμένα ο Άρης, γι' αυτό λέει αλφαβητική σειρά.
1: Όχι,
13: μετά το. Λέγε ποιος σας εντυπωσέσαμε, γιατί δεν θα προλάβουμε τίποτα, θα πλησιάσουμε στο τέλος.
2: Εγώ θα σου πω τις εταιρείες τις οποίες είδα για πρώτη φορά. Είναι λοιπόν η Αλπίν που είπε ο Άρης, είναι η Ενεός με το Γκραντέρ, καλά το είπα.
1: Είναι
2: ο Γκραντέρ των 130.000.
13: Παιδιά πανάκριβο
2: όμως. 130.000. Ειδικό αυτοκίνητο για συγκεκριμένο κοινό. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Είναι η EV Easy, μια κινέζικη εταιρεία. Είναι η iCaur. Έτσι. Είναι η.
13: Αρκετά έχουμε. Πολύ τσακικό. Λοιπόν, όποιο θέλει μπορεί να μπει στο site τη έκθεση, θα διαβάσει.
2: Αυτά δεν είναι.
13: Είναι πάρα πολλά και τα καινούργια και οι εταιρείε
3: έχουν πολλέ μάρκε.
1: Αυτέ είναι οι τέσσερι πρωτοεμφανιζόμενε μάρκε, είναι αυτέ που είπατε. Ναι, για την ελληνική αγορά. Αυτές είναι οι τέσσερις.
3: Κιλέπας είναι πρωτοεμφανιζόμενοι.
13: Κιλέπας πρωτοεμφανιζόμενοι σε έκθεση.
2: Συγγνώμη Δημήτρη, συγγνώμη, Κιλέπας είναι.
13: Να σου πω κάτι. Αν δεις ένα SUV τώρα στον δρόμο, το ξεχωρίζεις? Μπορείς από το πλάι να πεις είναι Λέπας, είναι Σαγκάν, είναι.
2: Εσύ πας φερή-φερή και θα σου έρθει και ένας που είσαι κλειμένος. Θα φωνάζει να έρθει κόσμος και δεν θα έρθει με αυτό το πια λες.
13: Όχι, γιατί. Εγώ, παιδιά, αν δεν πάω να διαβάσω τη μαρκα, είναι δεν μπορώ.
2: Εσύ δεν βλέπεις κιόλας.
3: Έχουμε πολλές καινούργιες μάρκες. Είναι γεγονός αυτό. Πολλές καινούργιες μάρκες. Δεν τις έχουμε συνηθίσει, άρα δεν ξέρουμε και τα σήματά τους ακόμα. Έτσι. Ναι. Αλλά νομίζω σιγά-σιγά.
13: Άσε πόσες λέμε λάθος, πόσες προφέρουμε λάθος. Οι Λέπας, οι Κινέζοι πώς τη λένε?
3: Λέπας.
13: Λέπας.
2: Εγώ μου σας αθώ σε αυτό που είπε ο Δημήτρης.
3: Ξέρεις από πού βγαίνει το Λέπας?
13: Από πού?
3: Leopard, έτσι και Passion. Λέω και Passion. Λε, πας. Λε, πας.
4: Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν. Ότι έρχονται οι άνθρωποι και είναι διαβασμένοι. Έχουν διαβάσει και ξέρουν τι πάνε να δουν και τι ζητάνε.
1: Έρχονται πολύ διαβασμένοι. Το βλέπουμε αυτό και στο Test Drive πάντα και όπου υπάρχουν τις διαδικασίες. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού πάρα μα πάρα πολύ διαβασμένο.
13: Ειδικά η νεολαία, Άρη, ειδικά οι πιο πιτσιρικάδες, ξέρουν τα πάντα.
1: Ξέρουν όχι τα πάντα. Μόνο.
13: Αλλά εντάξει, είναι αυτό που έλεγα και την προηγούμενη φορά, ότι άλλα αυτά που ρωτάνε, ρε παιδί μου. Εμείς, ρε Γιάννη, τι ρωτάγαμε. Έχει πεντάρι σασμάν, έχει 20 βάλιντο κινητήρα, άντε να έχει, ξέρω εγώ, τη ροπή, έχει τα λοιπά. Τώρα το πρώτο που κοιτάνε μέσα, συνδέεται με iPhone.
1: Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση. Πρόσεξε, Γιάννη, παρακαλώ, πες.
4: Στις παρουσιάσεις που κάνουμε στην Ευρώπη, με ξέρεις στην Ελλάδα, λένε λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτό έχει κινητήρα που αρχίζει υποδύναμη 50 άλογα και φτάνει στους 500. Δεν λένε τι κυβικά είναι, πόσες κυλίδρους έχει. Αν είναι mild hybrid ή είναι plug-in. Λένε έχει 50 άλογα μέχρι 200. Δηλαδή και σε πάνε κατευθείαν στις οθόνες. Ναι. Έχουν αλλάξει λοιπόν αυτό τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο παρουσιάσεων. Διότι οι νέοι έχουν μεγαλώσει με τα tablet και τα κινητά και τα iPhone και τα smartphone και τα Samsung και πώς λέγονται όλα αυτά.
1: Σε, πά,

0: καταστήματα, ναι. Όμως με όλα αυτά που βλέπουμε στα αυτοκίνητα, εγώ θέλω να πω το εξής. Βλέπουμε τους χώρους αποσκευών να μικραίνουν. Και δεν μιλάω για αυτοκίνητα μικρά. Μιλάω για DSUV, ας πούμε. Μιλάω για αυτοκίνητα που φτάνουν τα 4,8-4,9 μέτρα. Και ο χώρος αποσκευών τους είναι πραγματικά μικρός για το αντίστοιχο μέγεθος, για το μήκος και το πλάτος τους.
1: Άρη, εγώ διαφωνήσω μαζί σου. Τα αυτοκίνητα πια, ειδικά τα ηλεκτρικά, έτσι, που προσφέρουν μια άλλη σχεδίαση και δίνουν ευκαιρία για περισσότερο, αν θες, χώρο, ειδικά στο κομμάτι του πορπαγκάζ, υπάρχει χώρος. Βλέπεις τώρα αυτοκίνητα που είναι στα 4, 10, 4, 15 και έχουν 350-400 λίτρα πορπαγκάζ. Χώρος υπάρχει. Πολλές φορές υπάρχει και το περιβόητο Frank, έτσι, ο χώρος αποσκευών μπροστά στο χώρο της μηχανής που δεν υπάρχει.
0: Σωστά, συνολικά σαν λίτρα, ναι, αλλά ένα παράδειγμα θα δώσω προσωπικό. Έχω δύο μικρά παιδιά και έχω και δύο μεγάλα σκυλιά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτοκίνητα που να έχουν αρκετά φαρδί και ψηλό πορπαγκάζ δεν βρίσκεις πια εύκολα στις κατηγορίες αυτές και γι' αυτό το ανέφερα. Συμφωνώ ότι αν προσθέσουμε τα συνολικά λίτρα των χώρων μικροαντικειμένων, του Frank, του χώρου αποσκευών κτλ., σίγουρα έχεις πολύ ωραίους χώρους. Αλλά για μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που θέλει να συνδυάσει κάτι όπως αυτό που σας ανέφερα εγώ, νομίζω ότι γενικά βλέπεις αυτοκίνητα που δεν έχουν πια τόσο μεγάλα. Συμφωνώ όμως με αυτό που είπατε.
1: Άρη, να δευτερολογήσω, αν μου επιτρέπεις. Με τις τιμές πια που βλέπουμε στα κινέζικα αυτοκίνητα, μπορείς να ανέβεις κατηγορία από C σε D, που παίρνεις τους χώρους που εσύ συζητάς αυτή τη στιγμή άνετα, έχοντας φτάσει την τιμή του αντίστοιχου, αν θες, ευρωπαϊκού, στην χαμηλότερη κατηγορία. Ένα C ευρωπαϊκό, έτσι, κοστίζει ίσως και περισσότερο από ένα D κινέζικο. Και στο κινέζικο να έχει και περισσότερο εξοπλισμό, έτσι. Βλέπουμε αυτό πια, σαν φαινόμενο.
0: Η απάντηση σας, και ευχαριστώ.
2: Δεν είναι σκυλιά. Αυτά είναι γαϊδούρια ολόκληρα. Λοιπόν, άρα να τα μεταφέρει. Θέλει πικάπα, αυτά τα αμερικάνικα που είναι των 8 μέτρων.
0: Μα αυτό λοιπόν θα πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν όμως περάσουμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή μας συζήτηση. Να θυμίσουμε ότι η Auto Athena 2026 θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Οι επισκέπτες θα δουν 52 μάρκες αυτοκινήτων, η μεγαλύτερη έκθεση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, όπως αναλύσαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν.
2: Λιγάκι, να συντονιστούμε λιγάκι, σε έναν ψηφιακόπτάρι, όχι και μεγαλύτερη στην Ευρώπη, να συντονιστούμε λιγάκι.
3: Έτσι είπε ο κύριος...
2: δεν με νοιάζει ποιος το είπε, αλλά να βάζουμε τα πράγματα στο όνομά του.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι είναι μεγαλύτερη, χαίρομαι, λέει, που διοργανώνουμε τη μεγαλύτερη.
0: Γιάννη, να το κρατήσουμε αυτό, να το συζητήσουμε, Γιάννη, το ερχόμενο Σάββατο, έστω και τηλεφωνικά, θέλεις.
2: Να μιλήσουμε τηλεφωνικά, ό,τι θέλετε, αλλά θα μου επιτρέψει να πω κάτι. Ο κόσμος να αγοράσει αυτοκίνητα, να αγοράσει το μοντέλο το οποίο θέλει, αλλά αυτό το οποίο μπορεί να το υποστηρίξει οικονομικά. Εδώ το αυτοκίνητο σημαίνει εκδρομή, σημαίνει ότι ανοίγω τις ορίζοντες, γνωρίζω νέο κόσμο. Και να πάρουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο να το έχουμε παρκαρισμένο κάτω, επειδή είναι κάπως premium, κάπως luxury κτλ., να μην το κάνουμε αυτό. Να πάρουμε ένα αυτοκίνητο για να το κυκλοφορούμε, να το οδηγούμε. Εγώ αυτό έχω να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Γιάννη, είναι κάτι που είπαμε και χθες, συμφωνούμε απόλυτα, το αναλύσαμε και χθες, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Θα ήθελα να κλείσω με μια ερώτηση σύντομη στον κύριο Ψηλάκη και μετά αμέσως θα πάμε και στο κλείσιμο της εκπομπής μας. Μετά από 33 χρόνια στην αυτοκινητοβιομηχανία, είστε περισσότερο αισιόδοξος ή περισσότερο ανήσυχος για το μέλλον του αυτοκινήτου?
1: Σύντομη απάντηση, Άρη. Είμαι πάντα αισιόδοξος, φύση αισιόδοξο άτομο. Απλώς βλέπω ότι οι προκλήσεις που έχουμε όλοι, είτε είμαστε εισαγωγής, είτε είμαστε δίκτυο, είτε είμαστε πελάτες, έτσι, είναι μεγάλες. Άρα πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Απλώς τα μανίκια σηκωμένα, τα μολύβια στο τραπέζι και τα μυαλά στην εξέλιξη και στην τεχνολογία που τρέχει με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από ότι εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε, να καταλάβουμε και να εμπεδώσουμε, έτσι.
2: Όχι στα κάγκελα, λοιπόν. Όχι στα κάγκελα.
1: Και στα κάγκελα, πες το.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Κάγκελα, θέλει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε.
1: Πάμε εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στην έκθεση Auto Athena 2026.
0: Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ford Ranger Plug-in Hybrid, το πρώτο Plug-in Hybrid Pickup της Ευρώπης. Ένα ιστορικό

0: ορόσημο με μια υβριδική αρχιτονική, το Ranger Plug-in Hybrid γράφει ιστορία ως το πρώτο υβριδικό pickup που κατακτά το International Pickup Award 2026-2027. Αυτά από εμάς για σήμερα και από τα δύο στούντιο, ένα στο Αθήνα και το στούντιο του σταθμού μας, του Alpha Radio 989. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους και να προσέχετε στους δρόμους.
1: Να θυμίσουμε ότι στην κονσόλα στον ωραίο που
0: αφήνει. Βεβαίως, συγγνώμη. Κυρία Πόπη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Θέμης 41 με την εξαιρετική εκπομπή του με τα νέα των επιχειρήσεων. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Το να πω πάλι να προσέχετε στους δρόμους, το ξέρετε, δεν το επαναλαμβάνω. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Καλό βράδυ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Σας ακούτε Αλφα Radio 989. Σήμερα Κυριακή θα είμαστε παρέα για μία ώρα πάλι με επιχειρηματικά θέματα, καταναλωτικά και θέματα της αγοράς. Για ανθρώπους που αγαπούν το επιχείρημα και όχι μόνο. Για κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, η χρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην πορεία της. Μία νέα επένδυση, ένας εξυγχρονισμός, η αγορά εξοπλισμού ή ένα επόμενο βήμα ανάπτυξης απαιτούν κεφάλαια και πολλές φορές οι ίδιοι πόροι δεν επαρκούν. Τα τελευταία χρόνια ακούμε συχνά για ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό νόμο, επιδοτήσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και ευνοϊκά δάνεια. Πίσω όμως από όλους αυτούς τους όρους υπάρχει ένα αρκετά σύνθετο περιβάλλον, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο για έναν επιχειρηματία να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει. Η χρηματοδότηση μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες. Αρκεί να γνωρίζουμε πότε, πώς και με ποιες προϋποθέσεις μπορούμε πραγματικά να τις αξιοποιήσουμε. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα των χρηματοδοτήσεων στις επιχειρήσεις είναι ο Κώστας Μαβακάς, σύμβουλος επιχειρήσεων. Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, θέλω να μας πεις ποια είναι τα πιο ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα που υπάρχουν σήμερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να ξεκινήσουμε έτσι.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία ήθελα να τα κατηγοροποιήσω σε δύο κατηγορίες. Θα έλεγα ότι από τη μια υπάρχουν προγράμματα που δίνουν επιδοτήσεις. Έτσι, δηλαδή, όταν λέμε επιδοτήσεις, σημαίνει ότι κάνω μια επένδυση 1.000 ευρώ και θα πάρω το 50% πίσω, το 60% πίσω.
1: Αφού την κάνω όμως.
2: Σταδιακά, τα 5 λεφτά σταδιακά. Okay. Δηλαδή, κάνω την επένδυση, κάνω από τα 1.000 ευρώ, κάνω τα 500, το 50%, θα πάρω πίσω το αντίστοιχο ποσοστό. Έτσι, αν είναι 50% επιδότηση 60, θα το πάρω σε. Σταδιακά, δηλαδή δεν χρειάζεται να υλοποιήσω όλη την επένδυση.
1: Okay.
2: Μπορώ τα λεφτά να τα παίρνω σε 2 με 3 δόσεις.
1: Okay.
2: Συνήθως αυτό είναι. Οπότε με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά πληρώνω ένα ποσό, παίρνω ένα ποσό. Πληρώνω το υπόλοιπο, το επόμενο ποσό, παίρνω την επιδότηση. Οπότε είναι εξαιρετικό, πάει σταδιακά. Και εκεί πέρα μπορώ να αξιοποιώ και τραπεζικό δανεισμό φυσικά. Έτσι, γιατί δεν χρειάζεται να έχω όλα τα λεφτά μόνο, τη δικά μου λεφτά. Μπορώ να πάρω και ένα δάνειο από την τράπεζα που με βοηθάει, ένα κεφαλοκίνηση, να με βοηθήσει να υλοποιήσω την επένδυση. Οπότε υπάρχουν προγράμματα υπό τη μορφή επιδοτήσεων και υπάρχουν και άλλα προγράμματα με τη μορφή του χαμηλότερου δανεισμού. Δηλαδή, παίρνω ένα δάνειο, 1.000 ευρώ πάλι, και αντί να πληρώνω ένα επιτόκιο 5-6%, μπορώ να πληρώνω ένα επιτόκιο 2-3% ανάλογα. Οπότε αυτά τα χαμηλότοκα δάνεια, δηλαδή υπάρχει αυτά που λέμε τα δάνεια του ΤΕΠΗ, όπου το 40% του ποσού που θα δανειστώ είναι 0% επιτόκιο. Δηλαδή σημαίνει φτηνό χρήμα. Έτσι, οπότε αντί να βάλω δικά μου λεφτά, είναι προτιμότερο να πάρω ένα δάνειο το οποίο για το 40% θα πάρω 0% επιτόκιο. Έτσι, άρα δανείζομαι φθηνά, μοχλεύω χρήμα και προχωράω την επένδυσή μου. Αυτά είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Έτσι. Τώρα, εάν θέλουμε να εμβαθύνουμε λίγο, υπάρχουν προγράμματα αυτή τη στιγμή που αφορούν εταιρείες που πρόκειται να επενδύσουν στη στερεά Ελλάδα. Όταν μιλάμε στερεά Ελλάδα, εννοούμε τους νομούς Βιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Οπότε κάποιος που θέλει να επενδύσει σε αυτές τις περιοχές, σε αυτούς τους νομούς, δηλαδή δεν θέλει να επενδύσει, τι να κάνει? Θέλει να κάνει ένα τουριστικό κατάλημα, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Θέλει να φτιάξει ένα μικρό ξενοδοχείο. Θέλει να κάνει μια μονάδα να παράγει τυρί, γάλα. Θέλει να κάνει μια μικρή βιοτεχνία για κατασκευή επίπλων. Ή θέλει να κάνει κάτι σε πλαστικό. Είτε κάνει κάτι σε logistics. Ή να κάνει μια μονάδα εμφιάλωση νερού. Οτιδήποτε από όλα αυτά, ακόμα και εστίαση, ακόμα και Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Οπότε κάποιος θέλει να επενδύσει σε περιοχές όπως είναι αυτές. Mm-hmm. Δεν είμαστε στις περιοχές τι είναι. Είναι η Εύβοια, που είναι η Χαλκίδα και όλα τα γύρω εκεί πέρα. Είναι η Βιωτία, έτσι. Είναι Δελφή. Είναι περιοχές που έχουν Αράχοβα κλπ. Που έχουν μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον και βιομηχανικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Οπότε, επενδύει και από αυτές τις περιοχές, μπορεί να πάρει έως 75% επιδότηση για προϋπολογισμό μέχρι 800 χιλιάρικα. Έτσι.
1: Okay.
2: Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Πολύ καλό είναι αυτό, ναι.
2: Πάρα πολύ καλό. Τώρα, ένα άλλο πρόγραμμα που δίνει επιδότηση και που τρέχει αυτή την περίοδο, μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, είναι ένα άλλο πρόγραμμα για το Νότιο Αιγαίο, που σημαίνει ότι επενδύσεις που γίνονται στο Νότιο Αιγαίο, όταν λέμε Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Άρα, κάποιος που επενδύει είτε σε εστίαση, είτε σε ξενοδοχειακό, σε νοικιαζόμενα δωμάτια, είτε σε κάποια μορφή τυποποίηση ή κάνει χονδρικό ή λιανικό εμπόριο, rent a car, αν κάποιος θέλει να αγοράσει δηλαδή αυτοκίνητα για να κάνει ένα σόλο, να κάνει rent a car, έτσι.
1: Που είναι και μεγάλο το κόστος για κάτι τέτοιο, έτσι.
2: Που είναι και μεγάλη
1: επένδυση αυτό, βέβαια.
2: Να αγοράσεις ένα σόλο αυτοκινήτων 200 χιλιάρικα και να πάρεις πίσω το 60%. Είναι απίστευτο νούμερο, έτσι. Δηλαδή, από ένα σόλο αυτοκινήτων 200 χιλιάρικα, πρέπει να είναι ηλεκτρικά βέβαια, mm-hmm. έτσι, θα πάρεις πίσω 120, 60%. Δεν φανταστείτε.
1: Σημαντικό.
2: Είναι πολύ μεγάλο το πλέον. Mm-hmm. Οπότε, κάποιος που κάνει αυτή την επένδυση θα πάρει πίσω ένα 60%. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό το ποσοστό. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Και είναι για εταιρείες που είναι που θέλουν να επενδύσουν στις Κυκλάδες της Δωδεκάνησης.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Αυτά είναι δύο προγράμματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη απήχηση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, τα θέλει ο κόσμος. Να σε ρωτήσω. Άρα, ένας επιχειρηματίας που ακούει αυτά τα δύο προγράμματα και άλλα προφανώς που υπάρχουν, πώς επιλέγει ποιο είναι το κατάλληλο για εκείνον? Είναι ο κλάδος, το μέγεθος, το ύψος μάλλον της επένδυσης ή της χρηματοδότησης, το μέγεθος επιχείρησης? Υπάρχει κάποιος μπούσουλας? Πώς ακριβώς μπορείς να προσδιορίσεις τι ταιριάζει σε αυτό το οποίο θες εσύ να κάνεις ή τι ταιριάζει στο στάδιο που είναι η επιχείρησή σου σήμερα?
2: Αυτή είναι πιο σημαντικό. Έχουμε τον επιχειρηματία, ο οποίος έχει την επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο, ή θέλει να κάνει κάτι καινούργιο. Έτσι. Γιατί μπορεί να έχω μια εταιρεία που κάνει εστιατόριο, πρόφανα εστιατόριο, ας πούμε, στην Αθήνα, αλλά να θέλω να επενδύσω και να κάνω ένα εστιατόριο στις Κυκλάδες. Έτσι. Mm-hmm. Να κάνω μια άλλη δραστηριότητα, να κάνω ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει για μένα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και είναι λίγο χαοτική η κατάσταση για κάποιον που δεν ξέρει, είναι να επιλέξει ένα σύμβουλο αξιόπιστο, σοβαρό, με εμπειρία, που να ξέρει το αντικείμενο και να του πει ότι ξέρεις, εγώ τα επόμενα 2-3 χρόνια θέλω να κάνω μία καινούργια μονάδα, να επεκτείνω λίγο την εταιρεία μου, να αγοράσω εξοπλισμό κλπ.
1: Άρα ουσιαστικά το πλάνο, το business plan της επιχείρησης να τεθεί στο τραπέζι.
2: Ακριβώς. Άρα να μιλήσει με κάποιον σύμβουλο αναπτυξιακών προγραμμάτων και να το πει ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό. Μετά, ο σύμβουλος είναι η δουλειά του που ξέρει τα προγράμματα και ξέρει τι τρέχει αυτή τη στιγμή και τι πρόκειται να τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Να το πει ότι ξέρεις αυτό που θες, ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή ή θα προκηρυχθεί ένα πρόγραμμα σε 2 μήνες, σε 3 μήνες ή λίγο πιο αργά, οτιδήποτε. Άρα για μένα το πιο βασικό απ' όλα είναι να επιλέξει ένα σύμβουλο και μαζί να κάτσουν να συζητήσουν για την επόμενη μέρα.
1: Mm-hmm. Περιμένουμε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα ανοίξουν, ναι.
2: Ανοίγουν συνεχώς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τρέχουν προγράμματα, όπως είπαμε, για τη Στερεά Ελλάδα. Τρέχουν προγράμματα για το Νότιο Αιγαίο. Τρέχουν προγράμματα για την Πελοπόννησο. Τρέχουν προγράμματα για τη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Τρέχουν προγράμματα για όλη την Ελλάδα όσον αφορά μονάδες που έχουν σχέση με τεχνολογία. Υπάρχουν προγράμματα για την άμυνα και ασφάλεια πλέον, έτσι, επειδή ξέρουμε ότι η άμυνα και ασφάλεια είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και το οποίο τραβάει πάρα πολλές επενδύσεις. Γίνονται πολλές επενδύσεις αυτή τη στιγμή στο το κομμάτι του defense και security που λέμε στα αγγλικά. Έτσι. Άρα η άμυνα και ασφάλεια είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο άμυνα και ασφάλεια με το. Δεν πάμε να κάνουμε εταιρείες ή εταιρείες να επενδύσουν σε κανόνια και σε τάγκς και σε. Υπάρχουν λογισμικά, υπάρχουν αυτοματισμοί, εταιρείες που, που δραστηριοποιούνται. Το ερώτημα είναι για να μπουν στον χώρο της άμυνας και ασφάλειας, πώς μπορούν να γίνουν προμηθευτές σε μεγάλες εταιρείες στον χώρο της άμυνας. Έτσι, άρα δεν πάμε να αναπτύξουμε τεχνολογία να βγάλουμε καινούριο πύραυλο, σε μία περίπτωση. Όμως ο πύραυλος για να γίνει έχει αλουμίνιο, έχει σίδηρο, έχει διάφορα πράγματα. Άρα από πού περνεί ο κατασκευαστής του πυράβλου, το σίδηρο, το αλουμίνιο και όλα αυτά τα υλικά. Τα παίρνει από επιχειρήσεις όπως είναι από ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Ναι. Άρα ουσιαστικά υποφελούνται. Ναι, με την έννοια αυτή, όπως το λες.
2: Δηλαδή οι εταιρείες ελληνικές, αυτό που πρέπει να κάνουν, επειδή είναι μια τεράστια αγορά αυτή η αγορά της άμυνας, είναι να δουν πώς μπορούν να γίνουν προμηθευτές σε μεγάλες εταιρείες που κάνουν αμυντικό εξοπλισμό.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, Κώστα, παραμένει στη γραμμή, πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Okay.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
2: Τι βλέπεις?
1: Το νόημα της ζωής.
2: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
3: μπουχός.
2: Αληθή.
1: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
4: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετ Θέμης 41, ακούτε Αλφα Radio 989. Είμαστε εδώ παρέα στην επιχειρηματική ώρα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για τα χρηματοδοτικά προγράμματα, την οποία την έχουμε επεκτείνει αρκετά και δίνεις και πάρα πολύ ωραίες συμβουλές, Κώστα Μπαμβακά, που μας βοηθάει σήμερα να καταλάβουμε το θέμα καλύτερα. Και θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει η πεποίθηση ότι για πλέον, μάλλον παλιότερα, δίνανε τα χρήματα πιο εύκολα. Πλέον, για να σου δώσουν χρήματα, μας το είπες και εσύ στην αρχή, πρέπει να έχεις χρήματα, κεφάλαια, ένα μέρος να επενδύσεις εσύ ο ίδιος ως επιχειρηματίας. Αυτό πόσο δύσκολο είναι με τη ρευστότητα που έχουν σήμερα οι επιχειρηματίες?
6: Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Για να πεις ότι κάνω μια καινούργια επένδυση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γελιόμαστε, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να την κάνεις χωρίς τη δύο κεφάλαια, χωρίς να έχεις τα δικά σου. Έτσι. Mm-hmm. Άρα, είναι προαπαιτούμενο ότι ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να ξοδέψει την τσέπη του τουλάχιστον ένα 20-30% της επένδυσης. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί ακόμα και δανεισμό να πάρει, η τράπεζα θα του πει: OK, πιστεύεις στο project? Ναι, πιστεύεις. Ωραία, βάλε ένα 30% της τσέπη σου ή ένα 20% της τσέπη σου. Να δω τι πιστεύεις και μετά θα σου δώσω το υπόλοιπο ποσοστό. Έτσι. Άρα, αν δεν υπάρχουν ιδία κεφάλαια, δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις. Οπότε το μήνυμα είναι ένα 20%, αν θα το πούμε έτσι απλά.
5: Αν έρθει ένας επιχειρηματίας και σου πει: έχω μια ιδέα και σου πει: δεν έχω χρήματα. Σε ρωτάω σαν σύμβουλο επιχειρήσεων τώρα και όχι τόσο για τα, για τα αναπτυξιακά. Ή αν έρθει κάποιος και σου πει ότι, ξέρω εγώ, έχω 30.000, που είναι οριακά, παράδειγμα λέω το νούμερο, έτσι, οριακά για να έχεις την άνεση που χρειάζεσαι, τι του συμβουλεύεις?
6: Κοιτάξτε, εξαρτάται το τι θέλει να κάνει, τι επένδυση θέλει να κάνει, αν θέλει να ανοίξει ένα εστιατόριο, ας πούμε, ή ένα κατάστημα λιανικής, okay, πιθανότητα 30.000 να είναι αρκετά.
5: Όχι, είναι το 30, το 20, το 10 είναι ενδεικτικό, ήθελα να πω οριακά.
6: Είναι ανάλογα, πάντα είναι η ιδία συμμετοχή, τα ιδία κεφάλαια που έχει ο καθένας μας, είναι συνάρτηση του ύψους της επένδυσης. Δηλαδή, αν πάω να κάνω εγώ, δεν ξέρω να απαντάω στην ερώτηση που σου θέλει, αν πάω να κάνω εγώ μια επένδυση 500.000, έτσι, και έχω μόνο 30.000 διαθέσιμα, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η επένδυση.
5: Άρα είναι ένα ουτοπικό όνειρο, με άλλα λόγια.
6: Ναι, οπότε αν μου πεις ότι θα πάω να κάνω μια επένδυση 70.000 και έχω τα 30, είναι πάλι διαφορετικό. Εκεί κάτι γίνεται. Οπότε πάντα είναι συνάρτηση το τι είδους επένδυση και το ύψος επένδυσης.
5: Κώστα, βλέπουμε πολλές δαπάνες που επιχρηματοδοτούνται, που δεν περιλαμβάνουν όμως marketing και εξωστρέφεια, που είναι απαραίτητα στοιχεία. Έτσι δεν είναι? Ή τα ποσά που δίνουν είναι λίγα, μικρά, ναι, σε σχέση με αυτό που απαιτείται, λοιπόν, ίσως.
6: Έτσι. Κοίταξε, τα περισσότερα προγράμματα προβλέπουν κάποιο ποσοστό της επένδυσης να μπορεί να διατεθεί για δαπάνες marketing, για συμμετοχή σε εκθέσεις, για πρόσληψη προσωπικού, να φτιάξεις το site σου, να κάνεις λίγο Google, να κάνεις λίγο διαφήμιση. Υπάρχουν τέτοιες, σε όλα τα προγράμματα υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι αυτό πάντα είναι ένα ποσοστό του προϋπολογισμού. Δηλαδή, αν πω εγώ θα κάνω μια επένδυση 100.000, συνήθως το 20% μπορεί να είναι δαπάνες marketing, το 20-30% μπορεί να είναι δαπάνες marketing.
5: Βάσει του PNL, εσύ είναι, σωστά.
6: Ναι, βάσει του προϋπολογισμού. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω εγώ ότι ξεκινάω να κάνω μια επένδυση και θέλω να επιδοτηθώ μόνο για το site μου ή μόνο για το προσωπικό ή μόνο για digital marketing. Θα πρέπει αυτό να είναι ένα τμήμα μιας συνολικής επένδυσης. Και είναι λογικό, γιατί σου λέει ότι κύριε, θα σε ενισχύσω να κάνεις μια συνολική επένδυση. Θα πάρεις και εξοπλισμό, θα κάνεις και κάποιες άλλες δαπάνες και ταυτόχρονα θα κάνεις και το marketing σου. Ναι, εννοείται. Αλλά δεν μπορεί να είναι η βάση σου οι δαπάνες στο marketing.
5: Και μια τελευταία ερώτηση, Κώστα. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που βλέπεις που κάνουν οι επιχειρηματίες όταν υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδοτήσεις?
6: Κοιτάξτε, το πιο συχνό λάθος είναι η λάθος επιλογή του συνεργάτη.
5: Εστιάζεις πάρα πολύ σε αυτό.
6: Εστιάζουν πάρα πολύ, γιατί το βλέπω καθημερινά. Δηλαδή βλέπω επιχειρηματίες οι οποίοι υποβάλλανε μια πρόταση, κόπηκαν και μας έρχονται εδώ πέρα να τους βοηθήσουμε, να του δούμε αν μπορούμε να το πω απλώς, να το σώσουμε το φάκελο. Και όταν βλέπω ότι έχει υποβληθεί, λέω παιδιά συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται αυτό να σωθεί. Είναι τόσο λάθος ο φάκελος που ακόμα και ένσταση να κάνουμε, οι πιθανότητες να γυρθούμε είναι λίγες. Άρα, για μένα τα περισσότερα λάθη γίνονται στη σωστή επιλογή του συμβούλου. Και εδώ είναι συνηθισμένοι και οι επιχειρηματίες, γιατί τι γίνεται συνήθως? Προτιμάνε κάποιο σύμβουλο ο οποίος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 200 ευρώ πιο φθηνός. Έτσι. Και αυτό το 200 ευρώ πιο φθηνός σύμβουλος, που δεν σημαίνει ότι ο φθηνός σύμβουλος, ή ο ακριβώς σύμβουλος είναι καλύτερος, έτσι προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Αλλά ένα οργανωμένο γραφείο έχει κάποια στάνταρ, κάποιο minimum. Έχει απαρχωρή προσωπικό, έχει έξοδα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Άρα, εάν στοπεύεις να κάνεις μια επένδυση, θα πρέπει να εμπιστευτείς ένα σοβαρό γραφείο που έχει εμπειρία, μπορεί να πληρώσει κάτι παραπάνω από έναν που είναι ανεξάρτητος σύμβουλος, αλλά θα έχει μια σωστή υποστήριξη και θα μπορεί να σου προστατεύσουν από παγίδες. Έτσι. Οπότε για μένα ναι, το πιο σημαντικό είναι να επιλέξεις ένα αξιόπιστο σύμβουλο
5: που θα σε βοηθήσει και θα έχει εμπειρία.
6: Το έχω δει πολλές φορές. Να πήγες αυτόν τον σύμβουλο γιατί ήταν 200 ευρώ πιο φθηνός. Ναι, ήταν 200 ευρώ πιο φθηνός.
5: Να το βρήκες μπροστά σου.
6: Έχασες μια επιδότηση 200.000.
5: Σωστά. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
6: Ωραία. Να είσαι καλά, Κώστα.
5: Φίλες και φίλοι, έχει περάσει μισή ώρα. Παραμένει συντονισμένοι εδώ. Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα με διαφορετικό θέμα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989, είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 σε αυτήν την επιχειρηματική ώρα. Αλλάζουμε τώρα θέμα, πάμε να μιλήσουμε λίγο για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Σε κάθε επαγγελματική συνάντηση υπάρχουν δύο συζητήσεις. Αυτή που γίνεται με τα λόγια και αυτή που γίνεται χωρίς αυτά. Μιλάμε, ακούμε, παρουσιάζουμε τις απόψεις μας, προσπαθούμε να πείσουμε ή να καταλάβουμε τον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί μας. Την ίδια στιγμή όμως επικοινωνούμε και με πολλούς άλλους τρόπους, συχνά χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε. Και εδώ ακριβώς δημιουργείται ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Πόσο καλά καταλαβαίνουμε πραγματικά όσα συμβαίνουν μπροστά μας και αντίστοιχα πόσα μπορεί να αντιλαμβάνεται ο απέναντί μας για εμάς χωρίς να έχουμε πει τίποτα. Σαφώς μιλάω για την εξωλεκτική επικοινωνία, τη γλώσσα του σώματος, για την οποία έχουν υποθεί πολλά. Κάποια βασίζονται στην επιστήμη, κάποια έχουν απλοποιηθεί υπερβολικά και κάποια έχουν γίνει σχεδόν αστικοί μύθοι. Σήμερα λοιπόν, με τη βοήθεια του καλεσμένου που θα σας παρουσιάσω σύντομα, θα προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε τι πραγματικά ισχύει για να δούμε τη μη λεκτική επικοινωνία μέσα στο περιβάλλον της δουλειάς και των επιχειρήσεων. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μια επαγγελματική συζήτηση έχει ξεκινήσει πολύ πριν υποθεί η πρώτη λέξη. Μάριε Βογιατζή, καλησπέρα, καλώς ήρθες εδώ στον Alpha Radio 989.
2: Καλησπέρα Θέμη, καλώς σας βρήκα.
1: Ο Μάριος είναι αναλυτής ανθρώπινης συμπεριφοράς, Human Behavior Analyst. Και θα συζητήσουμε για αυτή την τέχνη της εξωλεκτικής επικοινωνίας που πολλές φορές υποτιμούμε. Έτσι δεν είναι, Μάριο?
2: Σωστά, δεν πρέπει να την υποτιμούμε, όπως δεν πρέπει να θεωρούμε επίσης τον αντίποδο ότι είναι και εύκολο να την αναγνωρίσουμε. Mm. Χρειάζονται γνώσεις, χρειάζεται εξάσκηση και αρκετή εμπειρία πάνω σε αυτό.
1: Άρα πόσα πράγματα μπορεί πραγματικά να αποκαλύψει η γλώσσα του σώματος για έναν άνθρωπο και ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν προσπαθούμε να την ερμηνεύσουμε?
2: Το μεγαλύτερο λάθος θα έλεγα ότι είναι η απλοποίηση. Δηλαδή θεωρούμε ότι είναι πολύ εύκολο να συμβεί, περιμένουμε ένα κραυγαλαίο, ένα μεγάλο σημάδι. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης υπάρχουν πολλά σημάδια προς την ίδια κατεύθυνση, τα οποία θα πρέπει να είμαστε εκεί να τα παρατηρήσουμε. Ένας επίσης μεγάλος κίνδυνος είναι ο εξής. Όταν παρατηρήσουμε κάτι ή νομίζουμε ότι το παρατηρήσαμε, γιατί και αυτό είναι μέσα στη συζήτηση, το μυαλό μας μπλοκάρει, το μυαλό μας σταματάει, μένει εκεί, κάνουμε τη σκέψη σταύρωσε τα χέρια του ή συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο και άρα είναι αυτό. Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα, δεν είναι. Η γλώσσα του σώματος αποκωδικοποιείται σε κλάστερς, πρέπει να έχουμε υπομονή. Πρέπει να είμαστε παρατηρητικοί και να κρατάμε τα πολλά σημάδια που πιστέψτε με βρίσκονται μέσα σε μια συζήτηση.
1: Συναντάμε κάποιον για πρώτη φορά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Εντάξει, εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για την επαγγελματική ζωή, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά έχουν εφαρμογή και στην προσωπική ζωή, έτσι. Πόσο γρήγορα πραγματικά σχηματίζεται η πρώτη εντύπωση και ίσως ποια μη λεκτικά στοιχεία επηρεάζουν περισσότερο?
2: Ίσως σας έχει τύχει να έχετε βγει έξω, παράδειγμα, σε μια κοινωνική εκδήλωση, να κάθεστε σε ένα τραπέζι με 10-15 ανθρώπους και όταν φεύγετε να λέτε μια άποψη θετική ή αρνητική για κάποιον με τον οποίο δεν συζητήσατε καν στη συνάντηση. Αυτό λοιπόν σχηματίζεται η άποψη από αυτό που βλέπετε, από αυτό που ουσιαστικά εκπέμπει αυτός ο άνθρωπος, μη λεκτικά. Αυτό είναι το μυστικό. Ο κόσμος το λέει ένστικτο, όμως το ένστικτο δεν τεκμέρεται επιστημονικά. Στην πραγματικότητα έχετε αποκωδικοποιήσει τη γλώσσα του σώματος και εν γέννη τη μη λεκτική επικοινωνία του ανθρώπου. Όσον αφορά την πρώτη εντύπωση, αυτή σχηματίζεται πολύ γρήγορα. Κάποιοι λένε 3, 5 ή 7 δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι η πρώτη εντύπωση δεν αναστρέφεται εύκολα, θέλει μεγάλη προσοχή. Προσοχή λοιπόν πώς μπαίνουμε σε ένα γραφείο, τι σκεφτόμαστε όταν
1: πώς
2: μπαίνουμε σε ένα γραφείο.
1: Πώς πρέπει να μπούμε σε ένα γραφείο? Δώσε μας κάποιο
2: αρχικά, αρχικά πρέπει να μπούμε με καλή διάθεση. Και το λέω αυτό όχι έτσι για χάρη λόγου. Είναι σημαντικό γιατί πραγματικά η γλώσσα του σώματος αποτυπώνει την πραγματική μας διάθεση. Εάν η πραγματική διάθεση δεν είναι καλή, είναι πολύ πιθανόν και η γλώσσα του σώματος να μην είναι καλή ή ακόμα να είναι περισσότερο δύσκολο να την επηρεάσουμε. Η ανοιχτή στάση σώματος, τα ανοιχτά χέρια, οι παλάμες προς τα μπροστά και φυσικά ένα χαμόγελο, το οποίο είναι επικοινωνιακό υπερόπλο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά, είναι μια καλή αρχή.
1: Ωραία. Και πώς όταν παρουσιάζω την πρόταση σε ένα πελάτη, ξέρω ότι του έχω τραβήξει το ενδιαφέρον?
2: Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι οι άνθρωποι έχουμε μάθει να ακούμε και όχι να βλέπουμε ή να παρατηρούμε. Για οτιδήποτε λέμε στους πελάτες μας ή δείχνουμε ή προτείνουμε, εγώ έχω δει 2-3 βασικά λάθη. Προτείνουμε μία προσφορά, έχουμε ένα χαρτί μπροστά μας και το διαβάζουμε. Το θέμα και το παιχνίδι δεν παίζεται πάνω στο χαρτί το οποίο εμείς την γράψαμε την προσφορά, μπορούμε να την πούμε και διαφορετικά. Το θέμα είναι να παρατηρήσουμε τον άλλον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Κάθε τι που λέμε λοιπόν λειτουργεί ως trigger στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας και άρα λοιπόν εάν του αρέσει ή εάν δεν του αρέσει ή αν δείξει δυσπιστία, στο πρώτο σημείο που θα φανεί θα είναι στο πρόσωπό του ή στη στάση του σώματος. Προσέχουμε αλλαγές στη στάση του σώματος, προσέχουμε τις μικροεκφράσεις του προσώπου και κυρίως τις προσέχουμε, εμείς θα λέμε checkpoints, τα οποία είναι προκαθορισμένα πριν από τη συνάντηση, δηλαδή προκαθορίζουμε το πότε θα παρατηρήσουμε. Όταν θα πούμε λοιπόν την τιμή πρέπει να παρατηρήσουμε. Όταν αναφέρουμε τους όρους της συμφωνίας πρέπει να παρατηρήσουμε. Είναι κλασικό λάθος να μην παρατηρούμε και να κοιτάμε την προσφορά που εμείς γράψαμε.
1: Μάλιστα. Να πούμε τα ποσοστά γλώσσα σώματος, λεκτική επικοινωνία και τόνος. Μας τα είπες σήμερα, δεν μας τα είπες.
2: Δεν τα είπα, γιατί αν θα ψάξετε στη βιβλιογραφία, ο άνθρωπος ο οποίος αναφέρεται ότι τα έχει...
1: Μην μου γκρεμίσεις το θεώρημα που τόσα χρόνια πιστεύω.
2: Ότι τα έχει προτείνει,
1: ναι.
2: Έχει περάσει πολλά χρόνια παλεύοντας να εξηγήσει ότι δεν τα πρότεινε ποτέ.
1: Δηλαδή, δεν ισχύουν.
2: Ψάξε το λιγάκι, okay. έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, τα ποσοστά τώρα αυτά δεν μπορεί να είναι μετρήσιμα στη βάση την οποία συζητάμε. Σίγουρα όμως,
1: για να καταλάβουν και οι ακροατές,
2: συγκεκριμένα ποσοστά, έτσι.
1: Να τα πω έτσι απλά, καταλαβαίνω τη θέση σου, αλλά για να μην τους αφήσω και σε απορία, να τα πω.
2: Να τα πούμε, ναι.
1: Εκείνος λοιπόν είχε πει ότι το 55% της επικοινωνίας είναι η γλώσσα του σώματος, αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Το 38% είναι η φωνή και η τονικότητα. Και μόλις το 7% είναι το μήνυμα, δηλαδή αυτό το οποίο λέμε. Η πληροφορία. Τα είπα σωστά.
2: Ωραία. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μην χάνουμε το δάσος. Δεν ξέρω αν είναι 7% ή 5% ή 8%. Ο άνθρωπος σε αυτόν που αποδίδεται όλο αυτό που μόλις είπες, έχει σοβαρές αντιρρήσεις, δεν το είπα ακριβώς έτσι και δεν το εννοούσε έτσι. Ωστόσο, είναι σαφές ότι τα λόγια που λέμε έχουν μικρή επιρροή. Έχει μεγαλύτερη επιρροή ο τρόπος με τον οποίο τα λέμε, ό,τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει βέβαια αυτό? Τόνος φωνής και γλώσσα σώματος. Όπου τι σημαίνει γλώσσα σώματος, γιατί σημαίνει αρκετά πράγματα. Οι κινήσεις του σώματος, χέρια, πόδια, κορμός και οι μικροεκφράσεις του προσώπου. Μην τη ξεχνάμε αυτές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές.
1: Βέβαια, micro-expressions.
2: Είναι τα micro-expressions. Είναι πολύ πολύ σύντομες συσπάσεις των μειών του προσώπου που δεν θα το πω επιστημονικά, αλλά έτσι για να συνοηθούμε, είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα συναισθήματα. Που τι σημαίνει αυτό? Πρώτα νιώθει ο άνθρωπος και μετά εκφράζεται. Θα έχουν διάρκεια μισό δευτερόλεπτο, είναι εξαιρετικά αξιόπιστο σημάδι, όπως ο μικρός χρόνος εμφάνισης το καθιστά δύσκολο από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει εκπαιδευτεί να το παρατηρήσει. Εμείς όμως βάζοντας, και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ χρηστικό, checkpoints στις συζητήσεις μας, και διάζεται λοιπόν μία συζήτηση μίας ώρας με έναν πελάτη. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα εκεί. Σε κάποια σημεία όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτά τα σημεία θα δώσουμε βάση και στην παρατήρηση της αντίδρασης.
1: Okay. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λένε ότι η γλώσσα του σώματος, μάλλον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα του σώματος επιτηδευμένα για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και οικειότητα στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε σήμερα, στον πελάτη ή στον συνεργάτη. Μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη?
2: Με τη γλώσσα του σώματος μπορεί να είσαι ευγενικός, αν δεν το εννοείς, ή αγενής, αν δεν το εννοείς, όπως και με τα λόγια. Το θέμα είναι, βεβαίως και μπορεί να γίνει, αλλά για μικρό χρόνο. Άρα λοιπόν, μέσα σε μία συζήτηση η οποία έχει μία διάρκεια, δεν είναι απλά ένα καλημέρα, χαμογέλασα με αυτή την έννοια. Μέσα σε μία συζήτηση, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και αν κάποιος το καταφέρει, θα κάνει τόσο πολύ μεγάλη προσπάθεια που από ένα σημείο και μετά, και πολύ σύντομα μάλιστα, θα δείξει ότι είναι επιτηδευμένο.
1: Θα χάσει λοιπόν αλλού, σωστά?
2: Θα χάσει αλλού, και γι' αυτό είπα πριν, φτιάξτε πρώτα τη διάθεσή σας. Αυτό που σκέφτεστε, γιατί στην πραγματικότητα αυτό θα δει ο άλλος.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε, Μάρια.
2: Βεβαίως.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989. Είμαι ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Σήμερα συζητάμε, σε αυτήν την ενότητα μάλλον, συζητάμε για την γλώσσα του σώματος στην επιχειρηματική και όχι μόνο ζωή, μαζί με τον αναλυτή της ανθρώπινης συμπεριφοράς, Μάριο Βογιατζή. Μάριε, πες μας σημάδια για να καταλάβουμε ότι απέναντί μας νιώθει πίεση, έχει επιφυλάξεις και πιθανόν μας δείχνει με το σώμα του ότι η συνεργασία δεν πρόκειται να προχωρήσει.
2: Αυτό είναι αρκετά εύκολο, πιστέψτε με. Εάν είσαι εκεί και παρατηρείς, βάζουμε λοιπόν τα checkpoints στη συζήτηση και είμαστε στη φάση όπου παρατηρούμε σε συγκεκριμένα σημεία της κουβέντας όπου εμείς έχουμε επιλέξει. Ποια θα είναι η αντίδραση? Η αντίδραση όταν κάτι δεν αρέσει στη βάση του κορμού του σώματος, το σώμα πηγαίνει προς τα πίσω, μπορεί τα χέρια να σταυρωθούν, μπορεί να αλλάξει φορά το σώμα, θα υπάρξει κάποια αντίδραση, είτε θετική είτε αρνητική. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, εάν είμαστε εκεί να το παρατηρήσουμε, είναι ίσως μια τελευταία ευκαιρία να σώσουμε την κατάσταση. Όπως λέω, γιατί πάντα οι αντιδράσεις μπορεί να μην είναι αρνητικές, αλλά να είναι και θετικές. Αν θα πείτε λοιπόν την τιμή και κάποιος φέρει το σώμα του προς τα εσάς ή σας χαμογελάσει, μπορείτε πολύ πιο εύκολα να μην κάνετε την έκπτωση που μπορεί να είχατε στο μυαλό σας.
1: Mm-hmm. Ψέματα. Μπορούμε να καταλάβουμε πότε κάποιος λέει ψέματα? Εσύ έχεις βγει και στην τηλεόραση και έχεις πει για το θέμα αυτό, έτσι. Και σε εγκλήματα, νομίζω, ε.
2: Ναι. Το ψέμα είναι, για όσο πιο σοβαρή κατάσταση συζητάμε ή όταν υπάρχει πολύ μεγάλο διακύβευμα, εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να πω ότι δεν συζητάμε για διέστηση. Μιλάμε για την επιστήμη της ανάλυσης συμπεριφοράς. Υπάρχουν μοντέλα ανάλυσης συμπεριφοράς τα οποία βαθμονομούν την αξιοπιστία του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Άρα λοιπόν υπάρχει, να το πω έτσι για να γίνει εύκολα κατανοητό, υπάρχει μία κλίμακα συμπεριφοράς έστω από το 1 στο 10 και βαθμονομούμε πάνω εκεί. Επίσης πρέπει να πω ότι το ζήτημα δεν είναι καθόλου διαισθητικό, είναι πολύ τεχνικό. Εξετάζονται αρκετά, είναι πολυκαναλικό το σύστημα, δεν εξετάζεται μόνο η γλώσσα του σώματος. Εξετάζονται και άλλα κανάλια επικοινωνίας. Κάποια μοντέλα δίνουν και προτείνουν και έναν αλγόριθμο, έτσι ώστε δεν στεκόμαστε μόνο στη γλώσσα του σώματος. Μιλάμε για μικροεκφράσεις προσώπου, μιλάμε για ανάλυση λεκτική, μιλάμε για το impression management και ξέρεις, όταν πολλά μαζεύονται, μπορείς να έχεις μια πιο ασφαλή εκτίμηση αν αυτό που ακούς ή που βλέπεις είναι ψέμα. Το ψέμα δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι μεγάλο project για τον εγκέφαλο, ιδίως όταν γίνονται ερωτήσεις και καλείται κάποιος να διηγηθεί κάτι το οποίο υποτίθεται ότι συνέβη. Εκεί γυρνάει πίσω στο κουτί της μνήμης, δεν βρίσκει τίποτα και πρέπει να το κατασκευάσει. Και αυτό έχει προβλήματα.
1: Υπάρχουν μύθοι γύρω από τον τρόπο που ανοιχνεύουμε το ψέμα?
2: Ναι, φυσικά, πολλοί μύθοι υπάρχουν. Ο μύθος, ο πρώτος είναι ότι μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα από μία κίνηση.
1: Ένα. Και δεν μπορείς.
2: Αυτό, και δεν μπορείς. Εννοείται ότι δεν μπορείς. Γι' αυτό είπα στην αρχή, δώστε χρόνο, η συζήτηση, οι συζητήσεις πωλήσεων, διαπραγματεύσεων έχουν μία διάρκεια. Mm-hmm. Μην πετάτε αυτό που βλέπετε, μην το αγνοείτε, κρατήστε το, θα μαζευτούν και άλλα στοιχεία κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Στο τέλος, αξιολογήστε τα. Ένας επίσης μεγάλος μύθος, καθώς προφανώς δεν υπάρχει η μύτη του Πινόκιο, να το πω έτσι. Η μύτη του Πινόκιο τι αντιπροσωπεύει, ότι μία κίνηση ή ένα βλέμμα σημαίνει οπωσδήποτε κάτι. Αυτό δεν υπάρχει. Εξετάζουμε πολλά κανάλια επικοινωνίας ταυτόχρονα στην ίδια συζήτηση. Υπάρχουν τεχνικές ερωτήσεων, το πώς θα ρωτήσεις, το πότε θα ξαναγυρίσεις την ίδια ερώτηση. Εκεί ναι, πράγματι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σοβαρό επίπεδο αξιολόγησης αξιοπιστίας.
1: Στις συνδέευξεις πρόσληψης σίγουρα βοηθάει η παρατήρηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς, αλλά πού υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε σε λάθος συμπεράσματα?
2: Στις προσλήψεις αυτό που βοηθάει, θα έλεγα, πιο πολύ είναι ο έλεγχος της δικής μας γλώσσας σώματος, και εγώ πάντα το λέω στις εκπαιδεύσεις μου και ξεκινάμε από εκεί, γιατί αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι πάντα αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, όπως και να δημιουργήσουμε ένα ωραίο κλίμα. Τι μπορεί να πάει λάθος, με ρώτησες?
1: Ναι. Βασικά, τι μπορεί να πάει λάθος και πώς μπορούμε να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα, έτσι.
2: Το βασικό κομμάτι το οποίο συζητιέται σε αυτή την περίπτωση είναι τα biases. Εκεί λοιπόν, μπορεί να πάει κάτι εξαιρετικά λάθος. Θα πρέπει να υπάρχει γνώση το τι σημαίνει bias, ποια είναι τα biases, και στο τέλος της συζήτησης, όπως και κατά τη διάρκεια αυτής, να ελέγχεις την κρίση σου εάν αυτή είναι αντικειμενική ή προέρχεται από κάποιο bias. Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό, συνηθισμένο. Τα biases εμφανίζονται γιατί είναι λειτουργία, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Μπορείς όμως να το ελέγξεις αφού έχεις τη γνώση του πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί.
1: Ένας ηγέτης, για να είναι αποτελεσματικός και επιδραστικός, πρέπει να χρησιμοποιεί διαφορετικά τη γλώσσα του σώματός του.
2: Ένας ηγέτης, εγώ θα έλεγα, εάν κυριολεκτούμε, ότι έχει χαρακτηριστικά τέτοια από τη φύση του. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι αυτοί καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Δεν θα τους δείτε ποτέ καθισμένο σε μια καρέκλα, οποιοδήποτε καρέκλα εκεί να είναι μαζεμένη. Mm-hmm. Κάνουν κινήσεις οι οποίες, στο σώμα εννοώ, οι οποίες είναι μεγάλες, είναι εκτενείς και φαίνονται. Προφανώς για να εμπνεύσεις, και βέβαια μπορεί να είσαι σε άλλο τύπο προσωπικότητας και να μην έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά να έχεις ηγετικές ικανότητες. Αυτό λοιπόν, εκεί ξεκινάνε τα ζητήματα, γιατί δεν φτάνει στους ανθρώπους να το λέμε, πρέπει και να το βλέπουν. Ξέρετε κάτι, ένας ηγέτης όταν φαίνεται, ακόμα και όταν δεν μιλάει, πότε δεν μιλάει, ή όταν ακούει, ή όταν μπαίνει στο δωμάτιο, όταν μπαίνει στο γραφείο. Από εκεί ξεκινάει και κρίνεται η όλη κατάσταση.
1: Εννοείς λόγω της αυτοπεποίθησης.
2: Προφανώς.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν σε ένα χώρο και τον γεμίζουν.
2: Υπάρχουν ακριβώς άνθρωποι αυτό εννοώ.
1: Που τραβάνε τα βλέμματα πάνω τους και δεν έχει να κάνει με την ομορφιά τους.
2: Όχι. Βέβαια, πρόσεξε, αυτό είναι επίσης ένα bias, γιατί μετά θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αντικειμενικά να κρίνουμε τι είναι και αυτό που λέει, έτσι.
1: Ναι, αφού μπει και κάνει το εφέ του. Μετά.
2: Μπράβο. Ναι, εγώ είμαι λίγο με τα. Γενικά, στη συμπεριφορά λέμε ότι τα ακραία πράγματα δεν μας αρέσουν. Mm-hmm. Δεν μας αρέσει η υπερβολική ευγένεια. Δεν μας αρέσει η υπερβολική αγένεια. Mm-hmm. Μπορεί να είναι επιτηδευμένα αυτά τα πράγματα, γιατί μπορεί να εξυπηρετούν κάποιο σκοπό.
1: Πλέον ζούμε στην εποχή του video calling. Έχουμε mm-hmm. το Teams, έχουμε το Zoom, έχουμε το Google Meet, όλα τα έχουμε όλα. Λοιπόν, προφανώς τώρα η γλώσσα του σώματος αλλάζει, γιατί τον βλέπουμε από τη μέση και πάνω των άλλων. Έτσι, πιθανόν πολλές φορές και από το στήθος και πάνω. Έτσι. Αλλάζει ο τρόπος, αλλάζει η προσέγγιση όσων μας είπες μέχρι αυτή τη στιγμή. Ποια στοιχεία χάνονται,

0: μας έδωσες τώρα, Μάρια. Είναι πολύ ωραίο.
1: Εγώ το κάνω πάντα, γιατί ξεχνιέμαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επίσης χρησιμοποιήστε λεκτικά, πείτε πώς νιώθετε. Γιατί δεν μπορείτε να το δείξετε αλλιώς. Χαμογελάστε, είμαι πολύ χαρούμενος που τα είπαμε. Πραγματικά ήταν μια πολύ εκφράστε αυτό που νιώθετε, γιατί έτσι γίνεται η ανταλλαγή. Από την άλλη, το πιο δύσκολο κομμάτι να ελέγξει κάποιος είναι η μικροεκφράση του προσώπου. Άρα λοιπόν έχουμε απέναντί μας πεδίο δόξης λαμπρό. Μπορεί να μην βλέπουμε τα πόδια, μπορεί να μην βλέπουμε τον κορμό, την κίνηση του κορμού, μπορούμε να την αντιληφθούμε. Και αν μπορούμε να χειριστούμε καλά τα πράγματα, εκεί χρειάζονται πιο έντονα triggers. Mm-hmm. Πάλι checkpoint, προκαθορισμένα πράγματα, για να αντιδράσει ο άλλος άνθρωπος απέναντί μας όσο γίνεται πιο έντονα, για να το αντιληφθούμε. Σε γενικές γραμμές όμως, το digital body language δεν αναφέρεται μόνο σε αυτό, αναφέρεται και στα SMS και στα email και σε όλο αυτό το πράγμα. Στα email επίσης εγώ χρησιμοποιώ πολύ emoji, γιατί το εντάξει Θέμη, σε περιμένω αύριο, αυτό το διαβάζει κάποιος. Μπορεί να είναι απειλητικό, μπορεί να είναι χαρούμενο, βάλτε και μια φατσούλα δίπλα να δείξετε πώς ακριβώς το λέτε.
0: Μίλαγα με ένα ξένο και είχα βάλει θαυμαστικό και παρεξηγήθηκε, γιατί το θαυμαστικό για τους ξένους ήταν, νομίζω, μπορεί Γερμανός, δεν είμαι σίγουρος, είναι προστακτική.
1: Ναι, είναι επιτακτικό, είναι ντόμινα.
0: Είναι επιτακτικό,
1: ναι.
0: Αλλά για μένα ήταν happy, ναι. Ήταν ενθουσιασμού του. Λέω, εμείς λέω εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το βάζουμε θαυμαστικό, δείχνουμε χαρά.
1: Τα emoji είναι universal, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Έτσι. Κλείνοντας, Μάρια, κάποιος μας άκουσε σήμερα, εμπνεύστηκε με όσα του είπαμε, τόσα του είπες μάλλον, και θέλει να εκπαιδευτεί, θέλει να βελτιώσει τη δική του εξολεκτική επικοινωνία. Από πού αρχίζει και ποια λάθη παρατηρεί όταν βλέπει τον εαυτό του?
1: Το να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας αρχικά και η επίγνωση του τι βλέπει ο άλλος σε εμάς, γιατί ξεκινάμε πάντα λάθος και λέμε πώς θα δούμε το ένα, πώς θα δούμε το άλλο, αλλά αυτό που βλέπουμε μπορεί να το έχουμε προκαλέσει εμείς. Για να βεβαιωθούμε ότι δεν το έχουμε προκαλέσει, θα πρέπει να έχουμε awareness του τι βλέπει ο άλλος σε εμάς. Άρα λοιπόν ξεκινάω από τη βάση. Από τον τρόπο με τον οποίο, από τη δική μας τη διάθεση. Εάν δεν έχετε και πολύ διάθεση, φτιάξτε τη. Εάν δεν καταφέρετε να τη φτιάξετε, είναι πολύ πιθανό να μην πάει καλά και να μην ξέρετε γιατί δεν πάει καλά. Όσο μπορούμε, μπας και τόσο, φτιάχνουμε τη διάθεσή μας, να το έχουμε υπόψη μας. Το ζήτημα και το ζητούμενο είναι η επικοινωνία. Mm-hmm. Το δάσος είναι η επικοινωνία. Μπείτε μέσα. Χαμογελάστε, πιστεύετε αυτό που λέτε, προσπαθήστε να βοηθήσετε, παρατηρήστε τους ανθρώπους γύρω σας και εκείνη η ευκαιρία που μπορείτε να πείτε ότι ξέρετε κάτι, κύριε Βογιατζή, βλέπω ότι αυτό το σημείο της πρότασης σας προβληματίζει. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις παραπάνω γιατί είναι σημαντικό. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε κάτι και να το πάρουμε σπίτι μας να το σκεφτούμε. Προσπαθούμε real time. Mm-hmm. Να προσπαθήσουμε, καταλαβαίνοντας τι έχει συμβεί, να επικοινωνήσουμε καλύτερα.
0: Μάρις, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή εφαρμογή.
0: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ήμασταν παρέα για αυτήν την ώρα εδώ στον Alpha Radio 989 με την επιχειρηματική εκπομπή, όπου δίνουμε ραντεβού φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, 9 με 10. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Ρέκα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ γιατί ακολουθούν ωραίες μουσικές. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα και ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 9 το βράδυ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσική στο Νότο, η Παπαμαντζήκα στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών. Και ξεκινάμε την μουσική μας περιπλάνηση και απόψε, στις νότες και τα λόγια. Συγκρατήσουμε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διάφορες περιόδους της ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τον Μικρό Τιτανικό, σε δική του υπέροχη λυρική μουσική και σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά. Και συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη και τη μεγαλύτερη επιτυχία του σπουδαίου τραγουδοποιού από την ομώνυμη δισκογραφική δουλειά, τις Κακές Συνήθειες.

Ήταν ο Μίλος Πασχαλίδης και οι κακές συνήθειες και πάμε να δώσουμε συνέχεια στην μουσική μας διαδρομή. Πρώτα έρχονται οι Metallica με το Nothing Else Matters και αμέσως μετά η Adele στο Someone Like You.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Ήταν ο Χρήστος Θηβαίος στον Άλλα της Ελλήνης, αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, συστήχους Μάνου Ελευθερίου, γραμμένο στη μνήμη του συγγραφέα Γιώργου Χειμωνά. Και αμέσως τώρα έρχεται η Μέλινα Κανά, συστήχους η μουσική Πέτρου Δουρδουμπάκη, με τις τυφλές ελπίδες.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν το Sweet Home Alabama και πάμε να δώσουμε συνέχεια στη μουσική μεταδρομή στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Πρώτα με την υπέροχη Θεσσαλονίκη, σε μουσική Θάνο Μικρούτσου και σε ποιήση Νίκου Καβαδία με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα. Και αμέσως μετά έρχεται το Δεν Έχω Πολλά με τη φωνή της Αγγλιτηρίας, σε μουσική Μιχάλη Χατζηγιάννη και σε στίχους Νίκου Μωραΐτη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο κορυφαίος Frank Sinatra στο Fly Me to the Moon. Ακούτε Alpha Radio 99, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Πάμε να τις ρυθμίσει τον ήχο, ο Βασίλης Όπλος στο μικρόφωνο και εσύ επιλογή των τραγουδιών. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στη μουσική μας περιπλάνηση με το Wicked Game.

Ήταν το Wicked Game, το ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και είναι η σειρά της Νατάσης Μποφίλιου τώρα με το μέτρημα σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου να μας κρατήσει τη τροφιά, ενώ στη συνέχεια έρχεται ο Παύλος Σιδηρόπουλος σε στίχους και μουσική του σκηνοθέτη Ανδρέα Θωμόπουλου με το «Να μ' αγαπάς».

Είτε ενώ στη Wonder και το Just Call to Say I Love You, ακούτε Alpha Radio 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα εμβληματικό τραγούδι της ροκ μουσικής σκηνής με τον ξεχωριστό έτσι χοροδιακό χαρακτήρα των Queen, στον Bohemian Rhapsody.

Ήταν η Queen με το Bohemian Rhapsody και κούτα Αλφαρέντιο 1989, κούτα τις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή, πρώτα με την Μελίνα Κανά και τον εμβληματικό Μιλό για Σένα, τον Θανάση Παπακοσταντίνου, και στη συνέχεια η Ανδριάνα Μπάμπαλη, συστήκουσε η μουσική Κώστα Λιβαδά με το Αμύρα Μου Έγινες.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
2: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
1: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
3: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
1: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
4: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
2: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
1: Star News. Ειδήσεις μαζί.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Είτε ήταν ο Elton John στο Sourcing from the Hardest World και ακούτε Alpha 99, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε την μουσική μας διαδρομή με τον David Bowie, αυτόν τον πολυσχηδή και ξεχωριστό καλλιτέχνη στο The Monarchs of the World. Και αμέσως μετά είναι η σειρά της Γιώτας Νέγκα σε ένα ιδιαίτερο χασάπικο σε μουσική Θεμού Καραμουρατίδη και στίχους Οδυσσέα Ιωάννου, Το Δίκιο Μου.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Τάσα Θεοδωρίδου και το τραγούδι «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές». Αυτό το πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, γραμμένο για την πολιτική κουζίνα, μία από τις πιο εμπορικές αλλά και καλλιτεχνικά πετυχημένες ταινίες όλων των εποχών στη χώρα μας, του Τάσου Μπουλμέτη. Δική του είναι και η στίχη του τραγούδι και η μουσική φυσικά της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, που έχει γράψει όλο το soundtrack της ταινίας. Και αλλάζοντας κλίμα και ύφος, πάμε στην καρδιά του γαλλικού τραγουδιού για να ακούσουμε τον Ζακ Μπρέλ στον Εμικί Τεπά.

0: vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ήταν ο Ζακ Μπέλσον, ο Μικίτη Πά, και γυρνώντας και πάλι στα δικά μας, πάμε να συναντήσουμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη στα υπέροχα μικρά βαγγελικά του Φίλιππου Πιάτσικα, και αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας με τον Σταύρο Νιφοράτο, σε στίχους Νίκου Μωραΐτη, στα μαγικά φτερά.

ήταν το Unstoppable, ακούτε Alpha Radio 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι εδώ στο Νότους και τα Λόγια στον Alpha Radio 989 με την Poppy Magica στον ήχο και τον Βασίλη Ρουσόπουλο στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και πάμε να ακούσουμε ένα διαφορετικό τώρα pop τραγούδι με διαφορετική λογική

κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινου μας μουσικού ταξιδιού, της απόψινου μας μουσικής περιπλάνησης στον Αλφα Ρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με Ελευθερία Ρεβανιτάκη και Πάω να πιάσω ουρανό, σε στίχους και μουσική Σταμάτη Κραουνάκη, και αμέσως μετά έχει τον Νίκος Πορτοκάλογλου με το τραγούδι Τα καράβια μου καίω. Πόπι Μαντζέκα ήταν στον ήχο, Βασίλη Ρουσόπουλο στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζω μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 10. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

2 λεπτά μετά τις 5 στον Αλφα Radio 989. Ο Νίκος Μωρατίδης παρέα σας όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ σήμερα σε ένα special πρόγραμμα.

ούτε παραγγελία να το είχα το κομμάτι, το τόσα καλοκαίρια, έτσι με λιακάδα, μας υποδέχθηκε. Σήμερα 3 ώρες μίμης πλέσας. Είμαστε 2 χρόνια από το θάνατό του, 4 Οκτωβρίου του 2024, έφυγε από τη ζωή, 100 ετών. Δηλαδή, μία εβδομάδα πριν συμπληρώσει ακριβώς τα 100 χρόνια έφυγε. Οπότε σήμερα θα ευχαριστηθούμε υπέροχα τραγούδια, γιατί ο Μίμης Πλέσας είχε πολλές καριέρες. Είχε την καριέρα της jazz, είχε την καριέρα του ελαφρού τραγουδιού, είχε την καριέρα του σινεμά που έγραψε τρομερές επιτυχίες στον κινηματογράφο, τα λαϊκά του τραγούδια. Μιλώντας για jazz, 3 ώρες πλέσας. Καλώς ήρθατε. Η Πόπη Ματζίκα είναι παρέα μου στον ήχο. Όπως πάντα ταξιδεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με την Manesis Travel. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο 6947 989 989. Το πρώτο μήνυμα ήρθε, το ποδαρικό που λέμε, αλλά πριν προλάβω να το ανοίξω να το διαβάσω, η Ντίνα το διέγραψε. Α, δεν μ' αρέσει αυτό, κακός ιονός. Το μήνυμα που μας κάνει ποδαρικό να διαγραφεί. Ρίξε ένα ξεμάτιασμα, σε παρακαλώ. Α, ήρθε. Καλησπέρα, αγαπημένα μας Ρίκο. Η μικρή μας πόλη, σύσσωμη σε ακούμε. Καλώς τη σύσσωμη μικρή μας πόλη. Γεια σου, Ντίνα. Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1924 και πέθανε, όπως είπαμε, 4 Οκτωβρίου του 2024. Γεννήθηκε και πέθανε μέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή. Έλληνας μουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας με διεθνείς διακρίσεις. Ήταν ο συνθέτης με τις αμέτρητες επιτυχίες που έδωσε το λαϊκό αίσθημα, με τη βαθιά μουσική γνώση και τη μεγάλη φινέτσα. Έγραψε και τρομερά ελαφρά τραγούδια που έκαναν θράψη. Ελίζα Μαρέλη.

Καλησπέρα αγαπημένοι μας. Μου επιτρέπεις να αφιερώσω στη μητέρα μου όλα τα κομμάτια του Μίμι Πλέσσα που της αρέσει πολύ και που σε ακούμε μαζί. Βεβαίως, Ρενάτα μου, αφιερωμένα και από μένα σε σένα και στη μητέρα σου. Θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια, πολλούς μεγάλους τραγουδιστές και πολλά διαφορετικά είδη, από ευχάριστα μέχρι μελαγχολικά, κινηματογραφικά, είπαμε.

Πάρε τώρα αγάπη μου, η Ελίζα Μαρέλη και μία από τις βασικές τραγουδίστρες των πρώτων χρόνων του Μίμη Πλέσσα ήταν η Ζωή Κουρούκλη. Συγχώρεσέ με αγάπη μου.

προσέχοντας αυτά τα τραγούδια, ακούγοντας τα δηλαδή, και τη θεματολογία ή τον τρόπο που τραγουδάνε, ή τη θεματολογία, τους στίχους, τι λένε οι στίχοι, βλέπεις τι αλλαγές έχουν γίνει και σε κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε καλλιτεχνικό. Πολύ ρομαντικά τα πράγματα τότε, δεν είναι, έχουν καμία σχέση τα λόγια των τραγουδιών τότε με τα σημερινά. Πλέσες από τη δεκαετία του 50 μέχρι στο τέλος έκανε θαύματα. Δεν είναι μόνο special η σημερινή εκπομπή, θα είναι super special. Ο Μίμης Πλέσας ιδιαίτερος μουσικός, αλλά και πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Σταματώ τώρα να σε απολαύσω. Πολλά φιλιά, Ροζαλία.

0: τραγούδι είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Πλέσα, αλλά θα εκπλαγείτε, θα το ακούσουμε στην πρώτη εκτέλεση από ταινία 1961, η ταινία λέγεται «Φτωχαδάκια και Λεφθάδες», και ακούστε ποιο τραγούδι είναι και ποιος το λέει, πρώτη εκτέλεση. 1961. Τρομερό τζαζ.
1: Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου.
0: Κώστας Χατζής, παρακαλώ.

Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού από την ταινία Φτωχαδάκια και Λεφτάδες του 1961 με τον Κώστα Χατζή, μετά από μερικά χρόνια, πολύ λίγα, έγινε τεράστια επιτυχία από την Τζένι Βάνο, και μετά από πάρα πολλά χρόνια το ξανακάνει τεράστια επιτυχία η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τρεις ώρες με μισή πλέσα σήμερα. Και ήρθε η σειρά για την Αλέκα Κανελίδου. Καθόλου δεν μ' αγάπησες. Καθόλου.

Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε στην Αθήνα, φίτησε στο Λεόντιο Λύκειο και στη συνέχεια σπούδασε χημεία στην Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήγε στις ΗΠΑ για συνέχιση των σπουδών του και σε μικρή ηλικία έγινε ο πρώτος στο Λιστ πιάνου στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το 1952, σε ηλικία 28 ετών, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, παρακαλώ, και την επόμενη χρονιά κατετάγει πέμπτος πιανίστας στις ΗΠΑ. Δηλαδή στις ΗΠΑ ο Πλέσας ήταν πέμπτος πιανίστας, για να καταλάβετε. Το 1952 επίσης άρχισε την ενασχόλησή του με τη σύνθεση και από το 1956 άρχισε να είναι μαέστρος και συνθέτης. Αυτή η υπέροχη φωνή, αυτή η υπέροχη τραγουδίστρια. Που ο Πλέσας τη λάτρευε, αλλά του την έκλεψε ο Χατζηδάκης. Να να μου σχουρεί. Αυτό τον άνοιγκασε το Πλέσα να βρει μια άλλη.

Καλησπέρα Νίκο μου και καλό υπόλοιπο Κυριακής. Τι να πρωτοπεί κανείς για το Μίμη Πλέσσα. Έφτιαξα καφέ και θα απολαύσω μαζί με όλη την παρέα της μικρής μας πόλης αυτό το αφιέρωμα. Η φίλη μας η Τασούλα, Τασούλα μου πολλά φιλιά, σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα. Η Ελένη δικαίως με ρωτάει, φτάνουνε 3 ώρες για το Μίμη Πλέσσα? Όχι βέβαια, αλλά εμπιστεύω με την επιλογή που θα απολαύσουμε. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Γεια σου Ελένη μου.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ στον Αλφα Ρέδιο 989 μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8 η μικρή μας πόλη είναι εδώ για να κάνουμε τις βόλτες μας, να επικοινωνήσουμε και να ακούσουμε μουσικές που ακούγονται σπάνια πια, ειδικά όταν προκύπτουν αφιερώματα. Εκεί πέφτει πολλή δουλειά και ακούμε πολύ πράγμα. Ίσως πολλές φορές και για πρώτη φορά τα ακούμε. Ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως jazz μουσικός και συνθέτης, μετά έγινε ο βασιλιάς του ελαφρού τραγουδιού και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα πούμε στην εξέλιξη της εκπομπής, θα δείτε πως αλλάζει το θέμα όλο. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας σήμερα. 2 χρόνια, 4 Οκτωβρίου σας σήμερα πέθανε ο Μίμης Πλέσας, έφυγε από τη ζωή. Οπότε το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον θυμηθούμε ακούγοντας τα κομμάτια του. Επίσης, πριν που ακούσαμε το σποτ της Manes Travel, 4 δεκαετίες ταξίδια, ξέρουν τα πάντα για τα ταξίδια εκεί στη Μάνεσης, διότι πια μπορεί να έχουμε την πληροφορία πολύ εύκολη, αλλά η πληροφορία δεν είναι γνώση. Είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Το δύσκολο είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Εκεί γίνεται η δυσκολία. Το Google μπορεί να σου βρει 100 ξενοδοχεία, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει και να σου πει ποιο από τα 100 είναι πραγματικά για σένα, για αυτά που θέλεις, για τις απαιτήσεις σου. Η Manes Travel ξέρει. Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο 6947 989 989. Καλησπέρα Δημαρχέ μας, το αφιέρωμά σου σήμερα είναι σε έναν από τους αγαπημένους συγγραφείς της βίβλου της νεότερης μουσικής Ελλάδας. Πάνω από 3.300 τραγούδια με νόημα και ποιότητα. Καλή μας ακρόαση, ο Γιώργος από τη Σαρονίδα. Καλησπέρα σας, χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Υποθητή και μου στέλνει μια φωτογραφία τραβηγμένη από την καλντέρα με θεϊκή φωτογραφία. Λοιπόν, Μίμης Πλέσας, αφιέρωμα. Να θυμηθούμε αυτό το τραγούδι, πόσα βραβεία έχει πάρει, πόσες εκτελέσεις έχει γνωρίσει. Εδώ το ακούμε από τον Δημήτρη Χόν και την Τζένι Βάνο, η οποία κάνει μόνο φωνητικά, αλλά κάτι φωνητικά σου κόβεται η ανάσα.

τρομερή. Από αυτά τα φωνητικά άνοιξαν όλες οι πόρτες για τη Τζένι Βάνο. Πρώτη εκτέλεση τραγουδίου βέβαια είναι ανεμόσχουρη. Ξέρω

Καλησπέρα από την φθινοπορεινή Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ που είσαι πάλι κοντά μας. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Και εγώ, Γιάννη, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.

0: του αστέρι αστεράκι που ζει μοναχό.
1: Ο φίλος μας ο Φώτης ο Κομνηνός μου λέει: αγαπημένε Νίκο και σε όλη την παρέα της μικρής μας πόλης, βρίσκομαι στα Νέα Βρασνά της Θεσσαλονίκης, σε ακούω, χαζεύω τη θάλασσα και απολαμβάνω τον καφέ μου. Φώτης από Σέρες. Και εγώ Φώτη μου να σας δώσω το σκηνικό το δικό μου, είμαι στο στούντιο, πήρα τον καφέ μου και βλέπω απέναντί μου την Πόπη, την ηχολήπτρια, σε κερδίζω. Εσύ θάλασσα, εγώ την Πόπη. Πάμε. Έτσι μία επιτυχία μετά την άλλη.
0: Ένας ουρανός μας στέρια.
1: Γιάννης Βογιατζής.

πραγματικά εγώ φοράω ακουστικά την ώρα που κάνω εκπομπή, οπότε έχω πολύ άμεση επαφή με το τραγούδι, με την ανάσα του τραγουδιστή. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που τραγουδάει η Τζέννη Βάνο. Σπάνια. Δικαίως, σε μια παλιότερη συνέντευξή της, η Μούσχουρη μου είχε πει ότι αν έβγαινε η Τζέννη Βάνο στο εξωτερικό, θα μας είχε ισοπεδώσει όλες. Το παραδέχτηκε η ίδια η Μούσχουρη, βεβαίως.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέφουμε πάλι με Γιάννη Βογιατζή. Η πρώτη μας νύχτα.

0: Νίκο μου, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με αυτές τις μαγευτικές μελωδίες. Πολύτιμη κληρονομιά αυτή που άφησαμε εμείς πλέον σας. Μου γράφει η Ντίνα και συμφωνώ απολύτως.
1: Εδώ τελειώνει ο ουρανός.
0: Άλλη μια τεράστια επιτυχία.

εποχή λοιπόν, γιατί κοντούσα να τραλαθώ κάποια στιγμή, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες να το βγάλει άλλη τραγουδίστρια το ίδιο τραγούδι και μετά από λίγο άλλη τραγουδίστρια, τρίτη, το ίδιο τραγούδι. Κοντεύεις να τρελαθείς, δηλαδή ψάχνεις να δεις ποια είναι η πρώτη εκτέλεση και τρελαίνεσαι. Δεν υπήρχε πρόβλημα τότε. Όταν της άρεσε μια τραγουδίστρια σε έναν τραγουδιστή το τραγούδι, το έκανε επανεκτέλεση αμέσως. Όχι σαν και τώρα που είναι καβαλημένα καλάμια και λένε μόνο τα δικά τους. Δεν απαγορεύεται να πούνε άλλα. Άσε δε που οι γυναίκες τραγουδίστρες, αν θέλουν να πούνε αλλού τραγούδι, δεν λένε γυναίκας, λένε αντρικά. Άλλο θέμα κι αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Από τη μία φωνάρα στην άλλη, από τη Ζωή Κουρούκλη. Γιωβάνα. Μια βγή το καλοκαίρι. Εδώ να δείτε καριέρα. Εκτός από την Ευρώπη, εκτός από τη Eurovision, εκτός από τα υπόλοιπα, στη Ρωσία η Γιωβάνα ήταν θεότητα. Έκανε συναυλίες, έβγαζε δίσκους, θεότητα σας λέω.

Καλησπέρα Νίκο. Τι να πω. Τι μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Τι όμορφα τραγούδια. Σε ευχαριστούμε που κάνεις τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου πιο όμορφα. Είσαι η ψυχή της μικρής μας πόλης. Αλέκα. Αλέκα, πολύ σε ευχαριστώ. Ο φίλος μας ο Πάτροκλος μου στέλνει μήνυμα λέγοντας τι θα γίνει. Θα μας κάνεις κυριακάτικα να ερωτευτούμε όλοι. Ναι, γιατί θες να κοκοπέσει. Έτσι να βουλιάξουμε λίγο.

Καλησπέρα Νίκο μου. Μέγιστο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής ο Μέμης Πλέσας, αυτοδίδακτος, μας πρόσφερε ένα πολύ ολοκληρωμένο μουσικό έργο. Βοηθήθηκε από μέγιστες φωνές που ερμήνευσαν τα τραγούδια του, είτε ελαφρό είτε λαϊκά. Τουλάχιστον εμείς που μεγαλώσαμε τα τραγούδια του, έχουμε το έργο του και το ακούμε με σεβασμό και συγκίνηση.

Άλλη μία μουσχουρή με πλέσα πριν του την κλέψει ο Χατζηδάκης. Ποιος το ξέρει, κομματάρα.

0: Συγγνώμη, λάθος. Το επόμενο είναι η Μούσχολη. Τώρα είναι η Δήμητρα Γαλάνη. Συγγνώμη.
1: Μυρωδιά η ένα σε μια. Κι ο νους μου τρέχει σε εκείνες.

Αν θέλετε να το πιστέψετε, αυτό το τραγούδι, φτιάχνοντας το αφιέρωμα στον Μπλέσσα, το άκουσα για πρώτη φορά. Τώρα, φέτος, τώρα. Δεν ήξερα ότι η Δήμητρα Γαλάνη είχε πει αυτό το τραγούδι του Μπλέσσα. Μικρές στιγμές.

τα εκατοντάδες τραγούδια που έχει γράψει, δύο λέει ήταν αυτά που τον ξετρέδιναν τον ίδιο τον Μπλέσσα. Το ένα είναι το ποιος το ξέρει και το άλλο θα το ακούσουμε λίγο αργότερα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα special αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα, στα τραγούδια του, στη μουσική του. Έτσι κι αλλιώς η ενασχόλησή του με τη μουσική είχε πολλούς κλάδους, διαφορετικά είδη. Η καλλιτεχνική και η συνθετική του δραστηριότητα καλύπτει πολλούς τομείς της μουσικής, στο θέατρο, το κινηματογράφο, το ραδιόφωνο, ακόμα και στην τηλεόραση. Είχε συνεργαστεί με πληθώρα κορυφαίων τραγουδιστών, πολλούς από τους οποίους ανέδειξε με τα τραγούδια του κυριολεκτικά. Ασχολήθηκε επίσης με τη σύνθεση μουσικής για ταινίες και θεατρικές παραστάσεις και στο ενεργητικό του έχει 104 ταινίες, παρακαλώ, και 70 θεατρικές παραστάσεις. Έχει διευθύνει πολλές από τις μεγαλύτερες ορχήστρες στον κόσμο σε έργα δικά του και διακρίθηκε αφενός για την θεατρική του προσφορά στο Παρίσι το 1958, αλλά και για την κινηματογραφική του το 1964 στο Εδιμβούργο και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1965. Και για την Ελλάδα βέβαια δεν το συζητάμε, έχει πάρα πολλά βραβεία. Καλησπέρα αγαπημένα μας Νικόλα, υπέροχο αφιέρωμα επέλεξες για αυτό το κυριακάτικο απόγευμα, έτσι απλά, ευχαριστούμε. Η φίλη μας η Σόφη, πάντα με τα καλά λόγια και πάντα με ένα λουλουδάκι σε φωτογραφία, υπέροχο. Κατερίνα, Νίκο μας, καλησπέρα, άλλη μια εβδομάδα έρχεται γεμάτη με τη ζεστή φωνή σου και υπέροχα τραγούδια. Σε ευχαριστούμε.

κύριε Μουρατίδη, καλησπέρα. Βγήκα εδώ στη γειτονιά μου, στις Αμπελόκηπους, σε έναν ΑΒ που λειτουργεί και τις Κυριακές, για κάτι λίγα ψώνια, απαραίτητα μεν. Βάζω τον αγαπημένο μου σταθμό στο ράδιο του αυτοκινήτου και πέφτω στην εκπομπή σας. Εννοείται τους άφησα όλους σπίτι να περιμένουν. Να ακούσω την εκπομπή σας, σας θυμάμαι με πολύ αγάπη πάντα και σας θυμάμαι και θα σας θυμάμαι και θα σας αγαπώ. Η Τέρη είμαι, η μαμά του Δημήτρη, X-Factor 2009.

σιγά μην τις ξέφερε τις Αλίκης ο Πλέσας. Η Αλίκη, παιδιά, τσοκο-τσοκο-τσοκο-τσοκο, έχει τραγουδήσει όλους τους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς σε πρώτη εκτέλεση. Θα κάνω ένα special αφιέρωμα να το διαπιστώσετε. Καλά, Χατζηδάκι, άπειρα. Θοδωράκι, Μαρκόπουλο, όλους.

ραδιόφωνο, μια και είμαστε στο ραδιόφωνο, σας πω ότι ο Μίμης Πλέσας υπήρξε παραγωγός της ιστορικής ραδιοφωνικής εκπομπής σε 30 δευτερόλεπτα, που ήταν μια εκπομπή βραβεύσης γνώσεων με διάφορα δώρα, ραδιόφωνα και βιβλία κτλ. Και στη δεκαετία του 60 και του 70. Σε 30 δευτερόλεπτα έσκιζε αυτή η εκπομπή. Έσκιζε. Όχι μόνο η Αλίκη, αλλά και η Καρέζη έχει πει Πλέσα. Μακριά σου ένα χρόνο. Σε στίχους του Αλέπου Σακελάριου από την ταινία «Η νύφη τόσκασε».

Καλησπέρα Νίκο από τα Χανιά. Ευτυχώς που παίζεις τον απίστευτο Μίμη Πλέσσα, αλλιώς η κατάρα των Μητσοτάκηδων θα μας είχε ξεράνει. Σταύρο, Σταύρο είσαι θησαυρός.

Αλίκη ακούσαμε να λέει πλέσα, Τζένι ακούσαμε να λέει πλέσα και η ζωή έχει πει πλέσα, όχι όμως με τη φωνή της. Έκανε ότι τραγουδούσε και η φωνή είναι της Αλέκας Κανελίδου. Κυρίες και κύριοι, Ζωή Λάσκαρη. Crazy girl, I want you. Crazy girl, I need you.

Ναι, ναι, από τις θαλασσικές σκάντρες είναι. Εκεί που ήταν στην Πλάκα, που ο Φέδων Γεωργίτσης με τον Βοιατζή είχαν τη λαϊκή ορχήστρα και πήγε απέναντί τους και άνοιξε κλαμπάκι με κορίτσια που έλεγαν μοντέρνα. Έγινε πόλεμος.

απίστευτη τραγουδίστρια, απίστευτη Τζένι Βαν τώρα. Ο Νίκος Μωρατίδης παρέα σας στον Αλφα Radio 989 κάθε Σαββατοκύριακο. Από τις 5 μέχρι τις 8 η μικρή μας πόλη, αυτή η ιδιαίτερη εκπομπή, για να επικοινωνούμε, να ακούμε τις μουσικές μας, τα τραγούδια μας και τα special αφιερώματα που κάνουμε. Σήμερα 3 ώρες με μισπλές σας, γιατί σήμερα, σαν σήμερα, πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή, 100 ετών, γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1924 και έφυγε από τη ζωή 4 Οκτωβρίου 2024. Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989, και κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε με τη μικρή μας πόλη παρέα με την Manis Travel, που, παιδιά μου, κακά τα ψέματα, για να ευχαριστηθούμε ένα ταξίδι χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο τουριστικό γραφείο και έναν σωστό tour operator, διότι άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Η φίλη μας η Κατερίνα μου στέλνει φωτογραφία από την κουζίνα της και μου λέει: έβαλα το χιάκι για να χορεύω και ετοιμάζομαι να πλύνω πιάτα. Πρόσεχε, να πλύνεις πιάτα και να χορεύεις δεν δείχνεται. Ντίνα, τι έχεις πάθει σήμερα? Η Ντίνα μου στέλνει μηνύματα και τα διαγράφει μετά. Ωραία. Δεν έχεις να διαβάσω ποτέ μήνυμά σου, Ντίνα. Τώρα τσαντίστηκα.

Παντελή μου, πάρα πολύ χάρηκα με αυτά που μου γράφεις. Ειλικρινά, τα φιλιά μου σε όλους σας, μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ. Τι είπα να πει, μα δεν προλαβαίνω, Νίκο μου. Και τι λέει, αυτό το μήνυμα διαγράφηκε. Πάνω απ' όλα το έγραψες και μετά το διέγραψες.

Θέμης Πλέστας υπήρξε παραγωγός, είπαμε, της ιστορικής μουσικής εκπομπής, ραδιοφωνικής εκπομπής, όχι μουσικής, σε 30 δευτερόλεπτα, που ήταν εκπομπή γνώσεων με πολλά βραβεία, στη δεκαετία του 60 και του 70. Επίσης συμμετείχε σε πλήστες διεθνείς και ελληνικές επιτροπές ως κριτής καλλιτεχνικών γεγονότων, μιλούσε αγγλικά και γαλλικά, ήταν μόνιμος κατοίκος της Αθήνας. Και επίσης μην ξεχάσω να σας πω, κάποια στιγμή μαζί με τον Βασίλη Τσιβιλίκα και τον Κώστα Φέρη είχαν κάνει μια εκπομπή στην ΕΡΤ που λεγόταν Καλλιτεχνικό Καφενείο και καλούσαν διάφορες προσωπικότητες. Ναι, τρομερή εκπομπή, Καλλιτεχνικό Καφενείο. Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε τη Μαρκησία Μέρη Χρονοπούλου. Έκλαψα χθες.

Κατερίνα, είσαι τρομερή. Κατερίνα Κωνσταντινίδου, η οποία παίζω, ας πούμε, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το τραγούδι που έβαλα πριν, του Πλέσα, και η οποία το βρίσκει το βίντεο στο YouTube και το ανεβάζει στην ομάδα μας στο Facebook. Και το έχουμε και σε βίντεο, λοιπόν. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Έχουμε τη δική μας ομάδα στο Facebook που λέγεται Η Μικρή Μας Πόλη, γραμμένη με ελληνικά. Μπορείτε να τη βρείτε εύκολα, να γίνετε μέλη για να επικοινωνούμε και εκεί. Μη του μιλάτε του παιδιού. Νέμις Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Διέπρεπαν τότε. Ό,τι έγραφαν γινόταν τεράστια επιτυχία σε όλη την Ελλάδα.

Γιάννης Πουλόπουλος χρωστάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας του, πολύ μεγάλο όμως, μόνο και μόνο που έχει τραγουδήσει τα τραγούδια του Δρόμου, αυτού του δίσκου, ο οποίος είναι ο πιο ευπόλυτος δίσκος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος δίσκος με τόσες μεγάλες πωλήσεις. Ο Πουλόπουλος λοιπόν έχει μεγάλο κομμάτι του ρεπερτορίου του, το χρωστάει και τις επιτυχίες, το χρωστάει στον Μίμη Πλέσσα. Μη του μιλάτε του παιδιού. Γέλαγε Μαρία. Έχουμε να ασχοληθούμε με το Δρόμο, να πούμε περισσότερα πράγματα και να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια, και το Γέλαγε Μαρία είναι από το Δρόμο. Αυτός ο δίσκος δηλαδή όλα. Από το εξώφυλλο του Σπύρου Βασιλείου μέχρι τα πάντα, τα πάντα.

ξεχάσω να σας πω βεβαίως ότι ο Μίμης Πλέσσα, παιδιά, ήταν διδάκτορ χημίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχικά είχε αναγορευτεί σε επίτιμος διδάκτορ του τμήματος χημίας του Πανεπιστημίου Πατρών και βέβαια ήταν και στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να καταλάβετε ότι δεν ήταν οποιαδήποτε

παντρευτεί δύο φορές. Η δεύτερη σύζυγός του, η Λουκί Λακαρέρ, με την οποία απέκτησε και μια κόρη το 1998. Ενώ από τον πρώτο του γάμου είχε ένα γιο, τον μουσικοσυνθέτη τον Αντώνη Πλέσσα.

0: Επανέρχομαι.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Και ενώ εδώ στον Αλφα Ρέντιο μιλάμε για ό,τι ζεις, στην Manesis Travel υπάρχει μια μικρή ταξιδιωτική σκέψη που λέει ότι ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο λάθος σημείο μπορεί τελικά να είναι λάθος ξενοδοχείο. Εννοείται. Και μου έχει τύχει αυτό. Στα ταξίδια λοιπόν η λεπτομέρεια αλλάζει πολλές φορές ολόκληρη την εμπειρία. Γι' αυτό και εμείς ταξιδεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο με τη Manesis Travel. Γιατί οι άνθρωποι εκεί ξέρουν και εμείς θέλουμε να έχουμε όλη την εμπειρία. Ο Μίμης Πλέσσας το 2000 τιμήθηκε για την 50χρονη προσφορά του στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό από το Δήμο της Αθήνας και του έκαναν την απονομή του χρυσού μεταλλίου της πόλης με μια μεγάλη συμφωνική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ευτυχώς πρόλαβε ενώ όσο ζούσε να γευθεί τις τιμές που του έγιναν. Ευτυχώς λέω, γιατί συνήθως στην Ελλάδα όλα τα κάνουν μετά θάνατον. Λοιπόν, το 2001 έγινε η απονομή του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος για την προσφορά του στον πολιτισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το 2002 τιμήθηκε για τα 50 χρόνια του στην ελληνική μουσική σκηνή στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το 2004 τιμήθηκε ως άνθρωπος της χρονιάς από τον Υπουργό Πολιτισμού στην τελετή των προσωπικότητων για την προσφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό. Το 2006 πήρε βραβείο από την Ακαδημία Προσωπικότητων για τη συνολική του προσφορά στον πολιτισμό. Ενώ άλλη μια τιμητική διάκριση του έγινε το 2024. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, του έγινε η απονομή του ανώτερου ταξιάρχη του Τάγματος Τιμής για την προσφορά του στον πολιτισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μίμης Πλέσσας. Τρίωρο αφιέρωμα σε αυτή τη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής. Σε στίχους Άκου Δασκαλόπουλου, ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδάει «Βρέχει πάλι απόψε».

Καλησπέρα Νίκο. Τι όαση είναι αυτή που ζούμε σήμερα, όπως και σε κάθε εκπομπή σου. Μια βαθιά ανάσα που μας θυμίζει την ομορφιά της ζωής μακριά από την γκρίζα πραγματικότητα που βιώνουμε. Μου γράφει η Μαρία. Μαρία μου, ακριβώς αυτό θέλω να, αυτό το ρόλο θέλω να παίζει η μικρή μας πόλη. Να δίνει λίγο χρώμα, να δίνει μια ανάσα, να μας παίρνει το μυαλό από την θλιβερή καθημερινότητα. Να κάνουμε αυτό το μικρό διάλειμμα, ρε παιδί μου, ένα τρίωρο διάλειμμα που να μην σκεφτόμαστε όλη την αρνητικούρα που μας περιβάλλει. Σε ευχαριστώ που το επεσήμανες. Η Δέσποινα μου λέει, απόψε άνοιξε το κουτάκι των φοιτητικών αναμνήσεων με τα τραγούδια του Πλέσα με τον Πουλόπουλο. Σε ευχαριστώ Νικόλα, Δέσποινα, Βανταλή. Πλέσας Πουλόπουλο, σας το είπα. Μεγάλη συνεργασία, μεγάλο κεφάλαιο.

Νικόλα μου, έχω διαβάσει για τον Μπλέσσα και το έχουν γράψει κιόλας, ότι είχε παρακολουθήσει στην Αμερική μαθήματα έχοντας καθηγητή τον Αϊνστάιν. Πολύ πιθανόν, Ροζαλία. Πολύ πιθανόν, γιατί ο Αϊνστάιν έκανε τέτοια πράγματα στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι, καταλαβαίνεις, με τον Αϊνστάιν είχαν ξυπαστεί πάρα πολύ. Τον είχαν θεό. Και αυτός βεβαίως πήγαινε σε όλα τα πανεπιστήμια και έπαιρνε τρομερές αμοιβές. Τι νομίζεις, ότι πήγαινε για δίδας και τσάμπα? Στην Αμερική τους χρυσοπληρώνουν αυτούς που πάνε στα πανεπιστήμια. Το βάρος τους σε χρυσάφι.

Ο φίλος μας ο Γιάννης που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη μου λέει: έχω κατεβάσει όλες σου τις εκπομπές από το Mixcloud. Τώρα τις καινούργιες πού μπορώ να τις βρω? Στο site του σταθμού μπορείς να τις βρεις. Είναι όλες οι εκπομπές αποθηκευμένες και υπάρχουν. Και επίσης ευκαιρίες δοθήσεις να πω ότι η εκπομπή μας, η σημερινή ας πούμε, κάθε εκπομπή ξαναπαίζεται τα μεσάνυχτα. Δηλαδή τελειώνει τώρα και τα μεσάνυχτα θα ξαναπαιχτεί. Μαρινέλα. Βεβαίως έχει πει Πλέσσα. Και όχι μόνο αυτό που θα ακούσουμε τώρα, έχει πει και το Άνοιξε Πέτρα, ε. Δώσ' μου το θάνατο νερό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έπεσε στα χέρια μια συνέντευξη του Μίμη Πλέσσα, που ο ίδιος με τα ίδια του τα λόγια έλεγε: το πρώτο μου βραβείο το πήρα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού για το Αστέρι Αστεράκι, σε στίχους του Κώστα Πρετεντέρη, με ερμηνεύτρια την Άννα Μούσχουλη. Και μετά το είπε ο Χόρν με φωνητικά της Τζένι Λάνο, έτσι. Νεαρός πιανίστας ακόμα, τιμήθηκα με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα το 1951 και την επόμενη χρονιά αναδείχθηκα πέμπτος κατά σειρά πιανίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολούθησαν βέβαια και άλλες σημαντικές διακρίσεις και βραβεία. Χαιρόμουν πάντα να διαβάζω τις συνεντεύξεις του Πλέσσα, γιατί πάντα είχε χυμαρόδι λόγο και συγκροτημένο λόγο. Όταν έφυγε από τη ζωή, μίλησαν διάφοροι για εκείνον, έγιναν διάφορα αφιερώματα, είπε ο καθένας αυτό που πίστευε, αλλά έμεινα σε μία δήλωση η οποία ήταν ανατριχιαστική, σε μένα τουλάχιστον, έτσι λειτουργήσε. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου θείε, καλό σου ταξίδι, τεράστιε Μίμη Πλέσσα. Στέφανος Κορχολής. Ο Στέφανος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για το θείο του. Στέφανε.
1: Γεια σου, αγαπημένο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά. Και ακούω αυτά τα υπέροχα που λες, όπως συνήθως. Και όσο χαιρόμαστε όλοι πριν πάμε για το μήνυμα, να σου πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μου λένε τι όμορφο που επέστρεψε στο ραδιόφωνο. Θα το κρύπτω. Αλλά πραγματικά το λέω, γιατί τέτοια μηνύματα από φίλους, γνωστούς, συνεργάτες, έλειψες πάρα πολύ, Νίκο μου, και χαίρομαι πάρα πολύ, όλοι μας χαιρόμαστε που επιτέλους έχουμε αυτό που λέγεται αληθινό ραδιόφωνο πάλι.
0: Αληθινό ραδιόφωνο, γιατί μ' αρέσει και με το ραδιόφωνο, μ' αρέσει και η μουσική, κατάλαβες, και όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι όλο το σχεδιασμό, Νίκο μου, είναι όλο. Είναι ο λόγος, είναι η μουσική, είναι η γνώση σου, είναι όλο.
0: Ωραία. Δεν σε πήρα να μιλήσουμε για μένα, πήρα να μου μιλήσεις για το θείο σου, το Μίμη Πλέσσα.
1: Ο θείος μου, ο Μίμης Πλέσσας, κοίταξε κάτι. Βασικά ο Μίμης Πλέσσας, μετά θα πάμε στη συγγένεια. Και το λέω αυτό διότι ποτέ, ας πούμε, αυτή η συγγένεια δεν έγινε γνωστή.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνεις, για ευνόητους λόγους, γιατί δεν είπε και λόγος άλλωστε. Το ότι έτυχε συγγενικά να έχουμε αυτή τη σχέση δεν σημαίνει τίποτα. Για μένα η συγγένεια ισχυροποιείται από τη στιγμή που βαφτίζω την κόρη του, την Ελεάνα.
0: Α.
1: Εκεί, αν θέλεις, είναι πιο ουσιαστική η συγγένεια. Δεν είναι κατά τύχη, δεν μπλεχτήκαν τα DNA, αλλά είναι διότι υπήρχε απόφαση εκεί, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και βαφτίσαμε την Ελένα μαζί με την Ειρήνη Παπά.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πω για το Μίμη, τι να πω. Ο Μίμης υπήρξε μια μεγαλοθεία, ο οποίος με μια απίστευτη ευκολία μπορούσε να κινηθεί από τους χώρους της jazz μέχρι την, ας πούμε, πιο, αν θέλεις, κλασική ρουσα μουσική, γιατί είχε γράψει πάρα πολλά έργα συμφωνικά, τα οποία δυστυχώς, όπως και του Μίκη, όπως και άλλων, είναι άγνωστα, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό, δεν πειράζει. Είναι η μοίρα κάποιων συνθετών αυτά τα όμορφα πράγματα που φτιάχνουν, τα οποία ανήκουν σε μια άλλη σειρά πέραν του τραγουδιού, να μένουν δυστυχώς στο σιρτάρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια μεγαλοθεία. Μιλάμε για μια μεγαλοθεία, ο οποίος, όταν πολλά, τα είπες και πριν στην Αμερική, αυτά που τα κατορθώματα που έκανε. Αλλά ο Μίμης μας έχει γεμίσει υπέροχες μελωδίες με τόσα χρόνια, έτσι, κοντά μισό αιώνα, έτσι. Που τραγουδάμε τα τραγούδια του, και όχι μόνο εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά και νέα παιδιά.
0: Και τα πιτσιρίκια, βεβαίως.
1: Τα πιτσιρίκια, παντού γίνεται ένας χαμός με τα τραγούδια του Μίμη. Και θέλω να πω, δηλαδή, πόσο τυχεροί είμαστε σαν λαός με αυτούς τους συνθέτες, όπου φυσικά έζησαν σε μια εποχή όπου το συνθέτη τον σεβόταν το σύστημα. Δεν ήταν ο τραγουδιστής, ήταν ο συνθέτης τότε. Και ευτυχώς, γιατί τώρα εμείς απολαμβάνουμε, οι πιο νέες γενιές απολαμβάνουμε όλο αυτό το έργο, χωρίς να έχει καπαρωθεί, αν θέλεις, από τους ερμηνευτές, με την καλή έννοια το λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα μα λέμε για Τζένι Βάνου, άμα λέμε για όλα αυτά τα ιερά τέρατα που έχουν τραγουδήσει τραγουδιστικά ενώ τις συνθέσεις του Μίμη, σαφώς ο Γιάννης Πουλόπουλος και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ νιώθω απλά περήφανος. Σαφώς έχασα έναν άνθρωπο δικό μου.
0: Να σου πω,
1: πάρα πολύ, ναι.
0: Όταν είχατε καλές σχέσεις γενικώς.
1: θα έλεγα ότι οι σχέσεις μας ήταν πιο αγαπημένες. Απλά ναι. Ήταν διέμενε πολύ μακριά. Δεν είχα τη δυνατότητα δηλαδή να τον επισκέπτομαι όσο θα ήθελα, αλλά ήταν σίγουρα μια φορά, δύο φορές το μήνα, τρεις φορές το μήνα πήγαινα σπίτι και καθόμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε.
0: Προς το τέλος είδα και είχες κάτσει δίπλα του στο πιάνο, είχε κάτσει δίπλα σου στο πιάνο και είχατε κάνει και κάτι βιντεάκια και ήταν πάρα πολύ συγκινητικά.
1: Πολύ ο γλυκούλης μου και παίζαμε και ξεσκιτιόμασταν γιατί ξεσπέφταμε, αυτοσχεδιάζαμε.
0: Ναι, αυτοσχεδιαστικά ήταν.
1: Πέφταμε πάντα μαζί, ξέρεις, τον ίδιο χρόνο, στην ίδια νότα. Εντάξει, αυτά ξέρεις, είναι πολύ όμορφα πράγματα που τα μοιράζεσαι. Η Λουκίλα ήταν που μας έκανε τα βιντεάκια και ευτυχώς που τα έκανε γιατί είναι και για μένα πολύ όμορφο να τον βλέπω έτσι χαρούμενο στο πιάνο του. Όπου, να σου πω κάτι, μέχρι τα πολύ τελευταία του έπαιζε πιάνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πιάνο.
0: Παιδί μου, εγώ στις εκπομπές μου, όποτε το χρειαζόμουν, και μεγάλης ηλικίας, 90 και, έπαιρνα τη Λουκίλα και της έλεγα, είναι τα γενέθλιά του, θέλω να τον πάρω τηλέφωνο, αχ, μου λέει, Νίκο μου, θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής. Λέω, τι ώρα τελειώνετε. Αυτό, ωραία, λέω, θα σας πάρω μετά. Και την έπαιρνα μετά, μόλις είχαν βγει από το μεγάλο την αίθουσα, στο τηλέφωνο της και μου τον έδινε στο τηλέφωνο για να του πω χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο. Και μου μιλούσε ο Μίμης μια χαρά, κανονικά, και της το είχα πει κιόλας. Σας λέω, μπράβο. Βέβαια, τελευταία φορά που τον χρειάστηκα, μου λέει, Νίκο, δεν θα μπορέσεις. Δεν επικοινωνούσε πολύ εύκολα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν πια 98, ξέρω εγώ.
1: Να σου πω, εντάξει, είχε σαφώς βαρύνει. Παρόλα αυτά όμως, εγώ θυμάμαι που τελευταία μου επίσκεψη ήταν, εντάξει, λίγο πριν φύγει. Ξέρεις, ήταν μεν βαριά, ας πούμε, αλλά το μυαλό του ξηράφει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με έβλεπε και μου έλεγε, Χανιψούλη μου, έτσι με φώναζε. Χάπη μου, τι κάνεις τώρα, πες μου, τι γράφεις, δηλαδή.
0: Από τη μεριά της μάνας σου, είναι από τη μεριά του πατέρα σου.
1: Τη μαμά.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Έχεις κάποιο αγαπημένο τραγούδι του Πλέσσα?
1: Όχι, όλα. Ειλικρινά τώρα εδώ, τι να πω τώρα. Είπες το Αστέρι Αστεράκι πριν, ας πούμε, στον πρόλογο, έτσι.
0: Ναι.
1: Μα τι μαγικό.
0: Μαγικό.
1: Τι μαγική μελωδία. Πόσο αγνό και όμορφο και ιδιοφυές αυτό το τραγούδι, έτσι.
0: Και πρόσεξέ με τώρα. Στην πρώτη εκτέλεση με τη Μούσχουρη, είναι ένα κανονικό τραγούδι. Στη δεύτερη εκτέλεση με τον Χόρν βάζει αυτήν τη θεάρα, την Τζένι Βάνο, να κάνει κάτι φωνητικά και κάνει το τραγούδι άλλο.
1: Αυτό ήταν ο Μίμης. Αυτό ήταν ο Μίμης και μην ξεχνάμε και τις άλλες τραγουδάρες του τώρα. Τι να λέμε, δηλαδή αν πιάσεις τα τραγούδια του. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα να μην το ξέρουμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έτσι, ένα να μην το ξέρουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Επιτυχιάρες, δηλαδή. Σε αυτό ευτύχησε. Είναι η μεγάλη αγωνία όλων των δημιουργών, τα τραγούδια τους να μπουν στα στόματα του κόσμου. Ο Μίμης, το 90% των τραγουδιών του έγινε επιτυχία. Το τραγουδάγανε όλοι.
1: Μη σου πω και παραπάνω από το 90, μη σου πω το 99%, γιατί πραγματικά ήταν, να μου πεις, εντάξει, ήταν και τότε οι ταινίες, ας πούμε, με τα musical και τα λοιπά που παίζονταν, αλλά πρόσεξε κάτι, αυτά γίνανε πριν βγει η τηλεόραση, δηλαδή. Δεν ήταν ότι τα μασάγαμε συνέχεια, ότι παίζονταν στην τηλεόραση και τα λοιπά.
0: Όχι.
1: Ήταν από την αξία τους. Δηλαδή γίνανε αυτά τα τραγούδια γιατί αξίζανε να γίνουν. Δεν ήταν η τηλεόραση, μάλλον, που βοήθησε μετά, όταν πήρε τις ταινίες, εννοώ, της Φίνος και τις έβαζε σωριδών. Όσο μιλάω τότε. Λοιπόν, και επίσης ήταν η προσωπικότητά του, δεσί, Νίκο. Ήταν ο πιο ευγενής άνθρωπος.
0: Τρομερός, ναι.
1: Η ευγένειά του, το πόσο να μην θίξει κανέναν, το πόσο ο λόγος του, οι γνώσεις του. Να σου πω κάτι, φαινόμενο άνθρωπος, χημικός, έτσι, αυτοδίδακτος μουσικός, αλλά με γνώσεις μουσικής που δεν την έχουν και άνθρωποι που έχουν τελειώσει 10 διπλώματα.
0: Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα από την ακροάτρια της Όφη, η οποία λέει, ο Στέφανος Κορχολής, εκτός από τη μουσική φλέβα, μοιάζει στον αλληλισμόνι το θείο του και στην ευγένεια. Στην ευγένεια ψυχής, Σόφη.
1: Την ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη τη Σόφη, γιατί πραγματικά ξέρεις κάτι, η ευγένεια είναι η προέκταση του πενταγράμμου. Δεν γίνεται να γράφεις και να μην είσαι. Δεν ξέρω. Είναι αλληλένδετα για τη δικιά μου έτσι άποψη. Δεν μπορεί να οι άλλοι να διαφωνούν από αυτού, αλλά εμένα το πεντάγραμμο είναι η πρόεκταση ψυχής, είναι η πρόεκταση ευγενίας, είναι η πρόεκταση πολλών πραγμάτων. Εκεί οι νότες χορεύουν, αλλά πάντα με ήθος και με, ναι, και με ειλικρίνεια.
0: Αχ, Στεφανάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μίλησες για το θείο σου.
1: Κοίταξε κάτι, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος υπήρξε θείος όλων, δεν είναι μόνο δικός μου.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι. Θείος όμως το λέω με την έννοια θείος, όχι ο θείος ο συγγενικά. Έτσι, θείος. Ήταν άνθρωπος από το Θεό, αυτό εννοώ. Και το μόνο και μόνο που ακόμα και θα ακούμε και οι επόμενες γενναίες και οι παραεπόμενες γενναίες θα ακούμε τα τραγούδια του, έχει δικαιωθεί ήδη από την ιστορία και είναι ένας μεγάλος τεράστιος συνθέτης και είμαστε πολύ περήφανοι ως Έλληνες που έχουμε ένα τέτοιο συνθέτη.
0: Συμφωνώ. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νικόλα.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Έτσι, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Πολύ.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα, τρίωρο αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα και στα τραγούδια του, μια και σήμερα είναι η επέτειος των 2 χρόνων από

του αγοριού απέναντι, τα τραγούδια του Μιμ Πλέσσα που τα είπε η Χρονοπούλου στις ταινίες, της έδωσαν μια τρομερή όθηση στην καριέρα της και τότε, αλλά και με χρόνια μετά. Την καλησπέρα μου στους κατοίκους της μικρής μας πόλης από το φθινοπορεινό Νιουκάστλ. Φοβερή σημερινή εκπομπή, δήμαρχέ μας. Τα φιλιά μου σε όλους. Κώστας από το Νιουκάστλ, βεβαίως. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα. Οι Έλληνες του εξωτερικού στο πλευρό μας. Ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη, σε ακούω δύο φορές, 6 ώρες μαζί σου. Τι ωραία. Ωραία. Ο Στάμλι, λοιπόν, που σας είπα πριν, θα με κάνεις να ανοίξω το μπουκάλι με το ουίσκι. 6:30 ώρα Κυριακή απόγευμα. Θα δώσουμε λογαριασμό σε κανένα, ναι. Κάνε ό,τι θέλεις, παιδί μου. Και ο Γιώργος ο Σκουλούδης μου λέει: Δήμαρχε, το τερμάτισες τώρα. Έβγαλες τον Στέφανο, άλλον αγαπημένο, όπου βαδίζει στα χνάρια του θείου του με ευγένεια, πολιτισμό και ήθος. Γιώργος από τη Σαρονίδα. Άλλη μια επιτυχία άρα με τη Χρονοπούλου. Άλλη μια επιτυχία άρα του Πλέσσα. Καμαρούλα μια σταλιά. 2x3.

ακούσαμε πριν τον Στέφανο Κορκολή που μας είπε ότι βάφτισε την κόρη του Πλέσσα μαζί με την Ειρήνη Παπά, και ο ίδιος ο Πλέσσας σε συνέντευξή του έχει πει ότι ένας άλλος σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου είναι η Ειρήνη Παπά, η οποία ήταν αυτή που έπεισε τη γυναίκα μου να με παντρευτεί. Πάντα ήθελε να μας παντρέψει. Ακόμα και όταν έμαθε ότι παντρευτήκαμε κρυφά, έλεγε διαρκώς ναι, αλλά κουμπάρα είμαι εγώ. Τελικά γίναμε συγγενείς όταν βάφτισε την κόρη μας μαζί με τον Στέφανο και την αδερφή της γυναίκας μου, την Αλίτα. Δεν μπορώ να μην αναφέρω βέβαια και την Άννα Μούσχουρη, η οποία έχει έρθει πέρσι στο σπίτι και αισθανθήκαμε σαν να μην είχε περάσει ούτε μέρα από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Η Νάνα κάποτε είχε πει ότι μπορεί να οφείλει στο Χατζηδάκι μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της, στον Πλέσσα όμως χρωστάει τον τρόπο που στάθηκε στις διεθνείς μουσικές σκηνές. Γιάννης Πουλόπουλος. Ποια νύχτα σε έκλεψε.

Στη συνέντευξη του λοιπόν έλεγε διάφορα πράγματα για τον εαυτό του και για την καριέρα του, και βέβαια δεν είχε ξεφύγει να μιλήσει και για τον θάνατο τον ίδιο. «Δεν με τρομάζει ο θάνατος, διότι έχω συμφιλειωθεί απόλυτα μαζί του. Ως χαρακτήρας πάντοτε έλεγα την αλήθεια. Δεν έχω πει ποτέ και σε κανέναν ψέματα. Για την ακρίβεια, δεν ξέρω πώς είναι να υποκρίνεσαι. Μάλιστα, λατρεύω την αλήθεια επειδή είναι γυμνή και η πορεία ενός ανθρώπου είναι σαφώς αποτέλεσμα μόνο της αλήθειας του και των πεποιθήσεών του».

πέρασαν 2 ώρες και ούτε που το καταλάβαμε σχεδόν, εγώ τουλάχιστον. Έχουμε άλλη 1 ώρα με τραγουδάρες. Μου λέει η φίλη μας η Βίκη, που μας ακούει από τη Ρόδο, όμορφες μουσικές, αλλά και πόσο υπέροχες ενορχιστρώσεις. Μπράβο, Βίκη. Θα ολοκληρώσουμε την 2η ώρα με ένα κομμάτι, ένα υπέροχο μικρό διαμαντάκι με τη ζωή Κουρούκλη.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τώρα να ανοίξουν τα μπουκάλια, ναι. Ναι, να ανοίξουνε. Ναι. Στα χέρια του Πλέσα.

0: Έχει απόλυτο δίκιο, Ιωάννη, Γιάννη μου. Πώς διάολο ξεπέσαμε τόσο πολύ από τότε. Φαίνεται απίστευτο σε εμάς του 60, του 11 τους εκδρομής. Χαίρε Νίκο, καλησπέρα, ευχαριστούμε. Και εγώ Γιάννη.
1: Χίλιες βραδιές θα προσπαθήσω.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Με τέτοια πρίκα πώς φτάσαμε στο σήμερα, ένας Θεός ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, μην γκρινιάζουμε.

όταν το ελαφρύ τραγούδι έφυγε από τη μόδα, η Τζένι Βάνο αντιμετώπισε πρόβλημα, γιατί κανείς δεν ήθελε ελαφριά τραγούδια στα κέντρα της διασκέδασης. Οπότε ζήτησε από τον Πλέσα, Μίμη μου, τη βοήθειά σου. Θέλω να... λαϊκά. Έλα εδώ, της είπε, στάκω εδώ έτοιμα. Και της έδωσε κάτι τραγουδάρες που αναγεννήθηκε όλη η καριέρα της. Αλφα Radio 989, η μικρή μας πόλη είναι εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας. Σήμερα ένα special αφιερώμα στο Μίμη Πλέσα. Είναι 2 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή. Σαν σήμερα, γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου 1924 και πέθανε 4 Οκτωβρίου 2024, μία εβδομάδα πριν γίνει 100 ετών, παρακαλώ. Ταξιδεύουμε κάθε εβδομάδα με την Manises Travel και έχουμε να κάνουμε πολλά ταξίδια και να πούμε πολλά μαζί. Άλλη μία που χρωστάει την καριέρα της στο Μίμη Πλέσα είναι η Ρένα Κουμιώτη. Με τα τραγούδια που της έδωσε στο δρόμο έγινε γνωστή, αυτό που λέμε, εν μία νυχτή,

0: Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989.
1: Πρώτη φορά που σ' αγαπώ, πρώτη που σε μαθαίνω.
0: Ο Σταμ μου λέει, τώρα θα σπάσουμε τα ποτήρια.

Ηρακλή, έχεις δίκιο. Μην ανακατέψουμε όμως λίγο την πολιτική, αλλά εντάξει, αυτό έχει χιούμορ. Αν ισχύει ότι ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε. Ισχύει. Βγήκαν οι φωτογραφίες, δεν τις είδες. Αν ισχύει ότι ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στο ξενοδοχείο, το ξεμάτιασμα δεν αρκεί. Η ομάδα χρειάζεται βάφτιση στον Ιορδάνη ποταμό. Ναι, σήμερα είναι σημαντικός αγώνας. Είμαστε στον όμιλό μας πρώτοι. Αλλά σήμερα παίζουμε τον επαναληπτικό αγώνα με τη Γερμανία. Και ναι, μην του κατεμοιάσουμε το πράγμα. Δηλαδή, έλεος. Ξεματιάστε την Εθνική Ελλάδα και τον προπονητή. Και ένα άλλο μήνυμα. Λοιπόν, Νίκο μου, σήμερα με τα τόσα θερμά μηνύματα, συνειδητοποίησα πόσο αξιόλογη και δεμένη είναι η παρέα της μικρής μας πόλης. Και βέβαια, αυτό είναι δικό σου κατόρθωμα. Δημαρχέ μας, σε ευχαριστούμε. Και εγώ τα σούλα μου πάρα πολύ.

σας έλεγα πριν ότι σε μια συνέντευξη ο Πλέσσας είχε πει ότι ξεχωρίζει δύο τραγούδια, το τα αγαπάει περισσότερο από τα άλλα. Το ένα ήταν με τη Μούσχουρη, το ποιος το ξέρει, και το άλλο είναι αυτό που έρχεται τώρα. Γιάννης Πουλόπουλος. Έπεφτε βαθιά σιωπή. Όντως τραγουδάρα.

0: πρόταση. Δήμαρχέ μας πρόταση. Κάνε εικόνα. Οι δημότες της μικρής μας πόλης σε ένα πούλμαν για το άγνωστο με οδηγό ξεναγό το Manesis Travel και αρχηγό της εκδρομής εσένα με τις μουσικές επιλογές σου. Ούτε στάση ανάγκης δεν θα κάναμε. Το απόλυτο γλέντι. Χαχαχαχαχα, ο Γιώργος Αμπισαρονίδα. Αστεία, μ' αρέσει αυτή η ιδέα. Να κάναμε εκδρομούλα.
1: Με πεις απόψε το κορίτσι μου.
0: Η Ιωάννα μου λέει, τι περπατησιά είναι αυτή σήμερα.
1: Και το χείλα.
0: Μπράβο Νίκο μας.
1: Του που καίει.
0: Ευχαριστώ Ιωάννα.

φίλη μας η Μαρία μου στέλνει μήνυμα με μια φωτογραφία, η οποία φωτογραφία δείχνει το εξώφυλλο του βινιλίου, του δρόμου, με τον πίνακα του Σπύρου Βασιλείου, και μου λέει όλα σούπερ επιτυχίες σε αυτό το βινιλίο, όλα τα τραγούδια, Μαρία, όλα. Είναι τρομερό. Γι' αυτό είναι και ο νούμερο ένα ευπόλυτος δίσκος της Ελλάδας. Έχει πουλήσει, ξέρω, πάνω από 3 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιος δίσκος με τόσες πωλήσεις.

Ένα μουσικό θέμα από την ταινία «Ραντεβού στον αέρα». Και χίλια ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Βεβαίως θα πούμε και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από το δρόμο και θα μιλήσουμε για αυτή τη δισκάρα. Τρομερός δίσκος. Δηλαδή ο Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος δώσαν τα ρέστα τους και δεν υπάρχει τραγούδι που να πετάς από αυτό το δίσκο. Προς το παρόν όμως θέλω να μιλήσουμε με την κυρία Λουκίλα Καρέρ Πλέσα για να μας πει η ίδια. Έπεσε η γραμμή. Αλήθεια μου λες? Όλα κόντρα μου πάνε σήμερα. Ξαναπάρε, αγάπη μου.

0: Λουκίλα.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου.
0: Τι κάνεις, αγάπη μου?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Κάνω 3 ώρες αφιέρωμα στο μίμη. Ναι, ναι. Ακούμε τραγουδάρες.
1: Πάρα πολύ από καρδιάς.
0: Ακούμε τραγουδάρες.
1: Κατάκριση καλή.
0: Πάρα πολύ. Μιλήσαμε και με τον Στέφανο.
1: Έλα, ναι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, αλλά δεν γινόταν να μην μιλήσω και μαζί σου, γιατί έζησες με τον Μίμη τόσα χρόνια και ήθελα να μας πεις μερικά πράγματα. Καταρχήν, όταν έγραφε κάτι, ήσουν η πρώτη που το ακούγες, έτσι?
1: Ναι, και με κοίταζε και στα μάτια, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Με κοίταζε στα μάτια γιατί με διάβαζε και ήξερε αν μ' αρέσει κάτι ή όχι. Και από εκεί, ξέρεις, ήμασταν ένα, Νίκο.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Αυτό, είχαμε τέτοια ομοιότητα, το ξέρεις εσύ. Λες και περιμέναμε να βρει ο ένας το άλλο το μισό.
0: Υπήρχε κάποια περίπτωση που του είπες να διορθώσει κάτι και το διόρθωσε? Πολλές. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι, του το έλεγα.
0: Ναι.
1: Του έλεγα, εδώ μου θυμίζει αυτό το δικό σου. Πάντα κάτι δικό του. Όχι, μου έλεγε αυτό και άλλαζε κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά ο Μίμης, ξέρεις κάτι, επειδή έλεγε, δεν ξέρω πόσο με ξεχωρίζει σαν συνθέτη, θέλω να με ξεχωρίζει σαν ενορχιστρωτή.
0: Α.
1: Το λάτρευε αυτό, την ενορχίστρωση. Λάτρευε την ελεύθερη έκφραση, τη jazz δηλαδή, την ελεύθερη έκφραση. Και 35 χρόνια σε καμία συναυλία του δεν άκουσα το ίδιο το τραγούδι, ένα τραγούδι να το παίζει με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν ήξερα το πρόγραμμα, έκανε τελείως άλλες εισαγωγές. Το διασκέδαζε και το διασκέδαζε τόσο πολύ που του άλλαζε πραγματικά τα φώτα και του άρεσε αυτό, αυτοσχεδιασμοί. Οπότε ο Μίμης ήταν ο άνθρωπος που ήταν πάρα πολύ εύκολο να αλλάξει κάτι. Αν το έλεγα ότι ξέρεις κάτι, εδώ η εισαγωγή μου θυμίζει το άλλο το δικό σου, το άλλαζε αμέσως.
0: Α, μάλιστα. Ήταν από τους ανθρώπους που βαριόταν και ήθελαν πάντα να έχει κάτι καινούριο, κάτι.
1: Πάντα.
0: Να το φρεσκάρει, ναι.
1: Εάν δεις τα βίντεο που έχω στο κινητό μου, γιατί τα τελευταία έτσι δύσκολα χρόνια που είχε καθυλωθεί, πάντα επέμενα εγώ καθημερινά να περνάει από το πιάνο που του έδινε ζωή και πραγματικά μεταμορφωνόταν στο πιάνο. Έπαιζε. Ξεκίναγε και του έλεγα, παίξε μου αυτό τις τελευταίες μέρες, ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Του έδινα εγώ το. Του έλεγα, παίξε μου το τόσο καλοκαίρι και έπαιζε το τόσο καλοκαίρι και μετά έπαιζε. Παλιό Χερόπουλο, έπαιζε Διότομ Λίβς, έπαιζε αυτό. Δηλαδή το ανακάτευε έτσι, τον μπέρδευε. Του άρεσε τόσο πολύ και χωνόταν μέσα στη μελωδία.
0: Α, μάλιστα. Τι ήθελα να πω, όταν ήρθε η Μούσκουρη να τον δει, είχε συγκινηθεί?
1: Πάρα πολύ και κυρίως η Νάνα είχε συγκινηθεί, μπορώ να σου πω πιο πολύ. Δηλαδή αυτά που άκουσα με τα αυτιά μου εκείνο το απόγευμα που είχαν 5 το απόγευμα να κάνουν μια πρόβα για το Ηρώδιο και έφυγε μεσάνυχτα η Νάνα και δεν περάσαν από το τραπέζι. Πρόσεξε, εγώ είχα κάνει γλυκά, αλμύρα, finger food, τα πάντα. Λοιπόν, μόλις έλεγα τώρα ώρα να φάμε διάλειμμα, πηγαίνω στο άλλο πιάνο, γιατί έχουμε ένα πιάνο στο στούντιό του, ένα στο σαλόνι. Καθόντουσα στο άλλο πιάνο, κάτι σφύριζε η Νάνα ένα σκοπό και συνέχιζαν και ξανακαθόντουσα στο πιάνο, κάνουν άλλα πράγματα. Και εκεί με τον ίδιο τρόπο. Από αλλού ξεκινάγαν, αλλού τελειώνανε.
0: Τρομερό, μου αρέσει πολύ αυτό.
1: Ήταν μουσική ατέλειωτη, ατέλειωτη μουσική.
0: Λοιπόν,
1: τώρα για το σημερινό αφιέρωμα, έτσι, δύσκολη μέρα, αλλά.
0: Βέβαια.
1: Οκτώβρης της Χαρμολύπης, λέω εγώ πάντα. Γιατί ξέρεις, είχαμε την ατυχία, την ευλογία και την ατυχία. Τα έχουμε και μαζί γενέθλια, όπως ξέρεις. Έτσι.
0: Ναι.
1: 11 Οκτωβρίου, εγώ 12 ο Μίμης, πάντα 11 μεσάνυχτα. Κόβαμε την τούρτα μας. Είχαμε πάντα πολύ καλούς φίλους κοντά μας, λίγους και καλούς. Και από εκεί και πέρα, όταν ακροτηριάζεσαι, λες και αυτό. Και γενέθλια δεν μπορώ να γιορτάσω πια μόνη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Γιατί πέρσι, ας πούμε, που ήρθε ο Γιώργος Κατσινάσιος στο σπίτι, λέει αυτή τη μέρα, επειδή παραδοσιακά είμαστε μαζί, δεν θα σε αφήσουμε μόνοι. Ήμασταν εδώ και κοιταζόμασταν. Δηλαδή, έπαιξε λίγο στο πιάνο, λέει, αφού έχω μάθει να παίζω με 4 χέρια, τι κάνω τώρα?
0: Πω.
1: Είναι Οκτώβρης Χαρμολύπης. Δηλαδή, ήταν και η γιορτή του 26 Οκτωβρίου, τα γενέθλιά μας 11-12 και έφυγε 4 Οκτωβρίου.
0: Ήταν ο Οκτώβρης, είναι τρομερό. Καλά, έχω βορκώσει τώρα. Τι μου το πες αυτό?
1: Και έχω, επειδή ανέφερε την Άννα τη Μούσχουρη. Η Νάνα έχει γενέθλια 13 Οκτωβρίου. Μια μέρα μετά από εμάς. 11, εγώ 12, εμείς 13. Λοιπόν, έχω ηχογραφημένη την Άννα να παίρνει και να μας λέει happy birthday. Και 11 και 12, τραγουδώντας από το τηλέφωνο. Και ο Μίμης να μπαίνει στο πιάνο, περίμενε ξαναπέστο μου Νάνα και να μπαίνει στο πιάνο από το τηλέφωνο τώρα. Έτσι, στην Ελβετία, η Νάνα εδώ ο Μίμης. Φοβερές αναμνήσεις.
0: Τι ωραίο.
1: Πλούτος.
0: Και η Νάνα, βέβαια, από την εποχή που έχασε τον Χατζηδάκη, τον Γκάτσο, μετά τις είχαν μείνει πολύ λίγοι άνθρωποι να μπορεί να επικοινωνήσει.
1: Έτσι, και η Νάνα, ένα από αυτά που άκουσα με τα αυτιά μου και που τα συζητήσαμε πολύ, είναι αυτό ότι γιατί 60 χρόνια μας χώρισαν, όχι χαθήκανε, μας χώρισαν. Λέω, γιατί εσύ έχεις περάσει από τη δισκογραφία όπως έχω περάσει και εγώ. Και ξέρεις, της λέω, Νάνα μου, έτσι έπρεπε να γίνει. Εκείνα τα χρόνια που θέλεις να κάνεις διεθνή καριέρα και μπράβο σου, αυτός ήταν ο μονόδρομος. Δεν μπορείς να είσαι με το Μίμη, ο οποίος ήταν ένα άναρχο πνεύμα, χωρίς δισκογραφική εταιρεία, χωρίς ατζέντη, έγραφε από ένα λαϊκό «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» μέχρι το πιο τζαζίστικο κομμάτι. Και ήταν ένα άναρχο ελεύθερο πνεύμα, μια μουσική ιδιοφυΐα, γιατί ό,τι άκουγε μπορούσε να το καταθέσει. Δεν είχε, ξέρεις, δεν θα μπορούσε να κάνει χωρίς την υποστήριξη, γιατί δεν είχε υποστηρικτές ο Μίμης, και αυτό το ξέρεις πολύ καλά. Ούτε δισκογραφική εταιρεία δεν είχε. Έγραφε το 1962 και πρωτοκάνει μεγάλο δίσκο το 1969 τη Λύρα και κάνει την τεράστια επιτυχία το δρόμο σε στίχους του Παπαδόπουλου.
0: Όχι τεράστια.
1: Από το 1952 μέχρι το 1969 δεν είχε δισκογραφική στέγη, όπως ξέρεις. Κάτι 45 ράκια, λίγο κινηματογράφος, δεν έκανε μεγάλο δίσκο ο Μίμης. Ήταν κλειστές οι πόρτες. Και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Τρομερό.
1: Άρα θέλω να πω, γιατί θα ήσουν, λέω, στη μουσική αγκαλιά του Μίμη, να κάνεις τι με κλειστές πόρτες. Έπρεπε να πας εκεί που είναι ανοιχτές οι πόρτες.
0: Πες μου κάτι, Λουκίλα μου. Ο Μίμης, ό,τι είδος και να έκανε, ήταν όλο, πραγματικά το λέω, από η δική μου γνώμη, ήταν όλο πρώτης κλάσεως. Είτε jazz, είτε ελαφρό τραγούδι, είτε λαϊκό, είτε... Εσένα τι σ' άρεσε ο Μίμης, στα jazz, στα ελαφρά του ή στα λαϊκά του?
1: Εμένα μου άρεσε ότι ήταν απρόβλεπτος, το ότι ακριβώς του άλλαζε τα φώτα του κάθε κομματιού. Πήγαινε στη συναυλία και λες, τώρα θα ακούσω το όλα δικά σου μάτια μου, και δεν το αναγνώρισες. Ή θα ακούσω το άγαλμα και δεν καταλάβαινες την εισαγωγή. Και εκεί έχω να σου πω άλλη μια μαρτυρία καταπληκτική. Εμείς είχαμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια του Μίκη του Θοδωράκη, ανταλλάσσαμε πολλές επισκέψεις. Πηγαίναμε δηλαδή τα απογεύματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μίκης μας έβαζε ένα καινούριο συμφωνικό έργο, μας έδινε ένα βιβλίο που είχε μόλις γράψει. Καθόντουσαν, ξεκινάγαμε έξω το απόγευμα, λέγαμε 8 θα φύγουμε, φεύγαμε μεσάνυχτα. Λατρεύαν και οι δυο τα αυγά. Παρήγγελνε αυγά όλων των ειδών, από βραστά μέχρι ό,τι θες. Οι δυο αυγά τρώγαν συνέχεια. Και δεν φεύγαμε. Σε αυτά λοιπόν τα τετράωρα. Του έλεγε ξαφνικά ο Μίκης, παίξε μου λίγη jazz, βρε Μίμη, που δεν την καταλαβαίνω. Και του έλεγε, ποιο κομμάτι θέλεις να σου παίξω? Και έλεγε, το αν θυμηθείς τον όνειρό μου. Ξεκίναγε ο Μίμης χριστιανικά, που έλεγε στο πιάνο. Και μετά του άλλαζε τα φώτα. Και έλεγε, κάτσε, ξαναπάρτο, μέχρι εκεί το αναγνωρίζω, από εκεί και τώρα δεν το αναγνωρίζω. Ξέρεις τι στιγμές ήταν αυτές, να κάνει ο Μίμης μαθήματα μουσικής, δεν μπορώ να σου το πω γιατί μουσικός δεν είμαι. Τι του εξηγούσε και του λέγε, βλέπεις εδώ τι κάνω, κάνω αυτό. Όχι, δεν καταλαβαίνω, ξαναπέξω. Δεν το αναγνωρίζω εδώ. Τι ωραίες βραδιές ήταν αυτές.
0: Καλά, και τι ωραίες ιστορίες είναι αυτές που μας λες. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα νιώθω, είμαι ευγνώμων.
0: Εγώ τρελαίνομαι να ακούω τέτοια.
1: Τόσο πλούσια από αυτά που έχω ζήσει. Τόσο πλήρης. Και ξέρεις, αυτό είναι και το μυστικό της ζωής σε όλους μας. Πάντα δεν μπορώ τους ανθρώπους που έχουν το ανικανοποίητο. Που θέλουν κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και λες, βέβαια, δεν σταματάει ο άλλος πουθενά. Πρέπει, το μυστικό της ζωής είναι να νιώσεις πλούσιος με αυτά που έχεις, και κυρίως αν έχουμε την υγεία μας, και με όσα έχουμε μέσα μας. Και εγώ αυτά τα φυλάω φυλαχτό αυτές τις στιγμές, όσα έζησα, τα σπουδαία αυτά.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που είπες και θέλω με αυτό να κλείσουμε. Πολύ ωραίο είναι αυτό που είπες.
1: Νίκο,
0: μπράβο.
1: Σε ευχαριστώ τόσο πολύ για το σημερινό αφιέρωμα. Είναι δύσκολη μέρα και εντάξει, χαίρομαι που τα λέμε, έτσι με έφτιαξε τη διάθεση πραγματικά πολύ.
0: Να σου πω, δεν θέλω να ξεχαστεί ο πλέσας.
1: Δεν ξεχνιέται. Εδώ πήγα χθες στο Άλσος, ξέρεις, που ήταν το φινάλε.
0: Μπράβο.
1: Με τέτοιο κρύο, και αφού έλεγα δεν θα ματαιωθεί η παράσταση, με χοντρό μπουφάν από αυτά που φοράνε στα βουνά και στα χιόνια, πάγωσα και λέω, μπήκαμε, λέω, εμείς και εμείς θα είμαστε για το φινάλε. Δεν έπεφτε
0: καρφίτσα.
1: Λέω, καλά, ο κόσμος 3 Οκτωβρίου με τέτοιο κρύο ήταν εκεί. Λοιπόν, έπρεπε να δεις τα σφυρίγματα, το πόσο. Και αυτό ευχαρίστησα τον κόσμο. Λέω, 4 μήνες εκεί, με βροχή, με κρύο, με καύσωνα. Δεν ξεχνάει το πλέσας.
0: Όχι.
1: Είναι στο DNA μας, όπως έλεγε. Και θέλει να ενώνει τις γενιές.
0: Έχει περάσει το DNA μας τελείως.
1: Αυτό ακριβώς θέλει. Αυτό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και
0: εγώ,
1: τους ακροατές.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας και μας είπες τόσο ωραία πράγματα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, αγαπητέ μου. Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

πραγματικά συγκινήθηκα με αυτά από τις ιστορίες που έλεγε η Λουκίλα. Η Λουκίλα Καρέρ Πλέσσα, στη μικρή μας πόλη, μας μίλησε για τον μεγάλο Λένι Πλέσσα. Σήμερα που είναι η επέτειος των 2 χρόνων από το υπόθηκε τη ζωή, μία εβδομάδα πριν γίνει 100 ετών. Η φίλη μας η Σοφία μου λέει: καλησπέρα Νίκο, τι εκπομπή η σημερινή, κέντημα. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Νίκο, εξαιρετικό το αφιέρωμα τιμής που ετοίμασες για τον μυθικό δάσκαλο Μίμη Πλέσα. Μας γέμισες την ψυχή. Τι να πει κανείς για το μουσικό φαινόμενο αθάνατων επιτυχιών που λέγεται Μίμης Πλέσας. Πολυγραφότατος, πρωτοποριακός, διαχρονικός, κορυφαίος, ευφυής, ευγενής, αστήρευτος. Υπέροχο ταξίδι. Ευχαριστούμε. Κοραλία Μαργέλη. Τι ωραίο μήνυμα, Κοραλία μου, σε ευχαριστώ. Η Σόφη. Νικόλα μου, η κυρία Λουκί Λακαρέρ, κοντά στον αθάνατο Μίμη Πλέσα, έχει ζήσει χίλιες ζωές. Όντως. Έχει δε τόσο ωραίο λόγο που πιστεύω πως θα έπρεπε τόμους να γράψει για τον αγαπημένο όλο των Ελλήνων. Δεν έχει άδικο. Λοιπόν, για να έρθουμε στο κεφάλαιο που λέγεται αυτή η δισκάρα, ο δρόμος. Αρχικά ακούμε το άγαλμα που είναι κάτι σαν εθνικός ύμνος και θα πούμε τι λέει ο ίδιος ο Πλέσας, τι έχει πει για το δρόμο.

Λέσσα σε συνέντευξή του είχε πει: «Ο δρόμος είναι ο εμπορικότερος δίσκος όλων των εποχών. Με το Ελευθέρη Παπαδόπουλο ήμασταν αχτύπητο δίδυμο και σεβόμαστε ο ένας τη δουλειά του άλλου. Μια βραδιά που ήμασταν σπίτι του Λευτέρη, είχε σκόρπια κάποια χαρτιά πάνω στο γραφείο του. Εκείνος δεν πίστευε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλό υλικό για τραγούδια. Σε αυτά υπήρχαν μνήμες από τα εφηβικά του χρόνια και την κατοχή. Επίσης δεν είχαν ρεφρέν, με εξαίρεση το Ξημερώνει Κυριακή. Δύο μέρες μετά, τα τραγούδια αυτά παρουσιάστηκαν στον Αλέκο Πατσιφά, στη δισκογραφική εταιρεία Λύρα, και έτσι γεννήθηκε ο δρόμος. Ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Ράνα Κουμιώτη και η Πόπια Στεριάδη συμμετείχαν με τις φωνές τους σε ένα δίσκο που ηχογραφήθηκε σε περίπου 10 ώρες. Απίστευτο. Σε 10 ώρες έγινε αυτός ο δίσκος, αυτό το άλμπουμ, το οποίο είναι ο εμπορικότερος δίσκος όλων των εποχών στην Ελλάδα. Σας. Τα λαϊκά τραγούδια του και κυρίως αυτά που έδινε στις ταινίες του Βαλιανίδη έκαναν θράψη.

συνεχίζεις. Τραγουδάω όλα τα τραγούδια με την υπέροχη φωνή μου. Δήμαρχε της μικρής μας πόλης, Μίμης Πλέσσας, forever. Αντωνία Ποταμιάνου. Αντωνία μου, τα φιλιά μου.

τώρα θα με τρελάνετε. Τώρα μπήκα και στην μικρή μας πόλη στο Facebook, στην ομάδα μας. Άλλα εκεί. Πρέπει να τα λέω και αυτά. Η ζωή από τη Ραφίνα έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία. Υπέροχη. Μίμης Πλέσσας, ο χημικός που τον κέρδισε τελικά η μουσική. Να είσαι καλά, ζωή. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματά σας.

Ιασημίνα μου γράφει διάβασμα για εξεταστική, καλοκαιράκι βράδυ με φραπεδάκι, μόνολο ο άγχος και στα διαλύματα έπαιζε σιγανά ο δρόμος. Ωραίες θύμισες. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το όμορφο απόγευμα. Η Μίνα από το Χαλάνδρι. Η Βίκη μου λέει γλύκανε στην ψυχή μας απόψε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Νιώθω τη χαρά σου που επιτέλους κάνεις αυτό που λατρεύεις και μας το μεταδίδεις ατόφιο. Αργυρό και Θανάσης από Γλυφάδα. Αργυρό είσαι πάντα to the point. Πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, τα φιλιά μου και στους δύο.

Αντέρι, τι εκπομπάρα είναι αυτή σήμερα. Μας έχεις συνεπάρει. Σε ευχαριστούμε. Ζωή Κωνστατοπούλου. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλος εθνικός ύμνος. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Στράτος Διονυσίου. Και ένα τραγούδι που το μάθαμε όλοι και έγινε τεράστια επιτυχία. Και αυτό του Πλέσσα είναι, παιδιά. Πρώτη εκτέλεση, πολύ πάνω. Τι σου έκανα και πίνεις?

Καλησπέρα, τι λέμε τώρα? Λες Στράτο και τέλειωσε το ζήτημα. Ο Γιώργης. Γεια σου Γιώργη. Τι κάνει η γοργόνα σου?

ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα. Αυτή είναι η φράση του τραγουδιού, παιδιά, κατά τη γνώμη μου. Μαριάννα Κοκκιναρά, τέλεια εκπομπή, όντως. Ευχαριστούμε, Μαριάννα μου. Ρένα Κουμιώτη.

πραγματικά η Ελένα Κουμιώτη χρωστάει την καριέρα της στα τραγούδια που της έγραψε ο Πλέσσας και ο Παπαδόπουλος για το δρόμο. Και αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν ξέρω αν θα κάνει καριέρα καν. Ναι, το ξέρω παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σταματήσω τους ορολογίους τους δείχτες, δεν γίνεται. Τρεις ώρες. Σηκώθηκα πριν λίγο και 2,5 ώρες καθόμουν στην καρέκλα. Πρέπει να σηκώνουμε λίγο νωρίτερα. Συχνότερα εννοώ. Είσαι ξεχωριστός. Τέλος. Σόφη. Και ένα λευκό τριαντάφυλλο. Σόφη μου, υποκλίνομαι στην ευγένειά σου. Και στην αισθητική σου βέβαια. Ορίστε, ο Γιώργος. Νίκο, πήγαινε την εκπομπή μέχρι τις 10, πάρε παράταση αν μπορείς. Και εσύ φυσικά, μην μας αφήσεις πάνω στο γλέντι. Γιώργος, να σου πω Γιώργο, έχουμε να δούμε και μια εθνική να παίζει, ε. Εντάξει, λυπήσουμε, 3 ώρες. 3 ώρες. Και τίποτα να μην μου. Ο φίλος ο Νίκος μου λέει ύμνος η σημερινή εκπομπή. Νίκος, ευχαριστώ.

0: Νιώτη και Γιάννη Πουλόπουλο, θα ολοκληρωθεί η εκπομπή μας. Η μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο στον Α989 από τις 5 μέχρι τις 8. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας. Ταξιδεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο με τη Manesis Travel για να έχουμε τα τέλεια ταξίδια, το τέλειο αποτέλεσμα, την τέλεια εμπειρία. Το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι εδώ με άλλα πράγματα, με άλλες εικόνες, με άλλα τραγούδια, με άλλες ιστορίες. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Όποιες ξέρετε να ξαματιάσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξαματιάσετε την εθνική μας ομάδα, γιατί πήγε ο Καντέμης και τους χαιρέτησε.
1: Από το νου μου να τον βγάλω.
0: Να έχετε μια εξαιρετική εβδομάδα επίσης.

αναφέρω ότι ακρογωνιαίος λήθος, βοήθεια εδώ αδιάσυστη, η Πόπη Ματζίκα, η χολύπτρια. Πόπη μου, σε ευχαριστώ.